λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

συχνά, γι' αυτό δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Κάθισα κι εγώ χθες αργά, μετά το στάτου σας πάει για σας φέρει, να δω τον τελικό. Χρειάστηκαν 120 λεπτά για να γίνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει από το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, οι Ισπανοί έβαλαν στη γωνιά την Αργεντινή, την σφυροκοπούσαν, οι Ισπανοί έπαιζαν ποδόσφαιρο, οι άλλοι δεν ξέρω τι ακριβώς έκαναν. Παρ' όλα αυτά χρειάστηκαν 120 λεπτά για να στεφτεί παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, η οποία βέβαια το εδικαιούτο και το δικαιούται. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 20, είναι Ιούλιος του 2026. Και όπως σας προειδεάσαμε τούτες τις μέρες, για δύο εβδομάδες περίπου κοντά, θα μοιραζόμαστε τα πρωινά μαζί, γιατί ο Κωστής ο Μπαρμπαγιάννης κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Και επειδή οι ώρες είναι πάρα πολλές, θα μου δώσετε ένα δυο λεπτά να στρώσω λίγο εδώ το μαγαζί, να το οργανώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κυλήσει όμορφα το πρωινό σας. Στο Viber, όλες όλοι όσοι επιθυμείτε στέλνετε μηνύματα στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Ζητώ συγγνώμη από εσάς οι οποίοι με απεχθάνεστε. Το ξέρω, το διαπιστώνω καθημερινώς εδώ στην εκπομπή του Κώστα του Μπαρμπαγιάννη. Ζητώ συγγνώμη, μπορείτε να αλλάξετε συχνότητα, δεν απαραίτητο να με ανεχτείτε. Ξέρετε εσείς.

Ωραίος ο Στρατάκης. Καλά κουβάκια λέει. Κοιτάξτε, θεματάκια πουθενά, προς Θεού, πολύ νωρίς. Αν έχει συμβεί κάτι στην διάρκεια του πρωινού, γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι οι καλύτεροι συνεργάτες μας είστε όλες και όλοι εσείς. Και μπορείτε ή μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να μας ενημερώνετε στο Viber 6908-357-800 ή τηλεφωνικά, αν κάτι συμβεί, το απευχόμεθα, γιατί η πόλη και γενικότερα οι πόλεις έχουν αδειάσει, αλλά είμαστε αρκετές χιλιάδες πίσω. Άκου ένα ωραίο εξαιρετικό τραγούδι πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό, από Χαΐνιδες.

Ηλίας, η Ηλιάνα, η Ιλιάνα, ο Λιάκος και ο Λιάκουνας γιορτάζουν σήμερα του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά έχουμε και εμείς τους δικούς μας Λιάκους.

Θυμάμαι πιτσιρίκια ήμασταν στην Νεάπολη σαν σήμερα 1974 και ήταν ένα καλοκαίρι. Τέτοιες μέρες είχαν έρθει οι γονείς μου από τη Γερμανία. Ήμουν 10, δεν τα είχα φτάσει ακόμη. Και δεν ξεχάσω, μας είχε φέρει ένα ποδοσφαιράκι.

ποδοσφαιράκι μικρό, αλλά με πόδια κανονικά και με 11 παίκτες από εδώ, από εκεί και κάτι πλαστικές μικρές μπάλες. Με διχτάκι κανονικό. Δεν υπήρχαν τέτοια εύκολα στην Ελλάδα τότε. Μετανάστες οι γονείς, όταν ερχόντουσαν μια φορά το χρόνο, ένιωθαν την ανάγκη να μας κάνουν περισσότερο χαρούμενους. Και μας είχαν φέρει λοιπόν αυτό το ποδοσφαιράκι. Το είχαμε στήσει εκεί στην Τζον Κένεντι στην Νεάπολη, ανάμεσα σε δύο σπίτια, γιατί εκεί ανάμεσα είχε σκιά και μαζευόμασταν τα πιτσιρίκια της γειτονιάς. Και χαζοπέζαμε. Όταν ήρθε το ποδοσφαιράκι, όχι μόνο της γειτονιάς τα παιδιά, αλλά και από λίγο μακρύτερα, ερχόντουσαν εκεί για να παίξουν και εκείνα μαζί μας ποδοσφαιράκι. Ξαφνικά μικρά παιδιά εμείς βλέπουμε κινητικότητα, κόσμος να φωνάζει, να ορίεται, να πηγαίνω έρχεται. Είχε αποφασιστεί επιστράτευση. Είχε αποφασιστεί επιστράτευση γιατί είχαμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκίνησε ξημερώματα με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Είχαμε και γενική επιστράτευση στη χώρα μας. Το θυμάμαι σαν σήμερα. Το θυμάμαι γιατί σκεφτήκαμε ότι μας χάλασε το παιχνίδι με το καινούριο ποδοσφαιράκι. 10χρονα. Και την άλλη μέρα το πρωί θυμάμαι ακούγαμε στα ραδιόφωνα. Τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά ραδιόφωνα. Ακούγαμε τις ειδήσεις ότι η Ελλάδα αμήνεται, κάνει, ράνει, κερδίζει, φτιάχνει. Τελικά η Ελλάδα έχασε.

Καλημέρα στον Κρίς, ο οποίος είναι στην Σιδενόρ. Γεια σας Δέσποινα. Καλημέρα και σε εσάς και στον Δημήτρη. Και στη Φωτεινή καλημέρα. Και στην Βάλια. Και στον Θάνο. Και στην Αναστασία εκεί στο Viber.

0: Δεν μπόρεσε ο Μέση. Δεν μπόρεσε ο Μέση. Οι Ισπανοί ήταν χθες εξαιρετικοί, αλλά σας είπα το παιχνίδι αυτό το ποδόσφαιρο μου τη σπάει. Γιατί? Γιατί μπορεί να παίζεις 120 λεπτά εσύ εξαιρετικά, αλλά να μην μπαίνει η ρημάδα στα δίκτυα και σε μία αντεπίθεση, λέω, να συμβεί το μοιραίο.
1: Άλλη μια μάχη νικημένος.
0: Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια, μεταξύ εκείνων οι οποίοι παρακολουθούσαν χθες με αγωνία κάθε τρίπλα, κάθε πάσα, κάθε κεφαλιά.

0: Εκείνος που τα άκουσε για τα καλά βέβαια χθες ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Από όλους.
1: Και επίσημη. Πιο πολύ από δοκιμασία ακούω παρά επιδοκιμασία. Αλλά γι' αυτό είσαι πολιτικός. Για να αποδοκιμάζεσαι και να μην τρέχει τίποτα.
0: Δεν το βλέπω να πολύ στεναχωριέται το Τραμπ. Δεν το ενδιαφέρει καθόλου. Όλο το γήπεδο τον κράζει, έτσι κι αλλιώς οι Ισπανοί τον γουστάρουν γιατί είναι στα μαχαίρια.
1: Τη συντριπτική του πλειοψηφία έχουν μείνει μια ένδειξη του πόσο στήριξαν και πόσες χαρές πήραν από αυτήν την ομάδα.
0: Μα το σημάδι, σημασία τώρα, ξέρετε, ο Τραμπ στεναχωρήθηκε επειδή τον αποδοκίμασαν. Ο 80χρονος πλέον.

Εν τω μεταξύ δεν είναι το ποδόσφαιρο, είναι το άθλημα του λαού, αλλά στο γήπεδο όσοι παραβρέθηκαν έχουν δώσει και ένα και δύο και τρία και τέσσερα μηνιάτικα, πέντε, έξι δικά σου, οχτώ, δέκα. Το πόπολο από τηλεοράσεω, στο σαλόνι, στη βεράντα, στο καφέ της γειτονιάς, στο ίντερνετ καφέ. Μα το σημάδι στο λαιμό. Το κάναν λίγο, όχι μάλλον, πολλοί Αμερικανιά εκεί, Σακύρα, τραγουδιστές, πράγματα, θάματα, ωραίο, ωραίο, τηλεοπτικό προϊόν. Αμερικάνικο το έχουν κάνει το

0: Γεια σου Θεόδωρε, γεια σου Κοσμά, γεια σου Χαρούλα. Καλημέρα Γαβρίλ, γεια σου Ελένη, γεια σου Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Στέργιο, στο Viber, στο 6908-357-800. Στέλνετε μηνυματάκια σας από τις 6 σήμερα.
1: Που χτυπούσε όλη νύχτα στο λαιμό.
0: Γιατί το πουλάκι μας μπανιαρίζεται.

0: Και όπως πολύ ορθά μου γράφει εδώ ο Σιμεών, λέτε ο Τραμπ να είχε το μυαλό του στον αγώνα, στο γήπεδο.
1: Θα μαρτυρώ, πως δεν είμαστε...
0: Όχι βέβαια, γιατί παραπέρα, παραπέρα λέω, αρκετά παραπέρα, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι επιχειρήσεις καλά κρατούν και αναφέρομαι στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Εκεί το έχει το μυαλό το, ο Τραμπ, από εκεί βγάζει λεφτά.

Ο Θοδωρής έχει το δικό του ζόρι, λέει, ευτυχώς το 1974 δεν ζούσε ο Τσίπρας, γιατί και τότε θα έλεγαν ότι για την Κύπρο θα έφταιγε αριστερά. Θα έλεγαν, άμα ήταν έτσι, τι θα έλεγαν. Όπως και τώρα λέμε ότι την Κύπρο ο Κίσιγκερ την έδωσε στους Τούρκους με πολύ μεγάλες ευθύνες των δικών μας εδώ. Και όχι μόνο το δικό μας, είναι πολύ πιο σύνθετο, Θοδωρή. Είναι πρωί-πρωί, το βαριέμαι να ασχολούμαι. Βαριέμαι, δεν είναι ο χρόνος. Στην Κύπρο βγάλαμε μόνοι μας τα ματάκια μας.

0: μια γοητευτική κυρία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, ωραία κυρία. Πρέπει να ήταν αυτή. Είναι ακόμη και τώρα δηλαδή, αλλά ο Πιτσιρίκα πρέπει να ήταν πανέμορφη γυναίκα. Ταχώνει. Ταχώνει καλοκαιριάτικα, ταχώνει.
1: Κάτι, εσείς εκεί στα νησιά τα έχετε παίξει εντελώς. Πλέον γενικώς δεν είμαστε για να πηγαίνουμε πουθενά. Που ξεκινάμε να πάμε διακοπούλες και να πάμε να φάμε σε ωραία ταβερνάκια και τα ψάχνουμε με το κιάλι. Δεν υπάρχει ούτε μισό γιατί όλα έχουν γίνει υπεργκουρμέ. Ξεκινάει ο κατάλογος και σου λέει χειροποίητο ραβιόλι με γεμιστό πρόβατο και πουρέ καμένου πράσου. Μοσχαρίσιο μάγουλο με κακάο και πίκλα εσκαλότ και καπνιστή μαγιονέζα. Ρε φέρε ένα τζατζίκι, μια χωριάτικη και μια τυροκαυτέρη να γίνει δουλειά. Και πας και σένα που το λένε τσίκνα, λες τι διάολο θα έχει, τι έχει, μπριζολάκια, σουβλάκια, αυτάκια. Και ξεκινάς με την πιο φτηνή μπριζόλα, 22 ευρώ. Μόνη μου να κάτσω να πάρω και μια σαλάτα, να το 50. Το πιο φτηνό που έχει ο κατάλογος είναι το κουβέρ. Κουβέρ θα φάω. Και λες υδροκοπάς, δουλεύεις ένα χρόνο να πάω να βγάλεις 2 δραχμές στην άκρη, να πας 2 διακοπές. Και λες έλα μωρέ, διακοπές είναι, θα είμαι large, δεν πειράζει, να το ευχαριστηθώ. Και το να το ευχαριστηθώ σημαίνει θα σε γδάρουνε σε 3 μέρες και θα σου έχουν πάρει ένα μισθό επειδή αναπνέεις αγιοπελαγίτικο αέρα. Καλά να μην πω για τα δωμάτια γιατί δεν έχει σημασία πλέον ούτε σε ποιο νησί πας ούτε που βρίσκεσαι. Μία τρύπα να έχει ο άλλος στην Κολοπετινίτσα, στη χρεώνει ανάκτορο. Πάει άλλη να κλείσει τα τριζόνια. Πού στα τριζόνια διάολε. 90 ευρώ και 150 ευρώ η διαμονή. Τα έχουμε παίξει εντελώς. Που κάποτε δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους, πηγαίνανε 2 χριστιανοί εκεί με ράστα. Όποιος ήθελε να πάει φτηνά, χωρίς αυτοκίνητο, με τα πόδια, μια χαρά. Και έγιναν τα τριζόνια η Μύκονος του Κορινθιακού. Γιατί? Πάει ο άλλος ο χριστιανός διακοπές στην Αίγινα και θέλει να περάσει να κάνει μια μονοήμερη στην Ίδρα. Ξέρεις πόσο έχει το λεωφό, το... Τι λέω, το πλοίο να περάσει απέναντι στην Ίδρα. 60 ευρώ το άτομο. Μαλάκα με 60 ευρώ θα πάω Αγγλία με αεροπλάνο. Αλλά δεν φταίτε όλοι εσείς. Φταίμε εμείς. Φταίνε όλοι αυτοί που σας τα δίνουνε ρε διάολε και πάνε. Ε, πω, με γδάρανε ρε, εσύ, κοίτα πόσο μου πήρανε. Γιατί δεν ήξερες, δεν το είδες πριν πας. Δώρο έκπληξη ήταν ο λογαριασμός. Μην κλείσεις, πήγαινε αλλού. Νεφρό θα δίνουμε σε λίγο, έξαλλη έχω γίνει, έξαλλη. Τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ πυθυγισμός έτσι, μιμητισμός, πώς το λένε αυτό, η κίνηση του σώματος, η γλώσσα του σώματος, το λεξιλόγιο, τα ανεποκατεβάσματα στη φωνή είναι σαν έναν τυπάκο έτσι ο οποίος έχει γούστο, έναν λίγο έτσι χοντρούλι με γυαλάκια ο οποίος κάνει τέτοιου είδους βίντεο, αλλά η τύπισσα μάλλον είδε πολλά βίντεο από εκείνον και τα λέει, αν όχι ακριβώς, προσπαθεί να τα πει όπως εκείνος. Πυθυγισμός λέγεται αυτό. Εντάξει, επιστημονικά το λες και μιμητισμό, αλλά είναι πυθυγισμός, εντελώς πυθύγια. Πες τα ρε Ελένη Δήμου, ετοίμασε ένα ταξίδι μοναχά για πάρτι μου.

0: κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος λέγεται ότι γεννήθηκε σαν σήμερα, το 356 π.Χ.
0: Θα γυρίσουμε πάλι.
1: Βασιλεύς των Μακεδόνων.
0: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε.
1: Όχι των Ελλήνων, των Μακεδόνων. Γιατί τότε οι Μακεδόνες σκότωναν τους Αθηναίους, οι Αθηναίοι τους Σπαρτιάτες, Σπαρτιάτες τους Μεγαρείς, οι Μεγαρείς τους Θεσποιείς και οι Θεσποιείς, ξέρω εγώ, τους Μικονιάτες. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
3: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
11: Status 107.7. Σταθμός τα FM. Status 107.7. Σταθμός τα FM.

0: Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, ο οποίος είχε πάρει τότε την άδεια, λέει, από τους Οθωμανούς να αρπάξει τα Μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Αλυτάκος είχε χαρτί, λέει. Μεγάλη ιστορία το πώς τα μετέφερε και τι έγινε και πώς έζησε και πώς πέθανε. Μεγάλη ιστορία. Αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να την μελετήσετε. Εκτός από τον Έλγιν και τον Μεγαλέξανδρο και κανένα δυο τρεις ακόμη, όπως και ο Μαχμούτο Β' σαν σήμερα γεννήθηκε. Σαν σήμερα γεννήθηκε και τούτη εδώ, η οποία νομίζω ότι μεγάλωσε. Η μεγάλη Εκατερίνη.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Εκατερίνα, που έχεις γενέθλια σήμερα.
1: Να με χαίρεστε καλά.
0: Γενεθλιάζεις. Είδες δώρο που σου κάναμε, σ' απαλλάξαμε από το Βαρβαγιάννη.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Αυτό γέννηθε δώρο, σ' απαλλάξαμε από το Βαρβαγιάννη. Μέρα γενεθλίων τώρα. Αρκετά υποφέρεις και εσύ, κορίτσι μου, τέκνο μου. Τι να σου πω. Από την ηλικία σου, αλλά θα μιλήσω για την αντίδρασή σου, η οποία πω, μου λέτε, πω. Άγω να σου πω, η ηλικία είναι μικρή ή μεγάλη, αναλόγως του χώρου στον οποίο βρίσκεσαι. Αν θα πας σε κανένα καπί, δηλαδή, παιδούλα είσαι.
1: Έτσι, και εγώ εδώ μέσα παιδούλα αισθάνομαι.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε, υπερβόλες. Μόνον ο Λεοντής. Λοιπόν, τι φέρνεις απ' έξω γρήγορα.
1: Κάτι τυροπιτάκια έφερα.
0: Αυτά τα είδα. Τα είδα, αλλά δεν μου το έπεσε και πήγα και πήρα κουρασάν πρωί.
1: Θέλω το νου σας λίγο, παιδιά. Θέλω το νου σας, γιατί κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Το τελευταίο έτσι που το άκουσα το Σάββατο από τη μάνα μου και λέω, τι στο καλό. Και τελικά ισχύει. Κάποιοι κάνουν πλαστό έρανο για τα θύματα για τα του θύματα. Τροχαίου από τη Μολδαβία.
0: Εδώ είναι. Εγώ νόμιζα στη Μολδαβία κάνουν πλαστό έρανο.
1: Παιδιά. Εμένα η μαμά μου το είπε για εδώ. Προφανώς είναι πολύ καλοθελητές, να το πω έτσι. Και κυκλοφορούν κάποιοι που λένε ότι κάνουν έρανο για να φύγουν, να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι ισορροί να πάνε στη Μολδαβία. Παιδιά, το νου σας δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ναι.
0: Μεγάλη τραγωδία. Χθες το βράδυ το συζητούσαμε εκτός αέρα, γιατί δεν ήθελα να το βάλω το θέμα στη συζήτηση με τη Βιργινία. Ένα 7χρονο παιδί, γιατί μπαμπάς, μαμά και το αδερφάκι του 6 μηνών. Είδα και τη φωτογραφία, καλύτερα μην την έβλεπα. Είναι μια χαριτωμένη, πολύ έτσι ωραία οικογένεια. Απίστευτη, ανίποτη τραγωδία. Θα αναλάβει, νομίζω, η θεία του παιδιού του βρέφου, του 7χρονου. Και είπα το εξής, το οποίο δεν μου αρέσει, θα το επαναλάβω. Ενδεχομένως ανάμεσα στα δύο παιδάκια, αν έπρεπε ένα από τα δύο να φύγει, ενδεχομένως λέω, αν έπρεπε ένα υποχρεωτικά. Να μένε το βρεφούδι, γιατί δεν θα καταλάβαινε τίποτε. Γιατί το 7χρονο παιδί έχει πάθει απίστευτο σοκ τώρα. Δεν έχει, είναι ακόμη διασωληνωμένο, πρέπει να σου πω, το 7χρονο. Θα προσπαθήσουν σήμερα να το, να αφαιρέσουν τον μηχανισμό στήριξης. Μακάρι να τα καταφέρουν. Απίστευτη τραγωδία, προσοχή στους δρόμους. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι πάθατε, τι πάθαμε. Δεν χωράμε στους δρόμους.

0: έπαθες, φούντωσες, τι φυσιέσαι?
1: Κάνει ζέστη, παιδιά, από τώρα.
0: Το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικότατα, νομίζω.
1: Ναι, αλλά χτυπάει μόνο εσένα.
0: Χτυπάει εμένα γιατί το χτυπούσε εσάς, κάνετε παράπονα. Άντε πρέπει. Ζέστη, για κάτσε να δω τώρα, περίμενε. Σήμερα πρέπει να την πω κάνω 2-3 φορές θερμοκρασία. Χθες το αυτοκίνητό μου έγραψα 46 βαθμούς.
1: Πού το έχεις αφήσει? Στον Όλυμπο που είχε και δροσιά έπιασες και είχες τόσο.
0: Πήγα σε ένα μέρος, θα πω αργότερα. 46 όταν πήγα να το πάρω, παιδί μου, ήταν σταματημένο 5-6 ώρες. Μετά που κινήθηκε ήταν 38 η βαθμή, δροσιά έκανα. Πήγα και περιλούστηκα με φυσικό μεταλλικό νερό, διός πρέπει να σου πω.
1: Πάντα.
0: Μέχρι τη μέση.
1: Πάντα.
0: Μέχρι τη μέση. Δεν είδες φωτογραφίες που ανεβάσαμε?
1: Όχι.
0: Παράδεισος. Δεν ήξερα ότι στον Όλυμπο έχει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω, σύντροφε εκεί έξω, το μεσημέρι θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λέει εδώ δηλαδή. Φαντάζομαι κατά τόπους και κατά διαστήματα θα ξεπεράσουμε και τους 35. Τα αποφοράκια θα είναι ελάχιστα. Το πολύ 3, άντε λίγο κάποιο διάστημα το απογευματάκι 4. Και θα είναι ο ουρανός πενταγάλανος, πεντακάθαρος, πενταπράσινος, πεντακόκκινος. Τέλος πάντων, δεν θα έχει σύννεφα, θα είναι καθαρός ουρανός. Οπότε ετοιμαστείτε να τυραννιστεί.

από τα ωραιότερα, αν και έχει πολλά, τραγούδια του Μητροπάνου, του Δημήτρη Μητροπάνου. Ευχόμαστε όλοι, ακροάτριες, ακροατές και ομιλών, χρόνια πολλά στο Κατερινιό που σήμερα κλείνει κάποια χρόνια ζωής. Για να σας βοηθήσω, άνετα μπορεί, αλλά τόσο.

0: δεν είχα σκοπό να τα αναφέρω, αλλά τώρα με τσίγκλησε η Νικολάου. Επειδή έχω πολλά φιλαράκια πασόγκους, πολύ πασό, πείτε ρε εκείνο τον Ανδρουλάκη ότι όσο δεν έρχεται εδώ και πάει μόνο στο Ράδο Θεσσαλονίκη, μονοψήφιος θα είναι. Δεν φταίει το Ράδο Θεσσαλονίκη αυτό, ο Ανδρουλάκης φταίει και οι συνεργάτες του. Παιδιά, τον έχουμε καλέσει, τον έχουν καλέσει εδώ 15 φορές τον Ανδρουλάκη. Φοβάται μην του κάνω την ερώτηση, αφού δεν τα καταφέρνεις γιατί παραμένεις. Και έτσι δεν τον φέρνουν εδώ. Δεν τον φέρνουν εδώ στον στάτου, στον Ανδρουλάκη. Τον πάνε στο φιλικό περιβάλλον, παλιό Πασόκ Ορθόδοξον. Τι τυχερά που ήταν για αυτά τα παιδιά. Μπράβο τους, καλά έκαναν. Άρπαξαν την ευκαιρία τότε 85, 86, 88. Πήραν τον πύργο του ΟΤΕ. Έκαναν καλό κουμάντο. Μια χαρά. Καλές εποχές, καλές εποχές. Εμείς τότε δουλεύαμε για τον Καραβασίλη. Τι να κάνεις.
1: Να πω κάτι.
0: Ό,τι θες πες.
1: Αυτό το μποϊκοτάζ, να το πω, πώς να το πω, το βλέπουμε συνήθως σε πιο μικρά κόμματα.
0: Χαζομάρα.
1: Τύπου το. Μαρία Καριστιανού που δεν έρχεται.
0: Καλά,
1: εδώ.
0: Καλά, εκείνη δεν πάει για
1: πάλι, πάλι έστειλε έτοιμα, θέλω να σου πω.
0: Ναι, αλλά εκείνη δεν πάει κι αλλού. Και δεν έκαναν παράπονα οι Βούλγαροι με τον Χασαπόπουλο ότι δεν τους βγαίνει, ότι τους έχει στήσει κλπ. Αλλά ο Ανδρουλάκης τώρα αυτό το κόμπλεξ που έχουν οι συνεργάτες του και ο ίδιος. Τι φοβάσαι, Νικόλα, τι φοβάσαι, αγόρι μου. Καθαρός ουρανός δεν φοβάται. Δεν είδες χθες εδώ η Λατινοπούλ με την Βιργινία, τι ωραία που τα πάνε. Καλά, τώρα μεταξύ μας όχι θα πουλούσε και ιδιαίτερα, έτσι. Κοίταξε με λίγο στα ματάκια. Δεν πουλάει το παλικάρι. Πουλάει στον παππού από την Χαριλάου. Έχει καιρό να πάρει τηλέφωνο στον Παρπαγιάν. Αυτός παίρνει ο παππούς από την Χαριλάου. Σε κάτι τους πασόκους πουλάει ο Ανδρουλάκης. Άλλο πασό χρειαζόμαστε. Αλλά δεν βαριέσαι. Μου θυμίζει σαν κάτι να έχω. Το είδα χθες και μου έκανε εντύπωση. Ρώτησε. Ποιος ήταν στο πάνελ, ποιος ρώτησε, η Μαυραγάνη ρώτησε πολιτικούς διαφόρων κομμάτων πριν από τον αγώνα, τους ρώτησε με ποια ομάδα είναι, με ποια ομάδα υποστηρίζουν, ρε παιδί μου, και ήταν εκεί εκπρόσωποι, Νέα Δημοκρατία, Πασό κλπ. Άκου ρε φίλε, κόλλημα του κομμουνιστή, άκου κόλλημα του κομμουνιστή, άκου γεμάτος από αράχνες.
2: Θα ασχοληθείτε με το Μουντιάλ σήμερα, θα δείτε.
3: Όλος ο κόσμος.
0: Αυτός είναι ο Πέτρος Παπάς.
2: Όλοι. Ρωτάω, γιατί το λέγαμε και πριν στην κουβέντα, προγνωστικά η κυρία Σδούκου.
4: Ελπίζω να μην τσακωθούμε με το πάνελ και για το
0: Σδούκου Νέα Δημοκρατία.
2: Ποδοσφαιρικά.
4: Στηρίζουμε Ευρώπη.
2: Τώρα κυρία ποδοσφαιρικοποιούμε την πολιτική τώρα.
4: Ναι, γι' αυτό.
2: Ευρώπη,
4: τουλάχιστον
2: Ισπανία.
4: Τα βρούμε σε αυτό.
2: Ναι.
4: Στηρίζουμε την Ευρώπη, Ισπανία λοιπόν.
2: Κύριε Παπά.
3: Ευρώπη θα πω κι εγώ. Η Ισπανία παίζει όπως παίζει η προδευτική παράταξη στη χώρα.
2: Τα βρήκατε με το Πασόκ.
3: Παίζει με σχέδιο.
0: Πες, Πέτρο, μια σαχλαμάρα.
3: Παίζει με στόχο, έτσι παίζει και το Πασόκ στη χώρα.
0: Ναι, Πέτρο. Παλιά έπαιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όταν είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κύριε Παπαδάκη, τα
0: άκου εδώ τώρα τον φοβερό τύπο του Κουκουέ.
5: Να γίνει ένα καλό αγώνα και να κερδίσει η ομάδα του Μαραντόνα.

0: Ωραίος Γιώργος Ταλάρας. Ελένη μου, καλή σου μέρα. Πέτυχα προχθές η κλασική σκηνή Βενιέρης, όπως και πολλοί άντρες. Μέσα στα νεύρα, στον διάδρομο εμπορικού κέντρου. Γιατί πήγαμε να αγοράσουμε ένα μαγιουδάκι για την σύζυγο. Είδαμε όλα τα μαγαζιά τα οποία πουλάνε μαγιουδάκια. Εγώ στο μέσο διάστημα μπορεί να αγόρασα 10-15 διαφορετικά πράγματα χωρίς καν να τα δοκιμάζω. Εκτός της γα. Η Μαρία ακόμη δοκίμαζε πραγματάκια. Μαγιουδάκι. Κορίτσια. Και είναι ένα ζευγάρι, Ελένη μου, το λέω στη γιατρό της καρδιάς μας εδώ. Κύριε Βενιέρη, τι κάνετε, λέει, ξέρετε, είμαστε στο κέντρο υγείας του Ευόσμου. Εκεί, λέει, σας ακούμε φανατικά και είναι και μια υπέροχη, μου είπαν τα καλύτερα για σας, Ελένη μου, ότι είστε πάρα πολύ καλό, καλή γιατρός. Ξέρω ότι είστε ακροάτρια, αλλά είστε και πάρα μα πάρα πολύ καλή γιατρός. Έτσι μου είπαν, όταν αρρωστήσω, στα χέρια σου θέ να πέσω, να με θεραπεύσεις. Εδώ μια κοπελιά λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Το κορίτσι έψαχνε να πάει από Αθήνα Κρήτη και δεν έβρισκε ούτε θέση για όρθιους.
1: Πώς γίνεται όλη η Ελλάδα να ορίεται για τα ακτοπλοϊκά? Πώς έχουν ξεφύγει οι τιμές, πόσο πανάκριβα είναι που κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει και να πάει διακοπές και να μην βρίσκεις από Πειραιά για Ηράκλειο να ταξιδέψεις ούτε όρθιος. Ένα άτομο. Όχι γιοταχή να βάλεις μέσα. Δηλαδή, δύο κριτικά καράβια για όποιον έχει εικόνα μεγέθους, γεμάτα από το αμπάρι μέχρι την πισίνα πάνω. Και σήμερα και αύριο. Που για Κρήτη υπάρχουν και δύο δρομολόγια τη μέρα, ένα πρωινό, ένα βραδινό.
0: Τέτοια πράγματα λέει το κορτσούδι, ότι ψάχνει και δεν βρίσκει.

0: Κοίταξε να δεις, τώρα μεταξύ μας δεν έχει άδικο η κοπέλα. Απλά στην Ελλάδα πουλάει περισσότερο η μιζέρια, η γκρίνια, η μύρλα, έτσι. Κακά τα ψέματα. Γιατί υπάρχει η Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δεν τα καταφέρνουν. Πάντοτε υπήρχε και σε κάθε κοινωνία ένα τμήμα της κοινωνίας που δεν τα κατάφερνε. Υπάρχει η Ελλάδα της κοινωνίας η οποία κουτσά στραβά τα καταφέρνει. Υπάρχει ένα τμήμα της Ελλάδας που τα καταφέρνει. Υπάρχει ένα τμήμα της Ελλάδας που τα καταφέρνει καλά. Και ένα κομμάτι της Ελλάδας που τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Έτσι, απλά προτάσσεται εδώ και χρόνια πάντα εκείνο το κομμάτι που λέει δεν έχω να πάω, δεν έχω να φάω, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο, δεν έχω το παράλληλο, δεν πάω διακοπές. Τρώω μόνο ψωμί και μακαρόνια και τέτοια. Πουλάει αυτό και στα μέσα ενημέρωση μάλιστα. Πολλές φορές το πουλάνε γιατί είναι καλοί έμποροι. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι. Τους βλέπεις, ας πούμε, και βλέπεις και στο βλέμμα τους μια συμπόνια, ένα νύκτο, ένα βιωματικό. Λες αυτός ο καημένος πάει σπίτι και 16-17 του μήνα τρώει μακαρόνια. Ο μεγάλο δημοσιογράφος. Λοιπόν, έτσι η κοπέλα δεν βρήκε εισιτήριο να πάει στην Κρήτη, κυρία Κατερίνα. Ας πάει στο Βόρειο Αιγαίο, τι να πάει στην Κρήτη, δεν και καλά.
1: Γενικότερα, θεωρώ ότι ως δημοσιογράφοι φέρουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για πολλές τρευλώσεις που κυκλοφορούν εκεί έξω. Είναι το ένα, είναι αυτό με τις διακοπές, που θεωρώ.

0: θεωρούμε δεδομένο ή πρέπει, ας πούμε, δεν θεωρείται καλοκαίρι. Έχουμε πουλήσει στον κόσμο ότι καλοκαίρι θα πει να πας μια εβδομάδα Σαντορίνη κάθε καλοκαίρι. Όχι, δεν πάνε όλοι οι άνθρωποι Σαντορίνη κάθε καλοκαίρι, ούτε πήγαιναν ποτέ. Ούτε το Πασόκ που λέτε ωραία χρόνια, ούτε κάτι τέτοιο.
1: Με Πασόκ πηγαίναμε.
0: Κάθε χρόνο στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και σε αυτά και στα αυτά. Όχι, εμείς δεν πηγαίναμε και δεν ήμασταν φτωχοί.
1: Στην οκταετία δηλαδή πηγαίναμε σε οκτώ νησιά.
0: Λοιπόν, η άλλη στρέβλωση είναι ότι το μοσχάρι κάνει 19 ευρώ το κιλό. Όχι, παιδιά, δεν κάνει 19 ευρώ το
1: ανάλογα
0: κιλό.
1: Ανάλογα με το μοσχάρι.
0: Ναι, άμα πας να πάρεις Black Angus μπορεί και να κάνει. Αλλά δεν. Black Angus που λένε.
1: Black Angus.
0: Και η τρίτη στρέβλωση, τα ενίκια, παιδιά. Τα ενίκια. Που σου λέει ότι δεν βρίσκει σπίτι τριάρι κάτω από 800-700 ευρώ.
1: Αναλόγως περιοχής.
0: Εγώ σε πληροφορώ το δικό μου το σπίτι στην Άνω Τούμπα, επιπλωμένο. 5,50 το νίκιασα.
1: Μπράβο σου, είσαι της κοινωνικής.
0: Με ασανσέρ, τρίτο όροφο, με κλιματιστικά, με τα πάντα. Παιδιά, μην ακούτε, μην τρώτε παπά, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο το πουλάνε οι μεσίτες και τα αγοράζουν οι δημοσιογράφοι.
1: Ας ο κόσμος να πιστεύει αυτά που πιστεύει τους μεγάλους δημοσιογράφους. Εμάς θα πιστεύει. Για πες λίγο τι γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Λοιπόν, όπως κάθε καλοκαίρι και φέτος, το Βόρειο Αιγαίο έχει μια πρόταση για σένα, μια πρόταση προσιτή. Δεν είναι τόσο ακριβώς όσο είναι άλλα νησιά ή άλλες περιοχές και έχει υπέροχες ομορφιές να δεις. Εγώ έχω όνειρο ζωής, το μόνο νησί που έχω αφήσει έξω από τη λίστα μου είναι η Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Οι Ικαριώτες βρίσκονται στην πρώτη θέση μακροζωίας σε όλη την Ευρώπη. Η πανέμορφη Ικαρία με τις πεντακάθαρες παραλίες, τους γραφικούς οικισμούς, πλήθος διαδρομών για πεζοπορία και ιαματικές πηγές και φυσικά τα ξακουστά πανηγύρια. Φύγαμε για Ικαρία.

0: Χαμός θα γίνει. Στα νησιά γίνεται. Η επίρρωση των όσων οι δυο κοπελιές νωρίτερα αναφέρθηκαν, η μία μέσω X Twitter και η άλλη από μικροφόνου. Θα σας πω, επειδή ο μεγάλος μετά από... πώς το λένε, μετά από τις εξετάσεις, πήρε τους φίλους και πήγανε στα νησιά και μιλάμε μια φορά στις τρεις μέρες. Μου λέει, μπαμπά, όλοι οι φίλοι μου, θα σου πω, πάρω, νάξω, ίο, τα κάναμε κι εμείς, Και εμείς, ναι, τότε μόλις τελειώναμε το σχολείο, ο μπαμπάς και η μαμά μας δίνανε 1,5 χιλιάρικο για να πάμε 10 μέρες στις Κυκλάδες. Α, ναι, βεβαίως. Τώρα είναι θεσμός, δεν γίνεται. Το παιδί, άμα τελειώσει το σχολείο, να ξέρεις, θα πρέπει να πάει με τους φίλους του στα νησιά. Και γίνεται της κακομήρας σε μικρότερες ηλικίες, στις βόρειες σποράδες. Σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή σε αυτήν την ηλικία των 18 που τρίτη ηλικίου κλπ, τα παιδιά μαζεύκονται σε Πάρο, Αντίπαρο, Ίο, Μύκονο, όχι γιατί είναι ακριβά. Αλλά είναι θεσμός πλέον. Και πρέπει να σου πω γιατί, ειλικρινά σας μιλώ, με εξοργίζει η γκρίνια πλέον στον τόπο μου και δεν με ενδιαφέρει κομματικά ό,τι και να μου πείτε. Με εξοργίζει η γκρίνια. Η παρέα του δεν απαρτίζεται από βιομηχάνους. Ο βιομηχανός και ο εφοπλιστής δεν στέλνει το παιδί με το καράβι στη Μύκονο. Το πάει αλλιώς. Λέμε τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Σέρες τους 38, σε Βέρεια, Γιαννιτσά και Κιλκής τους 39, στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: που με κέρδισες εσύ.
1: Να σου πω για ακόμη μια φορά τον καιρό, γιατί είπαμε σήμερα πολλές ώρες στο μικρόφωνο, καθώς ο Μπαρμπαγιάννης
0: είναι αγάπη,
1: τελεί ένα δία.
0: Επιμονή,
1: όχι αηδία, αδία.
0: Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
1: 35 βαθμοί καθαρός ουρανός, θα καείτε, θα καούμε. Σας προειδεάζω και σήμερα.
0: Ούτε η ομορφιά, μ' αυτή υπέροχη.
1: Τόσα

Χθες η επιστροφή ήταν ομαλή, με ξέρεις, ένα κομμάτι εκεί στον, στον προφήτη, και για λίγη ώρα μια έτσι πιο μεγάλη επιστροφή γύρω στις 9 και κάτι, καθώς κόσμος το άφησε για λίγο αργά ώστε να προλάβει, όμως παράλληλα να είναι 10 η ώρα καθυλωμένος στο ποδόσφαιρο. Να πω για δεύτερη φορά, θα το πω και άλλες φορές, γι' αυτό δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Γιατί χθες είχες μια υπερομάδα που λέγεται Ισπανία. Πρώτη φορά κάτσα και είδα αγώνα, έτσι, επειδή έμεινα το και μετά το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο μάλλον. Επειδή έμεινα εδώ, έβαλα τηλεόραση, δεν είχε κάτι άλλο να δω, λέω κάτσα να δω. Μια εξαιρετική Ισπανία, εξαιρετική. Να παλεύει, να παιδεύεται και να κερδίζει στο 106 το παγκόσμιο, ενώ με βάση την εικόνα του παιχνιδιού

Άλλη ομάδα Ισπανία, μία ομάδα στο γήπεδο. Κάποια στιγμή άκουσα τον σπίκερ, τον συνάδελφο, να λέει οι προσπάθειες ήταν 10-0, δηλαδή 10 προσπάθειες έκαναν στον στόχο, στην αιστεία. Οι Ισπανοί 0, οι Αργεντινοί. Στο μπάσκετ τέτοια διαφορά δυναμικότητα σε δύο ομάδες θα σήμαινε τουλάχιστον 25-30 πόντους. Χαλαρά.

Χθες είχαμε ακόμα ένα τραγικό περιστατικό στο Ρεόκαστρο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρέπει να κάνουμε κανένα αυχέλαιο εκεί πάνω ή να αλλάξουμε δήμαρχο. Δεν ξέρω. Έτοιμος. Προσέκρουσε γιόταχη πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ. Πήρε φωτιά, προκάλεσε και μια πυρκαγιά και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο κάηκε ζωντανός μάλλον. Μια ακόμη τραγωδία στις πολλές των τελευταίων εβδομάδων. Λένε ότι τα καλοκαίρια και κυρίως ο Ιούλιος είναι ο μήνας των πολλών τραγωδιών, εγκλημάτων, τροχαίων και άλλων κακών ειδήσεων.

0: και τραγούδι.
1: Να σημειωθεί επίσης ότι το να έχει κάποιος ένα εξοχικό εδώ κοντά ή λίγο μακρύτερα, ακόμη και αν το έφτιαξε μαμουδιά στην καραβέδη μου, δηλαδή παράνομα, ξέρετε τώρα πώς χτίστηκαν τα εξοχικά. Ξέρετε, μην κρυβόμαστε πώς χτίστηκε η Χαλκιδική, η Πιερία. Ο στριμονικός εκεί, ασπροβάλτες, μασπροβάλτες και γύρω οικισμοί. Ξέρεις τώρα, αυτά στο εξωτερικό δεν γίνονται. Δεν υπήρχε περίπτωση στο εξωτερικό να σε αφήσουν να κάνεις το καλυβάκι σου. Εδώ τα κάναμε, αλλά και αυτό διακοπές θεωρείται. Γιατί πολλές πολλοί κάθονται καμιά 25 μέρες εδώ στη Χαλκιδική, δεν ξέρω, στην Πιερία, στο στριμονικό και λένε, ωραία φίλε,

Άρα φίλε, αυτό είναι ουρά χιλιόμετρων, λέει. 5 χιλιόμετρων τροχαίο, 15 χιλιόμετρα πριν τη Σόφια, τροχαίο μου γράφει εδώ ο Κυριάκος. Υπομονή Κυριάκο, τι να σε κάνω, ας έμενες Ελλάδα ρε φίλε, έπρεπε να πας Βουλγαρία. Εμείς δεν έχουμε τόσα μεγάλα μποτιλιαρίσματα των 5 χιλιόμετρων, σπανίως συμβαίνει.

0: Έξω οι βάσεις, μέσα οι βάσεις. Οι βάσεις του τη βδομάδα. Τούτη δε. Τι, πώς το μήνος. Ναι, τώρα. Θα μάθουμε ποιες είναι οι βάσεις αγωγή.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ναι. Οι βάσεις.
1: Οι βάσεις.
0: Αλλά, ναι, τα ονόματα θα δοθούν μετά, αλλά επειδή ξέρουν τα παιδιά λίγο οι πολίτες. Πόσα μόρια έχουν γράψει σε κάθε
1: άμα
0: σχόλιο.
1: Αν βγουν οι βάσεις, μαθαίνει ο καθένας και που έρθει. Προς το τέλος του μήνα, εγώ το περιμένω, όχι αυτή την εβδομάδα.
0: Όχι, νομίζω 25 του μήνα, μην το χαλάς.
1: 25 του μήνα.
0: Ναι.
1: 25 του μήνα θα ξέρεις που θα είναι φοιτητής ο γιος σου.
0: Ξέρω που θα είναι, ρε. Ξέρω σε ποια πόλη θα είναι.
1: Σε ποια πόλη.
0: Εδώ θα είναι.
1: Που
0: τα πήγε καλά το παιδί, αλλά δεν θα πάει στη σχολή που θέλει. Δεν θα πάει στην πρώτη στην σχολή. Στην πρώτη σχολή που θα ήθελε. Αλλά εντάξει.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Κι εγώ δεν πέρασα στην πρώτη, μου πέρασα στη δεύτερη. Εγώ ήθελα να πάω διεθνών ευρωπαϊκών στο ΠΑΜΑΚ και πέρασα δημοσιογραφία μιμία, στη δεύτερη επιλογή μου. Αλλά όταν πέρασα, όλοι μου λέγανε «Ρε Κατερίνα, για εκεί είσαι». Αφού σου πάει, ρε παιδί μου το. Αφού σου πάει, είσαι γεννημένη για αυτό το πράγμα. Επομένως, καμιά φορά η δεύτερη επιλογή μας πάει εκεί που πρέπει να είμαστε.
0: Δεν είναι επιλογή διαφορετική στο περιεχόμενο.
1: Ναι,
0: είναι το ίδιο αντικείμενο. Απλά ήθελα να περάσει το τμήμα της εφαρμοσμένης πληροφορικής στο ΠΑΜΑΚ. Περνάει στο ΠΑΜΑΚ σε όλα τα διοικητικά. Διοικητικά, οικονομικά. Ο Άγγελος ήταν το ματιάξω, φτού-φτού. Είναι στο 1,4% των παιδιών που γράψαν 20 στην οικονομία.
1: Μπράβο τα γόρια μου.
0: Στο 1,4%. Γιατί στην οικονομία φέτος δεν γράψαν καλά τα παιδιά. Ο δικός μου πήρε 20. Μας τα χάλασε εκεί στην έκθεση. Μου λένε φίλοι, καλά, ρε φίλε, δεν σ' ακούει τις εκπομπές. Να γράψει μια ωραία έκθεση. Αλλά και η έκθεση ακόμη είχε αλλάξει τον τρόπο.
1: Όχι, η έκθεση από τότε που έδινα ακόμα, εγώ θέλω να σου πω, εγώ είχα γράψει πολύ μέτρια έκθεση.
0: Ναι.
1: 16 και 9, ας πούμε.
0: Μέτρια δεν ήταν. Στην έκθεση 16,9 είναι μεγάλο βαθμό.
1: Δεν ήταν μεγάλο βαθμό τότε για έκθεση.
0: Το 16,9.
1: Για εμένα όχι. Δεν ήταν καλό. Για ένα παιδί το οποίο διαβάζει από μικρό παιδί, διαβάζει, βλέπει θέατρα, έχει λεξιλόγιο. Ναι. Έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο, παιδιά, πρέπει να γράψει έκθεση, ο οποίο είναι παπαγαλίστικο τρόπο και τυποποιημένο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σαν να γράφει το chat GPT. Άμα μάθουμε έτσι τα παιδιά μα να γράφουν. Δεν θα γράφουν καλά.
0: Ναι. Εκεί την πατήσαμε. Στα άλλα μαθήματα το 20 το πήραμε, το 18,7 το πήραμε στην πληροφορική, το 14,5 το πήραμε στα μαθηματικά, αλλά στην έκθεση τα κάναμε.
1: Προχθές σε μελετούσα και πένευα τον γιο σου ότι το παιδί με όλο τον κόπο και όλο τον αγώνα που τράβηξε με τον μπάσκετ όλο το χειμώνα ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο αυτό.
0: Εγώ του ζήτησα συγγνώμη όταν έμαθα πόσο έγραψε. Γιατί του είπα, σου ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν περίμενα, δεν πίστευα ότι με τόσο μπάσκετ και με τόσο τρέξιμο και με διάβασμα εντατικό 3-4 μήνες θα καταφέρεις. Πρέπει να είσαι έξυπνος σαν για μένα. Το πρόσθεσα γι' αυτό. Γλυκερία Βαρδής είναι εδώ, να το γράφει και ο Φώτης. 24-25 θα μάθουμε τις βάσεις και μετά με τις βάσεις, επειδή τα παιδιά ξέρουν τους συντελεστές και λοιπά, θα γνωρίζουν τι και πώς, αλλά επισήμως τυπικός. Τέλος του μήνα θα δούμε τα ονόματα, θα ακούσουμε τα ονόματα ή θα τα δούμε αναρτημένα. Το ποιος πέρασε και πού.

0: κάνω, φίλε, είναι γλυκερία φαρδί. Τι ουσία μου λες τώρα.
1: Έχω μια τον Μπαρμπαγιάννη, μου παίζει τα αριστεροκουλτουριάρικα, τα στεναχωρημένα. Εσένα έχω τα καψουριάρικα, τα στεναχωρημένα. Οι άνθρωποι κουτουλάνε στην περιφερική πάνω στο τιμόνι.
0: Νομίζω. Είμαι στο μετέχνιο τώρα, πρέπει να συγκεράσω όλα γίνανε τα φοβερά και τρομερά του Μπαρμπαγιάννη με τα δικά μου ελληνικά και πάμε κάπου, είμαστε κάπου στο μέσο νομίζω με τις επιλογές που κάνω αργότερα τα πολύ δικά μου. Τούτε εδώ είναι η Δήμητρα η Γαλάνη και έχω μπροστά μου σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Αυτό έγινε 1936, έχω βρεθεί στο Μοντρέ, πρέπει να σου πω. Στο Μοντρέ γράφτηκε όταν και εγώ ήταν το καζίνο του Μοντρέ και το Smoke on the Water. Εμπνεύστηκε, λέει ο καλλιτέχνης, από τους καπνούς που έβγαιναν πάνω στη λίμνη, φαινόντουσαν στο βάθος δηλαδή, και ενεπνεύστη και έβγαλε το Smoke on the Water, το πολύ πολύ πολύ πολύ γνωστό ροκ άκουσμα, αλλά δεν είναι για τούτη την ώρα, αλλιώς θα το μετέδιδα. 1944, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ, προτέτει στρατηγός Λούντβιχ και ο στρατηγός Μουντ, αλλά και ο συνταγματάρχης Σάουφενμπεργκ, οι οποίοι αργότερα είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Δηλαδή και να μην είχαν εκτελεστεί θα έπρεπε να εφεύρουν τρόπο να αυτοκτονήσουν, να αυτοκτονηθούν συγκεκριμένα.

0: άνθρωπος που πατά το πόδι του στη γη σαν σήμερα 69. Το θυμάμαι αφού ήμουν 5 χρόνων.
1: Θα τα καταφέρει μια χαρά.
0: Μάλιστα ακόμη και γι' αυτό υπήρξαν σενάρια και συνωμοσιολογίες και διάφορα ότι είναι μούφα γιατί από αλλού είναι η σκιά, αλλού περπατάει αυτός, αλλού πετάει και λοιπά, ότι δεν πατήσαμε ποτέ το πόδι μας στη σελήνη. Τι νομίζεις, μόνο εδώ μιλάνε για ξυλόλια.

Βρε η Ελλάδα, ναι, οι Έλληνες. Είπαμε για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο σαν σήμερα 1974. Σας θύμισα και την αυτή την έντονη παιδική μου ανάμνηση 10 χρόνων τότε. Οι γονείς μετανάστες ήρθαν από Γερμανία και μας έφεραν το ποδοσφαιράκι με τα 4 ποδαράκια, όχι το μικρό, το λίγο μεγαλύτερο. Και εγώ ήμουνα μέσα στα νεύρα και τη στεναχώρια μικρό παιδί, γιατί κάτι είχε γίνει, λένε, κάτι σαν πόλεμο, έλεγα εγώ, και δεν μας αφήνω να παίξουμε ποδοσφαιράκι. Καθεάς με τα προβλήματά του. Το θυμάμαι σαν τώρα. Τζον Κένεντι στη Νεάπολη. Ωραία γειτονιά. Δεν ξέρω πόσο αν ισχύει, φαντάζομαι θα ισχύει και με άλλους. Αυτές οι γειτονιές των παιδικών μας χρόνων είναι γεμάτες από εικόνες και βιώματα τα οποία πάντα θυμόμαστε. Κάποια στιγμή θα σου... Θυμάμαι ένα κρυφτό που παίζαμε ώρες ατελείωτες στην ίδια εκείνη γειτονιά, μοιραζόμασταν. Και πολλοί από εμάς, επειδή ήμασταν πάρα πολλά παιδιά, τότε ήμασταν πολλά παιδιά, σαν μουσουλμανάκια στην Ξάνθη. Ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Πού να τα βρεις όλα? Να μια Κατερίνα αυτού, να μια Βιργινία αυτού, να... Και επειδή ξέρεις και εσύ ότι θα αργήσει πάρα πολύ να βρει η Κατερίνα όλους εμάς οι οποίοι κρυβόμασταν, επήγαινες και μέχρι το σπίτι και έτρωγες. Εγώ θα νιώθω δύο φορές. Το έχεις κάνει και εσύ, είμαι βέβαιος. Παραδίνομαι λοιπόν. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ το 2007 για να προωθήσει οπλικά συστήματα, τα Eurofighter. Σαν σήμερα 2015, για να έρθω λίγο σε πιο επίκαιρα πράγματα τώρα με το rebranding του Τσίβρα, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παρ' όλα αυτά όμως, τα capital controls παραμένουν και μπορούσαμε να τσακώνουμε έως 60 ευρώ ημερησίως από τα ATMs.

0: δικά σου χέρια. Ακούσπο τώρα, πρόσεξε, πρέπει να σε τσιτώσω πρωί πρωί. Επειδή βαριέμαι να το κάνω εγώ, θα βάλω την Καλογεροπούλου να σε τσιτώσει. Η Καλογεροπούλου όσο μεγαλώνει γίνεται λίγο, συγγνώμη που θα το πω, υπάρχει το αρσενικό, αλλά επειδή είναι γυναίκα, γίνεται λίγο κυράτσα.
1: Ο κύριος Τρούμπιο είπε κάτι το οποίο είναι απολύτως αληθές και στην απλότητα της δήλωσης είναι και το ουσιαστικό της δήλωσης. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε.
2: Ναι, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια.
1: Επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια. Όχι, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό. Αν ήταν
2: ναι,
1: υποψήφια με ένα άλλο κόμμα,
2: τότε,
1: κόμμα δεν θα είχε δολοφονηθεί.
3: Αλήθεια, στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή όταν γινόταν αυτό.
1: Και πέτανε
3: δηλαδή η Μολότοφ.
2: Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη.
3: Το ίδιο δεν ήταν.
1: Δεν κυγόντουσαν τα σπίτια. Ξέρεις κανένα που
3: δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη
2: που πήγαν μόνο σε νεοδημοκράτες.
3: Έλα σε παρακαλώ. Μα έτυχε να γίνει. Να επεκταθεί η φωτιά.
1: Δεν έτυχε, Ελένη μου. Πήγαν στοχευμένα.
3: Εσείς το ξέρετε. Δηλαδή αντικαταστήσατε και τις αρχές, τις ανακριτικές και τις δικαστικές.
2: Μα πήγανε μόνο σε νεοδημοκράτες.
1: Όταν πας σε τρία σπίτια στελεχών.
3: Φυσικά και στο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίναν στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
2: Ναι.
1: Ωραία.
3: Φυσικά πηγαίνανε στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
1: Εδώ έχουμε μία.
3: Πηγαίνανε στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
1: Εδώ έχουμε μία δολοφονία.
3: Ρίχνανε τις Μολότοφ στα σπίτια.
1: Εδώ έχουμε μία δολοφονία.
3: Επεκτάθηκε η φωτιά.
1: Όχι, δεν επεκτάθηκε καθόλου η φωτιά. Καθόλου δεν επεκτάθηκε. Όταν βάζεις γκαζάκι.
3: Και όταν πετάγανε Μολότοφ και έπιανε φωτιά στο σπίτι και η Τζάκρη και εγώ.
0: Γεια σου ρε μεγάλο δημοσιογράφε Καλογεροπούλου. Η επέκταση της φωτιάς, η επέλαση της μακακίας. Δεν κατάλαβα αν κατάλαβε τι ακριβώς ήθελε να καταλάβουμε η κυρία Καλογεροπούλου από αυτά που ήθελε να, αυτά που μας είπε. Η επέκταση της φωτιάς.

0: Κάποιος να πάρει τηλέφωνο στο φίλο μου τον Αρβανίτη να του πει ότι δεν έχει κόμμα. Είναι ευρωβουλευτής και πρόεδρος, αντιπρόεδρος, κάτι είναι εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει κόμμα, πείτε του εκεί στις Βρυξέλλες. Εντάξει, μισθά έχει κανονικότατα, το συζητώ. Αλλά ακόμα δεν έχει.
1: Αλήθεια, ποιος θα πάρει την ευθύνη για το διασυρμό της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πιάτσικο στο δημόσιο χρήμα, για τα σλαπς. Αλήθεια, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη?
0: Ο Φάμελος. Η Ντούρου. Το Πολάκι. Το Παπά. Ρε Κώστα Αρβανίτη, διορθώστε λίγο το μπαχαλό σας εκεί. Και μετά πλακωθείτε στην κριτική σου απέναντι. Λοιπόν, για το Μέγα Αλέξανδρο σας το είπα, γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Έλγιν γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Μαχμούτο Βίτα γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Μαρκόνι, ο Γουιλέλμο, μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων, παρακαλώ, οφείλουμε πολλά και εμείς εδώ που βγάζουμε το ψωμάκι μας και το παντεσπάνι μας. Έφυγε από τη ζωή το 1937, ενώ ο Μπρους Λι το 1973. Ο Γιάννης Τσαρούχης το 1989. Είπα Μπρους Λι, δεν ξεχάσω. Μία ταινία του είδα. Δεν ήταν το... Δεν το είχα, ρε παιδί μου, αυτά τα... Τα θεωρούσα λίγο kids, λίγο μακριά από εμένα. Είχα δει το Σημαδεμένο, αν το λέω καλά, που είχε τελειώσει, αν κάνω λάθος βοηθήστε με. Είχε τελειώσει αυτή η υπερπαραγωγή με τον Μπρους Λι. Είχε τελειώσει ένα θάλαμο με κάτοπτρα. Αυτός είχε έναν εκεί με τον οποίο συνεχώς πλακωνόντουσαν. Και κάποια στιγμή ήταν δυνατός κι ο άλλος, που λες Κατερίνα. Και κάποια στιγμή τον έβαλε μέσα σε ένα δωμάτιο με κάτοπτρα. Αυτό που είχε, δεν ξέρεις ποιος είσαι, δηλαδή καθρέφτες.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Και έβλεπες παντού μπρουσλάκια και τον άλλον από
2: εκεί. Το πολλαπλό σου είδωλο που λέει και το τραγούδι. Από τους χειμερινούς κολυμβητές.
0: Έτσι είναι.
2: Το πολλαπλό σου είδωλο. Βλέπεις πολλές φορές τον εαυτό σου και τον άλλον.
0: Και τον έχει βάλει μέσα τώρα και ψαχνόντουσαν. Έπρεπε να τον σκοτώσει, να τον νικήσει ο Μπρους Λι. Και τον κυνηγούσε από εδώ. Αλλά πήγαινε από εδώ, ήταν ο καθρέφτης. Πήγαινε από εκεί, ήταν ο καθρέφτης. Και τι κάνει, ρε φίλε, το θηρίο?
2: Ξέρω ότι έκανε.
0: Τι έκανε?
2: Πήγε μέχρι τον Όλυμπο να πιει φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
0: Έκανε και αυτό, αλλά το έκανε πριν αυτό. Εχθές εγώ αναβαπτίστηκα, πρέπει να σου πω, θα στα πω. Λοιπόν, πήγε και έσπασε όλους τους καθρέφτες. Έκανε. Ράγισε όλους τους καθρέφτες. Οπότε τον είχε απέναντι και τον τσάκισε.
2: Έτσι λοιπόν, πάμε και εμείς για διάλειμμα έτσι, γιατί μας έχει τσακίσει αυτός ο Δημήτρης Βενιέρης από το πρωί με την πολυλογία του.
0: Όχι πολυλογία, έχω βάλει 15.000 τραγούδια.
2: Πιες και λίγο νεράκι, πιες λίγο φυσικό μεταλλικό νερό Διός να αναζωογονηθεί σώμα και πνεύμα, γιατί πηγάζει από τις απάτητες κορυφές του Ολύμπου και μας φέρνει στην καθημερινότητά μας κάτι από την προστασία και τη μαγική του φύση. Στη Θεσσαλονίκη το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της πόλης.
3: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Είσαι μακριά και δεν ακούς που τραγούν. Να σου, και ο Γιώργης στέλνει μήνυμα, ωραίο, φωτογραφία με ένα νεράκι Διός μέσα στο αυτοκίνητο. Γιώργος Ασλανίδης. Καλημέρα Γιώργο, γεια σου. Γεια σου Αναστασία μου, γεια σου Λάζαρε, Γιαννούδη, Σάκη. Δύο Λάζαρους έχω, έχω και έναν Λάζαρο Σιμεωνίδη. Γεια σου Κωνσταντίνε.

Έτσι λοιπόν, φυσικό μεταλλικό νερό, διός χθες για πρώτη φορά ανέβηκα πάνω εκεί στο... σε κάτι καταράκτες. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτοί, λίγο έξω από το Δίον. Και έμεινα εντυπωσιασμένος από τα νερά, από τον κόσμο ο οποίος πήγε. Θα τα πούμε αργότερα. Πρέπει να σας πω ότι γιορτάζει ο Ηλίας σήμερα. Γεια σου Ηλία Πλατώνη. Και ευχόμαστε τα καλύτερα σε κάθε Ηλία και σε κάθε Ηλιάνα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Νικό, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
16: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
18: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
19: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
19: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
19: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
19: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
19: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
20: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άντε σιγά σιγά βγαίνετε στους δρόμους από ό,τι βλέπω. Χωρίς ιδιαίτερα θέματα, καθόλου δηλαδή, λίγη κίνηση στην περιφερειακή, τόσο όσο. Δευτέρα πρωί, ο μήνας 20, καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Δύο εβδομαδούλες θα είναι μακριά ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Οπότε αναμορφώνουμε, αναπροσαρμόζουμε, αλλά και άλλες ώρες προγράμματος, γιατί μπαίνουμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο σε μια περίοδο αδειών. Ήδη την έκαμε η παφή του, την έκαμε ο Μπαρμπαγιάννης. Περιμένουμε και εμείς την σειρά μας, σαν την Αργεντινή, η οποία περίμενε την σειρά της και κάπου εκεί στο 113-14 κατάλαβε ότι έπρεπε κάτι να κάνει και εκεί, να σουτάρει λίγο, να πάει μπάλα προς την εστία των Ισπανών. Γεια σου ρε Άρη Παπηδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είδα χθες το δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήμασταν εδώ μέχρι τις 11 ναι, στο πάει φέρνει και τα λοιπά. Μπήκα μέσα.
1: Μονόλογος.
0: Τσίμπησα, μου άρεσε.
1: Ήταν μονόλογος.
0: Σαν Sony PlayStation ήταν ένα πράγμα χωρίς γκολ όμως.
1: Ήταν πολύ μονόλογος.
0: Κάτσε λίγο, τι παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Ναι, καλημέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Πήρα να πω καλό καλοκαίρι. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαίρομαι.
2: Τροστεύετε εδώ τώρα το πρωινό ειδικά. Συμφωνώ 100% μαζί σας για αυτά που είπατε πριν. Ο Έλληνας κλαίγεται.
0: Ναι, μωρέ, είμαστε λίγο κλαψιά.
2: Κλαίγεται. Όντως και εγώ μπορώ να σου πω τώρα ότι δεν βρίσκω εισιτήριο, δεν βρίσκω τίποτα να πάω πουθενά. Τα πάντα είναι γεμάτα. Στο μόνο που θα διαφωνήσω λιγάκι είναι αυτό με την Κατερίνα που έπαιγε το μοσχάρι στα 19 ευρώ.
0: Ναι.
2: Συμπληροφορώ, ένα καλό μοσχάρι και όχι Άγκους, που λέει το Άγκους κάνει 40 και 50 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Ακόμα και σε σούπερ μάρκετ κάποιων συμφερόντων ξένων.
0: Mm-hmm.
2: Ένα καλό ελληνικό κάνει 19 ευρώ.
0: Πάρτε κοτόπουλο, ρε παιδιά. Τι έκανε τα κοτόπουλα,
2: πεθάνουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρίσκεται με 13 ευρώ. Αλλά είναι κάτι πολωνικά, είναι οι Godzilla που τρώγαμε στο στρατό.
0: Godzilla στο στρατό, ναι, ρε. Δηλαδή δεν παθαίναμε και τίποτε στο στρατό. Μάλλον εντάξει, Κατερίνα, δεν είπαν τίποτα οι άνθρωποι. Είπαν ότι κάνει.
3: Να πω κάτι.
0: Κάτσε,
3: όποιο σα πουλάει 19 ευρώ μοσχάρι, σα κοροϊδεύει. Με έχει πάρει άνθρωπο εδώ και μου έχει πει ότι έχει πέσει η χονδρική του κάτω από τα 8 και τα 9 ευρώ.
0: Άρα πρέπει και αν...
3: Όποιος σας πουλάει 19 ευρώ...
0: Βάλε ακουστικά καταρχάς, ο άνθρωπος...
3: Σας το λέω αυτό γιατί με παίρνουν και μου το λένε άνθρωποι που είναι επαγγελματίες του είδους.
2: Κατερίνα, πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει 2 γράμματα.
3: Δεν πάω σε αυτό το σούπερ μάρκετ γιατί είναι ακριβό.
2: Θα βρεις, δεν είναι ακριβό πια, θα βρεις...
0: Παλιά ήταν, και του πουλίου το γάλα.
2: Από Έλληνα εκτροφέα.
3: Ωραία, εσείς, εγώ σας ξαναλέω όμως, εγώ δεν πάω επίτηδες σε συγκεκριμένα μαγαζιά που ξέρω ότι θα είναι ακριβά.
0: Να πας σε άλλα, τότε που είναι
3: δεν
0: πιο
3: πήγαινα
0: ακριβά.
3: Ποτέ και δεν θα πάω.
0: Να μην
3: αλλά όποια σας πουλάει 19 και το άλλο και άλλη αλυσίδα μπορώ να σας πω, το έχει ντεμέκ προσφορά 19 ευρώ. Εγώ δεν πάω σε αυτά τα μαγαζιά. Και γι' αυτό με έχει πάρει άνθρωπος παραγωγός και με έχουν πάρει άνθρωποι που ασχολούνται με το χονδρεμπόριο και μου λένε, παιδιά, όποιο σας πουλάει 19 ευρώ μοσχάρι, σας κοροϊδεύει.
2: Εγώ πάντως πραγματικά μπορείς να βοηθήσεις. Μην το κάνεις διαφήμιση. Κάτω να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο παραγωγός, να επικοινωνήσουμε μαζί του.
0: Θα τον βρούμε, θα τον βρούμε τον παράδειγμα. Για χαρά, για καταρχάς, παιδιά.
1: Ειρήνη, μην πολύ πρωί.
0: Κατά 90% εισαγόμενο, μην μαλώνετε.
1: Δεν έχουμε και πολλά μοσχάρια.
0: Έχουμε μοσχάρια, αλλά όχι από αυτά που τρώγονται.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, Άρη μου, τι έλεγες, μονόλογος.
1: Μονότερμα. Καλά το είπα.
0: Μονότερμα ήταν.
1: Όπως παίζαμε μικρή μονότερμα, μονότερμα ήταν.
0: Παίζαμε και ένα μπακότερμα. Τι ήταν το μπακότερμα?
1: Μπακότερμα ήταν χωρίς θερματοφύλακα. Δύο παίχτες.
0: Ναι.
1: Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και σουτάραμε.
0: Αυτό ήταν το μπακότερμα.
1: Χωρίς θερματοφύλακα, ναι. Σ' αγαπώ
0: και σε γυρεύω. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, εντάξει, ήταν. Απονομήθηκε δικαιοσύνη. Όπως θα δανειστώ κι εγώ. Μια φράση του χθεσινού speaker ήταν το ποδόσφαιρο ενάντια στο συνέστημα εχθές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τελευταία του Μέση, ξέρεις, ήταν.
0: Δεν σε παιδιά, δεν στεναχωρηθούν κιόλας.
1: Δεν στεναχωρηθείς. Εννοείται δεν στεναχωρηθείς.
0: Δεν μπόρεσε ο Μέση χθες.
1: Κοίτα, όταν είσαι μόνος σου μπροστά, όταν έπαιρνε την μπάλα, πέφτανε τρεις πάνω. Τι να μπορέσει.
0: Ναι. Βέβαια, τα πήρα στο κρανίο κάποια στιγμή στο 85-86, εκεί που βγήκε από τα δεξιά ο Μέση, λέει: έχει πλάκα τώρα να βάλει κανένα γκολ.
1: Παραλίγο ήταν. Ήταν παραλίγο
0: εκείνο.
1: Εκείνο ήταν παραλίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. 19-0 ήταν σε κάποια φάση οι προσπάθειες.
0: Αυτό μου θύμισε ένα παιχνίδι, πάω Ολυμπιακό, το θυμάμαι. που ήταν 23-0 οι προσπάθειες στο Καραϊσκάκη. Και έγινε μια τρελή φάση και έβαλε ο Πάοκ με μια ευκαιρία γκολ. Δεν ξέρω, το 0-1. Το θυμάσαι.
1: Το 0-1,
0: δεν έχει χρόνια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Ενώ στο μπάσκετ
1: αυτή είναι και η γοητεία του, νομίζω.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή ελπίζει ακόμη και αυτός.
1: Μπράβο.
0: Που, ναι.
1: Δηλαδή σκέψου τώρα ότι αυτό που λες, να σε παίζει, να έχεις 0 ευκαιρίες και στο 90 να κάνεις ένα σουτ, μια στραβοκλωτσιά

0: ωραία, όταν μπήκε ο Τραμπ στο γήπεδο που αποδοκιμάστηκε από όλο τον κόσμο και από Ισπανούς και από Αργεντινούς. Επίσης, όταν πήραν οι Ισπανοί το... όταν πήγαν να πάρουν μάλλον το τρόπαιο, έπαιζε το Viva Espania.
1: Αυτό που βάλαμε κι εμείς.
0: Και έβλεπες, η πλειοψηφία των παιχτών ήταν κοτσουφιασμένη. Είναι Βάσκοι και Καταλανοί.
1: Α, μάλιστα.
0: Στην Ισπανία.
1: Έχουν τα δικά τους αυτά.
0: Και όταν πηγαίνανε στους επισήμους, επειδή ήταν και της Ισπανίας εκεί πέρα, ο βασιλιάς, όταν ήταν Καταλανοί και Βάσκοι, δεν πήγαινε η κάμερα στα συγχαρητήρια. Τα προσπερνούσε λίγο. Είχε τα δικά του τα ωραία. Εκπληκτική στιγμή όταν πήραν τα μετάλλια οι Αργεντινοί και πήγανε και έκλαψε ο Μέση και όλη η κερκίδα τραγουδούσε Αργεντίνα, Αργεντίνα. Πολύ ωραίες στιγμές.
1: Το Don't Cry For Me Αργεντίνα, όχι άλλο.
0: Όχι, το Αργεντίνα, Αργεντίνα. Και ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο το παιχνίδι με το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Να.
0: Της Κυριακής μάλλον πάλι.
1: Μέση 40, έτσι 39.
0: 39, τελείωσε. Ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ. Όπως τελευταίο Μουντιάλ είναι και του
1: Ρονάλντο.
0: Ρονάλντο μπορεί να παίξει και στο Euro όμως.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο ήταν. Πώς παίζαμε μικρά.
1: Το Αγγλία, Γαλλία.
0: Ναι, πώς παίζαμε σαλάνες.
1: Εμείς έτσι ήμασταν στο handball. Τέτοια σκόρ είχαμε. 6-4, 7-2, 8.
0: Εμείς δεν θυμάμαι, παίζαμε σαλάνες. Έτσι. Χαλαρά.
1: Ναι, αλλά έχει και αυτό τη γοητεία,
0: ναι,
1: του.
0: Ήταν ωραίο γιατί δεν είχε την πίεση του τρόπαιου.
1: Ναι.
0: Δεν την είχε την πίεση. Είσαι σε ένα παιχνίδι για την τρίτη θέση. Καθένα είχε τους στόχους του. Πρώτο σκόρερ ο Εμπαπέ με 10 γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί έβλεπες ότι ήταν πολύ ωραία τα πράγματα. Και πολύ ωραία η διακύμανση του σκόρ. Δηλαδή, το πρώτο μήκο χρονιά του τελειώσανε. 0-4, 4-3 κτλ. Λοιπόν, να μην σε.
1: Να δούμε στα δικά μας, γιατί είδα χθες υποδοχή του Οσμάν.
0: Ναι, η οποία υποδοχή θα ολοκληρωθεί σήμερα το απόγευμα που θα γίνει και η παρουσίασή του στο Παλατάκι στις 6.30 ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλος παίκτης. Το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη.
1: Το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
0: Δεν το συζητάμε. Πάμε στον Άρη, όπου παραμένουμε στο μπάσκετ. Με τον Τολιόπουλο αναμένονται μόνο οι ανακοινώσεις. Mm-hmm. Έχει τελειώσει ουσιαστικά το θέμα. Ενώ στο ποδόσφαιρο έφτασε για τους κίτρινους ο Μπασιρού εχθές για να τελειώσει τη μεταγραφή του.
2: Τίποτα δεν θέλω να ακούω πια για εκείνη.
1: Ο Πέτρος λέει εδώ στα τέτοια, το λέει ένα σούπερ μάρκετ εδώ. Ελιά βόια. Ελιά τι είναι, είναι μέρος του.
0: Ναι, μέρος του.
1: Ελιά.
0: Ναι, του μοσχαριού.
1: 11,5 ευρώ παρακαλώ.
0: Προσφορά είναι αυτό.
1: Προσφορά
0: είναι, και είναι εισαγόμενο, δεν είναι ελληνικό.
1: Ρε, δεν φτάνουν τα μοσχάρια τα ελληνικά, σου
0: ναι,
1: λέω εισαγόμενα.
0: Σου λέω στάνταρ.
1: Αρνίσια λέει παϊδάκια 17, χοιρινό 3,95. Χοιρινό, ρε φίλε.
0: Δεν έχει 3. Και αυτό προσφορά πρέπει να είναι.
1: 3,95 λέει το κιλό.
0: Ναι, είναι προσφορά κι αυτό. Δεν θέλει προσφορές.
1: Πάντως μεταξύ όλων αυτών το χοιρινό είναι πιο νόστιμο, έτσι.
0: Ας πούμε σε γνωστό σούπερ μάρκετ το είδα και εγώ ότι ελιά η σπάλα με 12 ευρώ, 11,99.
1: Καλημέρα στον Λάζαρο το Μελισσοκόμο, όπως γράφει. Όχι τον Χαράλαμπος, τον Χαράλαμπος λέει Μελισσοκόμος. Καλημέρα Χαράλαμπε. Μεγάλωσα με παππού Μελισσοκόμο, πρέπει να σου πω. Οπότε ξέρω όλη τη διαδικασία με τα Μελισσόπουλα, με κυφίνες, με βασίλισσες.

0: Αν είναι καλύτερα ή λιγότερο καλά τα εισαγόμενα από τα ντόπια, αλλά εκεί έξω υπάρχουν προορισμοί, υπάρχουν τόποι, υπάρχουν εμπειρίες μοναδικές, τις οποίες προσφέρει με ξεχωριστό τρόπο όλο το επιτελείο του Greco's Travel. Ήταν χθες εδώ ο Γιάννης Μαστάπε με το Νί και με το Σίγμα. Μπήκε μέσα η ταξιδιάρισα η Νικολάου.
1: Ταξιδεύουμε και ταξιδεύουμε μόνο με Greco για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Πήγαμε, βγήκαμε, ταξιδέψαμε, δοκιμάσαμε παντού, σαν τον Greco's πουθενά. Σαν την εξυπηρέτηση, την οργάνωση, το να σε βοηθούν να αποφύγεις τις τουριστικές παγίδες και εν τέλει έτσι να την κάνεις την οικονομία και όχι αλλιώς δεν έχει. Greco's.gr, Greco's Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι, 23 10 55 55 56, γιατί οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Η εισαγγελία αναμένεται να προτείνει επί των θεμάτων αναβολής της δίκης, ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ συνήγοροι στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ ζητούν αναβολή της δίκης επικαλούμενη εκκρεμή έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 18 που αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη σιδηροδρομικών οργανισμών αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για το δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων. Η επόμενη δικάσιμος για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου μετά τη διακοπή των εργασιών του δικαστηρίου για τον Αύγουστο. Σωρός 30χρονου ημεδαπού εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το αυτοκίνητο φαίνεται να συγκρούστηκε με κολόνα του ΔΔΕ και να πήρε φωτιά. Ο άτυχος 30χρονος οδηγός φέρεται να εξφενδονίστηκε από το όχημα και εντοπίστηκε νεκρός κατά την κατάσβεση. Η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στους βουλευτές του κόμματος έναν απολογισμό του έργου της κυβέρνησης, αλλά και το αφήγημα με το οποίο θα πορευθούν κατά την προεκλογική περίοδο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει συναντήσεις με δημάρχους. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεωρών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση εισέρχεται η Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός προεβδομάδας. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα επί 7 συναπτές νύχτες μετά την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει σήμερα τις πρώτες απώλειες 2 Αμερικανών στρατιωτών. Στην αθλητική επικαιρότητα, έξαλλοι πανηγυρισμοί στη Μανδρίτη για την νίκη της Ισπανίας κόντρα στην Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Πρόκειται για το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Αποδέκτης έντονης αποδοκιμασίας έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στο γήπεδο για την απονομή του τροπέου στον τελικό του Μουντιάλ.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Πολύγυρο και Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Σέρες τους 38, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και το Κιλκής τους 39, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Γιατί αξίζει.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 8, αγαπητές φίλες και φίλοι, από τις 6 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε στον αέρα, στους εθέρες των Ερτζιανών. Για 2 εβδομάδες μπαίνουμε νωρίτερα στο στούντιο, γιατί είμαστε σε φάση αναδιάρθρωσης του προγράμματος, καθώς οι εργαζόμενοι δικαιούνται να ξεφύγουν, να ξεκουραστούν, να αποδράσουν, να γεμίσουν μπαταρίες. MC Chargers, αν θες να γεμίσεις μπαταρία στο ηλεκτροκίνητο. Γεια σου ρε μπάμπι. Στον στάτους 107 και 7, συντονισμένη, χρόνια πολλά σε κάθε Ηλία και Ηλιάνα, οι οποίοι σήμερα εορτάζουν. Γεια σου Ηλία Πλατώνη. Παρόλο που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ζυμώσεις έχουμε και οσμώσεις έχουμε και καυγάδες έχουμε και αντιπαράδες έχουμε και ξεφτιλίκια έχουμε και αναδιατάξεις έχουμε και ζόρια έχουμε και αμηχανία υπάρχει και προβληματισμός ενέσκυψε. Μιλώ για τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα ή ζητούμενα. Καλημέρα σε όλες όλους. Διαπιστώνω καθημερινώς το πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός ακροατριών και ακροατών. Μου έλεγε το Σάββατο απόγευμα ο μικρός. Μου λέει μπαμπά, μου λέει, εκτός από τα υπόλοιπα που σου έχω πει και οι γονείς της Τάδε και της Δίνα είναι φανατικοί ακροατές. Σ' ακούνε καθημερινά και μου λέει και ο φίλος του ο Μπάμπης από δίπλα να γλυκίτα το παιδί και εμείς λέει κύριε Βενιέρη κάθε πρωί ο μπαμπάς εσάς ακούει. Γεια σου ρε Μπάμπη γλυκούλη. Έτσι λοιπόν έχουμε

0: κάνουν εκλογές. Μπορεί ο Μητσοτάκης προχθές να είπε ότι εκλογές την άνοιξη, αλλά συνεχώς εκεί ψιθυρίζουν, τζίμπι τζίμπι, μιμπι τζίμπι, δεν ξέρω. Είμαι βέβαιος ότι ο Μητσοτάκης θέλει να τις κάνει στην ώρα του τις, στην ώρα τους τις εκλογές, αλλά από εκεί και πέρα τα δεδομένα έχουν μια δυναμική η οποία επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις. Πρωτόγνωρο ξεφτιλίκι στον ΣΥΡΙΖΑ, περισσότερο ξεφτιλίκι νομίζω δεν υπήρξε ποτέ στην πολιτική σκηνή του τόπου μας. Απορώ πως δεν τρέπονται όλοι εκείνοι τους οποίους πλέον τους κράζουν και οι ίδιοι. Αλληλοκράζονται δηλαδή. Αλληλοκράζονται. Εδώ κράζει ο άλλος τον εαυτό του. Δεν το βάλεις κάτω, κράζεται, αυτοκράζεται. Κάτσε ας τον βρω λίγο, Βιργινία, άμα τον βρεις στείλ το μου λίγο εκεί τον Μπάρκα. Μπάρκας πριν, Μπάρκας μετά. Τι έλεγε ο Μπάρκας για εκείνους οι οποίοι... Αλλά στο Viber θέλω. Τι έλεγε ο Μπάρκας για εκείνους οι οποίοι έφευγαν χωρίς να δίνουν ταυτότητα, έδρα. Τι έλεγε παλιά δηλαδή και τι λέει τώρα. Γεια σου ρε Κώστα, τι γλυκιά εικόνα ρε φίλε. Πω πω τρελαίνουμε αυτές τις φωτογραφίες. Ο Κωστής εδώ, χαμογελαστός. Η σύζυγος πιο χαμογελαστή Κώστα πρέπει να σου πω. Μάλλον έφαγες παντόβλα πρωί πρωί, γιατί δεν ετοίμασες βαλίτσες, τα γνωστά ξέρεις. Και πίσω πιτσιρίκια, κουκλάκια. Καλημέρα λέει και από εμάς, ξεκινώντας για τις διακοπές μας, Κώστας Γενιτσά. Δεν έπεσα έξω Κωστή, πες μου την αλήθεια. Γιατί αυτή η προετοιμασία μια-δυο μέρες πριν από τις διακοπές και την πρώτη μέρα που πηγαίνουμε διακοπές έχει καυγαδάκι, κρίνια, μύρλα. Αλλά μετά στρώνει το πράγμα. Ποιος είναι εδώ, πέσατε. Βιργινία, θέλω το ηχητικό του Μπάρκα. Α, να το βρήκα, το βρήκα. Ορίστε, να άκου τον. Άκου, Μπάρκας.
1: Μου, αν διαφωνούσα με το κόμμα μου, θα την παρήδιδα. Παιδιά, πάρτε την. Διαφωνώ με την πορεία που έχει χαράξει το κόμμα. Πάρτε την, δεν άνοιξε εμένα. Εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού. Τότε γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Και ασχοληθήκαμε. Θέλετε να πάτε, θα παραδώσετε την έδρα σας.
1: Είναι υποθετική ερώτηση. Θα το πω διαφορετικά. Εάν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου. Αποφασίζω ότι τελείωσε και φεύγω. Θα παρέδιδα την έδρα μου. Εγώ θα την παρέδιδα.
0: Έτσι λοιπόν, παλιά για τον Μπάρκα ήταν ξεφτύλες. Δικός μου ο χαρακτηρισμός, όλοι όσοι κρατούσαν έδρες. Τώρα όμως που είναι στην ίδια θέση ο Μπάρκας, είναι αλλιώς τα πράγματα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, είναι κάτι έκτακτο. Είναι κάτι έκτακτο.
3: Ναι, περιφερειακή δεν ξέρω αν έχετε άποψη. Με το πολιτικά γίνεται τη κολάσεως.
0: Γιατί πότε ρε παιδιά, πριν από 4-5 λεπτά τα... μια... χαμός.
3: Εγώ έτσι την έφαγα, το είδα στο GPS ότι ήταν καθαρό και μιλάμε...
0: Ξαφνικά έγινε. Το πρόβλημα ξεκινάει λίγο μετά από τα πεύκα πρέπει να σου πω και φτάνει ήδη στο τούνελ και είναι τη κολάσεως όντως. Κάτι πρέπει να έχει γίνει λίγο μετά τη στροφή για πεύκα.
3: Έφυγα, γεια.
0: Να σε... είναι κάποιος εκεί μπροστά στο ύψος, πού να σας πω τώρα. Όπως πηγαίνουμε δυτικά, περνάμε την διασταύρωση Νεάπολης Πεύκων. Στα λίγα μέτρα μπροστά κάτι πρέπει να έχει γίνει, γιατί από εκεί ξεκινά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έγινε κάτι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ακριβώς εκεί πριν φτάσει στα νοσοκομεία, ένα αυτοκίνητο έπαθε λάστιχο. Ευτυχώς όμως σε καλό σημείο, γιατί τα παιδιά εκεί πέρα που κάνουν τα έργα βοηθάνε την κοπελίτσα να το αλλάξει το λάστιχο.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον άνθρωπο που δεν ξέρει να αλλάζει λάστιχο ρε φίλε, δηλαδή είναι φοβερό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα αυτός είναι ο λόγος, παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
4: Καλημέρα, για το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Βοήθησες καθόλου ή την έβγαλες στην κούτρα, άφησες άλλους να τρέχουν?
4: Εγώ δεν κοιτάω στην δεξιά,
0: μόνο μπροστά κοιτάς, συγκεντρώσεις, Πασόκ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ αγαπητέ μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτοκινητάκι, λάστιχο, μποτιλιάρισμα μεγάλο. Εντάξει, λαστιχάκι είναι, πώς θα πάρει ρε παιδί μου, ένα δεκάλεπτο παραπάνω δεν νομίζω. Αρκεί να έχει η κοπέλα το μπουλόνι, εκείνο το, όχι το μπουλόνι, το ξεμπουλόνι, αυτό που ξεμπουλώνει. Δηλαδή το, φαντάζεσαι τώρα να ανοίξει πίσω και να μην έχει εκείνο το, πώς το λένε μωρέ, τον αντάπτορα. Γιατί για όσες, όσο από εσάς είστε νέοι οδηγοί και δεν το γνωρίζετε, εκεί πίσω που είναι τα... τα ανταλλακτικά, που ήταν τα εργαλεία για να αλλάζετε τα ελαστικά σας, υπάρχει ένα πραγματάκι το οποίο είναι συμβατό με μία από τις βίδες, με ένα από τα μπουλόνια του ελαστικού. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν μπορείς να αλλάξεις λάστιχο.

0: Μαρία μου, το ξέρω, θα το πει η Κατερίνα σε λίγο στις ειδήσεις. Γεια σου Στέφανε, ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ελένη και τον Δημήτριο. Πώς λέγεται αυτό Δημήτριε? Logic Nut. Logic Nut. Τι λέει ρε? Λόγκα το λοκάρο, αλλά Logic Nut. Nut είναι... Nut είναι το φυστίγι, δεν είναι Nut. Η Νικολάου λέει τα καινούργια, τα νέα αυτοκίνητα δεν έχουν ρεζέρβα. Άσε μας ρε Νικολάου που δεν έχουν ρεζέρβα. Και άμα χαλάς το λάστιχο τι κάνουν? Τι, το δικό σου δεν έχει? Οικονομία κάνουν. Ναι, ναι, κούνα τα χέρια σου. Δεν έχουν ρεζέρβα. Και πώς, τι βάζουνε? Για πες εσύ που τα ξέρεις όλα.
1: Έχουν ένα kit επιδιόρθωσης.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Για
0: ναι.
1: Οικονομία, δεν έχουν ελάστιχο. Εγώ πήρα το 22 αυτοκίνητο και δεν έχει ρεζέρβα.
0: Έχει θέση για ελάστιχο το πορτμπαγκάζ?
1: Έχει θέση για ελάστιχο.
0: Αλλά δεν βάλαν ελάστιχο για οικονομία.
1: Δεν βάζουν.
0: Ματζίρι θα έλεγε, βάλει και ένα ελάστιχο. Το ξέρω. Για λόγους οικονομίας. Παλιά αυτό με τα ευρωπαϊκά και τα κινέζικα και τα κορεάτικα. Ευτυχώς μπήκαν οι Κορεάτες και οι Κινέζοι. Έπαιρνες αυτοκίνητο γερμανικό και δεν είχε και αναπτήρα. Αν παράγγελνες αυτοκίνητο Opel Kadett, ας πούμε, Opel Record, με αναπτήρα και τα λοιπά, το χρεωνώσουν διαφορετικά. Έτσι και τώρα, το ξέρω αυτό με το λάστιχο. Αμέσως να έρθει να πει δεν έχω. Βλέπεις Μαριό μου, το είπε νωρίτερα η Κατερίνα. 30χρονος ήταν αυτός. Δυστυχώς είχαμε μια τραγωδία χθες στο Ρεόκαστρο.
1: Ήταν ένας 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκρούστηκε με την κολόνα του ΔΔΕ και εξφενδονίστηκε μάλλον έξω από το αυτοκίνητο. Και τώρα ερευνάται αν ήταν νεκρός πριν ή μετά.
0: Μάλιστα. Μη μου λες τέτοια. Μάλλον ναι, στο δελτίο τα λέμε. Ναι ρε, για να μην μπορούν να κλέψουν τις άντες είναι, αλλά άμα δεν το έχεις αυτό δεν μπορείς και εσύ να αλλάξεις τις άντες σου.

Χθες κατάλαβα γιατί το φυσικό μεταλλικό νερό Διός είναι υπέροχο, γιατί βρέθηκα στον Όλυμπο και πήγα πάνω εκεί στις πηγές, στις λίμνες, στους καταράκτες. Παγωμένο νερό κάναν μπανάκι, οι άλλοι κάναν, εγώ μέχρι τη μέση δεν αντέχω τα κρύα νερά. Αλλά υπέροχος τόπος και για ημερήσιες αποδράσεις. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός από ένα βουνό πανέμορφο, πεντακάθαρο.

Να, γι' αυτό, για να μην έχεις άγχος και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αν χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα, ένα φαν, για να μην ταλαιπωρήσει, για να κάνεις τις δουλειές σου, τη δουλειά σου, και να μην έχεις το άγχος εσύ αλλά η εταιρεία η οποία τα νοικιάζει, τα μισθώνει. Πας Μόρεντ, στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, μπαίνεις εκεί μέσα, βλέπεις ποιο αυτοκίνητο σου κάνει, ένα μικρούτσικο, ένα μεγάλο, ένα μεγαλύτερο, ένα τεράστιο. Επαγγελματικά οχήματα van για λίγο ή και πολύ καιρό, εύκολα, οικονομικά, γρήγορα. Τηλεφωνείτε στο 2310-754-596 και τα αναλαμβάνει όλα αυτά η Μόρεντ. Κάτσε να δω. Ο Πολάκης είναι λίγο τσαντισμένος, μάλλον είναι αρκετά τσαντισμένος. Να, ήδη ρε παιδιά, το αυτοκίνητο το έχουν φτιάξει εκεί τα παλικάρια της εταιρείας. Άλλαξαν το λάστιχο, από ό,τι βλέπω αραιώνει σιγά σιγά η κίνηση μπροστά. Άρα σε λίγο όσοι κατευθύνεστε δυτικά θα πάψετε να ταλαιπωρήσετε. Πολάκης θυμωμένος δεν πήρε μέρος στις διαδικασίες εκεί, γιατί γνώριζε πολύ καλά ο Παυλάρας ότι θα έχανε. Και σου λέει, προκειμένου να χάσω, ας αρνηθώ υποψηφιότητα. Έθεσε υποψηφιότητα

κυρία Ρένα Δούρου και τα κατάφερε μια χαρά. Πρόεδρος λέει κοινοβουλευτικής ομάδος, μεταξύ τα πρόσωπα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις την απόγνωση, την αμηχανία, καταλαβαίνεις ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι το μέλλον είναι ζωφερό εφιαλτικό. Ότι αν δεν κάνουν άλλου είδους επιλογές δεν θα επανεκλεγούν. Και τώρα με αγωνία περιμένει. Αγωνία τώρα. Σιγά μην τραλαθούμε. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε τελικώς αν και ο ίδιος ο Φάμελος κάνει το μεγάλο άλμα. Αν περάσει δηλαδή από face control, όπως μας έλεγε ο Νιφούδης εδώ στον Στάτους, για να τον εγκρίνει ή όχι ο Γαβρόγλου. Που φτάσαμε ρε. Γαβρόγλου κάνει face control. Πως παλιά πήγαινε στο Σάρκ και περνούσες από έλεγχο, από το πορτιέρι. Και μεγάλη ξεφτύλα ρε φίλε, να σου πει μπροστά περάστε, περάστε, περάστε, σου πει, α, εσείς δεν περνάτε. Μα δεν περνάτε κύριε μου.

0: Ακρίβεια, χαμός, τσικακομήρας παντού, έτσι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος, αυτό πουλάει περισσότερο στα κανάλια όπως σας έχω πει. Αλλά την ίδια ώρα στα social παίζουν κι άλλα. Να, από τη μία είναι αυτή, την άκουσα το πρωί, μου αρέσει γιατί είναι μαγιώρα πολύ. Ακούστε την λίγο τι λέει η τύπισσα. Τα βρίσκει όλα ακριβά.
1: Ρε παιδιά, να πω κάτι. Εσείς εκεί στα νησιά τα έχετε παίξει εντελώς. Πλέον γενικώς δεν είμαστε για να πηγαίνουμε πουθενά. Που ξεκινάμε να πάμε διακοπούλες και να πάμε να φάμε σε ωραία ταβερνάκια και τα ψάχνουμε με το κιάλι. Δεν υπάρχει ούτε μισό γιατί όλα έχουν γίνει υπεργκουρμέ. Ξεκινάει ο κατάλογος και σου λέει χειροποίητο ραβιόλι με γεμιστό πρόβατο και πουρέ καμένου πράσου. Μοσχαρίσιο μάγουλο με κακάο και πίκλα εσκαλότ και καπνιστή μαγιονέζα. Ρε φέρε ένα τζατζίκι, μια χωριάτικη και μια τυροκαυτέρη να γίνει δουλειά. Και πας και σε ένα που το λένε τσίκνα, λες τι διάολο θα έχει, τι έχει, μπριζολάκια, σουβλάκια, αυτάκια. Και ξεκινάς με την πιο φτηνή μπριζόλα, 22 ευρώ. Μόνη μου να κάτσω να πάρω και μια σαλάτα, να το 50. Το πιο φτηνό που έχει ο κατάλογος είναι το κουβέρ. Κουβέρ θα φάω. Και λες υδροκοπάς, δουλεύεις ένα χρόνο να πάω να βγάλεις 2 δραχμές στην άκρη, να πας 2 διακοπές. Και λες έλα μωρέ, διακοπές είναι, θα είμαι large, δεν πειράζει, να το ευχαριστηθώ. Και το να το ευχαριστηθώ σημαίνει θα σε γδάρουνε σε 3 μέρες και θα σου έχουν πάρει ένα μισθό επειδή αναπνέεις αγιοπελαγίτικο αέρα. Καλά να μην πω για τα δωμάτια γιατί δεν έχει σημασία πλέον ούτε σε ποιο νησί πας ούτε που βρίσκεσαι. Μία τρύπα να έχει ο άλλος στην Κολοπετινίτσα, στη χρεώνει ανάκτορο. Πάει άλλη να κλείσει τα τριζόνια. Πού στα τριζόνια διάολε. 90 ευρώ και 150 ευρώ η διαμονή. Τα έχουμε παίξει εντελώς. Που κάποτε δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους. Πηγαίνανε 2 χριστιανοί εκεί με ράστα. Όποιος ήθελε να πάει φτηνά, χωρίς αυτοκίνητο, με τα πόδια, μια χαρά.
0: Εντάξει κοπελιά, τώρα χριστιανοί με ράστα.
1: Γιατί?
0: Αντιφατικό.
1: Πάει ο άλλος ο χριστιανός διακοπές στην Αίγινα και θέλει να περάσει να κάνει μια μονοήμερη στην Ίδρα. Ξέρεις πόσο έχει το λεωφό, το. Τι λέω, το πλοίο να περάσει απέναντι στην Ίδρα. 60 ευρώ το άτομο. Μαλάκα, με 60 ευρώ θα πάω Αγγλία με αεροπλάνο. Αλλά δεν φταίτε όλοι εσείς. Φταίμε εμείς. Φταίνε όλοι αυτοί που σας τα δίνουνε, ρε διάολε. Και
2: ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Μην τα δίνετε κοπελιά, πηγαίνετε με 60 ευρώ στην Αγγλία. Έχει ωραία παγκάκια για popcorn. Έτσι είναι φίλε μου, και εσύ κοπελιά άμα έχεις τη δυνατότητα να πουλήσεις 150 το δωμάτιο και να βάλεις ραβιόλια, πως θα πες αυτά, με παχουλό μοσχοράκι γεμιστό, αυτό θα έκανε. Τι θα πουλαγες, σουβλάκια, καλαμάκια.

0: Κάποιος να πει στον Ευρωβουλευτή τον Κώστα τον Αρβανίτη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε.
1: Αλήθεια, ποιος θα πάρει την ευθύνη για το διασυρμό της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα ΤΕΜΠΗ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πιάτσικο στο δημόσιο χρήμα, για τα ΣΛΑΠΣ? Αλήθεια, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η λύση.

γενέθλιος μέρα η σημερινή του Έλγιν που μας πήρε τα γλυπτά του Παρθενώνα, του Μαχμού του Βου, του Σουλτάνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Μέγα Αλέξανδρου παρακαλώ, ο οποίος εγεννήθη ως σαν σήμερα, συγγνώμη από όσο είμαστε θέση να γνωρίζουμε, και βέβαια γενέθλια έχει η δικιά μας η Κατερίνα Νικολάου.

0: την αγαπητή μας, την αγαπημένη νύφη, όχι του Θερμαϊκού, της οικογένειας Μητσοτάκη, της Άγκαρη. Έκανε αφιερωσούλα χθες στον αγαπημένο τον ιό Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο. Και αυτά θα πηγαίνουν Κωνσταντίνος Αβουγουδού. Έτσι είναι. Η οποία της έκανε, του έκανε μάλλον μια πολύ ωραία αφιέρωση.
1: Και θα ομοφωνώ για τον shooting partner της.
2: Αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
0: Έρε φίλε, έρε φίλε.
2: Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά έχεις πάει, είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ θα αγαπήσω κάποιος σαν εσένα.
0: Συγκίνηση, πολύ ωραία παιδιά, πολύ ωραία εικόνα. Έτσι εντάξει, να βλέπω και τον ιό του Μητσοτάκη και αυτό συγκινήθηκε, προσπαθεί να κρατήσει τα δάκρυά του. Ανθρώπινα πράγματα, έρωτες. Μπράβο στην Σάκαρη, η οποία έβγαλε το ανθρώπινό της κομμάτι και όχι μόνο το αθλητικό. Εκείνο το ευαίσθητο, το γυναικείο. Έρε στους γάμους, λέτε να με καλέσουν. Με ποια ιδιότητα? Κανονικά πρέπει όμως. Άμα το σκεφτείς, μου κρατάει την έδρα 4 χρόνια. Κάτσε ρε φίλε. Δεν πρέπει, πρέπει. Λοιπόν, έχουμε διάφορα να μοιραστούμε και σήμερα. Και σήμερα που είναι Δευτέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τεράστια υποστήριξή σας εδώ στον Status καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστή στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
18: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
19: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
20: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
19: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
15: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
21: Μπαίνεις τσουλώντα.
22: Βγαίνεις περπατώντας.
23: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
24: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
25: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
24: Μαλλιάρης Παιδεία.
25: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
24: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
26: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
27: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
28: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
29: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
30: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
31: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
30: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
31: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
30: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
31: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
30: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
32: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Τι έγινε παλικάρια πάλι στην περιφερειακή μας τραλάντα σήμερα? Νωρίτερα είχαμε πρόβλημα λίγο μετά τη στροφή για Πεύκα προς δυτικά και προκλήθηκε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα εξαιτίας ενός αυτοκινήτου στο οποίο αλλάζαμε ροδούλες, ελαστικά. Τώρα έχουμε πρόβλημα το οποίο ξεκινά πάλι είναι προς δυτικά, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει αυτή τη φορά πριν από την διασταύρωση για Πεύκα. Τι έγινε εκεί τώρα πάλι? Κάνα τροχαίο θα έγινε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν κάποιος είναι στο σημείο, ας μας ενημερώσει παρακαλώ για ποιο λόγο έχουμε αυτή τη μεγάλη ουρά. Χαμηλές ταχύτητες, σταμάτα ξεκίνα. Προς δυτικά το πρόβλημα ξεκινάει, επαναλαμβάνω, λίγο πριν την στροφή για Πεύκα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη μου. Ατυχηματάκι λέει. Ατυχηματάκι, δώσε λίγο κάποιος από εσάς, αν είναι πιο κοντά, αν πέρασε, αν περνάει τώρα. Κάτι περισσότερο για να γνωρίζουμε τι και πώς. Εμείς τώρα πάμε στα πρωτοσέλιδα, γιατί από τις 13 του μήνα έχουμε εκπτώσεις. Και όταν έχουμε εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living, οι εκπτώσεις είναι επιστήμη. Όπως ακριβώς το λέω, επιστήμη. Οπότε σπεύσατε στα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη για να επωφεληθείτε ποικιλοτρόπως. Εκπτώσεις έως 50%. Τούτη εδώ είναι η YouTube στο υπέροχο One. Και μπροστά μου έχω πρωτοσέλιδα με τα νέα. Ξεκινώ εκτός σχεδίου δόμηση. Μπορώ να κτίσω? Κανείς δεν ξέρει. Είναι ρεπορτάζ, είναι ρεπορτάζ της εφημερίδας για τα μπερδέματα τα οποία υπάρχουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς ο οποίος κάποιες υπηρεσίες του λένε χτίσε, κάποιες του λένε μη χτίσεις, προχώρα του λένε η μεν, μη προχωράς του λένε η δε, και μπερδεύεται ο πολίτης. Η γνωστή γραφειοκρατία στη χώρα μας. Συντάξεις κυρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές. Θα τα πει ο Σοπασής αργότερα στις 10.30. Είναι η απόφαση η οποία πάρθηκε πρόσφατα και αφορά σε χιλιάδες κόσμου. Νομίζω 150-200.000. Μια χαρά. Ήταν μια κρεμότητα η οποία βρήκε τη λύση της. Τι άλλο γράφουν τα νέα? ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία. Λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τη στάση? Εγώ νόμιζα ποιος έχει προτεραιότητα, θα έλεγε. Χθες για ακόμη μια φορά μπερδεύτηκα σε ένα κυκλικό κόμβο. Είχαμε συζήτηση με φίλους. Ποιος έχει προτεραιότητα στον κυκλικό κόμβο? Ποιος έχει ρε φίλε? Ποιος έχει? Αν έχει σήμανση με stop, ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Αν δεν υπάρχουν stop, έχει ο μέσα. Κάνω λάθος ή ο έξω? Πάλι δεν το λύσαμε χθες. Και τώρα να ανοίξω κουβέντα, 15 διαφορετικές απόψεις θα ακουστούν. Πρέπει να βγει ο αρμόδιος υπουργός, ποιος είναι, να πει κύριοι αυτά. Η απογευματινή γράφει 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Παγκόσμια Ισπανία, ζευγάρωσε τα τρόπαια. Με 72 δόσεις και εξοδικαστικό, η μάχη μείωσης των χρεών. Και αυτό είναι εξαιρετικό θέμα. Θα σας τα πει. Στην Ελλάδα έχει προτεραιότητα αυτό που εισέρχεται, επειδή είναι από δεξιά φαντάζομαι, γράφει εδώ ο φίλος μου Στυλιανός, εκτός αν έχει στόχο. Στην Ευρώπη ισχύει το αντίθετο. Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει εδώ στις Σέρες, λέει γίνεται χαμός με τους κυκλικούς κόμβους. Δεν ξέρω τι γίνεται στις Σέρες. Πάντως κυκλικούς κόμβους θα έπρεπε να φτιάξουμε περισσότερους στην χώρα μας και στις μεγάλες και μικρότερες πόλεις και στο επαρχιακό δίκτυο. Όποιος έχει κάνει οδικά ταξίδια στην Ευρώπη θα γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κλασικές διασταυρώσεις, αλλά αντικαταστάθηκαν από κυκλικούς κόμβους οι οποίοι λειτουργούν θαυμάσια. Και εμείς πάμε στο Ρεόγκαστρο. Χρόνια παιδευθήκαμε για να κατασκευαστούν κυκλικοί κόμβοι. 2-3 δήμαρχοι ασχολήθηκαν. Από τότε που φτιάχτηκαν έχουν σταματήσει τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που είχαμε κατά διαστήματα εκεί στις διασταυρώσεις μας. Η εφημερίδα των συντακτών, έγκλημα και τιμωρία, ταμείο ανάκαμψης με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν, απειλή κομισιόν. Στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα ως προς την χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που της αναλογούν.
Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Καύσωνα στο κόκκινο το θερμόμετρο. Θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία για λίγες μέρες, αλλά μετά από λίγες μέρες, λέει, θα έχουμε σημαντική μείωση. Επιτέλους τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνώση αριστερά βρέθηκε τρόπος για αυτές τις συνεργασίες που λένε ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις κλπ. Με δυσκολία βέβαια πρέπει να έφτανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1% για να καταλάβουν εκεί ότι θα πρέπει να συνεργαστούν. Συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν, συνέντευξη του Νίκου Παπά. Έπρεπε να πάει στο 1%, επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να έχουμε τις πρώτες συνεργασίες προοδευτικών δυνάμεων εντός

αλλά και έτσι δεν μιλούν μεταξύ τους, μην νομίζετε. Δηλαδή το κλίμα είναι κάτσε καλά, σαν συμπεθέρεσε ένα πράγμα. Δείτε τα προσωπάκια τους και θα καταλάβετε.

Ο ελεύθερος τύπος, ο πίνακας με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση.

Γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 2027. Για δες που πλάκα πλάκα θα πάει ο Μητσοτάκης εκλογές άνοιξη του 27. Και η Χριστίνα η Κοραή είπε την παπάτζα της προχθές. Το είπε και με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Αρπάχτηκαν όλοι, άρπαξαν τη δήλωση της Κοραή και όλοι έκαναν σενάρια για 27 Σεπτεμβρίου. Είχε έγκυρες πληροφορίες. Είμαστε κι εμείς οι μεγαλοδημοσιογράφοι όμως. Ο Μανιφέστος γράφει τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΕΠΕ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Καυγαδίζουν εκεί κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Με δυνατά επιχειρήματα η κυβέρνηση. Αλλά μην βιάζεστε ή τις κυβερνήσεις, γιατί ό,τι συζητήσαμε μέχρι τώρα αφορά στο 2021. Έπονται και άλλα από τις έρευνες που ξεκίνησαν από το 2021. Οπότε λίγο χαμηλά την μπάλα. Δεν ξέρουμε τι θα

Sanda Esmeralda Gloria. Και αυτή η Σακύρα ποια ήταν χθες ρε παιδί μου? Πολύ τηλεομοιοτυπία, πολύ φαξ, πολύ ίδιο. Πολύ το ίδιο πάντα. Βάλτε κανένα, βάλτε τον Ακύλα εκεί. Βάλε τον Ακύλα στο Μουντιάλ. 44 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στα στοιχήματα, σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε τώρα, παράνομα δεν ξέρουμε τι και πώς. 44 δισεκατομμύρια παγκοσμίως, έτσι, δαπανήθηκαν για τους αγώνες του Μουντιάλ. 44 δις. Η κόντρα γράφει: άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Σε εκλογική μάχη η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. 76 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, είδα και κανένα 2-3 γνωστούς. Γνωστούς εννοώ δικούς μου.

Τώρα με αφορμή αυτό με τα στοιχήματα παγκόσμια, πριν από λίγο καιρό είχαν βγει τα στοιχεία της επίσημης στοιχηματικής συμπεριφοράς των Ελλήνων. Μια χώρα λοιπόν η οποία λιμοκτονεί, πεινάει, τρώει στα σκουπίδια όπως λένε ορισμένοι, δεν φτάνουν τα μισθά μέχρι τις 15 του μήνα. Ο τζίρος των στοιχηματικών εταιριών στην Ελλάδα είναι σε επίπεδα που δεν φανταζόμαστε. Και ξέρετε, τώρα δεν πάει ο άλλος να παίξει κίνο πεκίνο ή δεν ξέρω τι άλλο. Ο Βαρδινογιάννης δεν το έχει ανάγκη, ούτε ο Μελισανίδης ούτε ο Μαρινάκης. Ο Κοσμάκης παίζει, όχι η Βιργινία, δεν λέω για το 44 δις. Το είπα, εκείνο ήταν παγκόσμιος τζίρος. Αναφέρομαι σε αυτό που έφερες προχθές, ένα στοιχείο το οποίο αφορά στα δικά μας. Πόσο αντιφατικό μας φάνηκε μια χώρα η οποία γκρινιάζει ότι πεινάει να δαπανά δις για στοιχήματα. Τι λέει εδώ η Ελεύθερη Ώρα? Η Υπουργός Παιδείας εκθέτει κυβέρνηση μετά το γάμο των γκέι. Βιβλίο έκτης δημοτικού. Οικογένεια με συζύγους ιδίου φίλου. Κυρία Ζαχαράκη, μήπως γνωρίζετε καμιά γενιά Ελλήνων που να προέκυψε από συζύγους που ανήκουν στο ίδιο φύλο? Μήπως γνωρίζετε καμιά ιστορική περίπτωση δημογραφικής κρίσης που να λύθηκε με γονείς ιδίου φύλου, ρωτάει η Ελεύθερη Ώρα την κυρία Ζαχαράκη. Αναφέρεται μάλλον σε κάποιο απόσπασμα του βιβλίου της Τρίτης Δημοτικού, όπου ενδεχομένως γίνεται μια τέτοια σίγουρα αναφορά. Λίγο άστο δι' αυτό, όχι Ζαχαράκη, γενικώς η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είδατε η woke agenda, δεν μιλώ για αυτό γενικώς, που οδήγησε και πως κάποιοι έχουν ανέκρουσαν πρίμναν γιατί οι κοινωνίες αντέδρασαν.

0: καλογεράκι φίλε μου, καλογεράκι, μας αρέσουν τα γραφικά μέρη. Είπα γραφικά μέρη, ακούστε και έναν γραφικό.
1: Σήμερα είχαμε αυτή τη μετοπική που περιέγραψα το πρωί εδώ στο κανάλι μας του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Τσουκαλά. Εγώ δεν έχω ακούσει το Πασόκ να αναθεωρεί, μπορεί να κάνω λάθος, για τον χαρακτηρισμό που απέδωσε στην κυβέρνηση όταν έσκασε.
0: Πάμε στο μέγεθος. Ακούστε ένα μέγεθος.
1: Μίλησε το κόμμα σας, η αξιωματική αντιπολίτευση, για κυβέρνηση υποδίκων. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε αναθεωρήσει, αν συνεχίζετε να εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση υποδίκων και σε αυτό το νέο γύρο αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποια είναι η θέση σας, έχετε άλλωστε και την εικόνα του Ευρωκοινοβουλίου.
2: Ας ξεκινήσω λοιπόν από το Ευρωκοινοβούλιο. Και όπως τον κύριο Λοβέρδο τον ενοχλεί όταν πηγαίνει στην περιφέρειά του και του υποδεικνύουν στελέχη που διώκονται ή κατηγορούνται, αλλά τόσο και εμάς μας ενοχλεί και μας είναι φόρτος δυσβάστακτος κάθε φορά να μπορούμε να εξηγήσουμε στους επιτρόπους που ζητάμε χρήματα για την κοινή αγροτική πολιτική.
0: Φτάνει. Κουράστηκα, Φαραντούρη, κουράστηκα. Τι να ζητήσεις χρήματα, ρε φίλε, 300 χιλιάρικα θα πάρει η γυναίκα σου για 2 χρόνια. Φτάνει. Αφήστε κανένα φράγκο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αφήστε κανένα φράγκο για τους εργαζόμενους. 300, 500, όλος Αβραμόπουλος, άλλα παπατζηλίγια. Άκου, σου δώσω μια ωραία λύση τώρα που είναι και καλοκαιράκι και έχεις και λίγο ελεύθερο χρόνο. Θες να βάψεις το σπίτι σου και δεν θες να ξοδέψεις. Δεν θέλεις μαστόρι. Δεν θέλεις, ρε φίλε, μαστόρι. Θέλεις μόνο σου. Χρωμοδομή. Χρωμοδομή σου λέω. Έχει τον τρόπο να βάψεις μόνο σου. Step ready από τη χρωμοδομή. Ανοίγεις, βάφεις μόνος. Κορυφαία ποιότητα step. Έτοιμη για σένα. Θέλεις κάτι λίγο πιο οικονομικό αλλά δυνατό. Cover ready. Έτοιμο, εύκολο, τέλειο. Αυτά κάνει η χρωμοδομή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια προηγείται στα θέματα μόνος αλλά και χρωμάτων. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ανοίγεις, βάφεις. Μέχρι το απόγευμα το σπίτι είναι κουκλί. Έρχεται η σύζυγος από τη δουλειά. Ωρε φίλε, έφερες μαστόρι? Όχι, λες, μόνος μου. Ή αν θες πες, έφερα μαστόρι. Του δώσα και 5 εκατοστάρικα. Έδωσα 5 εκατοστάρικα στο μαστόρι. Βάλτα στην τσέπη. Πάρε το επόμενο iPhone. Όλα εγώ θα στα

0: Κασελάκης, τελευταίες κακές κουβέντες για τους άλλους, σε λίγο θα λέει τα ίδια για τους δικούς του. Κασελάκης, φίλε μου, όχι Κασελάκης, Πολάκης. Ο φίλος μου Πολάκης.
1: Κασελάκη, κύριε Πολάκη, εγώ σας θυμάμαι μαζί του στις περιοδίες του.
2: Ναι, σαφώς, τον είχα στηρίξει τότε. Εγώ δεν του αρνήθηκα ότι αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που είχα κάνει, διότι ο άνθρωπος ήταν απατεώνας. Πολιτικός απατεώνας.
3: Έβγαλε ένα βίντεο χθες και λέει, θέλετε συστατική επιστολή.
1: Θα σας δώσω συστατική επιστολή, πάντως. Έτσι. Αν θέλετε, δίνει συστατικές επιστολές,
2: θα βρείτε δουλειά. Τώρα αυτά τα γαραγκιουζιλίκια του κυρίου Κασελάκη, ας πούμε, που προσπαθεί να αντλήσει 5 δευτερόλεπτα δημοσιότητας γιατί έχει κατρακυλήσει σε αρνητικά δημοσκοπικά ποσοστά, γιατί κατάλαβε ο κόσμος τι είναι. Εδώ το. Κοιτάξτε, εγώ θα πω μια κουβέντα. Αν είχαμε καταλάβει ότι ο κύριος Κασελάκης είχαμε βρει. Ότι ο κ. Κασελάκης είχε 5 offshore στα Μάρσαλ, δεν θα γινόταν ποτέ πρόεδρος του κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι και ευθύνη σας που δεν το βρήκατε εκεί.
0: Πολάκης εκεί που θα μας έβαζε 3 μέτρα κάτω από τη γη, τρέχει από κανάλι σε κανάλι, τι να κάνει το παλικάρι. Πρέπει και αυτός να πει τα δικά του. Αύριο μεθαύριο θα γίνει αρχηγός. Αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο. Είτε αύριο, είτε μεθαύριο, είτε σήμερα, είτε κάθε μέρα. Αρχηγός είναι ο Παρβαστάθης. Αρχηγόπουλο. Εμείς πήγαμε πάνω στον Όλυμπο, δεν αντέξαμε θερμοκρασία μέχρι τη μέση το πολύ. Αυτός είναι μέσα στην κατάψυξη και είναι πάντα το ίδιο νόστιμο, το ίδιο υγιεινό, το ίδιο συνεργάσιμος. Χτυπάς την πόρτα στο καταψύκτη, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ. Σου λέει ο Μπαρβαστάτης, πες μου τι θες. Έτσι είναι ο Μπαρβαστάτης. 18 διαφορετικές συνταγές έχει για σένα.

0: Ύπουλο σχέδιο νέα τερτύπια Ερντογάν νομιμοποίηση του ψευδοκράτους γράφει Πολίτικα. Η Ισπανία επέστρεψε στον θρόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Δημοκρατία προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου, Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Για λίγους λέει γράφει μάλλον η ρύθμιση για τις 72 δόσεις ψηλά πάνω η Δημοκρατία. Και κλείνω με Στάρ, η οποία γράφει ποιος κρατά τον θησαυρό της Μάρος Κοντού. Άκου τώρα, γαριφαλιά, καλυφώνη, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Έφαγε πολύ ή είναι έγκυος? Άκου ηλίθεια, δεν μπορώ. Έλα πάρε με από εδώ που λέει το τραγούδι. Και έχεις το φίλο μου εκεί τον Καραμεσίνη, μου λέει να μιλήσουμε για φιλελευθερισμό, σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Από δίπλα υπό την επικουρία του Γκάγκα. Ρε του λέω, εδώ έχουμε πιο σοβαρά θέματα. Είναι έγκυος ή άλλη έφαγε πολύ? Μήπως είναι ανεμογκάστρι? Περιστοιχίζομαι από καλούς συναδέλφους. Εναπομείναντες, εναπομείνασες. Γιατί κάποιοι λείπουν ήδη. Γι' αυτό ήμασταν σήμερα από τα ξημερώματα εδώ με τα καπνά. Έχεις σπάσει καπνά? Αποκλείεται να έχεις σπάσει καπνά. Αν και η Κατερίνα μπορεί να... Όχι ψέματα. Έχεις σπάσει καπνά? Όχι.
1: Είμαι από πόλεμο, δεν έχω τέτοια.
0: Στις αίρες που δούλευες δεν πήγαινες να σπάσει κανένα καπνά?
1: Όταν εγώ δούλευα στις αίρες δεν είχε πια καπνά.
0: Α, τα είχαν πάρει αυτά τα κοντούλια είχαν εκεί κάτω. Εγώ σπάσει και εσύ έσπασε καπνά, άρυπα. Πού λες, ποιο χωριό είσαι? Άρη, πού έχεις καπνά?
2: Εγώ είμαι.
0: Ε?
2: Δεν έχω χωριό κι εγώ. Πλέχαμε ναι. Μια φίλη στη Γουμένισσα.
0: Γιατί στη Γουμένισσα είχαν καπνά.
2: Είχαν καπνά, ναι.
0: Και αυτά τα ψηλά ή τα κοντά?
2: Τα μεγάλα τα φύλλα που τα τρυπούσανε για να τα κάνουν όλα μαζί.
0: Άρα δεν ήταν τα μεγάλα τα φύλλα, αφού τα τρυπούσανε.
2: Δεν ξέρω, είχε κάτι.
0: Τα μεγάλα τα φύλλα με το συμπάθειο ήταν τόσα που είχαμε στο χωριό εμείς. Σε
2: μια...
0: καλάμια τα βάζαμε, με σκηνιάτα.
2: Είχε μια αποθήκη, θυμάμαι, είχε κάτι φύλλα.
0: Τα μικρά είχε, τα μικρά που τα έκανε με τις βελόνες. Ωραία δεν ήταν,
2: Είχε πλάκα,
0: πλάκα δεν είχε.
2: Φίλη της μαμάς μου ήτανε,
0: ναι.
2: Πηγαίναμε και είχε μασάρες.
0: Ναι, ναι. Και τα κρεμάγατε μετά στα ξηραντήρια.
2: Εγώ δεν τα κρεμούσα, δεν ξέρω μετά.
0: Έμα, για τουρισμό πήγες. Έγινες καπνός. Λοιπόν, με έπιπλα Μαρμαρίδης, Modern Living εκπτώσεις. Έως 50% αξιοποιήστε, εποφεληθείτε, κερδίστε. Pet Shop Boys.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα το πρώτο στάδιο της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας θα προτείνει επί των ετοιμάτων αναβολής της δίκης, ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνήγοροι στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ ζητούν αναβολή της δίκης, επικαλούμενη εκκρεμή έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Η επόμενη δικάσιμος για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου μετά τη διακοπή των εργασιών του Δικαστηρίου για τον Αύγουστο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και έχει ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Σωρός 30χρονου ημεδαπού εντοπίστηκε μετά μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ρεόκαστρο. Αυτοκίνητο γύρω στις 8 συγκρούστηκε με κολόνα του ΔΕΔΙΕ και πήρε φωτιά. Ο άτυχος 30χρονος οδηγός φέρεται να εξφενδονίστηκε από το όχημα και εντοπίστηκε νεκρός. Η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στους βουλευτές του κόμματος απολογισμό του έργου της κυβέρνησης αλλά και το αφήγημα με το οποίο το κυβερνόν κόμμα θα πορευθεί κατά την προεκλογική περίοδο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει συναντήσεις με δημάρχους. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων στο πλαίσιο εργασιών για τον flyover. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε κατηγορία 3 για την Θεσσαλονίκη και το Κιλκί σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση εισέρχεται η Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός προεβδομάδος. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα επί 7 συναπτές νύχτες με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακοινώνει σήμερα τις πρώτες 2 απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Στην αθλητική επικαιρότητα, έξαλλοι πανηγυρισμοί στη Μανδρίτη για τη νίκη της Ισπανίας κόντρα στην Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Πρόκειται για το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Αποδέκτης έντονης αποδοκιμασίας έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την είσοδό του στο γήπεδο για την απονομή του τροπέου στον τελικό του Μουντιάλ.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Σέρες τους 38, στη Βέρεια τα Γιάννητσα και το Κιλκί στους 39 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
14: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2 και 40.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Ευσυγκίνητη Βιργινία, πήγα στο γραφείο τώρα και έκλαιγε.
1: Πόσο υπερβολικός είσαι.
0: Συγκινήθηκες
1: όμως. Δεν έκλαιγα, όμως. Συγκινήθηκα γιατί έβλεπα το Μέση που όχι απλά βούρκος, έκλαιγε.
0: Εντάξει.
1: Στα έλεγα λογικό. Και χθες, προχθές πότε ήταν, που λέγαμε για, για τη Βιέννη, για τη Συμφωνική. Οι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο και έχουν πατήσει πολλή δουλειά πραγματικά στη ζωή τους, γι' αυτό
0: το άνθρωπο.
1: Είναι κάτι που όχι απλά το σέβομαι, το θαυμάζω πραγματικά.
0: Συγκινητικό ήταν, όντως ήταν συγκινητικό.
1: Είναι ένας μεγάλος παίκτης κατά κοινή ομολογία.
0: Ο μεγαλύτερος νέος στον πλανήτη.
1: Είναι ένα τεράστιο κύκλο. Χτες έφτασε στην πηγή, δεν ήπιε νερό. Ο ίδιος από ό,τι λένε, εγώ δεν είδα τον αγώνα, δεν έπαιξε και καλά. Όλα αυτά ήρθαν μαζί και κούμποσαν και βγήκε αυτή η συγκίνηση.
0: Και συγκινήθηκες, ε?
1: Σου είπα γιατί συγκινούμε.
0: Εγώ συγκινήθηκα με την Σάκαρη, βέβαια.
1: Αυτά που είπε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά μα χτύπα ξύλο τα χαλάσουν, μετά αυτό το βίντεο έχει μείνει. Ο επόμενος θα λέει καλά τι έλεγε στον προηγούμενο, τα ίδια που λες και σε μένα. Αυτά πρέπει να τα προσέχετε οι γυναίκες και οι άντρες. Δεν τα λένε αυτά δημόσια, τα λένε κατηδίαν. Λένε, ξέρεις, είσαι ο άνθρωπος της ζωής μου και τα λοιπά. Ποτέ δεν αγάπησα έτσι. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν άνθρωπο σαν και σαν και τα λοιπά.
1: Εντάξει, όταν είσαι μικρός λες πολλά.
0: Ναι, αλλά τα λες κατηδίαν. Άμα τα πεις δημόσια, μετά πούνε, τι έλεγες, ρε. Και θα στεναχωρήσεις τον επόμενο ή την επόμενη. Μην το. Τα παιδιά μια χαρά είναι, φαίνεται ότι είναι ευτυχισμένα. Ο Τραμπ κατάλαβε το ότι ακριβώς γινόταν. Δεν νομίζω έτσι. Δεν πιστεύω ότι έχει πάρει τόσο με το. Απλά πήγε γιατί του είπα να πάει. Τον βλέπεις να έχει σχέση με τον αγώνα ή η Μελάνια.
1: Τι
0: με ποδόσφαιρο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω
0: τον
1: ιδέα.
0: Τον ιδέα να φωνάζει, να κάνει. Να...
1: καλά, είναι δυνατόν να φωνάζει, τι είναι.
0: Γιατί δική μας οι πρόεδροι τι κάνουν. Πώς δεν πήγε κανένας Αμερικανός, Μπρούξκα. Πώς εδώ οι δικοί μας πλακώνονται μεταξύ τους.
1: Εννοείς που σκίζουν φανέλες και αρχίζουν τα χαστούκια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά τα τέτοια, ναι. Φάντασε πήγαινε να κάνουν ένα χαστούκι. Τον κράξανε πολύ άσχημα, δεν ξέρω αν είδε στο στιγμιότυπο. Έφαγε πολύ κράξιμο ο Τραμπ όταν πήγε μέσα για να δώσει τα μετάλλια. Όλο το γήπεδο τον έκραζε, δεν άκουσε πουθενά κάποιον να χειροκροτεί. Οι Ισπανοί λογικό είναι γιατί είναι μαλωμένος με το Σάντσερ. Οι Αργεντινοί όμως γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Αφού τα πάνε σχετικά καλά, νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι φιλελεύθερη.
1: Δεν είδα το στιγμιότυπο, αλλά γενικά τον Τραμπ που τρέχει.
0: Α, ναι,
1: σοβαρά
0: μιλάς. Πολύ πινελίκη. Μου το έστειλε η Νικολάου το πρωί. Δεν το είχα δει κι εγώ. Κάτσε να το βρω τώρα που είναι η Νικολάου.
1: Στο Viber.
0: Ναι, ναι, θα τη βρω. Πού είσαι, Νικολάου? Ωραία, μηνύματα χαμός.

0: Εδώ βαδίζει ο Τραμπ.
1: Και επίσημη.
2: Πιο πολύ από δοκιμασία ακούω παρά επιδοκιμασία. Αλλά γι' αυτό είσαι πολιτικός, για να αποδοκιμάζεσαι και να μην τρέχει τίποτα.
0: Εντάξει, κρυφή κάμερα λέει, αλλά το έχουν θάψει το βίντεο. Έδειχνε την ίδια ώρα τη Μελάνια, η οποία ήταν μες τρελή χαρά. Καθόλου δεν στεναχωρήθηκε που κράζανε τον πρόεδρο. Αυτό τι περιμένεις
3: της ζωής της. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν θυμάμαι σε ποιο αγώνα ήταν. Δεν είχε κάνει μια στραβή ο Τραμπ εκεί, μια παρέμβαση με κάτι τηλεφωνήματα που είχαν βγει.
0: Ναι, για μια κάρτα νομίζω.
3: Ινφαντίνο, όπως τον λένε, ναι. Που είχαν βγει και δημοσιεύματα και αυτά. Τρεις φορές λέει του είχε τηλεφωνήσει για να κάνει την αλλαγή. Μπορεί να έπαιζε ρόλο αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Τι περιμένει η Μελάνια. Δεν λέω. Εντάξει, είχε μεγάλο. Μην κοιτάς δεξιά αριστερά. Πλανητάρχησα θα είναι, πλανητάρχησα. Πλάκα μα.
3: Ο Τραμπ. Χωρίς τον πλανητάρχη, πλανητάρχησα δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή άμα ο. Δεν θα είναι πλανητάρχησα.
3: Όχι βέβαια.
0: Θα είναι ο αντιπρόεδρος, ε.
3: Ναι.
0: Ο Ρούμπιος είναι αυτός.
3: Όχι, ο Ρούμπιο είναι εξωτερικό. Ο Βάνς. Ο J.D. Βάνς.
0: Ωραία, φίλε. Ίδια σκέψη με τη Μελάνια κάνουν.
3: Πώς το έλεγε η άλλη του Πασόκ, η Αναστασίου, έναν θάνατο μακριά από την Προεδρία.
0: Όχι Προεδρία, την έδρα.
3: Ναι, εδώ έδρα. Προεδρία.
0: Ένα μεγάλο event τούτη τη βδομάδα. Πρέπει να σου πούμε λίγη η Κατερίνα Ανδρουλάκη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μίλησε με τα γραφεία εκεί τα κογκλάβια, αλλά δεν έρχεται από εδώ. Θα πάει στο φίλο μου τον Στέφανο.
3: Υπάρχουν και κάποιες παραδόσεις που δεν σπάνε, κύριε Βιγγέλη.
0: Καλά, εντάξει. Δεν μας χαλάει κιόλας, δεν πουλάει.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
0: Εμείς τα βγάζουμε διαμαντοπούλου.
3: Καλό είναι πάντως να ανοίγεται λίγο στα κοινά.
0: Δεν
3: να
0: είναι.
3: Μην παίζεις στα ίδια και στα ίδια.
0: Δεν είναι. Φοβήθηκε την ερώτηση αφού δεν μπορείς γιατί μένεις.
3: Ένα κάτι τέτοια λες και δεν πρόκειται να έρθει ποτέ.
0: Εκείνη στεναχωρήθηκα εγώ στην Βιγινία. Προχθές σας απόλαυσα εδώ με την Αφροδίτη. Περιμένω μια συνέντευξη με την Καριστιανού να σας ακούσω επίσης.

0: Ο Αντουάν τι λέει εδώ για τα οπεγεπέδια?
1: Αν η παροιμία όδιν νόρος και έτεκεν μην, δηλαδή κυλοπονούσε βουνό και γέννησε ποντίκι, μπορούσε να βρει μια πραγματική έκφραση, είναι αυτή η ιστορία. Απλώς να πω, γιατί όμως δεν έχει καταλάβει, αυτοί οι τέσσερις που κατηγορούνται, στο σύνολο, μαζί και οι τέσσερις, ξέρετε για πόσα λεφτά, αν υποτεθεί, καταδικαστούν. Όχι για μίζα, δεν κατηγορούνται για μίζα. Κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε διασπάθηση ευρωπαϊκών πόρων.
2: Παρέμβαση.
1: Για παρέμβαση. Αν υποτεθεί ότι καταδικαστούν και οι τέσσερις. Και έτσι έχει υπάρξει πράγματι η ζημία που λέει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε για πόση ζημία μιλάμε για τους τέσσερις μαζί?
3: Πόσο?
1: 13.000 ευρώ.
2: 13 πήγαμε.
3: 13.
1: Στο σύνολο. Α. Και οι τέσσερις. Ο ένας για 700 ευρώ. Ο άλλος για 2,5 χιλιάρικα. Η τρίτη για 7.000. Λέτε τώρα, με συγχωρείτε. Μιλάμε τώρα στα σοβαρά ότι ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα επί τόσους μήνες για να συζητήσουμε για το αν είναι ηθική αυτουργή σε ενδεχόμενη ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν Ευρωπαίος εντεταλμένος εισαγγελέας ή Ευρωπαίος εισαγγελέας να γράψει μια κατηγορητή. Θα ντρεπόμουν. Θα ντρεπόμουν. Θα έλεγα, ρε παιδιά, ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή με τα σαζουμάνους.
0: Αδωνή, περίμενα λίγο, μη βιάζεσαι, γιατί αυτά αφορούν σε ποιο έτος, 2021.
4: Και συνεχίζεται η έρευνα.
0: Μα πίσω έχει αχλάδα την ουρά που λέγα προχθές, τι είναι η αχλάδα. Εξήγησα στον κόσμο τι είναι η αχλάδα, Βρυγινή, αυτό εννοώ.
4: Εντάξει, βεβαίως τώρα καταλαβαίνω αυτό που λέει, ότι τα ποσά είναι πολύ μικρά.
0: Ναι, αλλά ας περιμένω.
4: Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι, αν είναι ποσά τα οποία δεν έπρεπε να δοθούν, εκεί υπάρχει θέμα, έτσι. Αυτό το χεράτα, ας πούμε, που θυμόμαστε από τους διαλόγους, αυτό είναι θέμα.
0: Χεράτα αυτό που λέγαμε μπλάνκο.
4: Χεράτα, δηλαδή ότι το σύστημα κανονικά δεν μπορούσε να περάσει τη συγκεκριμένη επιδότηση και είπανε στο τηλέφωνο βάλ το χεράτα, δηλαδή να παρακάμψεις το σύστημα. Είτε πρόκειται για 2 είτε για 20 χιλιάρικα, είναι θέμα αυτό, έτσι.
0: Ναι,
4: γιατί μετά θα παίρνουμε
0: είναι
4: όλοι το βουλευτή της περιφέρειάς μας. Δεν το κάνουν όλοι, Δημήτρη.
0: Α, όλοι φυσικά δεν το κάνουν όλοι. Προσθέω, και εγώ δεν
4: θα παίρνουμε το βουλευτή της περιφέρειας και του λέμε, ξέρεις, δεν μπορώ να μπω στο σύστημα, δεν με βέβαια.
0: Κάντο χεράτα.
4: Το δικό σου εκεί πέρα, κάντο ένα χεράτα. Και ας πάρω 10 χιλιάρικα.
0: Απλά λέει, παιδί μου, ότι πολλής ντόρος και πολλή φασαρία τώρα για κάτι μικροποσά και τα λοιπά.
4: Πολλής ντόρος και πολλή φασαρία, θα συμφωνήσω, και πολλές δικογραφίες διαφορετικές μέσα σε 2-3 ώρες, 5 μέρες και τα λοιπά, που έγινε πολύς χαμός. Αλλά και η αλήθεια είναι αυτό, ότι δεν κατηγορείται κανένας από αυτούς για μίζες, ότι δηλαδή είχε ήδη ο οικονομικό όφελος παράνομο.
0: Όχι, ρε, παίρνει, έχω ένα δικό μου και έχει παράπονα.
4: Όπως και πολύ εύκολα κατέπεσε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλη αυτή η υπόθεση του αφήγημα για κάποιους βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εδώ ο δικός μας ο Βαρτζόπουλος, που πέραν τηλέφωνο για να ρωτήσουν εκ μέρους πολιτών, απλά να ρωτήσουν, εσύ τι έγινε, αυτός ο άνθρωπος είχε να πάρει αυτό και πήγαν όλα καλά, έγινε κάτι με τα χαρτιά, δεν πήγε ο άνθρωπος να κάνει παρέμβαση.
0: Είναι η δουλειά του βουλευτή αυτή?
4: Δημήτρη μου, θα σου πω κάτι, δεν είναι η δουλειά του βουλευτή κανονικά. Κανονικά. Σε μια τελείως οργανωμένη πολιτεία. Να σου θυμίσω ότι γινόταν τις μέρες που είχαμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις και φώναζε εδώ, τσίριζε, μας έβρισε κιόλας.
0: Ποιος?
4: Αγροτοσυνδικαλιστής από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είχαν μπει οι πληρωμές και δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο ίδιος δεν είχε άκρη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μάθει. Πήρα εγώ τηλέφωνο, γιατί εγώ είμαι δημοσιογράφος και υποχρεούμενο έχω άκρη, εννοώ να βρίσκω άκρη.
0: Α, εκείνος που σε έβριζε. Ναι.
4: Μπράβο, και πήρα και μέσα σε ένα τέταρτο έμαθα τι έγινε και τι πήγε στραβά με ορισμένες πληρωμές.
0: Άρα να πηγαίνω σε δημοσιογράφους, όχι σε βουλευτές. Παρακαλώ,
4: δηλαδή πίσω. Θέλω να πω, όταν ο ίδιος ο πολίτης δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Καλημέρα. Ναι.
5: Καλή εβδομάδα. Τώρα κοιτάξτε αυτό που κάνει.
0: Τώρα πρέπει να το δικαιολογήσουμε αυτό. Ναι.
5: Πολύ σέβομαι. Είναι η διαφορά του φιλελεύθερου πολίτη με ένας αριστερού. Ένας αριστερός ποτέ δεν θα ψεξει το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ την κυβέρνηση, την αριστερή. Ποτέ ένας αριστερός αριστερών, πώς το λένε, πολιτικών σκέψεων και
4: επιπτήσεων.
5: Ακριβώς. Αντιθέτως, η κυρία Βυργινία το προσεγγίζει πόσο πιο λογικά, απλά με τη λογική, απλά με την αλήθεια. Γιατί αυτό είναι το ζήτημά μας, είναι αλήθεια. Όμως εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Βάλτε εσείς τη δικιά σας εκπομπή, τη δικιά σας εσείς, Βιργινία και κύριος Βενιέρης, όταν είχε αναφερθεί ότι είναι και ο Καραμαλής μέσα σε αυτούς το ΠΚΠ. Να δείτε εσείς πώς το προσεγγίσατε. Γιατί όλοι κρίνονται, ξέρετε. Βάλτε εσείς τη δικιά σας εκπομπή. Να δείτε τι είχατε πει τότε για τον Καραμαλή. Γιατί πολλές φορές δημιουργείται μία αίσθηση, καλός ή κακός, και παρασυρώμαστε.
0: Ναι,
5: και
0: όλοι... Παρασυρθήκαμε, είναι
5: αλήθεια. Αν θέλετε, βάλτε τη δικιά σας εκπομπή να δείτε.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Έχετε δίκιο. Άλλος λέγεται Καραμαλής, ταλαιπώρησε το κόμμα του και την κοινωνία και την κοινή γνώμη με το θέμα των τεμπών. Κατέβηκε και πάλι στις εκλογές, ενώ θα μπορούσε να απαλλάξει, παίρνοντας το προσωπικό βάρος πάνω του, να απαλλάξει και το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το άχθος. Γιατί βάρος ήταν. Πολιτικό ήταν βάρος.
4: Εγώ πάντως, επειδή θυμάμαι τι είχα πει, με τις πρώτες πληροφορίες είχα δώσει τι σημαίνει, τι σήμαινε εκείνο το κομμάτι για τον Καραμαλή, γιατί η αλήθεια ήταν ότι είχε γίνει λάθος το σύστημα και είχαν μείνει άνθρωποι εκτός πληρωμών, εκτός επιδοτήσεων, και είχα πει από την πρώτη στιγμή, μόλις είχα τις πληροφορίες, ότι πιθανώς ο Καραμαλής δεν θα έχει και θέμα. Ναι. Επειδή θυμάμαι πολύ καλά τι είπα, έτσι.
0: Παρακαλώ, πίσω. Ναι.
4: Εδώ ο Λευτέρης λέει κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή λέει που στην Ελλάδα παρετούνται για ένα λάθος στοιχείο στο βιογραφικό τους, εδώ στην Ελλάδα εμείς οι Λάρτς θεωρούμε ασήμαντα, λέει, τα 13 χιλιάρικα. Είναι τόσα τα σκάνδαλα εδώ που τα 13 χιλιάρικα, λέει, που θα βγάλω εγώ σε ένα χρόνο, μας φαίνονται, λέει, ανούσια. Δεν μας φαίνονται ανούσια, Λευτέρη μου. Απλά λέμε ότι δεν είναι αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, δεν είναι μίζα πολιτική, έτσι. Το αν κάποιοι από αυτούς, και θα φανεί στο δικαστήριο, δεν σπέβδουμε να καταδικάσουμε ούτε να θώσουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Δημήτρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξέρετε, αυτή η καραμέλα, κυρίως απόκτημα των τελευταίων ετών των social, ότι στην Ευρώπη είναι έτσι τόσο καλά, στην Ευρώπη είναι έτσι τόσο καλά και εδώ στην Ελλάδα είναι έτσι και η Ελλάδα και η Ελλάδα και η Ελλάδα, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Απλά είναι μια καραμέλα που βολεύει να ακούγεται... Έχει και είναι και πιασάρικη, γιατί εδώ στην Ελλάδα είμαστε και λίγο, να το πω έτσι, μας διακατέχει και λίγο η γκρίνια γενικά και απροσδιόριστα για τα πάντα. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι είμαστε τέλειοι και δεν έχουμε προβλήματα. Αλλά παιδιά, χαλαρώστε λίγο με αυτό, με την Ευρώπη και με την Ευρώπη, με την Ευρώπη. Και αν τέλος πάντων στην Ευρώπη 5 πράγματα είναι ή 10 ή 20 καλύτερα από την Ελλάδα, να φροντίσουμε, να προσπαθήσουμε να γίνουμε και εδώ καλύτεροι. Αλλά δεν είναι όλα τα πράγματα καλύτερα στην Ευρώπη. Και κάτι για τον Καραμαλή. Μια χαρά το χειριστήκα το θέμα, τη θυμάμαι την κουβέντα. Και λίγα είπαμε, όχι τόσο με την έννοια του σκανδάλου, αν έχει ή δεν έχει δίκιο ή άδικο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κατηγορεί αυτούς που κατηγορεί. Το θέμα είναι αλλού. Ότι υπάρχει μια οργανωμένη, αυτό είναι το πρόβλημα, προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό πρέπει να λέμε, δεν αποδεικνύεται με βάση το τι ακριβώς έχουν πει από την Ευρωπαϊκή η κυρία Κοβέση και οι υπόλοιποι, με βάση ως στιγμής πάντα τόσο σοβαρή όσο την παρουσιάζαν και όσο την αναδείξαν και τα ελληνικά κανάλια. Όχι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα ή δεν υπάρχουν προβλήματα, αν είναι 1500 ή 700, και καλά θα κάνει ο Άδωνης να μην μιλάει τόσο πολύ. Δηλαδή έλειος πιαμένου με τον Άδωνη. Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν προβλήματα, αλλά το μέγεθος μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρό όσο το έχουν αναδείξει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένω στο μέχρι στιγμής πολύ ορθά.
4: Το μέγεθος πάντως είναι πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε ήδη ανθρώπους προφυλακισμένους για εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, δεν μιλάει για κοινό τώρα.
4: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Είναι άλλο αυτό. Αυτό είναι ο ΠΚΠ, Δημήτρη.
0: Ναι, παιδί
4: μου. Αυτά που λέω είναι ο ΠΚΠ.
0: Τεράστιο το μέγεθος.
4: Είναι ο ΠΚΠ. Κάποια αναδείχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κάποιες τέτοιες υποθέσεις ήδη έτρεχαν από την ελληνική δικαιοσύνη, να το πω έτσι. Mm-hmm. Άλλο πράγμα το πολιτικό κομμάτι και άλλο πράγμα το σκάνδαλο με τους αγρότες που τα φάγαν, δεν τα φάγαν κτλ.
0: Επειδή μιλήσαμε για Ευρώπη, έχω ένα βίντεο από ένα τυπάκο. Το είδα, γιατί είναι από τα πράγματα που με αγγίζουν γενικώς. Βγήκε να καταγγείλει, γιατί αυτή ήταν στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω αν το είδε, στη Μαδρίτη. Τι έγινε λοιπόν? Βγαίνει Έλληνας. Βγαίνει και καταγγέλει την Ryanair, δεν έχει σημασία, οποιαδήποτε εταιρεία. Η οποία, λέει, πήρε απόφαση εκείνη την ώρα και απαγόρευσε, Βιργινία, στους επιβάτες να ανέβουν σε πτήση για την οποία είχαν κόψει στήρια. Και λέει τα εξής, αλλά έχει ενδιαφέρον η διευκρίνηση. Πες τα παλικάρια μου εδώ, περίμενε Πούλιος, πες τα.
6: Το αεροπλάνο γιατί τραβήξαμε βίντεο. Είμαστε εδώ και περιμένουμε στην ώρα μαζί με τους άλλους ανθρώπους και μας είπανε δεν πρόκειται να πετάξετε γιατί τραβήξατε βίντεο. Μας τραβήξατε βίντεο. Δεν τραβήξαμε βίντεο κανέναν. Πήγανε να μας αρπάξουν το κινητό μέσα από το χέρι μας. Δεν έχουμε τραβήξει βίντεο κανέναν. Και τώρα έρχονται να μας αναγκάσουν να μην ανέβουμε. Δεν μας αφήνουν να ανέβουμε.
7: Νίκη, por favor, Νίκη, por favor.
8: Και.
7: No. Esto que están haciendo es ilegal.
0: Σερβαδόρ, Γεντάλ και τα λοιπά. Τι έγινε, το είδα και εγώ αυτό. Λέω, ρε φίλε, πολύ.
4: Πρώτη φορά έμαθε για το overbooking ο άνθρωπος.
0: Όχι, έχει και ένα άλλο βίντεο, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Στο οποίο γίνεται σαφές για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε. Σταμάτησα μια κοπέλα γιατί η βαλίτσα ήταν παχουλή. Ήταν μεγαλύτερη από αυτή η οποία προβλέπεται, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει.
4: Η βαλίτσα ένα... ήταν παχουλή.
0: Ναι, ρε, όχι κοπέλα. Όχι, την κοπέλα δεν την έχω δει. Λοιπόν, αυτή η τσάντα που κουβαλάς επάνω, που την έχεις μαζί σου, έξω εκεί έχουν κάτι, πώς το λένε, κάτι μηχανισμούς, ένα πράγμα εκεί μεταλλικό, όπου αν ο υπάλληλος δει ότι η τσάντα σου είναι μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα, που τα ξέρεις, τη δοκιμάζει, άμα δεν χωράει σου λέει, πληρώνεις έξτρα. Αυτή αρνήθηκε. Έκανε καυγαδάκι και αυτός τράβαγε βίντεο. Τα πήρε στο κρανίο εκεί ο κύριος προϊστάμενος της Ryanair και λέει: έτσι είστε. Κανείς δεν ανεβαίνει στο αεροπλάνο.
4: Καλά, οι άλλοι δεν φταίνε.
0: Δεν φταίνε, μαζί σου είμαι.
4: Άρα.
0: Α, ναι, αλλά άλλοι πήγαν
4: δηλαδή και κάνει ο άλλος βλακία και φταίω εγώ.
0: Πήραν το μέρος του. Αυτό το ελληνικό ρε παιδί μου, έλα αντί να αυτά που κάνετε. Νομίζω ότι όλα είναι Ελλάδα. Αυτό που λέγει προηγουμένως ο φίλος, γιατί λέει για την Ευρώπη. Δεν τους άφησαν να πετάξουν.
4: Και δες τι γίνεται με τα social, αυτό που έλεγε και ο ακροατής πριν από λίγο εδώ, δες τι γίνεται με τα social τώρα, τι στρεβλή εικόνα μπορείς να αποκτήσεις από ένα βιντεάκι. Να πεις, ω, έτσι η εταιρεία αυτό.
0: Μετά ανέβηκαν, λέει, μόνο οι δύο δεν ανέβηκαν, αυτοί οι δύο που κάνανε το ταβαντούρι. Πέταξαν κανονικά οι υπόλοιποι, αυτό που λες.
4: Κοίτα, δεν μπορεί να θες να πετάς φτηνά. Γιατί η Ryanair είναι μια εταιρεία low cost, έτσι, που έχει, σε σχέση με τις άλλες είναι πάντα. Δεν μπορεί να θες να πετάς φτηνά με τη βαλίτσα τη μικρή πάνω, να την πάρεις μαζί σου και ξαφνικά να παίρνεις μια βαλίτσα και να λες ότι α, εντάξει παιδιά.
0: Ναι, σωστό.
4: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Εντάξει παιδί μου, Ελλάδα, Ιρλανδία, 1-0. Έχει και ένα άλλο. Αυτά τα παιδάκια που είναι influencer τύπου και τα λοιπά έχουν ψιλοχαζέψει λίγο νομίζω. Έχουν ένα κινητό, το έχουν και με αυτά τα selfie stick πως λέγεται, ή τα έχουν κρυφά και τραβάνε οποιονδήποτε. Με μεγάλη ευκολία. Χθες είχε ένα καυγά μιας κοπέλας με ένα ταξιτζί. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Τι έγινε, γιατί το είδα εγώ. Αυτή μάλιστα του είπε: είμαι πολύ γνωστή. Πρόσεξε, να σου κάνω ζημιά, λέει. Είμαι πολύ γνωστή. Εμείς δεν το λέμε, κοπέλα μου, είμαστε 40 χρόνια γνωστή. Εσύ ποια είσαι. Μετά είδα είναι μια influencer, βγάζει το ποπουδάκι της, τα στιθάκια της. Πουλάει, έχει likes. Λοιπόν, αυτή τι έκανε. Παρέκαμψε τη σειρά στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
4: Και δεν τη δίρανε.
0: Το κατάφερε.
4: Όχι ότι εννοώ ότι κανονικά δεν υπάρχει περίπτωση να
0: μα
4: το κάνεις.
0: Μα είπε η ίδια, άμα δεις το βίντεο, είμαι πολύ γνωστή, λέει. Μάλλον επειδή είναι πολύ γνωστή. Λοιπόν, πήρε το ταξί στην. Πώς είναι, στη Ζούλα. Μπαίνει μέσα και λέει ο ταξιτζής εκεί που θες να πάμε, της είπε 15 ευρώ. Μα λέει αυτή 15 ευρώ είναι δυνατόν, λέει, για μια διαδρομή και μάγια μου και τέτοια και αυτά. Και τσακώνεται. Και λέει ο ταξιτζής, άμα είναι κατέβατης, λέει. Μα λέει η απόσταση δεν είναι για 15 ευρώ. Ναι, λέει τη λέει.
4: Ξέρεις, εσύ είπες.
0: Δεν ήθελα να βάλει ταξίμετρο. Όντως δεν ήταν για 15
4: γιατί
0: ευρώ.
4: Δεν ήθελα να βάλει ταξίμετρο.
0: Μαζί σου, ρε παιδί μου, αλλά απλώς
4: έρχεται
0: ποια είναι η κουτοπονηριά. Η ίδια το τζάκωσε παράνομα. Ο τύπος, αν έμενε αεροδρόμιο, θα έπαιρνε μια καλή κούρσα. Αν ήταν στη σειρά. Γιατί μετά από λίγο αυτή λέει: κατέβασε με τώρα και δεν σε πληρώνω. Σου δώσω μόνο την ελάχιστη κατανάλωση. Την ελάχιστη χρέωση. Λέει η άλλη, λέει ο ταξίτη, γιατί την ελάχιστη χρέωση. Είπαμε 15 ευρώ.
4: Ή
0: 5 ευρώ. Λέει. Δικαστής δεν είμαι.
4: Αν δεν ήθελε να της βάλει ταξίμετρο, είναι καταφανώς παράνομος οδηγός.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά και ίδιο είναι παράνομο, αυτό λέω. Και άλλη επειδή είναι influencer και λέει με γνωστή.
4: Και αυτή σου λέει: θέλω να μου βάλει ταξίμετρο. Αν είπα αυτό, της δίνω δίκιο. Και αν είπε να την κατεβάσει 500 μέτρα παρακάτω, συγγνώμη, δεν του δώσω 15 ευρώ Δημήτρη, θα του δώσει τι είχε μέχρι εκεί.
0: Ναι, αλλά αφού.
4: Τι αφού.
0: Παρέκαμψε τη διαδρομή, άλλο λέγω: αν έμενα στο αεροδρόμιο, θα έπαιρνα μεγάλες κούρσες. Για χάρη σου, άφησα την ουρά που θα έπαιρνα 40-50. Πήγε να κάνει την αρπαχτή κι αυτό.
4: Αρπαχτή και οι δύο και τελικά δεν έκανε κανένα.
0: Ναι, αλλά όλα τα λεφτά είναι influencer. Λέει, ξέρεις, εγώ είμαι πολύ γνωστή. Πρόσεξε, λέει, είμαι γνωστή, πολύ γνωστή.
4: Υπάρχει ένα θέμα με influencer. Διάβαζε ένα άρθρο στο Guardian, δεν θυμάμαι που ήταν κάποια στιγμή, πριν από μήνες, και έλεγε ότι υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα πλέον από influencer νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολλούς ακολούθους στα social και επηρεάζουν υποτίθεται κόσμο κτλ. Πάνε σε εστιατόρια στο εξωτερικό,
0: και τι κάνουν, τρώνε τζάμπα,
4: σε ξενοδοχεία. Και εκτός ότι τα θέλουν όλα τζάμπα, απειλούν και με κακές κριτικές και με βιντεάκια υποτιμητικά για την επιχείρηση κτλ. Και γίνεται ένας χαμούλης με αυτό.
0: Αλήθεια?
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους εκβιάζουν, έτσι. Εγώ ξέρω το ανάποδο που το κάνουν και γνωστοί. Κάνουν και καλές εκπομπές. Ένας από αυτούς μου αρέσει κιόλας. Πάνε στα μαγαζιά και. Αλλά η δουλειά τους είναι.
4: Τι και.
0: Παρουσιάζουν το πιάτο, ρε παιδί μου, και λένε ήρθαμε εδώ.
4: Άλλο, πρόσεξε, ναι, άλλο, όχι, άλλο να σε καλέσει η επιχείρηση,
0: ναι,
4: για να κάνεις κριτική. Εκεί θα πληρωθείς για να κάνεις βιντεάκι. Αυτό είναι εμπορική συναλλαγή. Και άλλο να πας εσύ μόνος σου, ο και καλά ή χωρίς και καλά influencer, και να πεις ότι α, ήρθα εδώ, έφαγα, θα σας κάνω και ένα βιντεάκι, οπότε να έχω το γεύμα τζάμπα, ας πούμε. Καλά, δεν στο ζήτησα εγώ. Και άμα τους πουν όχι, μετά να αρχίσουν τους εκβιασμούς. Ναι, ξέρεις, αλλά θα πω αυτό, θα πω εκείνο, θα πω το άλλο. Να, και ο Δημήτρης αυτό λέει. Αυτό με τα εστιατόρια, λέει, συμβαίνει τουλάχιστον 5 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, το ξέρω. Έχει καταγγελθεί πολλές φορές. Βασικά καταγγέλθηκε ως εξής. Κάποιοι, επειδή δεν συμφώνησαν, έρχεσαι εσύ, ρε παιδί μου, κάνεις μια ταξιδιωτική εκπομπή. Οι παραστάσεις, ας πούμε. Όχι εικόνες, οι παραστάσεις. Και έρχεσαι στο νησί μου. Και έρχεσαι και έρχεται η παραγωγή και λέει: ξέρετε, παιδιά, θα κάνουμε ένα γύρισμα στο νησί. Το βράδυ θέλετε να έρθουμε να φάμε εδώ, να κάνουμε ένα γυρισματάκι, να μας ταΐσετε, να μας ποτίσετε, να μας κοιμήσετε. Κάθεσαι, λες, ωραία ιδέα, να διαφημιστώ κιόλας. Κάθεσαι, λες, πόσο κάνει αυτό? Σου λέει αυτός, τόσες χιλιάδες ευρώ. Και δεν τα βρίσκεις στα οικονομικά. Και τσακώνεις, ρε φίλε, τόσα λεφτά δηλαδή, γεμά και μου. Και επειδή δεν τα βρίσκεις, μετά βγαίνεις στα social εσύ ο μαγαζάτρωας και καταγγέλεις ότι ήρθε ο άλλος και σε εκβίασε, κατάλαβες? Ότι ήρθε ο τάδε στο μαγαζί με την κοπελιά που κάνουν την εκπομπή και μου είπανε θέλω 3 χιλιάρικα για να διαφημίσει το μαγαζί. Αν έδινε, αν ήταν στα 2, θα τα έδινες. Τσακώθηκες επειδή είναι στα 3 και δεν τα έδωσες. Γι' αυτό η δημοσιογραφία είναι ωραίο επάγγελμα. Πρέπει να ακούς και τη μία και την άλλη πλευρά.
4: Ναι.
0: Όπως με τους ταξιτζίδες εδώ. Ναι. Με την influencer. Εσύ το έπαιξες ποτέ influencer?
4: Δεν είμαι influencer.
0: Δημοσιογράφος, δεν ξέρεις ποια είμαι εγώ, ωραία και τέτοια.
4: Όχι, είπες. Εγώ συνήθως ποτέ δεν έλεγα έτσι κι αλλιώς τι είμαι και τι δεν είμαι.
0: Ποτέ δεν είπες ποια είμαι εγώ, ωραία.
4: Συνήθως δεν έλεγα ποτέ όταν με ρωτούσαν επί πολλά χρόνια τι επάγγελμα κάνω, δεν έλεγα δημοσιογράφος.
0: Δεν έμοιαζε και για δημοσιογράφος.
4: Σαν τι έμοιαζε?
0: Κουκλάρα.
4: Δηλαδή ο δημοσιογράφος τι έχει, τη βούλα στο μέτωπο?
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εσύ κουκλάρα. Δεν μου λέω, αυτή πρέπει να είναι μια. Top next model, next top model, πώς το λένε. Τι άλλο θες?
4: Στη χαρίζω σήμερα γιατί είσαι κουρασμένος, μόνο γι' αυτό να ξέρεις.
0: Ναι ρε φίλε, πολλές ώρες. Πολλές ώρες. Πότε θα θεσπιστεί το 13ωρο?
4: Να πούμε και καλημέρα που γράφει ο Θόδωρος. Μια μεγάλη καλημέρα. Γιατί ξεκινάει εβδομάδα, κύριε Βενιέρη.
0: Από το πρωί είπα 15 φορές καλή
4: άλλο
0: εβδομάδα.
4: Άλλο για κάποιους που δεν τέλειωσε ποτέ η προηγούμενη.
0: Αυτό λέω. Από το πρωί από τις 6 ώρα που είμαι εδώ είπα 15 φορές καλή εβδομάδα, καλημέρα, χρόνια πολλά στον Ηλία.
4: Ηλίας και Ηλιάνα σήμερα.
0: Και Ηλιάνα.
4: Ξέρω
0: και
4: καλά,
0: ο Ηλίας του 16ου.

0: Έλα ρε, πρώτη φορά είπα καλή κουβέντα για τη Βιργινία ρε παιδιά. Συνήθως καλές κουβέντες για τη Βιργινία λέω όταν απουσιάζει. Γεια σου ρε Λάζαρε, καλημέρα και σε σένα. Και σε ποιον να μην πούμε καλημέρα. Γεια σου Παντελή, γεια σου Θεόδωρε, γεια σου Φώτη. Πότε θα γίνουν εκλογές, θα μου πεις. Εσύ έχεις καλή πληροφόρηση.
1: Τι έχω?
0: Καλή πληροφόρηση.
1: Καλύτερα από σένα, αποκλείεται.
0: Όχι, καλύτερα από μένα δεν έχεις, είναι αλήθεια. Ναι, αλλά εμένα δεν μου είπανε. Μου είπανε και. Μου είπαν θα έχει δροσιά.
1: Κοίταξε, με φουτεράκι είχε πει ο πρωθυπουργός πριν από κανένα μήνα.
0: Και την άνοιξε όμως φουτεράκι φοράς.
1: Την άνοιξε φοράς ένα
0: και
1: φουτεράκι.
0: Και τα φθινόπωρο φοράς φουτεράκι.
1: Αλλά φοράς φουτεράκι εκεί κοντά στο Πάσχα. Δεν φοράς φουτεράκι τέλη Μαΐου, ας πούμε.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά και τον Οκτώβριο φοράς ένα φουτεράκι.
1: Πάντως οι λίστες κλείνουν σχετικά γρήγορα, έτσι. Βέβαια, οι λίστες των κομμάτων. Ναι. Αυτός που θα έχει τεράστια ανανέωση, ξέρεις ποιος θα είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστια ανανέωση.
0: Θα βρει κόσμο.
1: 90%.
0: Θα βρει κόσμο.
1: Αφού οι προηγούμενοι φύγανε.
0: Αυτό λέω, θα βρει κόσμο.
1: Αναγκαστικά θα πρέπει να βρει.
0: Πιο σταθερή αξία μέχρι τώρα είναι η Ακρίτα, έτσι.
1: Κοίτα, η Ακρίτα δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Μεγαλύτερος επαγγελματίας πολιτικός από την Ακρίτα δεν νομίζω να υπάρχει.
1: Μπα, υπάρχει Πόπη Τσαπανίδου, η οποία αποδείχθηκε πολύ επαγγελματίας.
0: Αυτή πάει Τσίπρα.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκε, πήρε και την έδρα μαζί, την επικρατεία, στην επικρατεία.
0: Φαντάσου,
1: στην έδρα, που δεν την είχε πάρει και κανονικά, ήταν επιλαχούσα. Δεν την κέρδισε καν.
0: Ήταν επιλαχούσα.
1: Ήταν επικρατεία. Ήταν επικρατείας, δεν την κέρδισε καν. Ήταν επιλαχούσα και την πήρε και έφυγε. Υπάρχει επαγγελματικό από αυτό? Τώρα έχει μερικούς μήνες που μπήκε στη Βουλή.
0: Με φόρα την πήρε.
1: Σου λέει τώρα να αφήσω εγώ την έδρα μετά από τόσα χρόνια που το πάλευα.
0: Και δεν έχει μιλήσει ποτέ στο κοινοβούλιο.
1: Καλή, δεν έχει πει το παραμικρό.
0: Και μας ενοχλούν κάτι μίγδαλα που είναι στα μικρότερα κόμματα. Για δες εδώ, Ντεμεκ. Μας ενοχλεί, πώς την λένε οι άλλοι, η Γαλάτο ή δεν ξέρω ποιος άλλος, κάτι άλλοι που δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Και
1: η
0: οποία έκανε και σχόλιο, πώς το λένε, έκανε και σχόλιο. Στο δελτίο ειδήσεων του Χατζηνικολάου δεν ήτανε που.
1: Καλά, και έκανε πολιτικό σχόλιο. Έκανε πολλά χρόνια.
0: Καλά, δεν έχει σχέση με πολιτικό σχόλιο τώρα. Εντάξει, να χαλαρώσουμε λίγο. Να χαλαρώσουμε λίγο. Από πού γιος πού.
1: Ηρέμησε λίγο. Γιατί να χαλαρώσουμε, γιατί τα παίρνεις δηλαδή.
0: Τα παίρνω γιατί.
1: Εκπομπή έκανε, πολιτικούς καλούσε.
0: Ναι, για να κάνω
1: διαλόγους με. Όχι καθόλου γκόσυπ. Με συγχωρεί, Χάτζο, δεν θυμάσαι καλά τα εντάξει, πράγματα. Ναι. Δεν έκανε γκόσυπ η κυρία Τσαπανίδου.
0: Όχι γκόσυπ, πρέπει αυτά τα χαλαρά τα τέτοια.
1: Πρωινές εκπομπές έκανε, ενημερωτικές και καλούσε και πολιτικούς και είχε και σχόλιο και άποψη και τα λοιπά.
0: Παιδί μου, δεν αφήσω την επαγγελματική.
1: Άλλο μετά που έγινε πολιτικός και δεν.
0: Δεν αφήσω τότε την επαγγελματική της δυνότητα. Θα μπορούσα να κάνει μαυρακάνη σχόλιο πολιτικό, η οποία είναι εξαιρετική, τη συμπαθώ πάρα πολύ. Όχι. Έκαστο στο είδος του. Δηλαδή, άμα κάνετε εσείς πολιτικά σχόλια, εμείς θα κάνουμε.
1: Μαγειρέψτε κανένα παστίτσιο. Κάνα γεμιστό. Που είναι και της εποχής. Ναι, να μην τα λες αυτά μόνο για τις γυναίκες.
0: Και τα αγόρια, γιατί είπα κάτι. Για δες εδώ τι έχουμε.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Το πήραμε.
13: Ποιο βρετάκι?
12: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
13: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
12: Το πήραμε.
13: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
12: Αυτά τα πήραμε.
13: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρω χοιρινό.

0: Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
2: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
6: Λοιπόν, έχω δύο πολύ καλούς τεχνίτες. Το λέω σαν απάντηση στη φίλη μου εδώ την Βασιλική. Ο ένας είναι ηλεκτρολόγος και ο άλλος είναι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Κυρία Βασιλική, Ουγιαρίδου, τι λέει εδώ? Είναι άλλο πράγμα ο ηλεκτρολόγος και άλλο ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Και οι δυο είναι πάρα πολύ καλοί. Ο ηλεκτρολόγος θα έρθει να σου φτιάξει τους πίνακες, τις ασφάλειες, τις πρίζες, τα καλώδια. Ο ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων κάνει άλλα πράγματα, όπως και ο ηλεκτρονικός.
7: Όταν είπε ο Δημήτρης πολιτικό σχόλιο, εννοούσε πολιτική ανάλυση. Εγώ μπορεί να κάνω ένα πρωινάδικο, δεν το λέω υποτιμητικά, υπό την έννοια πρωινή ενημερωτική εκπομπή, μαγκαζίνο. Τσακ τσακ από το ένα φέμα στο
6: άλλο. Φέ, δεν κάνει.
7: Όχι βέβαια, δεν εννοώ τέτοιο πρωινάδικο, Δημήτρη. Ναι. Εννοώ πρωινό ενημερωτικό.
6: Α, πρωινό ενημερωτικό.
7: Πρωινό ενημερωτικό.
6: Κάνει,
7: μπορώ να κάνω πρωινό ενημερωτικό, αλλά μπορεί να μην μπορώ να κάνω πολιτική ανάλυση. Είναι άλλο πράγμα να παίρνω τη σκαλέτα και να έχω κάθε 2-3-4 λεπτά ένα θέμα και να κάνω και ένα πανελάκι με δύο πολιτικούς και να έχω ένα τεταρτάκι. Και άλλο πράγμα εγώ να είμαι πολιτικός αναλυτής. Πολιτικοί αναλυτές στις μέρες μας είναι ελάχιστοι.
6: Σπανίζουμε.
7: Δηλαδή ένας είναι ο Πρετεντέρης.
6: Ο Λαμψίας είναι.
7: Ο Λάμψιας, που δεν μπορείς να πεις ποτέ το όνομά του σωστά.
6: Εντάξει, Λάμψιας.
7: Ο Παναγιώτης ο Λάμψιας.
6: Ο Πορτοσάλτε,
7: ο Χιώτης.
6: Ο άλλος που ήταν στο Sky με τον Πορτοσάλτε και πήγε τώρα στην ΕΡΤ, του ΣΥΡΙΖΑ που. Ο Βαγγέλης. Ο Παπα.
7: Πώς το λέγανε, ναι. Καλός, πολύ καλός.
6: Εξαιρετικός.
7: Πώς το λέγανε, ρε παιδιά, που έβγαινε το πρωί, έδινε το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Εξαιρετικός. Όπως και τώρα ένας πρωινός που είχε εκεί που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, δεν ξέρω τι είναι, που κάνει πολιτικό σχόλιο στο Sky.
7: Και πάλι και οι πολιτικοί σχολιαστές δεν σημαίνει ότι είναι όλοι της ίδιας κλάσης.
6: Δεν φταίει βέβαια τώρα ο κόσμος. Έγραψε η Βασιλική αυτό που έγραψε.

0: Το λέω γιατί η Βασιλική μου, εδώ είμαστε και λίγο
1: είναι
0: να σας βοηθάμε.
1: Είναι άλλο πράγμα να κάνεις ενημερωτική εκπομπή πρωινή και άλλο πράγμα να κάνεις σχόλιο, πολιτική ανάλυση, έτσι. Μπράβο, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε, ρε Χριστό.
0: Ξεκίνησες για Πήλιο, σας ακούμε οικογενειακός. Άντε ρε φίλε, καλό δρόμο. Πολιτική ανάλυση, αγαπητοί μου, πώς έλεγε η κυρία Τάδε, πώς έλεγα, κυρία Βασιλική,
1: Βασιλική
0: πολιτική ανάλυση,
1: λένε.
0: Ναι, έχουν πέρασει 15 μηνύματα πάνω.
1: Ναι, αλλά έτσι που το λες, μπορεί άλλος να νομίζει ότι το λες.
0: Όχι βέβαια, με συμπάθεια το λέω στη Βασιλική, για να καταλάβει.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, για να καταλάβει η κυρία Βασιλική και όλοι ότι δεν είναι όλοι για όλα.
1: Ναι, παιδιά, και οι δημοσιογράφοι έχουμε τον τομέα μας ο καθένας, έτσι.
0: Και εγώ κάνω και ραδιοφωνικές εκπομπές και μουσικές εκπομπές και χαβαλέ εκπομπές. Αλλά όταν είναι να κάνουμε πολιτική ανάλυση, κάνουμε πολιτική ανάλυση η οποία βασίζεται πάνω σε πληροφορίες. Δεν είναι άντε βγήκα, άκουσα
1: και
0: στο καφενείο κάτι.
1: Και σε γνώσεις. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες γνώσεις για να κάνουν πολιτική ανάλυση. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις ένα σχόλιο στο πόδι και άλλο πράγμα να κάνεις ανάλυση. Κυπηριώτη, ναι, Κυπηριώτη, σωστά, Κυπηριώτη. Και μ' αρέσει κιόλας Κυπηριώτη.
0: Και Ακριβοπούλου που ήταν αντιπαθή σε πολλούς.
1: Δεν έχει θέμα με τις γυναίκες, δεν ξέρω γιατί το λες.
0: Έλα, μου φτάνει τώρα, γι' αυτό σου λέω. Δεν ξέρω, συνεχώς κριτική. Φτάνει. Έχουμε θέμα με τις γυναίκες τόσο, μίλησαμε για γυναίκες, για άντρες, για
1: αγόρια. Ειδικά
0: για
1: ο Δημήτρης, πρέπει να σας πω, δεν έχει ποτέ, δεν έχει, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν θέμα με τις γυναίκες ποτέ. Έχει γυναίκες, συναδέλφους και συνεργάτηδες χρόνια και δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Σας το λέω εγώ που είμαι συνεργάτη δάτου, έτσι δεν έχω κανένα λόγο να σας πω ψέματα.
0: Πρωί τώρα θα μπλέξουμε τις γραμμές μας. Σας είπα Κρυβοπούλου, σας είπα Κοσιόνη, σας είπα Πυριώτη. Η φίλη μου η Πέστινα που είναι
1: το
0: τώρα
1: ότι,
0: στο γραφείο
1: το
0: του Κερακάκη.
1: Η Μαυραγάνη δεν κάνει πολιτική ανάλυση, είναι έτσι ακριβώς. Η Μαυραγάνη δεν κάνει πολιτική ανάλυση. Η Τσαπανίδου δεν έκανε πολιτική ανάλυση ποτέ της.
0: Για τα αυτονόητα τώρα θα πρέπει να καθόμαστε.
1: Ναι, εντάξει, είναι η δουλειά μας, επιτρέψτε μας να ξέρουμε λίγο καλύτερα κάποια πράγματα.
0: Η φίλη μου η Βίκη Χατζηβασίλειου έκανε ποτέ πολιτική ανάλυση,
1: όχι.
0: Έκανε άλλες εκπομπές.
1: Έκανε πολύ ωραίες infotainment εκπομπές κτλ. Ο καθένας είναι στο είδος του. Ούτε ο Παπαδάκης έκανε πολιτική ανάλυση,
0: ποτέ,
1: έτσι.
0: Ποτέ.
1: Η διαφορά είναι αυτή.
0: Ποτέ.
1: Όταν ήθελε πολιτικούς αναλυτές, καλούσε, έλεγε προφανώς την άποψή του, προφανώς το σχολείο του, αλλά η ανάλυση είναι κάτι που πάει βαθιά. Δεν
0: είχε
1: είναι το
0: τον αυτόν με το, όπως τον έκανε, τον Δελαπόρτα, όπως τον, το, που είχε το ποντίκι, παρακαλώ. Ναι. Όχι Δελαπόρτα.
2: Καλημέρα,
1: Δελαπόρτας.
0: Όχι Δελαπόρτας, ρε.
1: Αχ, με έχεις τρελάνει σήμερα με τα ονόματα.
0: Περικλείμου Δελαπόρτας λέγεται αυτό στο ποντίκι. Όχι, δεν λέγεται Δελαπόρτας, ρε.
1: Δελαπόρτας, ρε παιδί. Πώς λέγεται.
0: Όχι, ρε Δελαπόρτας, ρε παιδιά.
1: Αχ, όχι, Δελαπόρτας είναι ο ηθοποιός.
2: Δεν λέγεται, ρε παιδιά, Δελαπόρτας. Δεν είναι Δελαπόρτας.
0: Όχι.
2: Από Δελά κάτι είναι, αλλά όχι πόρτα.
0: Όχι Δελαπόρτας. Δελαπόρτας, ρε παιδιά, Δελαπόρτας.
1: Έλα, ρε εσύ, Δημήτρη, με έχεις τρελάνει.
0: Δελαπόρτας. Δεν έχω
1: τέλος πάντων, για πείτε μας.
2: Καλημέρα, κυρία Δημάρη.
0: Δελαπόρτας.
1: Δελατόλας. Έλα ρε παιδιά.
0: Δελαπόρτα.
1: Είναι τέλος σεζόν, παιδιά, συγχωρήστε μας.
2: Δελά ήταν, αλλά το άλλο μας έλειπε. Λοιπόν, τις εποχές που έκανε εκπομπή ο Δημήτρης στο TV Μακεδονία, που τότε ήμασταν ιδεολογικά αντίθετοι, θέλω να πω το εξής, ότι κάθε φορά το σχόλιο του και η πολιτική του επισήμανση ήταν μια χαρά, ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε. Παρότι διαφωνούσα τότε σε κάποια θέματα, δεν μπορούσα στο να συμφωνήσω σε ό,τι ανέλυε ο Δημήτρης, ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχε πει. Ακόμα και τα εννοούσα.
0: Ναι.
2: Κάναμε ακροατή, γι' αυτό και τον ακολουθώ χρόνια. Είχε μία αντικειμενική πολιτική θέση, άσχετα που ιδεολογικά κάθε φορά τοποθετούνταν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να το ξεχωρίσει.
0: Γιατί εγώ Περικλή μου να σου πω τώρα, δεν θέλω να πω περισσότερα για μένα. Εγώ ήμουν τυχερός για
2: το.
0: Εγώ ήμουν τυχερός γιατί. Γιατί επειδή από πιτσιρίκος από τα 13 μου χρόνια είχα αναμειχθεί με τα πολιτικά, τις παρατάξεις, τα συνδικαλιστικά και αυτά, καθόμουν και διάβαζα τέτοια. Η Βιργινία διάβαζε ποιήση.
1: Πάλι θα
0: και,
1: πεις.
0: Όχι, όχι, ποιήση και τέτοια. Αυτό λέω. Πεζογραφία, ποιήση.
1: Εγώ διάβαζα. Έλεος, πραγματικά όμως.
0: Ναι.
1: Που ξέρεις τι διάβαζα εγώ από τα 12 μου.
0: Από αυτά που λες, νομίζω ότι.
1: Εγώ τη βιογραφία του Γέλτσιν διάβαζα.
0: Μπράβο, ρε στη Βιργινία, του Γέλτσιν βρήκε να διαβάσεις. Αντί να διαβάσεις του Κορμπατσόφ.
1: Διάβασα και
0: λοιπόν,
1: τον Κορμπατσόφ.
0: Λοιπόν, και επειδή είχα αλόξα με αυτά, γέμισε το μυαλό λίγο με γνώση. Μπορεί να είναι στρεβλή. Αλλά με γνώση.
2: Και που κουβεντιάζουμε φίλους που σας ακούν και τα λοιπά, όλοι εκεί, αλλά εσείς που είστε η κορονίδα της πολιτικής ανάλυσης, είστε και έγκυροι και έγκριτοι, γι' αυτό και σας ακολουθούμε χρόνια.
0: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είχε γίνει βίωμα, μαθαίναμε τα πάντα, τα σύμπαντα. Και μετά προέκυψε όλο αυτό το πανηγύρι με συνδικαλισμό, με ραδιόφωνο, οπότε μια υποδομή την έχεις. Μπορεί να διαφωνείς με τις απόψεις κάποιου. Μπορεί να διαφωνείς με τις απόψεις κάποιου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κάποιος αυτός δεν έχει μια ανάλυση να σου κάνει. τώρα οι άλλοι ξαφνικά στα 50 του χρόνια, 40 του χρόνια θυμήθηκαν ότι πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική γιατί είμαστε λίγο πριν από τις εκλογές. Ε, τι να σου πει τώρα ο άλλος.
1: Κάτσε, εδώ πάσω, μισό. Για ποιον λες τώρα.
0: Οι άλλοι, γενικώς. Ο μικρογιώτα.
1: Ποιοι άλλοι.
0: Διάφοροι, οι οποίοι ξαφνικά ανακάλυψαν πολιτικές εκπομπές. Δεν τα λέγαμε εδώ, και η Τατιάνα έκανε πολιτικές εκπομπές κάποια στιγμή.
1: Καταρχάς, όλοι, πρόσεξε, επειδή και οι πολιτικοί πηγαίνουν και σε lifestyle εκπομπές προεκλογικά, γιατί ένα τεράστιο κοινό δεν βλέπει πλέον ενημέρωση, Δημήτρη. Δεν τη θέλει, δεν τη γουστάρει, τον βαραίνει, δεν θέλει ούτε καν να βλέπει δελτίο.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Ο πολιτικός, για να απευθυνθεί και στην κυρία που δεν βλέπει ποτέ τη ενημέρωση, στον κύριο, πηγαίνει και στην εκπομπή τη. Πηγαίνει στην εκπομπή τη Σταματίνα. Η Ζήνα κάνει άλλου είδους εκπομπές, δεν κάνει άντε lifestyle. Για να μπορέσει να πιάσει και εκείνο το κοινό.
0: Μα
1: γιατί?
0: Δεν με έμφωμαι
1: εκεί
0: εγώ.
1: Δεν κάνει τρελές πολιτικές αναλύσεις και ο ίδιος. Λέει για την καθημερινότητά του, τα οικογενειακά του. Προσπαθεί να γίνει συμπαθής σε συναισθηματικό επίπεδο.
0: Μαζί σου. Γι' αυτό όμως τα θέματα τα οποία.
1: Δεν κάνουν πολιτική αυτή τη στιγμή.
0: Τα θέματα τα οποία πολλές φορές επιμένεις και εσύ και εγώ, τα οποία τεκμηριώνονται από τους αριθμούς, όπως προχθές με την Λατινοπούλου. Είπε 10 πράγματα, άρεσαν, γιατί το Πόπολο τέτοια θέλει να ακούει μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης. Στα 8 από τα 10 στα οποία αναφέρθηκε, έκανε λάθος. Έδωσε λάθος στοιχεία.
1: Δεν έκανε λάθος. Δεν έλεγε την αλήθεια. Απλά.
0: Εντάξει, μπράβο, αυτό το ίδιο λέμε. Συνεπώς, θα πάει κάποιος σε μια τέτοια εκπομπή, περνάει καλά γιατί είναι γύρω-γύρω. Λέει ο άλλος μια βαθιστόχαστη ατάκα και την λαμβάνει ο άλλος υπόψη χωρίς
1: καλά,
0: τον
1: πλάδο. Όταν πας στην εκπομπή της κυρίας Τσιμτσιλή, της κυρίας Κορδά, δεν θα πας να μιλήσεις για τον πληθωρισμό, για τα μακροοικονομικά κτλ.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Θα πεις το πρωί ξυπνάω, ετοιμάζω τα παιδιά μου να πάνε σχολείο και μετά κάνω μισή ώρα γυμναστική. Είναι και lifestyle.
0: Το ίδιο
1: αυτό.
0: Λέμε.
1: Και τρέχω στο Υπουργείο να προλάβω.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Δεν κάνεις πολιτική
0: ανάλυση. Κάνει πολύ καλή δουλειά η Τσιμτσιλή και η κάθε μία από τις κυρίες ή τους κυρίους οι οποίοι κάνουν αυτό lifestyle. Κάτι. Έχει ένα Πουλόπουλο που είναι πανελίστας. Δεν θα καθίσω να ακούσω την ανάλυση του Πουλόπουλου για τα πολιτικά.
1: Δεν κάνει ανάλυση ο Πουλόπουλος.
0: Λέω, δεν τον δω σε παράθυρο να μου κάνει ανάλυση.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι. Είναι όταν αυτές οι εκπομπές μπλέξαν με πολύ βαριά και μεγάλα θέματα.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Δηλαδή, όταν έβλεπα τέτοιες εκπομπές.
0: Στα τέμπη, θυμάστε, γινόταν.
1: Μπράβο, που δεν έχουν την υποδομή να κάνουν και καλά συνεντεύξεις ή και καλά ρεπορτάζ για πολύ σοβαρά και τεράστια θέματα που θέλουν τεράστια εξειδίκευση. Εκεί λίγο ζορίστηκα να σου πω, δεν μπορούσα να τα δω δηλαδή
0: και
1: πραγματικά.
0: Και μετά μπλέκει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του, ο επαγγελματίας ο οποίος θέλει να κάνει το ρεπορτάζ, να μιλήσει με ειδικούς κλπ. Βρίσκει τον πελάτη του. Βρίσκει τον πελάτη του γιατί έχει γαλουχηθεί, η κοινή γνώμη έχει επηρεαστεί από ένα κλίμα αδαών και ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Απλά επειδή πουλάει. Το πουλάνε καφενετζίδικα και μετά πας λίγο σε
1: όταν λέμε καφενετζίδικα, για να το ξεκάνουμε και αυτό, εννοούμε χωρίς να έχουν κάνει ρεπορτάζ,
0: αυτό
1: έτσι.
0: Εννοώ,
1: το να λέει ο καθένας, ας πούμε, έβλεπα την εκπομπή της κυρίας Χριστίδου, που κάνουν πολύ ωραία εκπομπή γενικά. Και πιάνονταν με θέματα που κατά φάνερα δεν είχαν, ας πούμε, δεν τα ξέρανε. Και όταν λέω τα ξέρανε, ούτε εγώ ήμουν χημικός μηχανικός, ούτε ηλεκτρολόγος μηχανικός, μιλούσα με ειδικούς, θυμάσαι εκείνο το διάστημα. Τρεις ώρες την ημέρα με στα τηλέφωνα ήμασταν. Δηλαδή και βλέπεις απλά λένε μια άποψη και έλεγε ο Συρίγος πώς τον λένε αυτό, να έλεγε κάτι ας πούμε και λες τώρα γιατί. Κάθομαι εγώ να μιλήσω για τα δικά σου, τα καλλιτεχνικά.
0: Αφού η Βιργινία δεν στο πω, δεν στο πω τώρα γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων, αργήσαμε κιόλας, πήγε 16 λεπτά. Μια μέρα έρχεται με ένα τηγάνι και ένα καμινέτο. Λέω τι κάνει να τηγανίσουμε μαρίδα. Λέω τι είναι δημαρίς, θα φάμε ψάρια σήμερα, πατάτες τηγανιτές. Όχι, μου λέει θα κάνω το πείραμα.
1: Του Λακαφός.
0: Αλήθεια σας λέω, έκανε το πείραμα του Λακαφός. Να δει άμα τα έλεα καίγονται. Αλλά είχε πάρει ορυκτέλαιο, δηλαδή δεν ήταν το κανονικό. Δεν ήταν ξυλόλιο. Έψαξε, δεν βρήκε. Είπα πάρε στο χαλιαμπάλια, έχει ξυλόλιο, δεν. Τρίτο μέρος σε λίγο σοπασής. Έχει πράγματα πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Είναι 10 ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που βρέθηκε χτες βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για 30χρονο ημεδαπό, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με κολόνα του ΔΔΕ και πήρε φωτιά. Ο άτυχος 30χρονος οδηγός φέρεται να εξφενδονίστηκε από το όχημα και εντοπίστηκε νεκρός από την πυροσβεστική κατά την προσπάθεια κατάσβεσης. Ολοκληρώνεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στο πρώτο στάδιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Θεμών. Η εισαγγελέας θα προτείνει επί των ετοιμάτων αναβολής της δίκης ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνήγοροι στελεχώντες Ελγοσέ ζητούν αναβολή της δίκης επικαλούμενη εκκρεμή έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Η επόμενη δικάσιμος για την υπόθεση έχει οριστεί στις 7 Σεπτεμβρίου μετά τη διακοπή των εργασιών του δικαστηρίου για τον Αύγουστο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Η τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα. Απολογισμό έργου αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και το κυρίαρχο αφήγημα για με το οποίο θα πορευθεί το κυβερνόν κόμμα την προεκλογική περίοδο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συναντήσεις με δημάρχους της πόλης. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων στο πλαίσιο εργασιών για τον flyover. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκί σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια και ζέστη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Σέρες τους 38, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και το Κιλκί στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
13: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Φύγαμε. Κάποιοι παραμένουμε εδώ. Φύγαμε, αλλά δεν φύγαμε όλοι ακόμα. Το βλέπω και στην περιφέρεια εκεί.
1: Εντάξει, έχει συμβάν και αυτό.
0: Έχει ένα αυτοκινητάκι, βλέπω εδώ στο χάρτη, στο ρεύμα προς δυτικά. Εκεί λίγο μετά την Τριανδρία, που έχει δημιουργήσει έτσι ένα προβληματάκι, χαμηλές ταχύτητες. Δεν είναι μποτιλιάρισμα μέχρι στιγμής.
1: Και ένα θεματάκι έχουμε μετά τα Πεύκα και μέχρι τις.
0: Απ' την άλλη πλευρά. Ναι. Εντάξει, λίγο η Τσιμισκή, λίγο έχει φορτωμένη κίνηση.
1: Πάρουν και τροχονομιάδειες.
0: Α, ναι, βέβαια, σωστά. Τι να κάνουμε, κύριε Παπηδάκη, 20 Ιουλίου πήγε, τι να κάνουμε.
1: Πήγε
0: δεν
1: 20,
0: πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να παίρνει άδειες, μην κοιτάς εμάς. Ναι, πήγε 20. Άμα φύγει, κοίτα, η αλήθεια είναι για το καλοκαίρι τώρα, όταν είσαι, όχι όταν είσαι παιδί.
1: Εγώ και όταν είμαι μεγάλος, αγχώνομαι.
0: Όταν είσαι παιδί, είναι αλλιώς το καλοκαίρι. Όταν είσαι ενήλικας και δουλεύεις και δεν έχεις κάποιο επάγγελμα που μπορείς να φύγεις πολλές μέρες, δηλαδή δεν είσαι καθηγητής, δάσκαλος, έχεις μια δική σου δουλειά να πεις. Καλά, όταν έχεις δική σου δουλειά, δεν την κλείνεις ποτέ. Και φύγεις 10 μέρες, περιμένεις όλο το καλοκαίρι για να έρθουν αυτές οι 10 μέρες. Αυτό το καλοκαίρι σου. Και από τη στιγμή που θα έρθει μετά και θα τελειώσει αυτό το κομμάτι, τελείωσε και το καλοκαίρι.
1: Εγώ πάντως, να σου πω την αλήθεια, μου έχει μείνει από μικρός. Όταν περάσει τον 15 Ιουλίου, αρχίζω και αγχώνομαι.
0: Γιατί?
1: Για
0: την επιστροφή στα σχολεία.
1: Μπράβο, από μικρός μου έχει μείνει.
0: Λοιπόν, αν δεν έχεις φύγει ακόμα διακοπές, αν δεν έχεις κλείσει κάτι, μπες στο Facebook του Greco's Travel και σίγουρα θα βρεις κάτι που θα σου αρέσει, κάτι που θα σου ταιριάζει. Κάτι που θα ταιριάζει και στο πορτοφόλι σου. Θέλεις βαλτικές χώρες, θέλεις 1000 διαφορετικά πακέτα για Ιταλία, θέλεις Βαλκάνια, θέλεις εξωτικούς προορισμούς, Μαρόκο, Αίγυπτο. Θέλεις, ας πούμε, να πας μια Νέα Υόρκη, έχουν φανταστικά πακέτα για Νέα Υόρκη. Ό,τι και αν θέλεις, Greco's Travel 2-3-10-55-55-56. Και αν έχεις και ένα τετραημεράκι 28η που είναι η πρώτη μεγάλη αργία του φθινοπόρου, έχουν κλείσει πακέτα φανταστικά στον Greco's Travel, έχουν ήδη ετοιμάσει από τώρα για την 28η Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, και επειδή σίγουρα τα καλά κουφώματα παίζουν ρόλο και στη θερμομόνωση, έτσι, μέρες καύσωνα που ζούμε, αλλά παίζουν ρόλο και στην ηχομόνωση. Γιατί άντε, πες ζέστη, κρύο, λίγο. Και αυτό δεν παλεύεται βέβαια. Πρέπει τα κουφώματα να είναι καλά. Αλλά ειδικά όταν έχει πολύ θόρυβο γύρω-γύρω το σπίτι, είτε από την πολυκατοικία, είτε απ' έξω από δρόμους κτλ.
1: Απέναντι να ακούσουν όλο που μαλώνει.
0: Εκείνο δεν παλεύεται με τίποτα. Πραγματικά δεν παλεύεται με τίποτα. Και όσο και να θες να ηρεμήσεις, να κάνεις. Πάλι δεν παλεύεται. Οπότε από το να προσπαθείς να κάνεις διαλογισμούς και αυτά για να ησυχάσεις και να ηρεμήσεις, είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Θα μπει στην πλατφόρμα της Alumil, My Windows, στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil επικοινωνούν μαζί σου, παίρνεις προσφορές και παίρνεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το βήμα και βρες τη χαμένη σου ηρεμία.

0: Ο Γιώργος εδώ στέλνει παραπολιτικά κουτσομπολιά, δηλαδή τη Τσιμψιλή. Ο άνδρας λέει: ο δικηγόρος, ο σοφός, ακούγεται ότι θα κατέβει με το Σαμάρα. Έτσι ακούγεται. Είναι κύριο Γιάννης με στο στούντιο, κύριο Σοπασής. Ορίστε, καλημέρα.
1: Τον έχω δει στο.
0: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Σε μια εκπομπή στο YouTube και το είπε ότι θα γίνει μάλλον με το Σαμάρα.
0: Ναι. Ναι, γενικά έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλές μετακινήσεις, έχουμε καινούργια κόμματα. Λογικό είναι, δεν μου φαίνεται. Καλά, κοίτα, δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Εντάξει, τώρα αφού ψάχνει στελέχη σε όλη την Ελλάδα τώρα. Ξέρουμε ανθρώπους, δηλαδή δικούς μας που τους πήραν τηλέφωνο.
1: Οι υποψήφοι βουλευτές εδώ στην Θεσσαλονίκη θα είναι με το Σαμαρά.
0: Ναι, είναι κάτι υποψήφοι, οι οποίοι ήταν προεξαετίας, εφταετίας, απομακρύνθηκαν κτλ. Και ψάχνουν τώρα που θα κατεβούν. Λογικό είναι, θεμητό είναι. Όπως θέλει, κατεβαίνει με ποιον θέλει. Δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου.
2: Είναι λίγο άκομψο τώρα να μην ανακοινώνει ο ίδιος το κόμμα και να βγει όσο στο YouTube και να λέει θα κατέβω με το Σαμάρα.
0: Εντάξει, δεν το είπε έτσι. Θα κατέβω με το Σαμάρα. Δεν είπε θετικά, ας πούμε. Είπε ότι είμαι κοντά, σκέφτομαι, κάνω έτσι. Αυτό δεν είναι κάτι αθέμητο. Τώρα, πώς το λένε αυτό, τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια. Νίκε σε γραφεία, ψάχνει στελέχη.
1: Ο δημοσιογράφος, που ήταν και υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Παναγιωτόπουλος.
2: Τι έχουμε περάσει σαν χώρα, θα πω.
0: Καλά, τι, και πού είσαι ακόμα, περίμενε. Κοίτα να σου πω κάτι προσωπικά. Τώρα, εγώ δεν είμαι Νέα Δημοκρατία να με ζορίζει ο Σαμαράς. Τι με νοιάζει εμένα και αν θα κατέβει και αν θα κατέβει. Θέλω να πω δημοσιογραφικά το βλέπω το θέμα, αλλά οκ, δεν ζορίζομαι κιόλας.
2: Το θέμα είναι ότι τα ονόματα που ακούγονται είναι περασμένα μεγαλεία κυδηγώντας στα ανακλές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όλες οι μετακινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στα κόμματα κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι. Και κάποιοι νεότεροι, οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και δεν ευόδωσαν οι φιλοδοξίες τους μέχρι σήμερα,
0: καλά,
1: και ελπίζουν,
0: εντάξει,
1: ότι θα πάνε σε ένα άλλο κόμμα και θα έχουν επιτύχει.
2: Εντάξει, δικαίωμά τους είναι, όπως είπε και η Βιργινία.
0: Προφανώς, και καθένας κρίνεται και καθένας μπαίνει στον εκλογικό. Εδώ έχουν μπει άλλοι και άλλοι τώρα. Τι να λέμε. Έχει κάτι κόμματα τώρα που κατεβαίνουν και 20 και 30 χρόνια και άμα δεις παίρνει το άλλο 0,3%, 0,08%. Όποιος θέλει, έχουν κατέβει στην Ελλάδα κόμμα κότες. Το θυμάσαι αυτό?
2: Βέβαια. Κυνηγοί.
0: Καλά, οι κυνηγοί έχουν και.
1: Για πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, βέβαια. Οι κότες που έχουν κατέβει με τον. Πώς τον λένε τον ηθοποιό, τον Παύλο τον Κοντογιαννίδη. Κόμματα, ξέρω εγώ, κάτι κόμματα μικρά, έτσι αριστερόστροφα, ΟΚΔΕ.
2: Το κόμμα φτωχών.
0: Ναι, δηλαδή καθένας κάνει ένα κόμμα, κατεβαίνει. Δεν σε εμποδίζει κανένας, δημοκρατία έχουμε. Ακόμα και αν είσαι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δυστυχώς το βλέπουν και κάποιοι για επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Δεν είναι ωραία επαγγελματική αποκατάσταση αυτή, κύριε Γιάννη? Από το να μετράς ένσημα.
1: Κι αν μου κάτσει.
0: Μπράβο.
1: Μου κάτσει.
0: Από το να μετράς ένσημα άσχημα είναι.
2: Κύριε Γιάννη, έχετε δει κάποιον πολιτικό να έρθει να σας πει μετρήστε μου τα ένσημα?
1: Δεν άκουσα.
2: Έχετε κανένα πολιτικό στο γραφείο να σας πει μετρήστε μου τα ένσημα? Πάνω
1: από 10.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πολιτική.
1: Ναι. Και τηλεφωνικά κιόλας. Και τηλεφωνικά μου τα έχουν πει. Όχι μόνο από την πόλη της
0: Θεσσαλονίκης,
1: ναι, από και από επαρχία.
2: Δεν έχουν επιτυχημένη πορεία, γι' αυτό μάλλον.
1: Εντάξει.
0: Είχαν
1: κάποια χρόνια
0: και κάποιοι έχουν, ναι.
1: Σαν πολιτικοί, συνεχίζουν τώρα το επάγγελμά τους.
2: Αυτό, ναι, εντάξει.
1: Και κάποιοι είναι πρωτοπυλών, βλέποντας ότι δεν θα βγούνε κατά αυτούς, και σου λέει αφού έχω θεμελιώσει θα πάω για σύνταξη, και στη συνέχεια έχουν δικαίωμα πάλι αν προκύψει ένα άλλο κόμμα που, όπως λέμε τόση ώρα, μπορεί να πάει σκά.
0: Μην κοιτάς, είναι και το ψώνιο στη μέση.
2: Καλά,
0: δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι αλλιώς τώρα να είσαι ένας απλός δημοσιογράφος, να το πω έτσι, ας πούμε εγώ, και αλλιώς είναι ξαφνικά να σου δίνουν αυτοκίνητο βουλευτικό, μεγάλη βουλευτική αποζημίωση, τον αστυνομικό σου, τον οδηγό σου, να σου ανοίγει την πόρτα.
2: Δεν θυμάσαι τα προνόμια, ένα φεγγάρι.
0: Φυσικά, βέβαια.
1: Ταξίδια στο εξωτερικό και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ένα φεγγάρι που όλα τα αυτοκίνητα και έγραφαν μπροστά πρόεδρος.
1: Και, βλέπετε μήπως το σύριαλ κατ' επανάληψη στο Μέγα συμπέθερη από τα Τύρανα. Εκεί που γίνονται οι διαπλοκές, που συζητάνε για τις διαπλοκές, θα πάρω εγώ το έργο από εδώ και.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσω βουλευτής, μέσω υποψήφιος δήμαρχος κτλ. Κτλ.
0: Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Λοιπόν, το πρόβλημα στην περιφερειακή μέσα σε 4-5 λεπτάκια που έχουμε να αναφερθούμε σε αυτό έγινε μποτιλιάρισμα.
2: Ναι,
0: λογικό. Εκεί που είχαμε,
2: ναι,
0: το περιστατικό με το όχημα, Τριανδρία προς ανατολικά, έχουμε πλέον μποτιλιάρισμα.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα, αλλά δείχνει να έχει τελειώσει το ζήτημα.
0: Ναι.
2: Θα δούμε σε λίγο, λογικά θα αποσυμφορηθεί το σημείο αν έχει τελειώσει. Αλλά έχουμε αρκετά κίνηση προς τα ανατολικά. Βλέπεις από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και τις Οικές έχουμε κινησούλα.
0: Πάει Χαλκιδική ο κόσμος, κύριε Παπηδάκη.
2: Αυτά γιατί τα λες τώρα?
0: Τα λέω γιατί από όλη την Ευρώπη έρχονται για να πάνε Χαλκιδική. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Κάτσε να πάω λίγο και πάνω Ευζώνους να δω τι γίνεται από περιέργεια. Α, χαμός γίνεται στους Ευζώνους αυτή την ώρα.
2: Και στα και είσοδο και έξοδο, έτσι.
0: Βέβαια, ναι. Και στη Δοϊράνη γίνεται χαμός στα Τελωνία. Τι λέει. Έρχεται κόσμος, ναι.
1: Από το, μέχρι 15 Αυγούστου.
0: Μέχρι τέλος Αυγούστου θα γίνεται χαμός.
2: Λοιπόν, ο κύριος Πασίς είναι έτοιμος.
0: Πάμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε με Γιάννη Σοπασί εδώ. Στα τηλέφωνα 2310-513000, 2311-82-1050 για οτιδήποτε σας απασχολεί. Για τα ασφαλιστικά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, τις απαντήσεις τις έχει ο Γιάννης Σοπασής.
1: Ναι, θέλουμε να δώσουμε και κάποια χρηστικά.
0: Ναι, βεβαίως, κύριε Γιάννη.
1: Για τη συντάξη Συρίας, γιατί και το Σάββατο και την Κυριακή, ναι, πέραν από επαρχία τηλέφωνο που μας ακούνε,
0: ναι,
1: και μέσω ίντερνετ και με ρωτούσαν τι θα γίνει.
0: Φυσικά, αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλόμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δολογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
12: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλιάρης Παιδεία.
12: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
13: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
14: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες. Σήμερα θα φτάσει 35 βαθμούς το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη, θα δείξει. Αύριο έχουμε 36 και την Τετάρτη θα είναι η πιο δύσκολη μέρα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, με 37 βαθμούς Κελσίου.
1: 37 βαθμούς Κελσίου και με πολλή υγρασία.
0: Α, κύριε Γιάννη, ναι.
2: Από την Πέμπτη πέφτει όμως.
1: Και η υγρασία είναι χειρότερη από τη ζέστη.
0: Αυτό το μείγμα είναι απίστευτο.
2: Στη Θεσσαλονίκη φημίζεται το μείγμα της.
1: Δηλαδή τα πρωινά, αν κατεβαίνεις από πάνω, από ψηλά, που φαίνεται η Θεσσαλονίκη και ο Όλυμπος απέναντι, μέχρι και την Κατερίνη βλέπεις σαν να έχει
0: μια αχλή, ένα πέπλο. Ναι.
2: Πάμε στην πρώτη γραμμή.
0: Καλημέρα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Ήθελα να ρωτήσω το εξής τον κύριο Γιάννη.
1: Ναι.
3: Η επιχείρηση που εργάζεται ο γιος μου κλείνει τέλη Σεπτεμβρίου. Τον δώσανε 5-6 Ιουλίου να υπογράψει ότι είναι ενήμερος ότι κλείνει η επιχείρηση στις 30 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν έχει ανέβει μέχρι στιγμή στο εργάνη.
1: Εντάξει, θα ανέβει.
3: Θα ανέβει.
1: Πόσο καιρό δουλεύει ο γιος σας στην επιχείρηση?
3: Το Σεπτέμβριο κάνει 2,5 χρόνια.
1: Μάλλον αυτοί σκοπεύουν με προειδοποίηση για να πληρώσουν τη μισή αποζημίωση. Έτσι.
0: Προβλέπεται αυτό,
3: Προβλέπεται αυτό από τον νόμο?
1: Βέβαια προβλέπεται.
3: Και χωρίς να ανέβει στο εργάνη?
1: Μα θα ανέβει. Εξάλλου δεν έκλεισε ακόμα.
3: Μπορεί να ανέβει και το Σεπτέμβριο, δηλαδή στο εργάνη.
0: Η προειδοποίηση εννοεί, κυρία. Ανεβαίνει στο εργάνη?
1: Όχι, όλα ανεβαίνουν στο εργάνη. Ναι. Το θέμα είναι ότι τους προειδοποίησαν ότι θα κλείσει το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό το κάνει εγγράφος η επιχείρηση? Πώς γίνεται, κύριε Γιάννη?
1: Ηλεκτρονικά τα κάνουν, τα λογιστικά γραφεία.
3: Τον δώσανε ένα χαρτί να υπογράψει, ναι, ότι με τα στοιχεία του, όλα τα αφημίτσια.
1: Αυτό το χαρτί στην ουσία είναι προειδοποίηση.
3: Είναι προειδοποίηση, αλλά δεν παίζει ρόλο ότι πρέπει να ανέβει στο εργάνη?
1: Η προειδοποίηση όχι, αφού την πήρε προσωπικά. Το κλείσιμο φυσικά και θα ανέβει.
3: Δεν παίζει ρόλο ως προς την αποζημίωση?
1: Όχι, παίζει ρόλο.
0: Η προειδοποίηση παίζει.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό και γίνεται.
1: Γιατί από τη στιγμή που είναι 2 μήνες το λιγότερο, η επιχείρηση μάλλον θα οδηγηθεί στη μισή αποζημίωση για όλο το προσωπικό. Σε όλους έδωσαν αυτή την ειδοποίηση.
3: Δύο άτομα έχει μόνο η επιχείρηση. Είναι σε μεταφορική.
1: Που σημαίνει ότι και στον συνάδελφό του θα έδωσαν το ίδιο χαρτί. Ναι. Μάλλον θα του δώσουν τη μισή αποζημίωση.
3: Ναι, η οποία πόσο είναι, κύριε Σούμπαση?
1: Με το ζόρι θα είναι 2 μισθοί.
3: Ναι, 2 μισθοί περίπου,
1: Ναι.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, και να πάμε στο
0: προειδοποίηση
1: θέμα.
0: Κύριε Γιάννη, ισχύει εδώ και χρόνια, να πούμε, έτσι, ναι, δεν είναι καινούριο.
1: Ναι, είναι εδώ και χρόνια όντως, αλλά
0: νομίζω
1: με το καινούριο εργασιακό νόμο, ναι, ήταν από 4 μήνες και πάνω μέχρι και 6, τώρα είναι και για την περίπτωση των παιδιών είναι 2 μήνες, επειδή είναι 2,5 χρόνια.
0: Και εγώ το θυμάμαι πριν από χρόνια.
1: Είναι πολλά
0: για δικιά
1: χρόνια
0: μου περίπτωση, ναι, που μου λέγανε ότι, ας πούμε, να ξέρεις ότι δεν σε προειδοποιούμε για να σου δώσουμε και όλη την αποζημίωση.
1: Προειπήρχε, υπάρχουν κάποιες αλλαγές.
2: Mm. Καλημέρα στη γραμμή.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Λέω να βγω σύνταξη. Και έχω κάνει και μου είπαν να κάνω ασφάλιση για το επικουρικό, αυτασφάλιση. Γιατί... Αλλά θα περάσει από Ιατρική Επιτροπή.
1: Βέβαια.
4: Γιατί με περνάνε από Ιατρική Επιτροπή? Ποιος ο λόγος και τι ρωτάνε?
1: Γιατί θα έπρεπε να έχει καταργηθεί τουλάχιστον.
4: Θα κλείσω και μισό λεπτό, θα κλείσω το ράδι και θα ανοίξω το ράδι. Θα κλείσω το...
1: Κλείσε το ράδι. Κλείσε το ράδι.
2: Ακούσε το από τον αέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, τον περνάνε από Ιατρική Επιτροπή?
1: Όλους τους περνάνε όταν κάνεις προαιρετική ασφάλιση. Λάθος, είναι μια παλιά διάταξη για να δουν αν είναι ασθενής, γιατί πολύ παλαιότερα κάνανε προαιρετική ασφάλιση και μετά πήγαν και ζητούσαν αναπηρική σύνταξη.
0: Συγγνώμη, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εννοώ, δηλαδή, προαιρετική ασφάλιση
1: να πληρώσει δηλαδή τις εισφορές που του λείπουν για να συμπληρώσει τα 4.500 ευρώ.
0: Γιατί να περάσει από
1: κακός, επιτροπή. Κακός. Επειδή υπήρχε αυτή η εξυπνιά πριν 20 χρόνια, τους περάγανε όλους. Εξακολουθεί να ισχύει αυτή η διάταξη.
0: Ναι, αλλά είναι κρίμα.
1: Είναι
0: γιατί
1: κρίμα.
0: Έτσι αργούν άλλοι που πρέπει να περάσουν ταλαιπωρία. Από επιτροπή.
1: Μέχρι στιγμής, αγαπητέ κύριε, για να κάνετε προαιρετική ασφάλιση και να συμπληρώσετε προϋποθέσεις για το επικουρικό, επειδή δεν έχει αλλάξει, έχει δίκιο η Βιρζινία, έχετε κι εσείς πάρα πολύ δίκιο και εγώ που το έχω πει 500 φορές έχω πάρα πολύ δίκιο, αλλά εξακολουθεί να ισχύει αυτή η αναχρονιστική διάταξη ότι όταν κάνεις προαιρετική ασφάλιση, που πληρώνεις δηλαδή ο ίδιος τις εισφορές, πρέπει να περάσεις από υγειονομική επιτροπή.
2: Πάμε στη γραμμή.
0: Χαίρετε.
5: Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Ναι, θέλω να ρωτήσω για την κόρη μου,
1: ναι,
5: η οποία τον άλλο μήνα κλείνει τα 55, αλλά έχει 10.500 αίσθημα και έπιασε εδώ το 92, οπότε πρόλαβε, υπήρχε ένα...
1: Ναι, έχει βαρέα.
5: Ορίστε.
1: Βαρέα αίσθημα έχει.
5: Ναι, βαρέα.
1: Άμα έχει βαρέα και είχε 4.500 το 10, βγαίνει στα 55 της, με πλήρη.
5: Ναι, στα 55. Για να σε πω τι κάτι. Κάποιος συνάδελφός σας τα πήρε τα χαρτιά και τα παρέδωσε στο ΙΚΑ. Σημαίνει ότι θα περάσει, δεν είναι?
1: Ναι, τα αν τα παρέδωσε, μήπως τα παρέδωσε για να γίνει...
5: Μέτρηση. Τα μέτρηση.
1: Ναι, ναι, κατά μέτρηση. Τα... Προς συνταξιοδοτική απόφαση δηλαδή.
5: Ναι, ναι, σημαίνει ότι κάτι θα γίνει, δεν είναι? Ότι θα πιάσει, θα περάσει.
1: Μα από αυτά που μου λέτε, αγαπητέ κύριε, ότι έχει 10.500 ημερομίσια βαρέα, αυτή είχε τα 4.500 το 10, που σημαίνει ότι στα 55 της, την ημέρα που συμπληρώνει τα 55, μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Να είστε
0: καλά. Τέλειο. Καιρό είχα να ακούσω τέτοια ηλικία να παίρνει σύνταξη. Είναι παλιά ασφαλισμένη.
1: Είναι παλιά ασφαλισμένη και είναι από τους λίγους και από τους λίγες που έχουν μείνει για να παίρνουν σε αυτές τις ηλικίες.
0: Που έχουν τέτοιο δικαίωμα.
1: Να κλείσω αυτό το θέμα των ερωτημάτων για τις συντάξεις Συρίας, γιατί κυκλοφορούν διάφορα. Το 35% θα επανέλθει στο 70%. Υπάρχουν κάποια κενά σε ό,τι έχει να κάνει αυτοί οι οποίοι δουλεύουν, θα μπορούν να δουλεύουν και να παίρνουν το 70%. Δεν έχει απαντηθεί, πιστεύω να απαντηθεί με το νομοσχέδιο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο νόμος θα εφαρμοστεί από 1/9 του 2026, δηλαδή από το Σεπτέμβρη.
0: Α, από τώρα, τον επόμενο. Πάντως και αυτό το ερώτημα που λέτε τώρα, και είναι πολύ λογικό, δηλαδή αν δουλεύει η χείρα, να το πω έτσι. Αν
1: θα ή, μπορεί... ο χείρος.
0: Ή ο χείρος, ναι. Μπορεί
1: παίρνει...
0: να απαντηθεί οριζόντια, δηλαδή αν εγώ δουλεύω, γιατί η σύνταξη χειρίας ακόμα και το 70% είναι πάρα πολύ μικρή και δεν μπορώ να ζήσω. Δεν πρέπει να δουλέψω κι εγώ, έτσι δεν είναι?
1: Κανονικά θα πρέπει και αυτοί οι πάντες να παίρνουν το 70%. Τώρα δεν έχει απαντηθεί για τους εργαζόμενους που δεν έχουν δηλαδή την ηλικία για να πάρουν σύνταξη δική τους και παίρνουν τη χειρίας και έχει πέσει στο 35%.
0: Ναι.
2: 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές γραμμές για τις ερωτήσεις στον κύριο Σοπασί και φυσικά και το Viber 69-08-357-800.

0: Τώρα να πούμε λίγο, κυρία Γιάννη, γιατί είναι περίοδος αδειών και πολλοί κόσμοι τώρα, βασικά όλοι παίρνουμε τις αδειές μας το καλοκαίρι. Τι υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση από πλευράς της για τα δώρα των αδειών, το επίδομα αδειών, να το πω σωστά. Το δίνει όλο, το δίνει πριν.
1: Κανονικά πρέπει τώρα αυτό το μήνα ή το πολύ μέχρι τον Αύγουστο να δοθεί το επίδομα αδείας και να δοθεί και ένα μέρος της άδειας, γιατί η άδεια δίνεται για να ξεκουραστεί ο εργαζόμενος από την πίεση της εργασίας και να επανέλθει ανανεωμένος μετά από 10, 15 μέρες, 20 μέρες ανάλογα. Εδώ συνηθίζεται στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν τον Αύγουστο και να δούμε 15 με 20 μέρες.
0: Ναι, είναι πολλές και πολλές εταιρείες που το κάνουν αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, όπως είμαστε εμείς για παράδειγμα, μια τέτοια επιχείρηση. Να ρωτήσω το εξής. Με τον καινούριο νόμο, νομίζω, δεν υποχρεούται η επιχείρηση να δώσει 10 μέρες εργάσιμες κολλητά, να το πω
1: μπορεί
0: έτσι.
1: Μπορεί να το δώσει και σε 4 δόσεις.
0: Σε συνεννόηση με το, γιατί μπορεί να πει ο εργαζόμενος και να θέλω 5 μέρες.
1: Πάντα με συνεργασία εργαζόμενου και επιχείρηση. Βέβαια, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δώσει, αλλά συνήθως και πρέπει να υπάρχει συνεργασία, γιατί όπως προείπες, κάποιες επιχειρήσεις δεν κλείνουν, δεν μπορούν να κλείσουν, έχουν βάρδιες, δουλεύουν και είναι εξαγωγικές ή δουλεύουν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που το καλοκαίρι ειδικά έχουν πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, επειδή ξέρω, ας πούμε κάβες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε και τα beach bar, χαλκιδική και τα λοιπά, πολύ τουρισμό και στη Θεσσαλονίκη επίσης.
1: Εξαιτίας της τουριστικής περίοδου και η εστίαση δουλεύει περισσότερα, ειδικά στην νησιωτική περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, αλλά περισσότερα στα νησιά.
0: Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Αφήστε αυτούς που κάνουν σεζόν που λέμε. Ένας άνθρωπος που δουλεύει κανονικά στην επιχείρηση συνεχώς. Έχει μια δουλειά, γραφείο, κάβα ας πούμε, παράδειγμα. Και σου λένε, δεν μπορείς να πάρεις το καλοκαίρι άδεια γιατί έχουμε τρελή δουλειά. Αυτό είναι νόμιμο?
1: Εάν δουλεύει όλο το χρόνο.
0: Κανονικά όλο το χρόνο.
1: Εάν
0: κανονικά,
1: δουλεύει
0: πρόσληψη.
1: Όλο το χρόνο πρέπει να δώσει άδεια. Υποτίθεται ότι δεν θα έχει ένα άτομο προσωπικό, θα έχει δύο ή τρεις και θα κανονιστεί η άδεια εν αλλάξει. Αν είναι ένα άτομο και δουλεύει, για παράδειγμα, όπως μου έλεγε προχθές, του λέω τι δουλειά κάνεις, μου λέει έχω μια βιοτεχνία που ασχολείται με τουριστικά είδη, δηλαδή δίνει στα μαγαζιά που πουλάνε σε όλη την Ελλάδα τουριστικά.
0: Τα σουβενίρ, ας πούμε, να το πω έτσι. Ναι.
1: Αυτός αυτή την περίοδο έχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Και αυτή την περίοδο απασχολεί 10 άτομα. Το χειμώνα απασχολεί 2-3 για να τα ετοιμάσει. Αυτούς τώρα που πήρε για σεζόν, μάλλον δεν θα τους δώσει άδεια και εν πάση περιπτώσει δεν δικαιούνται κιόλας να ομιλούν περισσότερο. Εκείνοι οι οποίοι είναι όλο το χρόνο, κανονικά πρέπει να πάρουν την άδειά τους.
0: Ναι. Άρα υποχρεούται η επιχείρηση ένα κομμάτι να στο δίνει μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Ο Πέτρος ρωτάει εδώ πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας.
1: Μισό μισθό. Αν είναι όλο, να δουλεύει όλο το χρόνο, είναι μισό μισθό.
0: Απλά.
1: Όπως είναι και το δώρο Πάσχα.
0: Αν κάποιος δεν είναι όλο το χρόνο και ας πούμε έχει μερικούς μήνες, αυτός δικαιούται άδεια? Κάποιες μέρες.
1: Κάποιες μέρες.
0: Αυτό είναι ανάλογα, νομίζω πάει μήνας και δύο μέρες, κάπως έτσι δεν πάει?
1: Είναι περίπου 1,8 περίπου μήνας.
0: Περίπου δύο μέρες το μήνα.
2: Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο δώρο του καλοκαιριού, στο επίδομα του καλοκαιριού και στο δώρο των χριστιανών? Δηλαδή,
1: βέβαια,
2: το καλοκαίρι,
1: άλλο είναι το ένα και
2: άλλο το άλλο. Από το πρέπει να δουλέψει συγκεκριμένες μέρες, μήνες για το δώρο του, για το επίδομα του καλοκαιριού.
1: Ρώτησε η Βιργινία τώρα πόσες μέρες δικαιούται επίδομα αδείας. Ακριβώς το ίδιο σημαίνει και με το δώρο Πάσχα.
2: Αν δουλεύεις από τον Ιούνιο, ας πούμε, μέχρι τα Χριστούγεννα, δικαιούσε ολόκληρο
1: το δώρο Χριστουγέννου?
2: Ναι.
1: Το δώρο Χριστουγέννου είναι από την 1η του Μάη μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Από σημαίνει, το Μάιο δηλαδή.
1: Θα αφαιρεθούν οι δύο μήνες.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα αν εγώ προσληφθώ σε μια επιχείρηση, ας πούμε, τον Ιούνιο ή τον Μάιο, δικαιούμαι άδεια δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι? Δύο μέρες, τρεις, τέσσερις, έστω αυτό?
1: Δικαιούσε κάποιες μέρες και κάποιο μέρος επιδόματος αδείας.
0: Ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται στις περισσότερες επιχειρήσεις. Όταν είσαι ο νέος, δεν.
1: και ο νέος συνήθως δεν ξέρει αν δικαιούται και δεν το
0: ρωτάει. Ναι. Σωστό.
1: Την επόμενη χρονιά θα
0: συνεχίσει. Την επόμενη χρονιά που έχει πήξει ο νέος, λέει δεν μπορεί. Πέρσι δεν πειράδει. Τι έγινε? Ό,τι δεν παίρνουμε από άδεια, από μέρες, είναι υποχρεωμένη η

0: διαπόλυμα στο καλοκαίρι.
1: Μέχρι το τέλος της χρονιάς πρέπει να.
0: Αλλά μετά μπορεί να πάρω.
2: Η επιχείρηση, ας πούμε, αν έχεις 5 μέρες άδεια, υπόλοιπο ή 10 και σου πει τον Δεκέμβριο θα πάρεις.
1: Πολλοί μου λένε, εγώ μετέφερα κάποιες μέρες την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν είναι νόμιμο, αλλά σιωπηλά μπορεί να γίνει.
2: Ναι, αυτό γίνεται. Αλλά λέω, άμα σου πει, κοίτα, θα πάρεις 1 με 15 το Χριστούγεννα για να τελειώσει το υπόλοιπό σου. Μπορεί η επιχείρηση να σε υποχρεώσει να πάρεις αυτές τις μέρες του υπολείπου σου.
1: Βέβαια, μπορεί να σε υποχρεώσει και εξάλλου δεν είναι υποχρέωση, είναι και κανόνας ότι πρέπει η άδεια μέσα στον χρόνο να δίνεται.
2: Ωραία. Να.
1: Έτσι. Οι φίλοι που μου τηλεφωνούν να πάρουν μετά από ένα τέταρτο.
0: Παιδιά, σε 5 λεπτά και τελειώνει ο κύριος Γιάννης, λίγη υπομονή. Λοιπόν, στον περιφερειακό εξακολουθεί το πρόβλημα. Είχαμε νωρίτερα ένα αυτοκίνητο εκεί, ακινητοποιημένο φαινότανε. Έχει φύγει το όχημα, αλλά έχουμε πρόβλημα προς δυτικά. Στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε μποτιλιάρισμα. Και από την άλλη πλευρά, λίγο χαμηλές ταχύτητες.
1: Οι εργασίες είναι εντατικοποιημένες, που σημαίνει ότι μάλλον θα βγουν ημερομηνίες παράδοση.
0: Για flyover και τα λοιπά.
2: Ναι, τρέχουν πολύ.
0: Ναι, ναι. Έχουν και ρήτρες τραπεζικές, οπότε και η ίδια η εταιρεία θέλει να δοθεί το έργο στην ώρα του.
1: Ναι, και αυτό, αλλά κάποια κομμάτια μάλλον θα είναι μεταφερόμενα. Δηλαδή κάπου αλλού έχουν ετοιμαστεί και θα
0: κουμπώσουν.
1: Θα κουμπώσουν.
0: Ναι, δεν τις ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι πάει το έργο, πάει πολύ καλά.
2: Πάει πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπε και η Βυργίνη, υπάρχουν ρήτρες. Οι ρήτρες είναι.
1: Οι ρήτρες και οι ρήτρες είναι από τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει και με την προοπτική ότι θα πάρουμε και θα σας πληρώσουμε. Εάν δεν βγουν οι ρήτρες. Οι ρήτρες δεν θα μπορούν να τους πληρώσουν. Και πιέζουν και οι τράπεζες, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εσείς πότε πάτε διακοπές, αγαπητή Βυργίνια?
0: Καταφωνή, μόλις λέγαμε για το flyover, κύριε Γιάννη, ήρθε τώρα ανακοίνωση από το flyover. Μεταξύ 11 και 55, δηλαδή σε μία ώρα ακριβώς, και 12 και 5, θα έχουμε ολιγόλεπτο αποκλεισμό κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων μεταξύ του κόμβου Αγίου Παύλου και Τριανδρίας.
1: Εκεί θα δημιουργηθεί τώρα το αδιαχώρητο.
2: Το ολιγόλεπτο είναι ναι, ολιγόλεπτο.
0: Είναι λίγο ζόρι, αλλά το λέμε για να το ξέρει ο κόσμος. Ναι.
2: Καλημέρα στη γραμμή.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μήπως μπορεί ο κύριος Γιάννης Επαζής να μου δώσει το τηλέφωνο του ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης και του ΕΦΚΑ Κηλικίας.
0: Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο.
1: Μπείτε μέσα στο.
0: Ή στον ΕΦΚΑ θα μπείτε.
1: ΕΦΚΑ Κηλικίας στο ίντερνετ, γκουγκλάρτε το και θα βγει αμέσως.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν,
1: πότε παίρνετε άδειες.
0: Ο Άρης φεύγει. Άρη, πότε φεύγεις?
2: Μαζί φεύγουμε.
0: Αχ, τι λέω, κάθε φορά το ξεχνάω. πότε φεύγουμε? 10 Αυγούστου.
1: 10 Αυγούστου.
0: Πάνω στο μεγάλο χαμό, στη μεγάλη έξοδο φεύγουμε.
2: Εκεί που μπορείς να βρεις άνετα κατάλημα.
0: Άνετα κατάλημα, άνετα τραπέζι στην ταβέρνα, άνετα παντού.
1: Τα εγγένεια της έκθεσης.
0: Τα εγγένεια της έκθεσης φέτος είναι νωρίς. Είναι 5 Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ νωρίς φέτος η ΔΕΘ, γιατί το Σάββατο πέφτει, το Σουκού πέφτει 5-6 Σεπτεμβρίου το πρώτο. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Θα έχουμε, ο Στάτους φυσικά θα είναι στην έκθεση όπως κάθε χρονιά. Θα σας περιμένουμε και από κοντά. Πολλή δουλειά στην έκθεση, πολλές επαφές, αλλά ωραία για μας. Εσείς, κύριε Γιάννη μου, πότε φεύγετε διακοπές για να ξέρει ο κόσμος?
1: Φεύγω 29 και θα γυρίσω μετά της Παναγίας.
0: Α, δεν παίρνετε κι εσείς πολύ, 15-17 μέρες δηλαδή.
2: Να υποθέσουμε Κρήτη,
1: βέβαια. Την αποθέσεις.
0: Κρήτη, πάνω στη δροσούλα.
1: Το χωριό μου.
0: Είναι ορεινό τουλάχιστον, έχει καθόλου δροσιά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, ωραία, γιατί αλλιώς...
1: Είναι σε μια κοιλάδα πάνω σε ένα λόφο, έχει πολύ πράσινο. Η θάλασσα είναι 18 χιλιόμετρα από εκεί.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε στον κόσμο. Να τα ξαναπούμε, βέβαια.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή φεύγει κόσμος, να ευχηθούμε καλή άδεια.
1: Καλή άδεια.

0: Και να προσέχετε και εκεί στη Χαλκιδική, όμορφη Χαλκιδική, όμορφη Χαλκιδική, αλλά να προσέχετε και να προσέχουμε πολύ, γιατί έβλεπα χθες αυτή την ξεκλεισμένη οικογένεια. Κάνανε
1: με τους Μολδαβούς.
0: Έρανο να πούμε για το παιδί τώρα, μου φαίνεται εμένα το παιδί.
1: Κάνουν και πλαστούς έρανους, κύριε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αφήστε.
2: Ένα 7χρονο παιδί.
1: Ανθρώπινη τραγωδία. Ένα 7χρονο κοριτσάκι έχει μείνει, το οποίο είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Σήμερα θα προσπαθήσουν να το ξυπνήσουν από το τεχνικό κόμμα οι γιατροί. Η υπόλοιπη οικογένεια δεν υπάρχει πλέον, μαμά, μπαμπάς και ένα βρεφάκι ή αδερφάκι. Δυστυχώς αυτό που λέτε, να προσέχουμε στους δρόμους, να γυρνάμε γεροί από τις διακοπές, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Αλλά από τη χαρά και από την λαχτάρα μας να φύγουμε, πολλές φορές δεν προσέχουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο
0: Σοπασί.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: και αυτός ο Τραμπ δεν μας αφήνει να κάνουμε και καλοκαίρι. Πάλι χτυπάνε στο Ιράν, χτυπάει το Ιράν, χτυπάει ο Τραμπ, ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο. Μ' αρέσει που κάνεις και εσύ συνέντευξη με τον Θέμη τον Κιουρτζή των Βενζινοπολών. Λες πότε θα δούμε, λέει, την πτώση στην Αγγλία. Μέχρι να δούμε την πτώση, εμείς ξανά να χτυπάνε οι άλλοι.
1: Μέχρι να φτάσει το δεκάλεπτο στις βενζίνες στην τσέπη μας, θα έχει ανέβει βενζίνη 10-20 λεπτά. Είναι και καλοκαίρι, δηλαδή. Πάμε ευθυμιαρών, πάμε για μπανάκια και.
0: Ναι, μην το θυμίζεις, γιατί road trip θα λέμε, που λένε και στο χωριό μου θα κάνουμε.
1: Auto stop.
0: Βλέπω και ένα κόλλημα τώρα στο χάρτη Άρη, το οποίο είναι στη
1: Χαλάστρα.
0: Ναι,
1: στη Χαλάστρα.
0: Πολύ κόλλημα εκεί πέρα.
1: Με μέτωπο προς Αθήνα.
0: Ναι.
1: Στη Χαλάστρα. Λες να μάθανε ότι πάνε
0: τι?
1: Οι ξένοι από τη Χαλάστρα για να γλιτώσουν τα διόδια.
0: Ξέρω εγώ, χαμός. Πάνω στην Παθέ είναι βέβαια, έτσι, πριν από τη Χαλάστρα στο ύψος, αλλά είναι πάνω στην Παθέ, δεν είναι στο χωριό μέσα. Ο Δημήτρης εδώ σε ρωτάει ποιο είναι αυτό το τραγούδι Άρη. Του αρέσει μάλλον η country.
1: Rocking my life.
0: Από ποιον, λέμε.
1: Κάτσε, γιατί αυτό δεν το έχω. Το τραγούδι, άμα το χτυπήσει θα το βρει. Εντάξει.
0: Rocking my life.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Καλό υπόλοιπο της ημέρας εδώ με Άρη Παπιδάκη, με Διογέννη Δασκάλου. Νομίζω η αφεντιά μου θα βγει το μεσημέρι. Τον διευθυντή μας τον στείλαμε να ξεκουραστεί λίγο. Ήταν λίγο πτώμα, τον εξαντλήσαμε. Οπότε μεσημέρι θα τα πούμε μαζί. Και μετά εν κινήσει Απόστολος Αυδελάς, Λεοντής Μαχαιράς. Βεβαίως, βεβαίως. Καλή συνέχεια με στάτους εδώ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων, δεν λησμονούμε τους αγνοωμένους και στεκόμαστε στο πλευρό των εκτοπισμένων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη μαύρη επέτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Ο κ. Μαρινάκης προσθέτει: η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια. Σωρός 30χρονου ημεδαπού εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο. Το αυτοκίνητο φαίνεται να συγκρούστηκε με κολόνα του ΔΔΕ και να πήρε φωτιά, ενώ ο 30χρονος μάλλον εξφενδονίστηκε από αυτό και εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφοί της. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι γιατροί σήμερα αναμένεται να επιχειρήσουν την αποσωλήνωσή του. Στο μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασε η θεία της, η οποία αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία της. Παράλληλα, δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Ο Γενικός Πρόξενος της Μολδαβίας προχώρησε μάλιστα σε καταγγελία για την ύπαρξη πλαστών εράνων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για την συμμετοχή του στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπου θα έχει συναντήσεις με δημάρχους της Β' εκλογικής περιφέρειας. Κλειστό θα είναι απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά ανάμεσα στους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στο Ισιουδάδ Ροδρίγο, την επαρχία Σαλαμάνκα της Ισπανίας, όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να γιορτάσουν την επιτυχία της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα μετατρέποντας τη γιορτή σε θρήνο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέον μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Σέρες τους 38, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και το Κιλκί στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Το πήραμε.
10: Ποιο βρετάκι?
9: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
10: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Το πήραμε.
10: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
9: Αυτά τα πήραμε.
10: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
9: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Γυαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς. Μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Έτσι, 15 Αύγουστος έρχεται. Ήδη από σήμερα ξεκίνησαν να φαίνεται στην πόλη ότι οι άδειες, οι βαριές άδειες έχουν ξεκινήσει. Ακούτε Στράτους 107 και 7. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι και τη μία ο Άρης Παπιδάκης. Φύγατε, γυρίσατε. Πάντως το πρωί που ερχόμουν στη δουλειά, παιδιά, ήταν. Πραγματικά φαινόταν ότι η πόλη σταδιακά αδειάζει. Και όσο πάμε προς τον Αύγουστο, λογικά θα μείνουμε εμείς και εμείς. Και ξεκινάει και η εποχή της άρνησης. Ποια είναι, θα σας πω σε λίγο.

εδώ. Και εγώ στο λιμάνι λέει να κοιτάω τα πλοία. Κάπως έτσι είμαστε όσοι μείναμε πίσω. Έχει ακόμα κόσμο βέβαια, μην τα παραλέμε. Και φαίνεται και στους δρόμους. Τούτη την ώρα στην περιφερειακή έχουμε εδώ και αρκετή ώρα ένα προβληματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου από την Τριανδρία. Ξεκινάει με σταματήματα παρακαλώ. Αρκετή κίνηση και στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Καθυστερήσεις εντοπίζονται στην ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι περίπου και τις Σικές. Και στο κομμάτι Τούμπας Μαλακοπής. Η Τσιμισκή έχει κίνηση αλλά χωρίς προβλήματα, Εγνατία μια χαρά. Έχουμε θέμα στην Παθέ. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, βρίσκεται στο σημείο μέχρι και την έξοδο Χαλάστρας, μέτωπο προς Πιερία, προς Κατερίνη δηλαδή, από τη Χαλάστρα και πίσω, έχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα που μιλάμε, αρκετό μποτιλιάρισμα. Στα Μάλγαρα το πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Εκεί έχετε μια καθυστέρηση περίπου των 10 λεπτών. Αλλά στο σημείο της Χαλάστρας και πίσω που λέμε, εκεί είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Αν κάποιος φίλος θα κρατήσει, φίλια ακροάτρια, είναι στο σημείο 2310-500-13000, 2311-82-1050 και το Viber 6908-357-800. Φυσικά για ό,τι άλλο θελήσετε, εδώ είμαστε για καλημέρες, καλή εβδομάδα. Να σας πούμε εμείς καλές διακοπές, που θέλετε.

Και μιας και είμαστε στους δρόμους, να ξέρετε ότι όσοι έρχεστε από Καβάλα στην Εγνατία οδό, εκεί στην Υφόπετρα, έχουμε εργασίες, οπότε μια μικρή καθυστέρηση θα έχετε, τίποτε άλλο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα κλείσει και η περιφερειακή από τις 11 μέχρι τις 5 στο ρεύμα προς ανατολικά, μόνο στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επαναλαμβάνουμε, 11 με 5 το πρωί, το ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων.

Δυστυχώς, άσχημο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 69χρονου από την επανομή την προηγούμενη Τρίτη, ο οποίος είχε βγει για ψάρεμα με την σύζυγό του στην περιοχή της επανομής. Σωρός του εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στον Κορινό Πιερίας και αφού ταυτοποιήθηκε ανήκει στον 69χρονο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, από την προηγούμενη Τρίτη αγνοείται. Η γυναίκα του είναι πολύ καλά στην υγεία της. Τραγικό φινάλε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Μπαίνεις τσουλώντα!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
22: Iron Men's Grooming.
1: Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. RN Men's Grooming της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λύθηκε και το μυστήριο στη Χαλάστρα. Γίνονται εργασίες. Έχει αποκλειστεί μια λωρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάνο που μας έδωσε την ενημέρωση. Τα πράγματα είναι δύσκολα για όσους είναι, για όσους μάλλον φεύγετε από την πόλη, από την Παθέ. Πολύ πριν τη Χαλάστρα, την έξω για Χαλάστρα, θα δείτε τη σήμανση για τα έργα. Σταματάτε, μετά την έξοδο Χαλάστρας ανοίγει ο δρόμος. Παραμένει το πρόβλημα στην είσοδο της πόλης στα Μάλγαρα. Παραμένει το πρόβλημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Περιορίστηκε κατά πολύ το ζήτημα προς τα ανατολικά. Στα νοσοκομεία και λίγο στην ανηφόρα της Νεάπολης. Κατά τέλα είμαστε μια χαρά. Ακούτε Στάτους 107.7. Καλή εβδομάδα. Ο μήνας έχει 20. Όπου φύγει, φύγει. Όσοι μπορούνε. Και έλεγα νωρίτερα ότι είναι η περίοδος της άρνησης. Είναι η περίοδος της άρνησης, παιδιά, για οτιδήποτε είναι αρνητικό. Δηλαδή, λέμε κάτι, να για την πολιτική, να για πολέμους, να όλοι λένε, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, το κεφάλι μου είναι καζάνι, δεν θέλω, πες μου κάτι ήρεμο. Λογικό μου ακούγεται. Δεν ήταν και εύκολη χρονιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και περιμένουμε όλοι έτσι μια βαλβίδα εκτόνωσης, είτε αυτό είναι ολιγοήμερες, είτε μονοήμεροι, είτε κανονικές διακοπές, ανάλογα με τα βαλάντια του καθενός. Πάντως να ξέρετε ότι τον Αύγουστο, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε σκαμπό, μόνο αν κάποιος ή κάποια ακυρώσουν. Δεν πειράζει, καλή παρέα να υπάρχει και εδώ να μείνουμε, μια χαρά θα περάσουμε. Θα είμαστε τουρίστες στην πόλη μας, να πάρουμε τα παιδιά μας, να τα πάμε σε κανένα αρχαιολογικό μουσείο. Γιατί είμαστε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα. Ούτε μνημεία ξέρουμε, ούτε μουσεία ξέρουμε, τίποτα.

Και φυσικά για να είμαστε και δίκαιοι, δύο λόγια απ' την Ασίση, που πήγε πέρα. Επειδή αφού γκραζόμαστε για να κηρύξει την ανθρωπιά, τα θέλω σας, λίγο η μουσική παραπάνω, γιατί είναι και οι μέρες τέτοιες. Πάντως να πούμε ότι χθες γινόταν πάλι το αδιαχώρητο σε όλες τις παραλίες. Δεν υπήρχε παραλία, παιδιά, που να έχει κόσμο. Το θέμα, το ζήτημα είναι ότι μου στείλανε κάτι φωτογραφίες από την Τρανή Αμμούδα στη Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι. Παιδιά, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό που είδα ήταν αηδία. Δεν μπορούσε να περάσει ο ένας δίπλα στον άλλο, γινότανε χαμός. Μιλάμε για μια παραλία χιλιομέτρων τώρα, δεν μιλάμε για 10 μέτρα. Πατής με πατώσε, ξένοι, Έλληνες, όπου βρίσκαν παρκάρα να κλείναν το δρόμο. Και δυστυχώς αυτή η εικόνα είναι σχεδόν παντού, και στο πρώτο πόδι. Βλέπε καψόχωρα, πευκοχώρη δηλαδή, καλυθέα κτλ. Κτλ. Όπου να είναι ο καθένας παρκάρι για να περάσει το βράδυ από την, από τον πευκοχώρη, φτύνει σέμα. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει.

Και έτσι από περιέργεια μπήκα τώρα να δω τι γίνεται μέσα στους οικισμούς στο πρώτο πόδι. Από περιέργεια. Λοιπόν, Κασανδρία δεν περνάς με τίποτα. Καλυθέα, κακός χαμός. Κρυοπηγή, παιδιά αφήστε το καλύτερα. Πάτε με τα πόδια. Πολύχρονο είναι συμπαθητικά. Χανιώτη πάρα πολύ κίνηση. Πευκοχώρη αυτό που λέγαμε. Μακελιό. Και αυτό είναι τώρα. Φανταστείτε τι γίνεται το βράδυ που βγαίνουν όλοι για βόλτα. Πευκοχώρη, πολύχρονο, κρυοπηγή. Δεν περνάς με τίποτα. Θυμάμαι ότι όταν η οικογένεια ήταν στο Πευκοχώρη για διακοπές και αναγκαζόμουν να πηγαίνω, γιατί εγώ δούλευα αυθημερών, όσο έκανα από Θεσσαλονίκη μέχρι Κασανδρία, έκανα από Κασανδρία μέχρι Πευκοχώρη. Όσο και σας φαίνεται απίστευτο. Ομοίως και στο δεύτερο, έτσι. Στην Νικήτη αυτή τη στιγμή γίνεται το έλα να δεις. Δεν χωράει κανένας πουθενά. Είναι σταματημένα τα πάντα σαν να έχουμε επιστροφή. Απίστευτη κατάσταση στην Νικήτη.

Σε λίγο έχουμε διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή. Από Άγιο Παύλο μέχρι και κάτω Τριανδρία. Και στα διορεύματα λόγω του flyover. Τούτη την ώρα ανηφόρα Αγίου Παύλου είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Από Πεύκα μέχρι και μετά την έξοδο Σικιών πολύ χαμηλές ταχύτητες και στην ανηφόρα της Νεάπολης. Και φυσικά έχουμε έργα στην Παθέ πριν τη Χαλάστρα. Την έξοδο για Χαλάστρα σταματάτε όσοι είναι να πάτε προς Πιερία.

Γεια σου Πασχάλη, γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιώργη. Είπαμε παιδιά, για να είμαστε δίκαιοι, έχει πάρα πολύ τουρισμό. Σαφώς και έχουμε και εμείς, γιατί όλο το πρωτοπόδι και πριν το πρωτοπόδι, δηλαδή ποτίδια πίσω και ποτίδια μετά, φουλ τα εξοχικά, έτσι μην τα ξεχνάμε αυτά. Από Καλλικράτητα και μετά, από Βεργιά και μετά, όλη η πόλη έχει εξοχικά. Αν όχι όλη η μεγάλη πλειοψηφία, εγώ δεν έχω, να ξέρετε. Εμείς ήμασταν του κάμπινγκ. Και πολλοί φεύγουν αυθημερών, δηλαδή έχουν την οικογένεια στα εξοχικά, μένει κάπου κοντά Καλλικράτητα, Βεργιά, ακόμη και μέχρι πλάγια. Έχουν την οικογένεια εκεί στο εξοχικό και πηγαίνουν, έρχονται. Και καλά κάνουν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό το αδιαχώρητο, και δεν το είπα για τα χρήματα και για όλα αυτά που λέμε, το έλεγα γιατί είμαστε άναρχοι. Παντού είμαστε άναρχοι. Και εμείς και αυτοί που έρχονται οι ξένοι, οι φιλοξενούμενοι, είναι άναρχοι. Δεν μπορείς να βρεις να παρκάρεις πουθενά σε κανέναν οικισμό της Χαλκιδικής και της Πιερίας. Για να μην βγάζουμε την Πιερία απ' έξω. Ένα πάτη Λεπτοκαριά, Πλαταμόνα, Παντελεήμονα, και εκεί γίνεται το έλα να δεις. Πάνω στον δρόμο παρκάρουν, σε στροφές παρκάρουν, όπου να είναι. Αλλά μας βολεύει αυτό. Εντάξει, έχουμε τουρισμό.

Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Εσείς ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό κουράγιο στους δρόμους. Έχουμε θεματάκια, θα τα δούμε και μετά ξανά. Παθέ, περιφερειακός. Έχουμε

0: ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 69χρονου από την περιοχή της Επανομής. Σύμφωνα με το λιμενικό, η σωρός που εντοπίστηκε χτες το απόγευμα σε προχωρημένη σύψη στον Κορινό Πιερίας, ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον 69χρονο. Ο άνδρας αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα πάλευε για 10 ώρες με τα κύματα μέχρι που περισυλλέγει από ιδιωτικό σκάφος και ενημέρωσε τις αρχές για το τι είχε συμβεί. Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Διακοπή μετά από φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και συνήγορο υπεράσπισης, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο κατηγορούμενος δέχτηκε ηλεκτρική και σωματική επίθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η εισαγγελέας μεταξύ άλλων πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Σωρός 30χρονου ημεδαπού εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κολόνα του ΔΕΔΙΕ και πήρε φωτιά. Ο άτυχος 30χρονος οδηγός φέρεται να εξφενδονίστηκε από το όχημα και εντοπίστηκε νεκρός έξω από αυτό. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 7χρονη Πατρίτσια, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφοί της. Οι γιατροί σήμερα αναμένεται να επιχειρήσουν αποσωλήνωσή της. Στο μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασε η θεία της, που αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία της, ενώ παράλληλα δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Πρόξενος της Μολδαβίας προχώρησε σε καταγγελία για την ύπαρξη πλαστών Ιράνων. Κλειστό θα είναι απόψε το ανατολικό ρεύμα πορείας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στους κόμβους Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα λόγω εργασιών για τον flyover. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας. Δεκτές από σήμερα έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 26-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στη Σιουδάδ Ροδρίγο στην επαρχία Σαλαμάνκα, όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να γιορτάσουν την επιτυχία της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα και μετέτρεψε τη γιορτή σε θρήνο.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύκυρο θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Σέρες τους 38, στη Βέρεια τα Γιαννιτσά και το Κιλκής τους 39, ενώ στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 37. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
17: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
18: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Έκτη διεθνή έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
21: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
22: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
21: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
22: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2,40.
21: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: εκπομπές που τσαγουδούσανε.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης μέχρι και τη μία. Δυσκόλεψαν τα πράγματα στον περιφερειακό. Είχαμε και την ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας. Και στα δύο ρεύματα έχουμε μποτιλιάρισμα τούτη την ώρα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά από την έξοδο Σικιών μέχρι περίπου και το παλιό το τούνελ. Σημειωτών πάτε. Αντίστοιχα στο μέτωπο προς τα ανατολικά, επίσης από τις Σικιές, έχει φύγει από το νοσοκομείο η ουρά και πάει μέχρι τα Νταμάρια. Ας ελπίσουμε να εκτονωθεί η κατάσταση στον περιφερειακό. Αυτό που δεν δείχνει να εκτονώνεται είναι η κατάσταση στην Παθέ, παιδιά. Έχουμε έργα πριν τη Χαλάστρα, ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο. Τούτη την ώρα το μποτιλιάρισμα είναι από τη στροφή της Χαλάστρας μέχρι περίπου και τη Σύνδο, με μέτωπο προς Πιερία. Ωραία Δευτέρα. Υπέροχη.

Καλοκαιράκι λοιπόν και μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.

Τηλεφωνικές γραμμές και πάλι στη διάθεσή σας. 2310-513-000, 2310-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800. Αντώνης, Δημήτρης, Κώστας, Γιώργης, η Ναταλία, η Βασιλική. Τι είναι αυτό που μου στείλες, ξέρω πολύ καλά από πού είναι, γιατί έχω περάσει αμέτρητα καλοκαίρια εκεί. Είναι στο Κρέα Ρίτσι. Σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να κάνετε διακοπές, αρκεί να μην σας πιάσουν.

Ακούστε λοιπόν τι έγινε στην Ισπανία τώρα. Έτσι τρέφω, αγάπη μου, σε... Τριμελής οικογένεια από την Ιρλανδία πήγε σε θέρετρο της Γκραν Κανάρια για 11 μέρες και πήγε να την κοπανίσει αφήνοντας ανεξόφλητο λογαριασμό ύψους 2.400 ευρώ. Πολυτελέστατο, λέει, θέρετρο. 11 μέρες λοιπόν και την κοπανίσανε. Βέβαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έκανε check out χωρίς να ξοφλήσει τη διαμονή. Αλλά όταν έκανε την κράτηση, είχε δώσει πιστωτική κάρτα. Αλλά υπάλληλοι του ξενοδοχείου προσπάθησαν να τραβήξουν τα λεφτά και δεν μπορούσαν. Η σύζυγος, η μητέρα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο από την αστυνομία. Είπε ότι είχε πρόβλημα η κάρτα εκείνη τη στιγμή. Δεν έπεισε τις αρχές. Και πήγε κρατητήριο και ανακριτή. Τώρα, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Οκταμελής οικογένεια από την Ουαλία, στην Ιταλία αυτή τη φορά, αποχώρησε από εστιατόριο φέροντας λογαριασμό 380 ευρώ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη, λέει, οικογένεια έχει και άλλες καταγγελίες από άλλες επιχειρήσεις. 7 στον αριθμό. Και οι απάτες αυτού του είδους αυξάνονται και πληθύνονται. Η αστυνομία της Ισπανίας έβγαλε και ανακοίνωση ότι κανείς δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι 11 μέρες σε πολυτελέστατο θέρετρο στα Γκραν Κανάρια 2.400. Για πείτε να κάνετε καμιά κράτηση για τον Αύγουστο σε κανένα πολυτελέστατο θέρετρο στη Χαλκιδική. Όχι έτσι ενημερωτικά. Να δείτε πόσο πάει το μαλλί για μια τετραμελή οικογένεια. Τι 2.400. Double score και παραπάνω.

Και αν ήταν τελικός αυτός, Super Bowl ήτανε. Μαντόνα, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Σακίρα, χαμός.

Γεια στο Δωρή μου. Ναι, μικρό τελικό ήταν. Χάρμα, είδεστε 10 γκολ τώρα. Χαμό έγινε. Θα τα πούμε μετά. Ιωσήφ, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ζέστη λέει. Καλά που δεν είσαι στο δρόμο. Πάντως είμαστε ικανοί να μείνουμε 10 αυτοκίνητα στην πόλη και να μποτιλιαριστούμε. Αυτό που γίνεται σήμερα με την πόλη να έχει λιγότερο κόσμο από το πρωί, φάνηκε αυτό και από τα παρκαρισμένα φαίνεται, αλλά και από το πρωί στους δρόμους δεν είχε καθόλου κίνηση. Το να είναι μποτιλιαρισμένη περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Ανηφόρα Αγίου Παύλου σταματημένη, ανηφόρα Νεάπολη σταματημένη. Στην Παθέ από Χαλάστρα μέχρι περίπου και τη Σύνδο με μέτωπο την Πιερία σταματημένη. Γράφω στο κορμί γνωστά συμβή. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε αθλητικά. Και πολλά πολλά ακόμα, έχουμε χρόνο.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
12: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Και δεν πήγε τυχαία του το τραγούδι.
1: Και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα.
0: Διότι το 356 π.Χ. γεννιέται σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος. Σαν σήμερα το 1776 γεννιέται ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμις του Έλγιν. Αυτός ο τύπος ο περίεργος Σκοτσέζος ευγενής κατά τα άλλα, ο οποίος τι δεν έκανε, πήρε τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα πήγε σπίτι του. Έτσι ρε παιδί μου, δικά του ήταν, ότι γούστα ρε έκανε τότε. Όχι ότι τώρα αλλάζει κάτι, αλλά τέλος πάντων. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Γουλιέλμο Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Σε αυτόν οφείλουμε το ότι μας ακούτε τώρα και τη δουλειά μας αυτόν την οφείλουμε. 1973 φεύγει από τη ζωή ο Μπρουσλί. Μένω το 1989 ο Έλληνας μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Έτσι όπως πέφτει ο ήλιος. Το 1944 σημειώνεται αποτυχημένη επόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. 1969 Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη σελήνη. 1974 μαύρη μέρα, τουρκική εισβολή στην Κύπρο, Ατήλας. Ενώ το 2007 παιδιά επισκέπτεται την Αθήνα η Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα. Απευθυνόμενοι δε στον Κώστα Καραμάλη, λέει, θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, αυτό το 2-7. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Τα ξέρετε τα γνωστά. Που μαγειρεύαμε εδώ αριθμούς κτλ. Κτλ. Το 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών. Τότε που τα είχαν κλείσει, αλλά πάλι παραμένουν τα capital controls.

Και πάμε για τα αθλητικά μας, να δούμε λίγο τι γίνεται με ελληνικούς ήχους από κάτω. Εχθές λοιπόν είχαμε τον τελικό μονόλογος, δεν ήταν τελικός τότε, μονόλογος της Ισπανίας. Νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, οτιδήποτε άλλο θα ήταν τελείως άδικο. Μέχρι τον γκολ της Ισπανίας οι Αργεντινοί δεν είχαν ούτε σουτ. Τραγική εικόνα της Αργεντινής σε έναν τελικό. Δικαιότατη η νίκη των Ισπανών. Δάκρυα του Λιονέλ Μέση. Με Τραμπ έγινε η απονομή. Με σημαίες των περιοχών τους πήγαν οι Ισπανοί να παραλάβουν τα μετάλλια. Βάσκοι, Καταλανοί. Περίεργες καταστάσεις. Βέβαια μας αποζημίωσε ο μικρός τελικός, ο οποίος είχε 10 γκολ. Γαλλία-Αγγλία 4-6, απίστευτο παιχνίδι. Μουντιάλ ήταν και πάει, και πάμε στα δικά μας τώρα, διότι την Πέμπτη έχουμε ΠΑΟΚ, έτσι. Δυναμό Κιέβου. Σήμερα οι ομάδες μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν τον αντίπαλό τους σε τρίτο προκριματικό Champions League, τρίτο προκριματικό Europa και τρίτο προκριματικό Conference. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσουν πρώτα από τον δεύτερο γύρο, έτσι. Η αντίπαλη του ΠΑΟΚ, αν περάσει, είναι Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σερίφ, Άντερλεχτ, Χάμαρμπι, Πάφος, Χάιντουκ Σπλιτ, Τρόμσο και Χράνγκετς. Για τον Ολυμπιακό, Γιουνιόν, Σένζι Λουάζ, Σπάρτακ Πράγας, Στρούμγκρατς, Χάρτς και Ναϊμέχεν. Για τον Παναθηναϊκό, Γιαγκελόνια, Φενέρμπαξε, Γκόρνινγκ, Στρούμγκρατς, Χάρτς.

Στο μπάσκετ σήμερα η παρουσίαση του Οσμάν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο Παλατάκι το απόγευμα. Και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ έχουμε διάθεση των εισιτηρίων. Η δεύτερη φάση για την ΚΑΕ. Ενώ ξεκινάει σήμερα και τα διαρκεία τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στον Άρη τώρα, ο Άρης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Στίβεν Ίνκομ. Αλλά αναμένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Τολιόπουλου στους Κίτρινους. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

0: σκέψεις κάθε μέρα.
1: Τώρα ανήκετε σε κάποιον επαγγελματικό κλάδο. Η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοεκδοτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για όλο τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Περισσότερα στο www.tpress.gr. Θυμάστε τις εξάδες με τα νερά που παίρνουμε, τις πολυσκευασίες και όλα αυτά? Ξεχάστε τα. Ναι, ξεχάστε τα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τις καταργεί. Όχι σαν εξάδες, καταργεί αυτό το πλαστικό που είναι τυλιγμένες οι πολυσκευασίες, και όχι μόνο στα νερά και στα αναψυκτικά και παντού. Το πλαστικό, το διαφανή δηλαδή, που είναι, ή το άλλο με τον λογότυπο της κάθε εταιρείας, θεωρείται περιττό πλαστικό και θα καταργηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να γίνουν χάρτινες ή κάποιο άλλο υλικό ανακυκλώσιμο. Βέβαια, οι βιομηχανίες λένε, παιδιά, αυτό θέλει κόστος, διότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής. Έτσι δεν είναι? Και έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν είναι τόσο απλό. Η γραμμή παραγωγής για να αλλάξει δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, όχι με δημοσιεύματα, ανακοινώσεις περιμένουμε. Πάνε και οι εξάδες. Εκτός αν οι βιομηχανίες βάλουν χάρτινα, αλλά από εκεί ξέρετε τι πρόκειται να γίνει. Αν αλλάξει η γραμμή παραγωγής, θα αυξηθεί το κόστος, το οποίο που θα μετακυληθεί. Μπράβο, στον καταναλωτή.

Και κάπου εδώ χαιρετιόμαστε προς το παρόν, διότι ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Πριν όμως δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 11. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99.

0: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
3: Μαλλιάρης Παιδεία.
4: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
3: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
2: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
10: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
14: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Το κατόφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε πριν από λίγη ώρα ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί. Υποδρακώνται οι αμέτρια μεταγωγή του. Έξω από τα δικαστήρια, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 69χρονου από την περιοχή της Επανομής. Σύμφωνα με το λιμενικό, η σωρός του εντοπίστηκε χτες το απόγευμα σε προχωρημένη σύψη στον Κορινό Πιερίας και όπως φαίνεται ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει σε εκείνον. Ο άνδρας αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν η βάρκα στην οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του γύρω στις 10.30 το πρωί ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού. Η γυναίκα του μέχρι τις 8.30 το βράδυ πάλευε με τα κύματα μέχρι που την περιέχει. Έσωσε ένα ιδιωτικό σκάφος και ενημέρωσε τις αρχές για το δυστύχημα. Νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Διακοπή μετά από φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και συνήγορο υπεράσπισης, ο οποίος κατήγγειλε πως ο εντολέας του δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή της οι γονείς της και οι 6 μηνών αδερφοί της. Στο μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασε η θεία της που θα αναλάβει την κηδεμονία της και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Πρόξενος της Μολδαβίας προχώρησε σε καταγγελία για πλαστούς εράνους που γίνονται δήθεν για να μεταφερθούν οι σωροί πίσω στη Μολδαβία. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Δεκτές από σήμερα έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 26-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στην Ισπανία όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες για να γιορτάσουν την επιτυχία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 34 βαθμούς, στις Αίρες τους 38, στη Βέρεια τα Γιάννητσά και το Κυλικί στους 39 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
2: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάς.
13: Τι γανιτές, καλημέρες παντού. Ω, ήταν μη πάρει μπρος τώρα που πήρες. Καλά τώρα. Σβήνει λίγο, αλλά άμα κασός, καλή εβδομάδα, καλά κουράγια, καλές αλλαξές να έχουμε, γιατί το μουσκίδι πάει σύννεφο και το κουνούπι ατσάλι.
14: Δεν πιστεύω να υδρώνεις.
13: Εγώ δεν υδρώνω, εγώ είμαι μπέκ σε χωράφι.
14: Με καλαμπόκια.
13: Σκορπάω και γύρω γύρω.
14: Στα καβάκια που λέτε και στις Σέρες.
13: Ή λεύκες.
14: Είδες τι μαθαίνω.
13: Όχι, μαθαίνεις. Έχεις ξεφύγει. Έχεις ξεφύγει εντελώς. Γι' αυτό και ο Λευκόνας παλιά λεγόταν Καβακλή.
14: Έτσι.
13: Η τουρκική ονομασία, η κανονική δηλαδή, η δική μας. Και προχθές που προχωρήσαμε την Κατερίνα, πηγαίναμε βόλτα, ανεβήκαμε στο δάσο.
14: Τη σύζυγο.
13: Ναι, ναι, άλλη δεν ξέρω.
14: Την δηλαδή, Νικολάου.
13: Ποιος?
14: Την Νικολάου, την ξέρεις?
13: Όχι, ρε, μα, την πρόθεση και ψήφου, κατάλαβες. Με αυτή την έννοια, από Κατερίνα σε άλλο τίποτα. Ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο! Και ανεβήκαμε, λέει, περπατήσουμε λίγο. Λέω, περίμενε τώρα. Δεν θα πάμε παραλία. Παραλία ξέχνατε. Τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, λέω, θα πιάνουμε, λέω, όπου έχει σκιά. Και ξεκινάμε και την πάω ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του. Φτάνουμε πάνω, κάνουμε μια αριστερά. Α, λέει, φτάσαμε. Λέω, πού? Λέει, στο τζαμί. Λέω, σου πω καμιά κουβέντα. Και από εκεί κατευθείαν επάνω δάσος Μαλακοπής. Μια μισή ώρα μιλάμε, γύρισα και ήταν μουσκεμα.
14: Τι άλλα νέα, τι άλλα νέα, τι άλλα νέα.
13: Το πρακίμπρε, δικό μου είναι, γιατί το κλέψα, αλλού νου ήταν. Σε μιλάω για μουσκίδι, πω από και μετά έτσι όπως ήμασταν, βλέπω ένα καφέ και κάθομαι έτσι μουσκεμα να με χτυπήσω το αεράκι, να δρουσιστώ.
14: Πας μια ψήξη ωραία.
13: Είχα, όταν έκατσα είχα μία. Άσε που πήγες στο γυμναστήριο, τώρα με πιάσει μέσα με δαγκός που λένε οι παλιοί και κάνω εκείνα εκεί με τα στρώματα που κάνεις ανάποδα χέρια
14: το
13: πόδια.
14: Το κισμέτ, φίλε, είναι αυτό.
13: Ποιο κισμέτ, ρε. Ματιαγμένο είμαι.
14: Το κισμέτ είναι αυτό. Δεν θέλουν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, μόνο στις ταβέρνες.
13: Να σε πω κάτι. Στην ταβέρνα ποτέ δεν έχω πάθει κάτι.
14: Ψήξη, έπαθες ποτέ?
13: Ποτέ.
14: Σε πιάσε μέσα ποτέ?
13: Ποτέ. Κάθομαι, σηκώνομαι άρχοντας. Από τότε που άρχισα να γυμνάζομαι, όλα τα κακά με βρήκαν. Βέβαια, με αυτά και με εκείνα, παιδιά, να πούμε ότι έχω ξεχάσει τι δεν ξεχνώ. Αυτό που το παθαίνω σταδιακά, σαν να πίνω ένα σφινάκι μπλάνκο κάθε μέρα το πρωί. Δεν θυμάσαι εκείνο που λέγανε δεν ξεχνώ?
14: Κοίτα, άμα θυμάσαι τα παλιά και ξεχνάς τα κοντινά, άλλο είναι.
13: Ρε παιδί μου, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που το συγκινησιακό του δεν ξεχνώ για την Κύπρο.
14: Ναι.
13: Εγώ ξέχασα τι δεν ξεχνώ. Δηλαδή πλέον δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
14: Ατήλας.
13: Ο Ατήλας, και μάλιστα τι να σου πω τώρα, από τον Ατήλα στον Φιδία. Αυτά ήταν τα καζάντια μας. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι τραβήξαν και τι δεν τραβήξαν, και έχουν φτάσει να ψηφίσουν αυτό το βλαμμένο για να πάνε να τους εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή. Και λέει και ο άλλος, TikToker είμαι, μια χαρά είμαι.
14: Εδώ έκανε κόμμα για την κανονική τη Βουλή, της Κύπρου.
13: Εννοείται και θα σκίσει συμπληροφορώ. Θα πάρει κεφάλια ο Ιχαζα. Κατά τα άλλα, παιδιά, από τον Ατήλα στο Φιδία και από τον Μέση στον Μόσχαρο τον Τραμπ. Άσε που τον μιλούσανε γύρω στις δυο ώρες. Δεν είχε σένα. Αυτά πρέπει να τα απονείμεις. Δεν είναι τα βραβεία. Μην τα κρατήσεις για σένα. Αυτός νόμιζε ότι τα δώσανε για να τα πάρει μαζί του. Κατάλαβε.
14: Πήγε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς και το λέει ο Ινφαντίνο. Το λέει Πρόεδρε, έλα από εδώ. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Τι πανηγυρίζουν.
13: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κατάλαβε και ποια είναι η Ισπανία. Γιατί άμα ήξερε, θα ακύρουνε και το τελικό αποτέλεσμα και θα λέει όχι.
14: Τι λες, πάνω στη Σουήτα να έχει ραψίες με τον, με τον Πρωθυπουργό.
13: Τα είδα
14: και φυλάκια.
13: Όλα τα άσε είδα. Τώρα. Από το θολό το τζάμι.
14: Έτσι.
13: Ναι, να μην τον φάνε λάχανο. Μην τον χάσουμε. Τον Λεβέντη, τον Ειρηνοποιό. Ναι, που από τότε που ανέλαβε την ειρήνη έχει κηρύξει 500 πολέμους. Τέλος πάντων, μια σύγχυση. Εντάξει, τι μάτι ήταν αυτό, ρε, εσύ, Άρη.
14: Κούραση.
13: Τώρα να μπήσω, μπορεί να φταίει που έκατσα πρώτη φορά στη ζωή μου να δω εγώ. Γιατί έμαθα ότι.
14: Σημαίνει να βλέπω στο Σαββά, τις ξημερώματα της Κυριακής τις 12 ώρα που έγινε ο μικρός τελικός.
13: Ναι.
14: Θα χαιρόσουν. 10 γκολ μπήκαν.
13: Σοβαρά, μιλάς.
14: Αγγλία-Γαλλία 6-4.
13: Πέρα γαμπιά, τι απαιτήχω. Εκεί είπα πρώτη φορά. Λέω, άντε λέω να κάτσω. Όλος ο κόσμος αυτό βλέπει. Δεν γίνεται εσύ να είσαι ανενημέρωτος. Ή μάλλον να το διορθώσω. Ανημέρωτος. Δηλαδή. Εξαγριωμένος. Και κάθομαι και βλέπω σαν άπιζο Πανσιραϊκός με τους Σιδηρόγαστρο. Λέω τι ήταν, γιατί.
14: Όχι, ρε Πανσιραϊκός με την Μπαρτσελόνα.
13: Ασύλ.
14: Όπου ήταν μονόπατο. Όλο οι κόκκινοι κάνανε
13: επίθεση. Τι πράγμα. Να ξέρω εγώ από ένστικτο, ανέβασα άμα δεις στο Instagram, Viva Ισπάνια. Γιατί μόνο που τσατίζει ο Ισπανός τον Τραμπ. Εγώ είμαι με τους Ισπανούς, δεν είμαι ούτε Μέση ούτε.
14: Όταν άκου. Έπαιξε το Viva Ισπάνια, είδες τους Ισπανούς τη μούτρα κάναν όμως. Τους Ισπανούς τους ποδοσφαιριστές.
13: Να σου πω κάτι.
14: Το είδες.
13: Αυτά που βλέπω εγώ είναι παράλογα με τα δικά μου τα μάτια ούτως ή άλλως. Γιατί τόσοι πολύ φτωχοί να βλέπουν μια δωδεκάδα από πάμπλο τους να παίζουν μπάλα, δεν έχει ξανασυμβεί.
14: Οι παίχτες, βρε, λέω. Όταν,
13: ναι, οι παίχτες.
14: Οι παίχτες, όταν έλεγε το Viva Ισπάνια, δυσανασχετούσαν. Οι Ισπανοί.
13: Ναι, ήταν στραβοί.
14: Γιατί όμως.
13: Γιατί δεν είναι Ισπανία, τι.
14: Αφού είναι Βάσκοι, ναι, Καταλανοί.
13: Φυσικά. Εγώ με τους Βάσκους είμαι, γιατί ξέρεις.
14: Από τους Καταλανούς.
13: Και αυτοί τους συμπαθώ πολύ. Αλλά οι Βάσκοι μου αρέσουν από τότε που είχαν εκείνα τα ναρκοκομμουνιστικά κινήματα που έλεγαν ότι θέλω να με θάψω όρθιο με το τοπέκι, με το τοφέκι από δίπλα και το ορούμι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άλλη κατάσταση ανθρώπων, έτσι. Ας που το έχω αμάτι μου χαμέ να πάω οπωσδήποτε στην Καταλωνία. Θέλω οπωσδήποτε να πάω πριν κλείσω το μάτι μου κι εγώ. Για τα κρασιά πιο πολύ, μη φανταστείς για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
14: Αν μπορείς να περπατήσεις στην Καταλωνία, πάνε.
13: Εγώ.
14: Όχι εγώ.
13: Πλάκα με κάνεις, ξέρεις που πούμε εγώ.
14: Δεν είναι θέμα, αν μπορείς από τον κόσμο.
13: Εγώ είμαι από τα Σέραζε. Εμένα η μάνα με φώναζε, έλα σιδήρω και πήγαινα. Εκεί θα κολώσω. Εντάξει, έχει γίνει και εκείνο το πράγμα με τον τουρισμό. Σε μιλάω, εγώ απορώ να σου πω κάτι. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια μανία με τα ταξίδια. Όπου και να πας, έχει τα ίδια ταχυφαγεία, έχει τα ίδια φορέματα.
14: Έχει,
13: τα ίδια...
14: έχει πολιτισμούς διαφορετικούς, είναι.
13: Α, και εσύ έχει πολιτισμούς διαφορετικούς. Έχουμε κι εμείς. Εμείς πού υστερούμε δηλαδή.
14: Γιατί δεν έρχονται εδώ.
13: Αυτοί έρχονται, εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε εμάς.
14: Άλλο αυτό.
13: Πώς θα τα λέμε όλα. Αλλά θα με πεις έτσι είναι αυτά. Άσε να έρθουν αυτοί εδώ, να πας εσύ εκεί. Μου είχα μπέτει να γίνεται. Παιδιά, πολύ ωραία περνάμε. Δηλαδή, από τη FIFA στην Πίπα, δηλαδή στο Νόμπελ Ειρήνης του Πορτοκαλένιο. Και μ' άρεσε πολύ η απεργία των Τελιβεράδων ακριβώς αού σκολτσούν την ώρα δηλαδή που ήταν. Βρε, είστε χαζί, βρε. Τι θα κολώσουν οι άντρες επειδή εσείς δεν πάτε πίτσες στα σπίτια. Θα πάει στην πιτσαρία από εκεί τηλεόραση, θα στρωθεί εκεί πέρα, θα τη φάει, θα πιει, μια χαρά θα τα δει. Μη χάζει ζημιά μας κάνατε, τι να σου πω, δηλαδή, μας κατασακατέψατε. Βρε, πείτε καλύτερο ότι εσείς θέλατε να δείτε το μάτι να πούμε και δεν θέλετε να δουλέψετε. Σε εμάς αυτά τώρα, πλάκα μας κάνετε. Επίσης να σας πω την πολύ χρήσιμη πληροφορία, γιατί ξέρετε από εδώ τώρα, από εδώ, από τούδε και στο εξής, μέχρι βαριά 20 Αυγούστου αρχίζει εκείνο το κλαμπάνικο το σαν σήμερα. Δεν έχουν τι να πω, ρε παιδί μου, δεν έχει ειδήσεις, δεν έχει... Α, περιμένουμε τώρα τη γιορτή της Δημοκρατίας να δούμε τι θα βάλω η Κατρίνη Παναγκοπούλου και τι θα βάλει. Όχι θα είναι Σιλούζιν Διόν, Τζιλίσιν Μιόν, όχι θα είναι Ξόπλατο, όχι θα καρφίτσα, δεν θα καρφίτσα, τι θα σερβίρουν, θα έχει τάκους, θα έχει σούσι, θα έχει φυσινάδες, θα έχει πορτοκαλάδες. Αυτές είναι οι ειδήσεις από εδώ και πέρα, ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, ο ειρηνοποιός, ο Τραμπ, μπομπαρδάει συνέχεια. Συνέχεια μπομπαρδάει και δεν βγαίνει καμιά άκρη, παιδιά, όλα αυτά που γίνονται με τον ορμούς και δεν είναι τίποτα. Α πα διάλογο στο ποδάρι και να ξαναβγεί. Άλλα τόσα χρόνια. Ο Τραμπ. Με κοιτάς περίεργα. Ξέρω ότι δεν έχει τη γερουσία. Αλλά όλα αλλάζουν.
14: Σωστό και αυτό. Επιχειρηματίας είναι.
13: Επιχειρηματίας και μάλιστα κρατεός.
14: Έχει βγάλει δισεκατομμύρια αυτός από τον πόλεμο.
13: Αυτός άμα ξαναβγεί, το Ιράν θα το κάνει η ΣΑΔ. Να με το θυμηθείς. Δηλαδή, ή που θα πει, εγώ ότι τα λεφτά βγάλω, τα βγάλα. Άσους τώρα κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να βομβαρδίσω Καναδά, να βομβαρδίσω την Ισλανδία, την Νορβηγία. Θα το καταλάβουν όμως, έχει κόσμο. Μη βομβαρδίζω και τζάμπα τα έξοδα. Κατά τα άλλα, παιδιά, έφαγε μια γιούχα. Είδες τη γιούχα έφαγε.
14: Ναι, στο γήπεδο.
13: Ωρε μάγκα. Και πήγε ο άλλος να τον φυγαδεύσει. Άστο, άστο, έφαγε κανένα την νικηδάκι. Ανιψιός μου ήταν μέσα, ξέρεις.
14: Να.
13: Ναι, είχε πάει τελευταία στιγμή.
14: Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε.
13: 8 χιλιάρκα.
14: Το ξέρω, πού τα βρήκε.
13: 8.
14: Το ξέρω.
13: Άμα σου πω που δουλεύει, αλλά σου δεν θα απολύσει. Αλλά να σου πω και τ' άλλο. Φτηνά ήταν πάλι.
14: Από 7 μέχρι 28.000 ευρώ ήταν.
13: Και πάλι σε λέω ανάλογα με τη θέση. Γιατί έβλεπα από πίσω κάτι Αργεντίνκα. Κάτι πηδούδια. Και λέω αυτή είναι σίγουρα των ποδοσφαιριστών. Κάτι γη, κάτι ανιψχύ. Κάτι τέτοιο. Βέβαια τώρα. Εδώ δεν μπορεί δικοί μας άνθρωποι να τα παίρνουν στο πανετολικό να πούμε και να μην υπάρχουν για να τους πάρουν μαζί τους. Και να σου πω γιατί ήταν φτηνά. Καταρχήν, μια συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς απέναντι. Μια συναυλία της Μαντόνα.
14: Τη Μαντόνα ήταν εκεί.
13: Τι σου λέω, για πάστουστα.
14: Μαντόνα.
13: Σακύρα.
14: Ροναλντίνιο.
13: Ναι, Τίμπερλι, Μίμπερλι, ποιοι είναι όλοι αυτοί.
14: Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, το ναι, φαινόμενο.
13: Ναι, δηλαδή, πες με εσύ εκεί πέρα ποιος έλειπε. Αυτόν
14: μεμονωμένο. Όλοι οι showbiz ήταν
13: στα
14: σκερκίδες.
13: Στα λόγια σε έρχομαι. Λοιπόν, αυτούς μεμονωμένα να πάνε να τους δεις μια συναυλία θες 3.000. Για πλάκα. Εκεί μόνο στην τιμή των 8.000 ευρώ.
14: Μόνο
13: τζάμπα. Τους βλέπεις όλους μαζί. Λίγο το έχεις.
14: Όχι.
13: Εντάξει, που έχουν μια σκηνοθυσία είναι. Αμα τσακάλια. Βλέπεις εκείνη που είναι η Σλατίνα, το κάπακο. Εκείνο το καπάκι, πώς τη λένε, η Σακύρα.
14: Ναι.
13: Και ο άλλος δίπλα, εκείνος ο κατήμαυρος, ποιος ήταν, γνωστός ήταν, αλλά δεν το ξέρω εγώ. Τέρας ο ένας, μια λήψη χλάτσα από καταΐ.
14: Ναι,
13: τάκ, λες, άρα παιδί μου, πώς ψήλωσε έτσι το κόριτς, μπράβο. Θα τρώει φέτα, δεν μπορεί.
14: Πιπεράκι άτσαλο τρώει.
13: Πιπεράκι άτσαλο, να σε πω ότι έχω πάθει. Έχω πάει τόσες φορές στα Σέρας που έχω καταργήσει το ψωμί. Αντί για ψωμί, τρώω πιπεράκι άτσαλο. Παραγγέλνω 2 ψητά, 2 τηγανιτά, σουβλάκια, μια ομελέτα που κάνει πολύ ωραίο μπούλις. Θα σε πάω, άμα θα έρθεις, δεν πας πλάκα. Μιλάμε, την κάνει με τα ζουμιά μέσα, πατάτα με αυγά και πιπεράκι άτσαλο. Κόλασε, σε λέω, άσε. Πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο. Λοιπόν, τα φυτικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτη, Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο. Και για όσους θέλετε ή βρεθείτε, έχετε σκοπό να πάτε, έχετε εξοχικά ή είναι μια μικρή εκδρομή για σας. Τετάρτη βράδυ, Νεφέλες στη Νέα Ζύχνη.
14: Νέα Ζύχνη Σερών.
13: Νέα Ζύχνη Σερών και Πέμπτη.
14: Εκεί που είχε πάρει το εξοχικό Μάκης από το. Από τη σειρά. Δεν βάζει τη σειρά με τον Μπέζο.
13: Ακριβώς. Ξέρω κόσμο που παίρνει εξοχικά. Εντάξει, όλοι αυτοί που είναι Γερμανοί, Αγγλοί, αυτά ξέρω εγώ, κάτι Λονδίνα, κάτι Αθήνε, κάτι. Όλοι τώρα είναι μαζεμένοι στη Νέα Ζύχνη, γιατί επιστρέφουν να κάνουν ωραίες διακοπές. Και ξέρεις τι καλό έχει η Νέα Ζύχνη.
14: Τι.
13: Δεν έχει θάλασσα.
14: Έλα.
13: Δεν συζητάνε τα κλειδιά από το σπίτι. Ποιο θα πάει να μείνει. Οπότε είναι καθαρό, το βρει στο σπίτι καθαρό. Σε μιλάω του κάτι άλλο. Και την επόμενη μέρα, Λιβαδιά Σερών. Με Νεφέλες. Δύο βράδια μαζεμένα. Φυσικά δίνει ένα καιρό που μάλλον θα βαφτούμε και θα πάμε να ξεβαφτούμε. Μακάρι να μην ρίξει και ραπνιλίκια και τέτοια και διάφορα. Αλλά αν γίνουν, σε μιλάω, ο καλύτερος κόσμος είναι στην επαρχία. Δεν την πω εγώ περιφέρεια. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Είναι τιμή να λες επαρχία. Το περιφέρεια είναι κοροϊδηλίκι πράγμα. Κατά Αθηναίοι τα βγάζουν αυτά για πασαλιμπισατέρ. Ας έρθουμε όμως και στην επικαιρότητα, γιατί σφίζει, βοά, βάζω λέξεις περίεργες και δεν σε βλέπω να αντιδράσει. Είναι τούμπανο.
14: Τούμπανο.
13: Τούμπανο, ναι, πώς θα το πω αλλιώς. Θέλω να με βάλεις ένα, το πάρτι έχει αρχίσει με Λαζαρίδη, γιατί τους λυμπίζουμε σαν με ζεδάκια έναν-έναν, έτσι που τους βλέπω μπροστά μου αραδιασμένους.
9: Επιδοτήσεις, κυρία Μπέρδου, πρέπει να σας πω ότι δεν δίνονται τα τελευταία 7,5 χρόνια. Δίνονται από το 1980 και. Για να συνονοηθούμε λίγο, προφανώς δεν το γνωρίζετε αυτό.
15: Μπορούμε να πούμε ότι φταίει που σας βολεύει. Δεν πειράζει. Μάθετε.
9: Πάμε εσείς λοιπόν
15: τα ξέρετε
9: τώρα.
15: Όλα και σας
9: επειδή,
15: ακούμε
9: λοιπόν,
15: προσοχή.
9: Επειδή λοιπόν η κυρία Μπέρδου άνοιξε το ζήτημα του σκανδάλου της Νέας Δημοκρατίας και ότι τα εγωπρόβατα.
14: Στα χέρια σας.
9: Ακούστε είστε. Λιγάκι.
14: Στα χέρια σας.
9: Ακούστε λοιπόν. Ακούστε. Πότε ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι?
14: Πότε?
9: Επί εποχής Τσίπρα Καμένου. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί το λέω?
15: Μόνο που εγώ είμαι εδώ ΛΑΣ εποχής... σήμερα, κύριε Λαζαρίδη.
9: ΣΥΡΙΖΑ 2 είστε, δεν είστε ΛΑΣ.
15: Επειδή σας
9: ΣΥΡΙΖΑ
15: 2 είστε. Δεν ΛΑΣ, ΛΑΣ.
9: Αυτό είστε. Ένα, είστε ΣΥΡΙΖΑ 2. Διάλυσε ο κύριος Τσίπρας επειδή δεν είχε το πολιτικό ανάστημα.
15: Απαντήστε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Θα απαντήσω, επειδή μου λέτε. ΣΥΡΙΖΑ 2 λοιπόν.
15: Πάτε την μπάλα στην εξέδρα για να αποφύγετε.
9: Πότε λοιπόν, ακούστε. Επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα. Αυξήθηκαν
15: εγώ
9: τα κέντρα υποβολής δηλώσεων από 120 σε 500. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, τα ΚΙΔ άρχισαν να βλέπουν όλη την Ελλάδα.
15: Τους
9: ενώ έβλεπαν
15: αγρότες.
9: Το νομό τους. Άρα λοιπόν,
15: τους
9: είχαμε δηλώσεις
15: εδώ και 2 χρόνια
9: και
15: τους ξέρετε.
9: Το τρίτο και σημαντικότερο.
15: Το αίτημα των
9: τώρα,
15: συλλόγων των αγροτικών του Βορείου Έλληνα.
9: Επί ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε κυρία Μπέρδου, δεν ξέρετε τα θέματα, μην παρεμβαίνετε σε αυτά. Ασχοληθείτε με τα θέματα της άμυνας. Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τα βοσκοτόπια με ζώα που είχαν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν βοσκοτόπια χωρίς ζώων.

0: Και φυσικά μόλις ακούσαμε τους καβουροδινόσαυροι. Αυτά είναι σχήματα ωραία, ευέλικτα, τα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν και να χαρίσουν μια νέα προοπτική στον απελπισμένο άνθρωπο. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και το Ελλάς, το οποίο δεν είναι η Ελλάς, το οποίο είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά σώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Βγήκε η Μις Μούτιχε μια στραβή στη βάρδια μου, αν θυμάστε. Είναι αυτή η δήλωση που έκανε για το μάτι, γιατί σε όλους τυχαίνουν στραβές, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και φυσικά μια που τη γλίτωσα, που με κάποιους τρόπους τους οποίους δεν υπενήσουμε ότι ήταν στη Λάθρα, τη γλίτωσε και ανταποδίδω. Τι βγήκε εκεί, μας είπε η Δούρου, ότι ναι, εμείς δεν θα είμαστε ποτέ με τον Αλέξη, αλλά θα είμαστε πάντα κατά του Κυριάκου. Άρα ναι μεν δεν θα συνεργαστούμε, αλλά θα συνταχθούμε αν χρειαστεί με τις δυνάμεις του Ελλάς. Κάτι που ποτέ δεν θα έκανε ο Πολάκης, γι' αυτό για να μην απορρίσεις, βρέθηκε στην τελευταία απόξω και μπήκε στη θέση του η δοτική κυρία Δούρου.
1: Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
2: Κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Ένα βήμα πίσω. Κανένας αντιπεριφερειακός. Κανένας αντιπεριφερειακός.
0: Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Χρειάστηκε να το πει τότε, χρειάστηκε να το πει και τώρα. Πάμε λε. Κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Πολάκι, κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Και εσείς θα φανεί ότι δεν είστε κακοί και εγώ θα φανώ ότι είμαι καλή με τον χαρισματικό τον Ζούφιο.
3: Σου πω κι άλλο.
0: Μαναμαναμαναμαναμαν φωτιά σε σήμερα.
1: Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει με το food pass, market pass, τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιου υπουργού. Το ψυγείο μας γεμίζει με τις πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που εφάρμοσε μέχρι και το 2019 για να μην χρειαζόμαστε τα κουπόνια του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Μπαμ κάνει ότι διαφέρεται από τους άλλους.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
8: Μαλλιάρης Παιδεία.
9: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
8: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
10: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Το πήραμε.
14: Ποιο βρετάκι?
13: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
14: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
13: Το πήραμε.
14: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,98. και 49.
13: Αυτά τα πήραμε!
14: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρω χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
13: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
14: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
15: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
16: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον στάτους. Τάκης.
17: Καμά.
16: Τάκης. Τάκης.
17: Καμά.
16: Τάκης. Τάκης.

0: Μπρουμ, μπρουμ,
1: θέλω να μου πεις τι έχει ο ελεύθερος τύπος. Έχω λόγο που σε ρωτώ.
2: Κάτσε, κάτσε λοιπόν, πριν.
1: Έχω σοβαρό λόγο που σε ρωτώ.
2: Οι πίνακες με το...
1: Άστο, για πες. Οι πίνακες με...
2: Άστο,
1: πες, οι πίνακες.
2: Οι πίνακες με τα ποσά για 691.586 συνταξιούχους.
0: Μάπα.
1: Μάπα, γιατί εδώ διάβασα εγώ για το πιο μέγα πρόγραμμα προσλήψεων στο δημόσιο και
2: πούντα,
1: τίποτα.
2: Πούντα.
1: Πού είναι αυτά.
2: Πούντα.
1: Εγώ τα διάβασα, αλλά αυτοί γιατί τα λένε.
2: Έχετε το θράσος και εμφανίζεστε ως πρωτοσέλιδο χωρίς να έχετε προσλήψεις μετά από την παρότριση αυτή του Άρη.
1: Όχι δικιά μου, δεν είναι δικιά μου. Είναι, ναι. Γεγονός είναι.
2: Σου πασίς τι λέει.
1: Ναι.
2: Θα γίνουν προσλήψεις.
1: Πολλές.
2: Πόσες.
1: Πολλές.
2: Θα βγει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Τι νου λέμε τόση ώρα.
2: Ξαφιάζω. Μην πεις ότι θα δώσει και το 10, το 13 και 13.
1: Θα στην έκθεση. Μην βιάζεσαι.
2: Α.
1: Είναι και νωρίς έκθεση.
2: Έχει λαμβάνει δηλαδή.
1: Είναι και νωρίς έκθεση. 5 του μηνού.
2: Γιατί 5 ρε. Εγώ 8.
1: Αφού 5 είναι Σάββατο.
2: Γιατί δηλαδή 9 τι έχει.
1: Το πρώτο Δευτέρα είναι.
2: 8 τι είναι.
1: Όχι 5, 6, 7. Είναι... Τα 8, 9 Τετάρτη είναι.
2: Τετάρτη. Ας γίνει 11. Τι είναι, πόσο είναι.
1: Το πρώτο Σάββατο γίνεται.
2: Το πρώτο Σάββατο, mm-hmm. Από παλιά το έχουμε θυμοτυπικό.
1: Τον Αντρέα.
2: Άρα, τώρα μην με εκνευρίζεις να πούμε, άντε.
3: Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είναι καλοκαίρι και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Απολαμβάνω λιακάδες, απολαμβάνω τη ζέστη, απολαμβάνω τη θάλασσα και όλα τα καλά. Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είμαι κάθε μέρα μέσα στην καλή χαρά.
2: Τακ. Αυτή είναι μέσα στην καλή χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί το θυμάμαι χρόνια τώρα που κάνω ραδιόφωνο.
1: Για πες.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Ποιο?
2: Με την έκθεση που πρέπει οι δημοσιογράφοι και οι εκπομπές να είμαστε στα κόκκινα όλοι. Θα γίνει έκθεση στην Αθήνα, σε κοιμέ καντάρζα, αν είναι κοντά. Ξέρεις πότε επιστρέφουν ο Χατζηνικολάου και οι υπόλοιποι από τις Άδειες. 10 Οκτωβρίου. Ναι. Και εδώ πέρα, παιδιά, άσερα, ας γίνει έκθεση. Εμείς τι φταίμε να πούμε. Τι φταίμε, στείλε έναν. Κάθε χρόνο να ορίσουμε μεταξύ μας. Αν την πίνει ένας, να πηγαίνει στην έκθεση, να δίνει εικόνα, να τελειώνουμε. Σιγά τη μαντζάνα να πούμε. Θα γίνει η έκθεση, τι δει, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Ξέρεις τι είναι ο Τζίντζου που έκανε Σταρ?
1: Όχι.
2: Τζίντζου είναι ένα χωριό στα Σέρας. Το οποίο ήταν.
1: Αυτό μου σίγουρο.
2: Είναι μπατάκι ήταν. Ήταν έλος, είχε νερά. Καραμαλής ο γέρος έκανε αποστράγγιση και μετά έγινε αυτό από τα καλύτερα, γιατί έβγαζε, μπορούσε να βγάλει λίγη, κατάλαβες.
1: Να.
2: Και λέγανε οι παλιοί, σιγά, τι μας είπες, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Κάτι που ήταν δηλαδή εντελώς αδιανόητο να συμβεί. Από εκεί έμεινε αυτή η γνωστή παροιμία.
4: Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν νοιάζονται για μας, για ασθενείς, για την υγεία μας. Μόνο στην Αμερική ένα φάρμακο για χοληστηρίνη τους φέρνει 11 δισεκατομμύρια δολάρια του χρόνου.
2: Εκεί να πάμε.
4: Το κέρδος είναι ο μοναδικός του σκοπός. Εμείς ασθενείς, αυτό πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Οι μεγάλες φαρμακευτικές.
1: Εντάξει, το ακούσαμε.
2: Τώρα, άμα σου πω να πούμε, έχω τύχη παππούς που κάνει χημειοθεραπείες τέτοια και δεν μπορεί να αναστατώνει. Και του λένε, πάρε ρε μια βαλερία να κοιμηθείς. Χάπια δεν παίρνω. Εγώ μια ζωή δεν πήρα χάπια, θα πάρω τώρα. Βρε, άμα δεις τι μπαίνει μέσα να πούμε. Όπα, πα, πα, πα, πα. Να πάρει τίποτα του σηκώτη. Λέω, πότε είναι 90 είσαι. μη φοβάσαι. Δεν θα προλάβει να πάθει κάτι του σηκώτη. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει εδώ τα νέα, μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν
5: ξέρει.
2: Γεια σας.
5: Είμαι η Χαρίκλια Τριάν την Καραγκούνα. Θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα.
2: Τι
5: έχω να σας πω. Θα σας μάθω ξένη γλώσσα σήμερα.
2: Είσαι.
5: Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω. Άλλα θεατρικά. Έτσι. Άλλα καραγκούνικα. Άλλα μπουρνιέζικα.
2: Καλά, αυτό πάντα το κάνεις.
5: Λοιπόν, πάρτε σε ρώτηση με θού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο Facebook και είπα και στην ιστορία. Δεν τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλω μαναχήμ.
2: Γιατί, μαναχήμ.
5: Πήρα και ένα ζακετάκι, το έκανα μαναχήμ σύνολο. Πήρα και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
2: Α, ευχάριστο.
1: Εντάξει,
2: πιστεύω να μην έχει μυρωδιά το βίντεο, γιατί δεν μπορώ. Εγώ λέω.
1: Λοιπόν, Τι πάμε λίγο.
2: Ακροατές.
1: Ακροατές, γιατί είναι μπόλικο πράγμα.
2: Για τους πιθύμισα κιόλα έχουμε.
1: Λοιπόν, στο Θανάση τηλεχειρισμένο.
2: Γεια σου, ρε Θανάση.
1: Στην Ελένη.
2: Ελένη, γεια σου.
1: Α, για τον Τραμπ λέει: έχει κάνει δύο θητείες, δεν μπορεί άλλη.
2: Τι λες καλέ, αυτά αλλού.
1: Τραμπ,
2: αυτά σε άλλους. Αυτά σε άλλους να πω. τι είπε ρε τώρα. Θα βάλει πάλι τους Κινέζους να παρακολουθούν να πούνε ότι βρεάσε με το για πλάκα το έχετε. Άλλες 5 τετραετίες. Άμα θέλει. Α, άνετα. Και μετά βάζει τη γυναίκα.
1: Λοιπόν, του. Καλησπέρα λέει συντάξη. Λίγο τι γίνεται στα Μάλγαρα με το που προς Αθήνα έχει έργα πριν τη Χαλάστρα, παιδιά. Μέχρι το, τη Σύνδο περίπου πάει το Ποτηλιάρισμα. Μια χαρά είστε. Βλέπω σταματημένα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να λέω και λίγο. Α, για τα χιλιόμετρα λέει πάλι. Ιωάννη μου, αυτό είναι. Μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα.
2: Και τι δουλειά έχει από εκεί, πάνω από την άλλη.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Γαλλής μας στέλνει φωτογραφίες από τους υποστηρικτές των εμπριστών του Νέστορα. Α, είχαμε σήμερα που πήγε ο ένας στο δικαστήριο.
2: Ναι, ένας από τα
1: τους, κάτι τους κάνανε τους αστυνομικούς και τους πήγαν στο κυνήγι. Υποστηρικτές.
2: Περίεργο. Καλά, εντάξει, αν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αυτά θα σταματήσουν όλα. Δεν είναι.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
1: Η Νόπη.
2: Γεια σου, Νόπη.
1: Προχθές, Διογέννη, μας πρότεινες κάποιες καλές ταβέρνες. Μήπως μπορείς να τις επαναλάβεις, ευχαριστώ. Μάλλον για σέρες, έλεγε.
2: Τώρα, για σέρες, παιδιά, τι να επαναλάβω. Σημειώνεται και όταν ρωτάτε. Δεν γίνεται κάθε φορά. Είπαμε, είναι ο Αγιάννης επάνω που είναι οι καταράκτες. Είναι ο Γόης που είναι απέναντι από την Παναγίτσα. Είναι δηλαδή.
1: Ο Γόης πολύ μου το διαφημίζεις.
2: Ο Γόης είναι ο καλύτερος για μένα. Έτσι, μη αρχίσετε, όχι πήγα εκεί, δεν μ' άρεσε, ας μη σ' άρεσε. Εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή,
1: με δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Όταν λέμε, μα λέει να τον προτείνεις. Όταν λέμε να προτείνει κάποιος, εννοείται ότι προτείνει αυτά που του αρέσουν αυτόν. Όχι, κάθομαι εγώ να κάνω σενάρια, τι αρέσει ή δεν αρέσει. Τη φέτα τη φέρνει σκέτ. Δεν βάζει λάδι, και ρίγανη.
1: Αποκάλυψη από τον Στέργιο.
2: Όπα, Στέργιο.
1: Καλησπέρα από Λεμεσό.
2: Όπα.
1: Να φανταστείς, λέει, στις βουλευτικές εκλογές βγήκε βουλευτής του Φιδία με 280 ψήφους.
2: Όριστο.
1: Και τι άλλο μου έστειλε.
2: Τι άλλο, σεφταλιά.
1: Πιπεράκια άτσαλου στα Lidl Κύπρου.
2: Φαντάσου, εδώ μας παίρνει άλλη και λέει ότι στα Lidl εδώ δεν τα βρίσκει. Πρέπει να πας, δηλαδή, δες λίγο και τον κατάλογο αυτόν τον ευέλικτο που έκανε ο Μητσοτάκης που είναι πιο φθηνά. Μήπως να πας στη Λεμεσό να πάρεις πιπεράκι και έρθεις.
1: Ο Αλέξανδρος.
2: Γεια.
1: Χάι.
2: Χάι.
1: Χάι μας λέει.
2: Χάι Λουξ του Γιώτα, θυμάμαι.
1: Πώς το θυμάσαι. Λοιπόν, Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Όλα από το Κιουπχι ξεκίνησαν. Είμαστε το κέντρο του κόσμου.
2: Αυτός είναι Κιουπιου Ιτζής. Το Κιουπιου είναι η πρώτη σειρώνα από εκεί που κατάγεται όλο αυτό το. Ό,τι μας βρήκε και δεν μας βρήκε, από το πιο πιο, από την πρώτη σειρά.
1: Πώς φαίνεται τι είστε.
2: Τι είμαστε.
1: Δανάη. Καλησπέρα, Διογέννη. Καλησπέρα, μπλε καρδούλες.
2: Να τις δεχτώ.
1: Μπαμ κάνει.
2: Τι κάνει, μπαμ.
1: Καρδούλες είναι κόκκινη.
2: Τι λες, ρε, να μην σε βάλω και είναι το ηχητικό που λέει ότι κανονικό το αίμα είναι μαύρο.
1: Άλλο είναι κοινό.
2: Ο σώρος σου θα τι λες τώρα, ρε. Έχει διάφορες καρδούλες, δεν είναι όλες ίδιες.
1: Λευτέρης.
2: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Έχετε πάρει φρέσκια βαλεριάνα φακελάκια τσάι στην κουζίνα σας. Τέτοια ποδαρίλα να βούλε το σπίτι.
2: Αδερφέ, εγώ βαλεριάνα μια φορά επιχείρησα έτσι που λες, δεν μπορούσα να την πιω. Χαπάκι μόνο. Άμα είναι, ντάγκ, δεν καταλαβαίνεις τι ήπιες, τελειώνει η υπόθεση.
1: Θεόφιλος.
2: Γεια σου, Θεόφιλε.
1: Το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
2: Ναι.
1: Όταν έμπαινα, γύρισα και με κοιτούσαν όλοι στην παραλία.
2: Γιατί?
1: Όταν μπήκα μια βουλγάρα, έλεγε Δελφίνι, Δελφίνι.
2: Α, Δελφίνι, Δελφίνι. Πού να πάμε μαζί μια μέρα, να δεις που κάνω βεντούζες.
1: Και μας έστειλε και μια φοβερή παλιά. Πού το βρήκες αυτό?
2: Βρήκε. Μόνο εσύ το βλέπεις, λέγει τι είναι.
1: Απόστολος Μεταλλίδης. Δίσκος.
2: Α.
1: Έμαθα να κάνω για πάρτι σου. Μπάνιο στα βαθιά.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Τραγουδάρα.
2: Με μαλλί Σαραβάκου δεν είναι ένα. Με,
1: ναι, ναι.
2: Με μπούκλες και.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
1: 12 είναι ηχοπροτάσεις.
2: Ηχοπροτάσεις βίντατς.
1: Πού το θυμήθηκες.
2: Όχι, είναι. Παλαιοπολείο. Μπράβο, μπράβο, αδερφέ.
1: Λέει καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα σα.
1: Ο Σάκης.
2: Γεια σου, Σάκη.
1: Πώς θα προλαβαίνει ο ραδιογένεια.
2: Τι κάνω, σιγά το πράγμα.
1: Θέατρα. Συναυλίες.
2: Ναι.
1: Ραδιοφωνικές παρακομπές.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Την αγάπη του έχεις.
2: Πού να δεις, και έχω και τη φιλαρμονική, δεν είναι μόνο αυτά. Και ας που αργά το βράδυ βλέπω και κάλτσες για το μέτωπο.
1: Ποιο μέτωπο?
2: Το δικό μου.
1: Α. Λοιπόν,
2: καλά, η βλακία, παιδιά, δεν την αφήνουμε, είναι συνεχόμενη. Εννοείται.
1: Στο Θάνο.
2: Γεια σου, Θάνο.
1: Στον Αντώνη.
2: Όχι ο Θάνος, ο Γκιουλιτζής, ο Γκιουλιτζής, ο φίλος μου. Όχι, γιατί λέω.
1: Όχι. Στο Γιώργο.
2: Στο Γιώργο με,
1: στη μα, Βασιλική.
2: Βασιλική, όχι η Ρετζίνα.
1: Ελάτε, λέει, στη Λεπτοκαριά, λέει, θα έχουμε πάρει, θα σας πω πότε. Λεπτοκαριά Πιερίας, ξέρεις.
2: Λεπτοκαριά.
1: Είχε έναν κλαρινιτζή, τον Καζακλάρη.
2: Ωραίος.
1: Μεγάλη.
2: Παγκοσμίου φήμης.
1: Τι λες τώρα, ήταν κοντούλης. Έβαζε το κλαρίνο κάτω και το πνούσε κάτω το πόδι.
2: Ναι, για να στεριώνει κάπου να βαστάει.
1: Τι γινότανε.
2: Λοιπόν, λεπτοκαριά μένει χαραγμένη στο μυαλό μου, ξέρεις από τι.
1: Ποτέ.
2: Έχω φάει τον καλύτερο γόνο με αυγά. Δηλαδή.
1: Πού?
2: Στο καφενείο που είναι δίπλα στο σταθμό στα
1: τρένα.
2: Τι καφενείο.
1: Έχω πει τσίπουρα εκεί.
2: Μιλάμε. Τώρα αναβαθμίσκει.
1: Παλιά σου λέω.
2: Όταν ήταν deep χάλια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή.
1: Παλιά ήταν.
2: Τηγανίλα μαύρη.
1: Μας κουμπάρι μας ήταν λεπτοκαριά, είναι. Πηγαίναμε εκεί με το.
2: Είσαι κι εσύ όμως.
1: Με τον παππού, το Γιάννη, τον μπαμπά, δηλαδή, και της κουμπάρα μας. Μας πήγαινε εκεί, ωραία, κάτι.
2: Μιλάμε κρεμμύδι ξερό.
1: Και στον Μποέμι πάνω ψητά.
2: Καταστροφή. Μια φορά κάναμε ορειβασία με αναρρίχησαν και είχαμε ανεβεί από εκεί, από τις πηγές από πάνω, από τον πίσω του δρόμου και κατεβήκαμε και κάτσαμε στα κρέατα. Είχαμε κάνει και μπάνιο στην πηγή, είχε μπουζ ένα νερό, μιλάω. Έμπαινες μέσα και τα κάκαλα έμπαιναν ενσωματωμένα όταν έβγαινε.
1: Μάμα σε παίρνω συγχωρημένο ο παππούς που ήταν και ξυλοκόπος παλιά. Ήξερε όλο τον Ολυμπό. Μας πήγαινε πάνω, μαζεύαμε ρίγανη. Νύχτα.
2: Τώρα ξέρεις, από εκείνο το μονοπάτι τα κλείσανε αυτά. Δεν μπορείς να πεις να κάνεις μπάνιο. Έχουν βάλει φράγμα.
1: Όχι, μιλάω τώρα από κόλπα πήγαινε αυτός, ήξερε. Και μετά μας πήγαινε στη γωνία εκεί που κλείνει η Λεπτοκαριά.
2: Μπράβο.
1: Μετά, και μαζεύαμε μύδια ξημερώματα.
2: Σε μιλάω σε εκείνη την κρεατοταβέρνα όταν κατεβήκαμε. Από την πείνα είχαν λυσάξει τα άντερά μας, είχαν κολλήσει το ένα μετάλλο. Έτσι, πατ, είχαν γίνει και κάθομαι και πίνω κολ, μια κρύα μπύρα να πούμε. Και έρχεται τα παϊδάκια, τα σκίσαμε, σε μιλάω.
1: Ναι, δεν υπάρχει, εντάξει, ήταν. Και θυμόμαστε το.
2: Να λέει,
1: σαν,
2: ο αέρας λέει, σαν έχει την όρεξη.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, όπου υπάρχει καλό ή καλή ταβέρνα, έχουμε κυρίσει.
2: Τώρα είναι τυχαίο αυτό. Τον λέω. Πού λέει, κατευθείαν, έχει πάρει χαμπάρι να πούμε ποια είναι η ταβέρνα. Στο σταθμό. Α, τώρα να σου πω εγώ. Κατευθείαν, δηλαδή δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορώ να στείλω τον Άρη πριν πάμε να κάνει την παραγγελία και να έχουμε καλυφτεί όλοι.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον πω τι πήρες.
1: Όχι.
2: Ένα κιλό από αυτό, δύο κιλά από εκείνο, τελειώσαμε. Καυτερές πιπεριές.
1: Εννοείται. Πάντα.
2: Στην Αθήνα τι αγώνα. Τις παίρνω μαζί μου.
1: Δεν έχει.
2: Και μια καυτή.
1: Ναι, μου λέει. Ναι.
2: Λέει τι, πάπρικα. Λέω, σε φέρω την πάπρικα στο κεφάλι, δεν είσαι πάπρικα.
1: Έπρεπε να το στείλει.
2: Αμόρφω τι
0: άλλο. Το πρωί όταν ξυπνάω και φροντίζω τον εαυτό μου, πραγματικά αγαπημένες μου, σας μιλάω.
2: Καλά, ντε, ακούμε.
0: Βίντεο και σας μιλάω, σας στέλνω. Και σήμερα σκεφτόμουν όλα αυτά που πολλές φορές παίρνω από τα μηνύματά σας και λέτε ότι άμα έχεις παιδιά, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Άμα έχεις. Να κοιτάξεις το σπίτι, να κοιτάξεις το ψωμί, να κοιτάξεις τις δουλειές, να κοιτάξεις τον άντρα, να κοιτάξεις τα πλυντήρια, να κοιτάξεις τις εργασίες. Καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά είμαι εδώ να σου πω ότι αν δεν κοιτάξεις τον εαυτό σου σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινήσεις να κοιτάς τον εαυτό σου,
2: παρότρινση για κουλοχέρες,
0: πολύ πιθανό να μην μπορείς να κοιτάξεις και τίποτα από όλα αυτά που τρελαίνεσαι κάθε μέρα να τα έχεις στην εντέλεια.
2: Τρελαίνομαι, λέμε.
1: Φίλε, τι κουβέντες.
2: Τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή η γυναίκα τώρα να κουλήσει με αυτήν και να την ακολουθεί και άμα ξαναφάσει εσύ φαγητό στο σπίτι με μένα να μην τρυπήσει τη μύτη. Ωραίος.

0: Πρέπει να δυσκολεύτηκαν πολύ στο στίχο.
1: Ποιο Καζαντζίδη, εδώ μιλάμε για πόνο τώρα. Δηλαδή αυτό δεν θέλει στίχο. Άμα μπει στίχο, αδικείται το κομμάτι, κατάλαβε. Σπαράζει ο άνθρωπο.
2: Σπαράζει.
3: Θα δουλέψει, θα πάρει λεφτά. Δεν δουλεύει, δεν θα πάρει λεφτά.
4: Πρέπει να βρει λεφτά.
3: Πού να τα βρίσκει τα λεφτά. Ο τρόπο που το σκέφτεσαι, δηλαδή να βρει λεφτά, τι είναι τα λεφτά. Είναι κάπου τοποθετημένα, κρυμμένα και πρέπει να τα βρούμε.
0: Αυτό που μου λέει τι.
3: Και
0: βλέπω
3: λίγο. Ποιο έκρυψε τα λεφτά.
0: Λουζί.
3: Έκρυψε κάπου λεφτά και μπορούμε να τα βρούμε.
0: Τίποτα έξω.
3: Μα τα έχουν κρυμμένα δηλαδή τα λεφτά. Και εμεί δεν ψάχνουμε να τα βρούμε. Όχι, ρε Γιώργο, δεν πάει έτσι. Τα λεφτά
0: ο Γιώργος, το μάθαμε. Ο Γιώργος.
3: Μέσα στον κόπο μας. Μέσα στη δουλειά μας. Θα δουλέψεις, θα πάρεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν θα πάρεις
0: τι
3: λεφτά.
0: Λες,
2: αυτά είναι σοφά λόγια.
1: Άσε ρε τώρα διαδόσεις του κομπίτσου.
2: Έτσι δεν λέω τι. Δουλεύεις, παίρνεις λεφτά. Δουλεύεις, δεν παίρνεις λεφτά.
1: Εντάξει, μπήκε ο Λεωνίσης και έχει τσαλακώσει ένα έντερο πιτάκι. Τι μιλάμε, με έχει καζώσει το έντερο τώρα αυτό.
2: Εγώ που το μυρίζω δίπλα μου.
1: Κάτσε εκεί τουλάχιστον, μην έχει πιο εδώ.
2: Ναι, εγώ με έρχεται πάνω μου όμως.
1: Θα τα ακούσω ότι το μαούνι από το τραπέζι.
2: Εμένα έρχεται πάνω μου.
1: Ω, Παναγία μου τώρα, τέτοια ώρα.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 17 Εβδόμου του 2026, ώρα είναι 13:23. Με τα δικά μου ρολόγια Βρούλων, Βρούλιον ή Βρουλάιον. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό. Βρούλων Βρούλιον, Άρης και Ενιό, 19/9 του 2024
2: με τι θέλει να πει ο ποιητής
1: με τα δικά του ρολόγια.
5: Έρχεται το νέο μου κνήσιο από το εξούσιο λόγο, λογότυπο κλπ. Βρούλων Βρούλιον με συν. Στα μυθικά χρόνια ο Άρης και Ενιό πρέπει να πάρουν τον χάρτη του υφέστου Βρούλων Βρούλιον που έχουν κλέψει οι Τιτάνες. Με τον χάρτη αυτόν θα αποκτήσουν κάποια θεϊκά όπλα για να πολεμήσουν εναντίον των εχθρών τους που έχουν στερηθεί τον δίσκο της αρμονίας. Περιπέτεια δράση, μυτοπλασία, έρωτας εναντίον Ατλαντών, Κινέζων,
2: Μιλωγικών, όλοι βήμα,
1: άσε
2: τα άλλους έξω
1: τώρα.
2: Δεν υπάρχει
1: πλάκα μας κάνεις.
2: Άσε τώρα. Τι θες, μήπως.
1: Μήπως λέω εγώ τώρα, γιατί να αγωνιστώ σήμερα δεν έχει.
2: Δεν έχει.
1: Ρεπό.
2: Ο μάγος Κόπερφιλντ στο στούντιο του Στάτου.
1: Μη χαλάς την έκπληξη ρε εσύ. Είναι βιβλίο σαν το δημοτικό.
2: Έκτην αυτό.
1: Ναι. Η οικογένεια με συζύγους ίδιου φίλου. Κυρία Ζαχαράκη, μήπως γνωρίζετε καμιά γενιά Ελλήνων που να προέκυψε από συζύγους που ανήκουν στο ίδιο φύλλο?
2: Ερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε καμιά ιστορική περίπτωση δημογραφικής κρίσης που να λύθηκε με γονείς του ίδιου φύλλου?
2: Ξαναερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε κανένα παιδί που γεννήθηκε ζητώντας έμφυτα τον μπαμπά του και τον δεύτερο μπαμπά του ή μαμά του Α και μαμά του Β?

0: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 33 βαθμοί, στη Βέρεια 34, στις Σέρες 36, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο

0: με 6,75 το κιλό. Αλώμα, παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια, μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: στόμα χαμόγελο. Καλά και πειρασμός είμαι και σεισμός είμαι, δεν το συζητάμε. Ειδικά μεσημεριάτικα τώρα, Ντάλλα στη Θεσσαλονίκη με 34-35 βαθμούς. Προφανώς. Αλλά και οι σεισμοί, και οι λοιμοί, και οι καταποντισμοί και τα δεινά, όπως η Βιργινία Δημαρέση, πονάει και το κεφάλι τους που και που. Θα πάρω τώρα live ένα ντεπονάκι. Τα ακούτε που αφρίζει. Μισό λεπτάκι να πάρω τον ντεπόνο. Μες στο τζατζά το σκοπό. Απαπα, δεν μπορούν να βρουν μια καλύτερη γεύση. Τόσες φαρμακοβιομηχανίες, τόσα εκατομμύρια παυσίπονα που καταναλώνουμε. Αλλά να σου πω την αλήθεια τώρα που κατέβηκε το ντεπόν. Εσύ που είσαι στην περιφερειακή αυτή την ώρα, μάλλον έχεις πολύ χειρότερο πονοκέφαλο από μένα. Γιατί στην περιφερειακή αυτή την ώρα, ρεύμα προς ανατολικά, από την Ευκαρπία μέχρι και μετά τα Πεύκα, δεν κουνιέται τίποτα. Και μάλιστα υπάρχει ένα συμβάν με αυτοκίνητο, όπως βλέπουμε, με όχημα. Τώρα μικροτρακάρισμα είναι, ακινητοποιημένο είναι, δεν ξέρω ακόμα, αλλά υπάρχει τεράστιο θέμα. Είστε ακίνητοι.
1: Ρε, τι πάθαμε στα γεράματα.
0: Αυτό ήταν εμπηχτή. Αλλά τη δέχομαι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ να πω και αυτό που λέγαμε πολλά χρόνια. Αχ, θα πεθάνω νέα, θα πεθάνω νέος, δεν το λέγαμε. Τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, για να φύγουμε από τον περιφερειακό, εγώ μπορώ να φύγω από τον περιφερειακό, εσύ δεν μπορείς δυστυχώς. Στους υπόλοιπους δρόμους είμαστε μια χαρούλα.

Αγαπημένη μου Ντορίνα, κάνε ένα κόπο να πάρεις ένα τηλέφωνο μετά τις 4 λίγο αν μπορείς, για να συνοηθούμε για το χθεσινό δώρο που κέρδισες από την κλήρωση εδώ από την εκπομπή της Επιστροφής. Εγώ τούπα του Βενιέρη, κάνουμε τηλέφωνα για τον νικητή 11 παρά το βράδυ, ο κόσμος δουλεύει. Ξυπνάει νωρίς τη Δευτέρα, όποιος δεν έχει πάρει άδεια. Συνεπώς μπορεί και να μην απαντήσει το τηλέφωνο. Ισχύει το δωράκι, θα μου κάνεις ένα τηλέφωνο αμέσως μετά να τα πούμε εκτός αέρα. Σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, έχουμε και εμείς εδώ τα του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται η μεταγραφή της μεταγραφής, ο μεταγραφή, όπως κλείναμε και στο σχολείο. Αλλά έχουν και στη Βρετανία τα δικά τους. Εκεί δεν προλαβαίνουν να μετράνε πρωθυπουργούς. Μετά τον Κιρ Στάρμερ, αυτός δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο νομίζω. Έχουμε τώρα καινούριο, τον Άντι Μπέρναμ. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Αυτοί κάθε χρόνο σχεδόν κάνουν εκλογές. Βέβαια, εκεί το σύστημα δεν είναι ότι κάνουν εκλογές για να βγει ο πρωθυπουργός. Ο ένας δίνει στον άλλον, από το ίδιο κόμμα. Σαν σκηταλοδρομία είναι ένα πράγμα. Αυτή η Downing Street, η λεγόμενη, πώς έχουμε εμείς στο Μαξίμου, εκεί έχουν την Downing Street. Το πιο σταθερό πράγμα στην Downing Street τα τελευταία χρόνια είναι ο γάτος. Έχουν ένα φανταστικό ασπρόμαυρο γάτο. Έχει και λογαριασμό στο Twitter ο γάτος αυτός. Είναι διάσημος, είναι μεγάλη μορφή. Είναι ό,τι πιο σταθερό έχει η Βρετανία αυτή την εποχή από άποψη πολιτική, έτσι. Δηλαδή αλλάζουν οι πρωθυπουργοί κάθε χρόνο, ο γάτος εκεί. Πάει να κάνει δήλωση ο πρωθυπουργός έξω από την Downing Street, τον περιμένουν οι δημοσιογράφοι, τσουκ τσουκ, βλέπεις και το γάτο βγαίνει.

0: Ήρθε και ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος να πιάσει βάρδια και είναι δεν περιγράφω άλλο. Καταρχάς, γιατί είσαι με το σακίδιο στην πλάτη? Θα σε δει κανένας και θα σε μαζέψει. Θα νομίζουν ότι έχει καμιά μολότοφ πίσω. Τι, πώς είναι η θερμοκρασία κάτω, είμαστε λίγο σαν έρημος? Έλα, έλα στο μικρόφωνο, καλή, μην τρέπεσαι. Δελτία λες. Ξέρεις από μικρόφωνα. Λοιπόν, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, κυρίες και κύριοι, μέσα στη ζωντάνια.
1: Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Είναι έτσι, πώς να το περιγράψω, μια μικρή Σαχάρα με την έννοια ότι είναι ερημιά έξω.
0: Ναι.
1: Απίστευτη ζέστη, δηλαδή ειδικά αν είσαι σε κλιματιστικό και είσαι δροσερό τέλος πάντων μέρος, περιβάλλον και βγαίνεις λίγο απότομα έτσι όπως έκανα και εγώ, σου έρχεται έτσι μια ζεστάρα στο πρόσωπο.
0: Χθες ξέρεις τι έλεγα στην εκπομπή της επιστροφής με τον Άρη, ότι πώς ήταν παλιά τα western αυτά που ήταν άδεια η... Πώς να το πω, η περιοχή εκεί, ο δρόμος, και έβγαινε ο άλλος ο πιστολέρο με το καπέλο κατεβασμένο και που και που περνούσε και μια, πώς το λένε αυτό, ένα θάμνος, αυτά που κατρακυλούσανε, περνούσε και μετά
1: Κυριακή
0: τίποτα.
1: Κυριακή κιόλας,
0: ναι. Κάπως έτσι είναι και τώρα.
1: Είναι τρομακτικό το τοπίο.
0: Λοιπόν, να πάρει μια ενάσα ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος να μας πει λίγο τι έχουμε από Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ να σας θυμίσω εγώ ότι έχουμε φανταστικές εκπτώσεις στα έπιπλα Μαρμαρίδης. Μαρμαρίδης Modern Living, καλοκαιρινές εκπτώσεις. Εκεί πας στα καταστήματα και παίρνεις μια ανάσα, όχι μόνο γιατί έχουν κλιματισμό full, αλλά γιατί έχουν φανταστικές τιμές. Όταν έχεις εκπτώσεις έως και 50%, δεν παίρνεις μια ανάσα, γιατί λες πρέπει να αλλάξω σαλονάκι. Ουφ, βαρυγκωμάς. Αλλά μετά μπαίνεις στα έπιπλα Μαρμαρίδης και λες, ουφ. Λοιπόν, τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living εκπτώσεις έως 50% σε τεράστια γκάμα επίπλων ή αν δεν θες να βγεις έξω λόγω ζέστης, μπαίνεις από τον υπολογιστή σου epipla.gr και κάνεις τις παραγγελίες σου. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Σοβαρό πρόβλημα από τηλέαρισμα έχει μετά τη Σύνδο προς Αθήνα.
0: Τι έχουμε πάλι εκεί?
2: Κάτι γίνεται, άκουγα το πρωί, αλλά τώρα είμαι μπλεγμένος εδώ, έχει αρκετή ώρα και πάμε στην Νεωτών.
0: Είστε σε δραματική κατάσταση, γιατί εγώ είδα μόνο τον περιφερειακό, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Είναι πολύ δραματική, γι' αυτό και εγώ πήρα τηλέφωνο.
0: Είναι σε πάρα πολύ μεγάλο μήκος το μποτιλιάρισμα, θα ταλαιπωρηθείτε πολύ, δεν ξέρω σε ποιο σημείο είστε αυτή την ώρα.
2: Εγώ στη Χαλάστρα θέλω να βγω και είμαι κάπου κοντά, ελπίζω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είναι χαμός.
0: Γίνονται έργα εκεί, μου κάνει νόημα ο Λεωτής.
2: Το άκουσα το πρωί, αλλά το ξέχασα για να πάω από άλλο δρόμο.
0: Έτσι είναι. Άμα ξεχνάς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, να πούμε καλησπέρες στην Καλλιόπη, να πούμε καλησπέρες στη Δανάη, στο Λευτέρη, στο Θεόφιλο, στο Σάκη, στην Ελένη, στη Μαρία, στη Βούλα, στο Γιώργο. Για να δω, ο Γιώργος εδώ. Α, Γιώργο, δεν παίζω. Καλησπέρα, Βιργινία, λέει, από Ιταλία, Δολομίτες. Αδειούλα ο Γιώργος και στους Δολομίτες. Να περάσετε τέλεια, Γιώργο. Ελπίζω να έχετε καλές θερμοκρασίες εκεί, είστε και ψηλά. Καλησπέρα, μεγάλη καλησπέρα στον αγαπημένο Κώστα από Νάουσα. Άρε Κώστα, σαν τα κεράς και τα δικά σου δεν έχουμε βρει πουθενά. Λοιπόν, ο Κώστας έχει ίσως τα πιο ωραία κεράσια της Ελλάδας, παιδιά, να ξέρετε. Καλησπέρα και στη Χρυσούλα. Ο Θανάσης μου λέει, αυτό με τους θάμνους, λέει, που κατρακυλάνε στο δρόμο, το έχουμε καθημερινά στον Πολύγυρο, μετά τις 3.30 ώρα που κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Λοιπόν, Θανάση, θα σου πω ότι την πρώτη φορά που είχα έρθει Πολύγυρο καθημερινή για μια δουλειά, ένα δικαστήριο, νοσοκομείο, δεν θυμάμαι τι ήταν, είχα πάθει πλάκα πόσο νέκρα ήταν το μεσημέρι. Έλεγα, καλά, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Καλησπέρα και στην Ελένη. Καλησπέρα, Ελένη. 36 βαθμούς, λέει, στη Νεάπολη. Και κλιματιστικό και ανεμιστήρας, έτσι, Ελένη μου. Ο Γιώργος από τους Δολομίτες στέλνει θερμοκρασία τώρα 17 βαθμούς. Άρε, Γιώργο, για σας είναι η ζωή. Καλησπέρα, ματούλα μου. Να στέλνετε και θερμοκρασιούλες, παιδιά, όπου είστε, για να έχουμε μια εικόνα. Γιατί εμείς εδώ στο κέντρο έχουμε ένα 35 σίγουρα.

0: Μια μεγάλη καλησπέρα και στην Άννα που λέει αγαπημένη μας Βιργινία καλησπέρα και μου στέλνει και ένα λουλουδάκι. Τι ωραία. Αν και τώρα Άννα μου τέτοια ώρα και ένα παστίτσιο θα θέλαμε. Λοιπόν, κρατηθείτε και ετοιμαστείτε γιατί αύριο και μεθαύριο θα είναι ακόμα χειρότερες θερμοκρασίες. Αύριο μεσημέρι Θεσσαλονίκη θα έχουμε 36 βαθμούς, θα χτυπήσουμε 36 άρια. Την Τετάρτη θα φτάσουμε στα 37 άρια. Την Πέμπτη είμαστε ελαφρώς καλύτερα, πάμε στους 34 βαθμούς και Παρασκευή, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, η μετεωρολογική δίνει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή 27 βαθμούς ανώτατη το μεσημέρι και βροχούλες. Ο Γιώργος τώρα μου στέλνει φωτογραφία θερμοκρασία κάτω Κορακιάνα Κέρκυρας, 36 βαθμούς. Α, Γιώργο, δεν παίζω. Παιδιά, έχετε φύγει όλοι άδειες. Ο Κωνσταντίνος στέλνει εδώ από το αυτοκίνητο θερμοκρασία Σικές τώρα, 36 βαθμούς. Α, μια χαρά σε βλέπω και σένα, Κωνσταντίνε. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, την αγάπη μας και υπομονή. Όσοι είσαι αυτή την ώρα στο περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά πάνω, Ευκαρπία, 424 νοσοκομεία κτλ. Έχετε ένα κόλλημα εκεί. Από το άλλο ρεύμα προς δυτικά έχετε κόλλημα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, στο κλασικό κομμάτι. Και το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Παθέ προς Χαλάστρα, εκεί είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κωνσταντινοπολίτικα, για να δω, Αλέξανδρος, 43 βαθμούς. Έλα ρε Αλέξανδρε. Είναι μέσα από το αυτοκίνητο η θερμοκρασία, κάπου το είχες παρκαρισμένο. Στέργιος, μας ακούει από Λεμεσό, τι ωραία η Κύπρος. Εδώ Λεμεσό λέει ευτυχώς έχουμε δροσούλα, 36 βαθμούς ακόμα. Ναι, για σας είναι ok. Η Ματούλα είναι πάνω, Άγια Ανάργυρη Κάστρα, 35 βαθμούς. Υπομονή παιδιά, καλοκαιράκι είναι, θα περάσει. Και μετά θα λέμε, ου, ήρθε ο χειμώνας πάλι και κρυώνουμε.
1: Όλα όσα κρατάγα για εμένα, όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, καλό κουράγιο στο Γιάννη, 37 βαθμούς λέει και εγώ ντυμένος λέει κάνοντας ηλεκτροκόλληση. Τι λες ρε παιδί μου, καλό κουράγιο. Μιλάμε και εμείς που είμαστε στα στούντιο και στα κλιματιστικά. Κερασμένα.

0: Παιδιά, μας ακούν πάρα πολύ στην Κύπρο. Πολύ χαίρομαι, γιατί εγώ τους αγαπάω τους Κύπριους. Ο Γιώργος στέλνει τώρα 37 βαθμούς παραλία Αγίου Τίχωνα ή Τιχώνα τώρα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, στη Λεμεσό. Ναι, αλλά βλέπω καφεδάκι, νεράκι. Λοιπόν, θερμοκρασία στέλνει τώρα ο Κώστας στη Λάρισα, λέει πριν από μία ώρα. Τι λέει εδώ, 41 βαθμούς. Καλά, η Λάρισα είναι γνωστή για τις υψηλές θερμοκρασίες. Ωραία τυροκομικά, τσίπουρα και υψηλές θερμοκρασίες. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βιργινία.
0: Χαίρετε, παρακαλώ.
1: Σ' ακούω και φέρνει την καρδιά μου. Πιο ωραία φωνή από τη δικιά σου δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ξαναπες το λίγο, γιατί γελάει ο απέναντι. Ο απέναντι θα απολυθεί, δεν προλάβει να πάρει άδεια.
1: Τη γλυκιά φωνούλα, πανέμορφη. Τέλεια, έτσι πάντα τέλεια να είσαι χωριστή.
0: Πες ότι δεν σε έχω πληρώσει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λέω ότι εσύ γελάς, αλλά δεν θα προλάβεις να πάρεις άδεια, να ξέρεις. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Αυτό το τραγούδι με αγχώνει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Νιώθω ότι έχω φάει μες στην ταβέρνα και περιμένω να έρθει η λυπητερή, να ξέρεις. Δεν είναι ωραία ώρα αυτή. Ο Χρήστος στέλνει διαβατά Θεσσαλονίκης. Γιατί γελάς? Παρακαλούνται οι απόντες να μην γίνονται παρόντες. Ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, ο Χρήστος στέλνει εδώ διαβατά θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο, μπράβο. Γιάννη, ο Γιάννης εδώ μου έχει στείλει και φωτογραφία. Πραγματικά κάνει ηλεκτροκόλληση ο άνθρωπος με τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι και ντυμένος ανάλογα. Αλλά ακουστικά λέει στα αυτιά και στάτους. Μπράβο ρε Γιάννη, καλό κουράγιο. Όσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσει. Ο Δημήτρης τόσο πολύ δεν του αρέσει το καλοκαίρι και οι υψηλές θερμοκρασίες. Θυσιάζω, λέει, την άδειά μου, δεν τη θέλω, αρκεί να φύγει το καλοκαίρι και να έρθει ο Άγιος Δημήτριος του Οκτωβρίου.

Και δεν ξεχνάμε, τώρα που ανεβαίνουν ειδικά οι θερμοκρασίες, δεν ξεχνάμε να πίνουμε νεράκι. Συνέχεια έχουμε δίπλα μας ένα μπουκάλι φυσικό μεταλλικό νερό διός, όπως έχω εγώ συνέχεια. Γελάνε στο γραφείο, να ξέρετε. Αλλά είναι το καλύτερο και όχι μόνο το καλοκαίρι και το χειμώνα. Πρέπει να πίνουμε νερό, ειδικά οι γυναίκες. Κάνει καλό και στο δέρμα, κάνει καλό παντού. Φυσικό μεταλλικό νερό διός πηγάζει από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας, μοναδικό οικοσύστημα. Έχει κηρυχθεί και διατηρηταίο οικοσύστημα από την UNESCO, για να καταλάβεις, έτσι.

Έτσι, παιδιά, οι Κύπροι εκδηλωθείτε. Καλησπέρα, λέει ο Στέλιος από Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, 35 βαθμοί. Οι Κύπροι θα παίρνετε καρδούλα, να ξέρετε.

0: Πες μια καλησπέρα στη Χρυσούλα, λέει, και στους δυο μας καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: 36 βαθμούς στο μπαλκόνι στην Καλαμαριά, λέει. Μήπως να μείνω στο γραφείο εγώ, να μην φύγω. Μέρα σε περιμένα. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα και στο Δημήτρη. Μας στέλνει εδώ στον υπολογιστή, στο γραφείο έχει στάτους. Βιργινία λέει, θα φύγουμε μαζί, άδεια υπομονή λίγες μέρες ακόμα. Δημήτρη μου, δεν είναι λίγες μέρες ακόμα, δεν ξέρω για σένα. Εγώ έχω ένα 20ήμερο γεμάτο ακόμα. Λοιπόν, και μια καρδούλα στον Αλέξανδρο εδώ στο Viber, γιατί μας στέλνει μια φωτογραφία, ένα καφάσι, και έχει μέσα ντοματάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια, και είναι από μπαχτσέ αυτά. Η μόνη παρηγοριά, λένε, πως τα φάμε καλά, να κάνεις ένα τουρλού με αυτά. Μια βραδιά, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, στη δική σου αγκαλιά. Καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης, από την εξωτική Σύνδος, το λογιστήριο. Αν δεν είναι εξωτική Σύνδος. Λοιπόν, έτσι χαλαρά το πάμε, παιδιά. Είναι καλοκαιράκι τώρα, έτσι. Δεν θα σας σκοτίζουμε και πολύ πολύ το μεσημέρι. Θα πούμε τα βασικά της επικαιρότητας. Θα πούμε και το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ώρες, γιατί είχαμε επεισόδια εδώ στα δικαστήρια. Αλλά θα το πάμε χαλαρά. Είναι και οι θερμοκρασίες ανεβασμένες. Μη σας ανεβάζω κι εγώ την πίεση μεσημεριάτικα, γιατί το έχω αυτό, έτσι. Αλλά τα αφήνω για τα πρωινά.

Άστο να πάει, άστο. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα, μας στέλνει μάλλον ο Στίβ εδώ βίντεο από την... Τι είναι αυτό? Στίβ, από πού είναι αυτό τώρα? Α, προς Μάλγαρα. Είναι εκεί που έχουμε το θέμα, το τεράστιο με την κίνηση. Χαμός για χιλιόμετρα, λέει, Νταλίκες και... Καλά γίνεται, το έλα να δεις. Τρέχει από το άλλο ρεύμα ο Στίβ, ευτυχώς δεν είναι εγκλωβισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά... Το βίντεο είναι και εγώ δεν ξέρω πόσα λεπτά και συνεχώς είναι σταματημένα αυτοκίνητα και νταλίκες, έτσι. Άστο, κουράγιο, παιδιά. Άστο να...

Με ρωτάνε εδώ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη όρεξη έχετε μεσημεριάτικα να ακούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τα πολιτικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω σύντομα ότι παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Σιμεώνο και Δίκογλου. Ήταν μια προαναγγελθήσα παραίτηση, δηλαδή το είχε πει ο άνθρωπος 10 μέρες πριν, αλλά δεν είχε πρόεδρο να στείλει την επιστολή. Τώρα έχει πρόεδρο τη Δούρου, οπότε θα συνεχίσουν οι επιστολές να έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ένα τουρίστα εδώ στα γραφεία του Στάτους, μάλλον ήρθε από αλλού. Θέλω να σου πω όσα δεν είπα. Μην ακούς τον άνθρωπο να λέει καλά λόγια για μένα. Σε αυτό το χωρισμό. Θα φύγεις άδεια κι εσύ. Κάθε φορά που με κοιτάς. Λοιπόν, παραιτήθηκε ο Σιμεών και Δίκογλου. Το είχε πει εδώ και 10 μέρες, αλλά ο ίδιος είχε πει ότι δεν είχα πρόεδρο, λέει. Δεν είχα που να στείλω την επιστολή, γιατί είχε παραιτηθεί στο μεταξύ και ο Φάμελος.

Λοιπόν, τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, τα επόμενα στοιχήματα είναι πότε θα φύγει ο Φάμελος, αν θα πάρει την έδρα και θα φύγει, αν θα ανεξαρτητοποιηθεί, πόσο θα κρατήσει η ανακοχή, η εκεχηρία Πολάκη Δούρου, γιατί δεν βλέπω να κρατάει πολύ, είναι η αλήθεια, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του Πολάκη, εννοώ, έτσι. Τώρα που τέλειωσε το Μουντιάλ, κάτι πρέπει να στοιχηματίζουμε.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ στέλνει μια ωραία γελιογραφία. Πρέπει να είναι του Αρκά, από ό,τι καταλαβαίνω, για τους πολιτικούς. Ο Λύκος λέει αλλάζει απλώς τρίχωμα, ο πολιτικός αλλάζει απλώς λογότυπο.
1: Να θυμάται ακόμα η καρδιά να πονάει, δεν γίνεται.
0: Χρήστο μου, έχω βαρεθεί να διαγράφω και να σβήνω την ατζέντα μου. Ευτυχώς, επειδή όλα πλέον είναι ηλεκτρονικά, δεν έχουμε αυτές τις παλιές ατζέντες που γράφαμε με το στυλό. Τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αλλά χαμός γίνεται το τελευταίο διάστημα. Καμιά φορά μιλάμε με την Κατερίνα την Νικολάου στην αίθουσα σύνταξης για τους καλεσμένους της επόμενης μέρας, εβδομάδας κτλ. Για τον προγραμματισμό και μου λέει να πάρω τον τάδε. Και της λέω, εσύ Κατερίνα, ο τάδε είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ? Ή μήπως έχει φύγει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Λοιπόν, θερμοκρασιούλες, πάμε να ακούσουμε την ώρα, γιατί είναι και ώρα κοντίτο.
2: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Πάμε στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Λοιπόν, ζεστούλα, περιοχή αεροδρομίου γεριακής σχολής ο Ζαχαρίας, 37,5 βαθμοί. Η Στέλλα μας λέει κάτω Τούμπα, 35 βαθμούς.
3: Ένα καράβι παλιό.
0: Ευχαριστώ, Στέλλα μου, και για τα καλά σας λόγια.

Λοιπόν, δυστυχώς η μισή Θεσσαλονίκη άδειασε λόγω καλοκαιριού αδειών κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Αλλά τόσο μεγάλα κυκλοφοριακά είχαμε πολλές μέρες να δούμε αυτή την ώρα.

Λοιπόν, και τώρα που είναι ανεβασμένες θερμοκρασίες, μην βάζετε τα κορίτσια σας να κάνουν δύσκολα φαγητά. Σας θερμοπαρακαλούμε δηλαδή. Εύκολα φαγητάκια, τσακ τσακ, κατσαρόλα και έξω από την πόρτα. Και τι πιο εύκολο και υγιεινό από, από τα έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης. Τα βάζεις στην κατάψυξη, πας σούπερ μάρκετ, τα παίρνεις, αρακά, μπιζέλια, ρεβίθια, ό,τι θέλεις. Τα βάζεις στην κατάψυξη και μετά τι κάνεις? Λαδάκι, κατσαρόλα και όπως είναι μέσα. Και σε μισή ωρίτσα έχεις το πιο τέλειο, νόστιμο και υγιεινό φαγητό. Είναι ο καλύτερός μας φίλος ο Μπαρμπαστάθης.

Το τραγούδι είναι τυχαίο. Λεοντή, δεν απαντάς. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νεράκι και αμέσως μετά θα το σοβαρέψουμε λίγο αναγκαστικά, γιατί είχαμε σοβαρά επεισόδια πριν από λίγες ώρες εδώ στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, να δούμε για ποιο λόγο, να δούμε πώς κατέληξαν τα επεισόδια αυτά, να ακούσουμε και τι έγινε με τη βοήθεια του Γαβρίλη του Χατζηνόπουλου. Γιατί δυστυχώς κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτή τη χώρα και κάποιοι δεν θέλουν να αλλάξει και αυτή η χώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όρη στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
15: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
17: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς. Οι μουσικές της Κέρκυρας.
19: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
20: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
21: Η μυθική Ιθάκη.
22: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
23: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
24: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
25: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
26: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
27: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
28: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
29: Το πήραμε.
30: Ποιο βρετάκι?
29: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
30: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
29: Το πήραμε.
30: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
29: Αυτά τα πήραμε.
30: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
29: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
30: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
29: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
31: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Express κάθε μεσημέρι, εδώ η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε υπεραξία στην εργασία σου. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς, με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου ή κάλεσε στο πολύ εύκολο τηλέφωνο 2310-492-492. Λοιπόν, η κατάσταση στους δρόμους δεν γίνεται καλύτερη. Μάλλον χειροτερεύει όσο περνάει η ώρα. Τώρα αρχίζει να μπλοκάρει και το κέντρο, γιατί προφανώς πολλοί κόσμος που βλέπει τους χάρτες ή πληροφορείται τι συμβαίνει στην περιφερειακή μπαίνει πλέον από το κέντρο. Δεν είναι καλή η κατάσταση και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής. Έχουμε μποτιλιάρισμα και κολλήματα σε 2-3 σημεία. Το δε κομμάτι της Παθέ προς Χαλάστρα έχει φτάσει το μποτιλιάρισμα, ξεκινάει από τη Σύνδο πλέον. Με το που βγαίνετε από τη Σύνδο σταματάτε. Η κίνηση αρχίζει και πάλι λίγο πριν από τη Χαλάστρα. Και από ό,τι λέει και εδώ ο Στίβ που κάνει διαδρομή, μας έστειλε και τα βίντεο, έξοδο Σύνδου λέει μετά τη Χαλάστρα όλοι σταματημένοι. Λοιπόν, καλή δύναμη που λέει και το τραγούδι, παιδιά, δεν μπορούμε δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα στα δικά μας, γιατί είχαμε ένταση, πολύ μεγάλη ένταση. Κάθε φορά που πηγαίνει κάποιος στα δικαστήρια του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, συνηθίζουν οι λεγόμενοι αλληλέγγυοι να κάνουν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, στους προσαχθέντες. Αυτά είναι που ακούτε που έγιναν σήμερα. Σήμερα στα δικαστήρια ήταν ο 25χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας της Νέστορα, της εμπριστικής επίθεσης, της δολοφονικής. Αυτός ο 25χρονος είναι ο τύπος που είπε ο 24χρονος που είχε το σπίτι Γιάφκα στην Παπαδιαμάντη ότι του δώσα, λέει, τα κλειδιά, και μετά ο 25χρονος αυτός ο σημερινός τα έδωσε στο ζευγάρι που έκανε την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας της Νέστορα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν προφυλακίστηκε, Γαβρίλ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μόλις έγινε γνωστή η απόφαση,
1: προκλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ένταση που έτσι γνωρίζουμε και είδαμε. Πραγματικά ήρθαν σε σύγκρουση τα άτομα αυτά τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για να δηλώσουν την υποστήριξή τους προς τον 25χρονο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του. Και οι αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν φυσικά με αυτά τα άτομα. Τα άτομα αυτά άρχισαν να φωνάζουν, άρχισαν να προκαλούν πολύ μεγάλη ένταση και η αστυνομία προσπάθησε, τα στελέχη της αστυνομίας προσπάθησαν να βγάλουν αυτά τα άτομα από το κτίριο, από το δικαστικό μέγαρο και να βγουν στον εξωτερικό χώρο. Φυσικά έγινε και χρήση χειροβοβίδων κρότου λάμψης. Τέλος πάντων, υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση, ώσπου τα άτομα αυτά απομακρύνθηκαν, έφυγαν τελείως από τον εξωτερικό χώρο του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές, όπως είναι και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε. Και μάλιστα μάθαμε ότι προχώρησαν και σε μία σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία νεαρή γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά ξεκίνησαν μέσα στα δικαστήρια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με το που γνωστοποιήθηκε ότι ο 25χρονος κρίνεται προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, έτσι, ξεκίνησε όλη αυτή η ένταση, όλα αυτά τα επεισόδια, πολύ σοβαρά επεισόδια, έτσι, και ναι, από μέσα από το
0: εκεί
1: δικαστικό.
0: Δηλαδή που πάει κόσμος, δικηγόροι, πολίτες για τις δουλειές τους, για τις υποθέσεις τους στα δικαστήρια, αυτό γινόταν, έτσι. Αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν κρότου λάμψης και όλα αυτά στο δικαστικό μέγαρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα άτομα και να λήξει.
0: Κάποιοι έχουν μπερδέψει μάλλον πολλά πράγματα εδώ στη χώρα μας. Είναι άλλο πράγμα να σου επιτρέπει η δημοκρατία να είσαι αλληλέγγυος και να κάνεις συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μπράβο, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και είναι άλλο πράγμα να προκαλείς προβλήματα σε μια δημόσια δομή, ευαίσθητη όπως είναι τα δικαστήρια, και να προκαλείς επεισόδια, έτσι. Τα έχουν μπερδέψει πολύ στο κεφάλι τους κάποιοι.
1: Και μάλιστα να δυσκολεύεις και το έργο και των, των ατόμων, των υπηρετών της δικαιοσύνης, αλλά και γενικότερα και του απλού κόσμου, των απλών πολιτών. Κανείς δεν πάει για καλό στα δικαστήρια, είτε θα εμπλέκεται σε κάποια υπόθεση, είτε θα εκδικάζεται κάποια δική του υπόθεση. οπότε ο κόσμος θέλει να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις και να ολοκληρώνονται και η εργασία τους. Δηλαδή είναι τρομερό. Για άλλη μια φορά είδαμε σκηνές εξωφρενικές, νομίζω. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι τη στιγμή που τέλος πάντων οδηγήθηκε ο 25χρονος στο δικαστικό μέγαρο από τα στελέχη της αστυνομίας, τον χειροκρότησαν, κάποιοι φώναζαν υπέρ του από τα άτομα πάντα έτσι που βρισκόταν στο σημείο και θέλησαν
0: από
1: να εκφράσουν
0: αλληλέγγυους.
1: Από τους αλληλέγγυους, πολύ σωστά.
0: Το ότι αφαιρέθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Εκεί δεν είδαμε
0: εγώ
1: την ευαισθησία.
0: Δεν είδα κανένα πανό γι' αυτό, έτσι.
1: Όχι, δεν την είδαμε καθόλου. Όλες αυτές τις μέρες δεν είδαμε τίποτα.
0: Γιατί μπορεί να υποστηρίζεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι υπεύθυνος για αυτό που έγινε, ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε δικαστική απόφαση, γούστος σου και καπέλο σου. Αλλά βάλε και κάτι σε αυτό το πάνω σε μια γωνίτσα, συλληπιτήρια στην οικογένεια Νέστορα. Αλλά θα μου πεις τη συλληπιτήρια, ποιος τώρα πετάει τις μολότοφ και ακριβώς τα καζάκια, εγώ και εσύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ μου. Ευχαριστούμε πολύ.

δεν υπάρχει. Γιατί μου γράφετε κάποια μηνύματα τώρα στο Messenger. Συγγνώμη. Τα κλιματιστικά είναι αυτό. Μου γράφετε κάποια μηνύματα στο Messenger, πολλή δημοκρατία κτλ. Βλάπτει. Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Αλλά ο Τσόρτσιλ έλεγε κάτι πάρα πολύ σοφό, ότι η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα με εξαίρεση όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό στις πολιτισμένες κοινωνίες. Σου δίνει η πολιτισμένη, ευνομούμενη κοινωνία και πολιτεία το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείς. Να λες ότι κάποιος που πάει στη δικαιοσύνη δεν είναι ένοχος, ότι είσαι με το μέρος του κτλ. Αλλά στο δίνει να το κάνεις ειρηνικά, να σηκώσεις το πανό σου, να συγκεντρωθείς εκεί, να φωνάξεις και συνθήματα, οκ, okay, μέχρι εκεί. Αλλά όχι να προκαλείς όλα αυτά στα δικαστήρια μέσα. Θα μου πεις δεν είναι η πρώτη φορά και θα μου πεις ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και χειρότερα, έτσι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει και χειρότερα. Έχουμε δει επεισόδια έξω από τα δικαστήρια να κλείνει 26η. Να γίνεται χαμός επί ώρες.

Λοιπόν, για την ίδια την υπόθεση τώρα της Αφροδίτης Νέστορα και της δυστυχώς του θύματος, της μητέρας της που δεν είναι πια εν ζωή, έχουμε πλέον 4 προφυλακισμένους. Το ζευγάρι που θεωρείται το επιχειρησιακό, άνδρας και γυναίκα, που πέταξαν δηλαδή, τοποθέτησαν τα γκαζάκια. Έχουμε τον 24χρονο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σπιτιού Γιάφκα στην οδό Παπαδιαμάντη, 250 μέτρα περίπου μόλις από το σπίτι της Αφροδίτης της Νέστορα, και τον 25χρονο, ο οποίος πήρε τα κλειδιά από τον 24χρονο και σύμφωνα με την κατάθεση του 24χρονου, του ιδιοκτήτη δηλαδή του σπιτιού, εγώ τα έδωσα λέει τα κλειδιά σε αυτόν και αυτός μετά λέει τα έδωσε στους άλλους που κάναν την επίθεση, λέει δεν φταίω γι' αυτό. Τώρα 25χρονος από την πλευρά του, όπως είναι φυσικό, τα αρνείται όλα, έτσι, δεν τους ξέρω λέει αυτούς, δεν έδωσα λέει κλειδιά, δεν ξέρω τι κάνανε, ο δικηγόρος του λέει αυτά που πρέπει να πει για την υπεράσπιση του πελάτη του. Ελπίζω να βρεθούν αρκετά στοιχεία για να μπορέσουν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί είναι εγκληματίες, έτσι μην το ξεχνάμε. Και στο εξής, να ξέρει καθένας που βάζει ένα γκαζάκι ότι μπορεί και να πάρει ανθρώπινη ζωή. Αν και φαντάζομαι ότι ενήλικες άνθρωποι είμαστε, όταν βάζει ένα εμπριστικό μηχανισμό, πάντα το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Δεν είναι παιχνίδια αυτά τα πράγματα. Δεν είναι προειδοποιητικά μηνύματα σε πολλά εισαγωγικά. Είναι φωνικά όπλα, έτσι. Μπορούν να γίνουν φωνικά όπλα. Και φάνηκε αυτό πριν από 2 εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο, κάποιοι δεν ενηλικιώνονται. Και όταν λέω ενηλικιώνονται, εννοώ ότι κάποια στιγμή όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις λίγο σαν παιδάκι, πριν από την τυπική ενηλικίωση των 18 ετών, σου μαθαίνουν πρώτα απ' όλα οι γονείς και το σχολείο ότι εκτός από δικαιώματα έχεις και υποχρεώσεις. Και πρέπει να είσαι συνεπής αυτές τις υποχρεώσεις σου ως πολίτης. Είναι άλλο πράγμα να δηλώνεις αντισυστημικός και άλλο πράγμα να πετάς γκαζάκια, μολότοφ, σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε διαδήλωση ή χωρίς λόγο και αιτία, γιατί θες και καλά να χτυπήσει το σύστημα, έτσι. Είδαμε και αυτήν που τη συνέλαβαν για τη Μαρφίν. Δεν λέω ότι είναι ένοχη, θα το δει δικαιοσύνη αυτό. Αλλά ήταν στις πορείες ως αντισυστημική, αν έκαψε τους ανθρώπους ή όχι, το δει δικαιοσύνη. Ήταν όμως στις πορείες το 2010 ως αντισυστημική και πού πήγε μετά να κάνει την επανάστασή της? Στη Μέκα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού στην Βρετανία για να εργαστεί στο αεροδρόμιο του Gatwick. Και να κάνει εκεί μετά, αφού ορίμασε πλέον, οικογένεια, παιδιά και να δουλέψει μέσα στο σύστημα, έτσι.

και ανθρώπινη ζωή και προφανώς δεν μας νοιάζει η πολιτική τοποθέτηση οικογένειας. Θα μπορούσε να είναι κομμουνιστές. Αυτά δεν υπάρχουν νομίζω για μας, έτσι. Δεν είμαστε από αυτούς που λένε από ποια πλευρά πέφτει Μολότοφ. Αλλά εδώ κάψανε ανθρώπους και συνέχισαν τη ζωή τους κανονικά. Με τα ίδια σακίδια που ήταν στη μοιραία διαδήλωση, αυτοί που κατηγορούνται για το κάψιμο τριών ανθρώπων και ενός αγέννητου βρέφους, με τα ίδια σακίδια και ρούχα πήγαιναν διακοπές. Δηλαδή δεν ανατριχιάζει που το σκέφτεσαι. Τι ήτανε λάβαρα αυτά και τα κρατούσαν πάνω τους και τα είχανε.

Ναι, παράσημα ήταν αυτό, αυτό λέω και εγώ Στέφανε, ότι θεωρούσαν ότι ήταν παράσημα και γι' αυτά περιέφεραν τα σακίδια παντού ακόμα και στις διακοπές τους και τα ίδια ρούχα και τα λοιπά. Τα θεωρούσαν παράσημα, αυτό ακριβώς. Γιατί ένας νορμάλ άνθρωπος, ακόμα και αν δεν ήθελε να κάνει αυτό που έκανε, δεν ήθελε να κάψει ανθρώπους και τα λοιπά, από τις τύψεις του και μόνο δεν ξέρω τι θα έκανε, αυτοί τα κουβαλούσαν και ως παράσημα, πολύ σωστά τα λες.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα. Πέρασε η ωρίτσα εύκολα. Αν δεν είχαμε και αυτά τα επεισόδια στα δικαστήρια, θα περνούσε και πολύ πιο ευχάριστα και το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με προβλήματα στους δρόμους και στην περιφερειακή, αλλά κυρίως στην Παθέα από Σύνδο και μετά μέχρι Χαλάστρα. Έτσι κι αλλιώς η ενημέρωση συνεχίζεται εδώ με τους εγκινήσεις. Τριαντάφυλλος Τσουλφάς Σωτήρης Βουτσελάς. Αμέσως μετά έχουμε εγκινήσει, έχουμε Απόστολα Βδελά, έχουμε Λεοντή Μαχαιρά. Κουράγιο Χρήστο, κουράγιο. Φίνικας λέει, δροσούλα σήμερα, 38 βαθμούς. Και ποια είναι τα μέτρα σου. Τι ώρα έχεις εσύ, γιατί αλλάζουν και τα προγράμματα λόγω αδειών. 7 με 9 έχεις. Άντε τη χερούλη. Ωραία παρέα θα κάνουμε το απόγευμα με Λεοντή Μαχαιρά 7 με 9. Καλή συνέχεια.

0: εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές και μία σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές για τα άγρια επεισόδια που επικράτησαν νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά τη γνωστοποίηση ότι ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας. Ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του δικαστικού Μεγάρου συνεπλάκησε με αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί απόθυσαν τα άτομα εκτός του κτηρίου και έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για την απόθυσή τους. Εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς από σήμερα η χώρα μπαίνει σε περίοδο έντονης θερμικής επιβάρυνσης, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από σήμερα έως και την Τετάρτη. Τη δυνατότητα η φετινή 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής για ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, το Κυβερνείο, επισημαίνει ο Σύλλογος Φίλοι του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς την πολιτεία, τη ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ και όλους τους αρμόδιους φορείς, η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής έκθεσης να φιλοξενηθεί στους αύριους χώρους του Κυβερνείου, αναβιώνοντας μια παράδοση που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με τον θεσμό της ΔΕΘ. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το 70 με 80% των προσώπων της Ελλάς του Τσίπρα ήταν κυβερνητικά ή κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άρα για άλλη μια φορά, όπως είπε, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις ενός εστιατορίου που δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση, όπως είπε, αλλάζει την ονομασία του και μόνο τη βιτρίνα, σημείωσε σε αυστηρό τόνο ο κ. Μαρινάκης. Κλείνει απόψε η Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα απορίας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόστιμο ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress, τη γατρική του ομίλου Alibaba, για παραβίαση των υποχρεώσεών της βάσει του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Κομισιόν έκρινε ότι η πλατφόρμα απέτυχε να αξιολογήσει και να μετριάσει επιμελώς τους κινδύνους διάδοσης παράνομων, επικίνδυνων και προϊόντων μαϊμού.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 34, στην Κατερίνη στους 35, στη Σέρες, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 35 και στα Γρεβενά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλόμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή τελευταία εβδομάδα για το εγκινήσει.
0: Σωστό.
1: Πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του καθημερινού εγκίνηση και είπαμε εδώ ατύπως, βεβαίως στη σύσκεψη της εκπομπής που προηγείται.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κρατάει τελευταία εβδομάδα, κρατάει δύο ώρες. Δεν γίνεται. Πρέπει να τη μειώσουμε λίγο την κατάφυλλα.
0: Καλά.
1: Δεν γίνεται. Δύο ώρες σύσκεψη τώρα, αυτό, τελευταία εβδομάδα, δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν είναι. Όμως πρόκειται για την πιο ακριβή παραγωγή του ραδιοφώνου.
1: Ναι, αλλά την τελευταία εβδομάδα σου λέω πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε τώρα. Δύο ώρες σύσκεψη. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Ωραία. Θα το.
1: Από αύριο να το δούμε.
0: Καταγράφεται ως.
1: Γιατί Τετάρτη, Πέμπτη μάλλον θα λείπω γι' αυτό.
0: Ναι, στην επόμενη σύσκεψη. Και είπαμε άντε να το πάμε λίγο πιο μουσικά, ρε παιδί μου, πιο αυτό, να μην γκρινιάξουμε πολύ. Ναι, αλλά εγώ θέλω να γιάσω, αλλά θα το δούμε και αυτό. Έχουμε να πούμε και διάφορα άλλα. Εδώ είστε στο καθημερινό εγκινήσει στον στάτους 107 και 7. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριανταφυλλο Τσουρφάς. Ξεκινάμε μουσικά με το συγκεκριμένο για δύο λόγους.

0: δικό του τραγούδι στα ισπανικά και επειδή εχθές και όλα αυτά αφιερωμένο στον πρόεδρο.
1: Σε ποιον πρόεδρο?
0: Και ένας πρόεδρος ήταν εκεί, δεν υπήρχαν και πολλοί.
1: Α, χθες στον τελικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι στον πρόεδρο, στον έναν και μοναδικό πρόεδρο.
0: Σωστό, αυτό ειδικά.
1: Στοιχείος περαστικός πρόεδρος.
0: Και με την ευχή βεβαίως να βρει έτσι κάποιον να τον συμβουλευτεί όλη αυτή την αμηχανία και ότι πρέπει να είναι παντού, μήπως μπορέσει και το αντιμετωπίσει. Που κανονικά εγώ περίμενα από τον πρόεδρο να πει...
1: Για τον Τράμπο λόγος.
0: Ναι. Τι παράταση και χαζομάρες, εδώ χάνουμε να πούμε. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι μέχρι να κερδίσουμε. Δεν έχει...
1: Γιατί ποιον υποστήριζε.
0: Εδώ θα ξημερώσουμε.
1: Ποιον υποστήριζε.
0: Πάντως όχι την Ισπανία. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, σε όλη την παλιοπαρέα, στα παλιά σοκάκια εκεί στο Προφητηλία στην Ανοπόλη, στους παλιόφιλους, χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες και στην Κατερίνα μας.
1: Ναι, ιδιαίτερα χρόνια πολλά. Δηλαδή... Εδώ στην Κατερίνα έχει γενέθλια σήμερα. Να τα χιλιάσει, να
0: από
1: είναι
0: καλά.
1: Να
0: τα χιλιάσει από την καρδιά μας, πουλάκι.
1: Και καλό κουράγιο σε όσους αυτή τη στιγμή κινούνται προς Κατερίνη, επάνω στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Διότι το μποτιάρισμα ξεκινάει από τη διασταύρωση για Σύνδο και πηγαίνει μέχρι και τη διασταύρωση για Χαλάστρα.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Μποτιάρισμα.
0: Θέλω να γιάσω.
1: Όχι σταματημέ, λίγο μποτιαρισμένοι. Ταλαιπωρήστε πάρα πολύ στο σημείο. Γίνονται έργα, όπως ενημέρωσε και ο Λεοντής ο Μαχαιράς πριν στην εκπομπή της Βιργινίας. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Νομίζω πως δεν είναι καλή στιγμή να ξεκινήσετε να πάτε προς Κατερίνη. Αφήστε το για λίγο, έως πολύ αργότερα θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Στον περιφερειακό κινησούλα αρκετή με μποτιγιάρισμα προς τα ανατολικά στα νοσοκομεία. Προς τα δυτικά πολύ καλύτερα τα πράγματα, λίγο στην Τριανδρία ένα μικρό θεματάκι. Μέσα η πόλη με αρκετά αυτοκίνητα θα έλεγα για 20 Ιουλίου. Γενικά έχουμε μια κινητικότητα για τέτοια εποχή, την έχουμε. Άλλωστε έχουμε και πολλούς transit επισκέπτες, διασχίζουν την πόλη είτε για να πάνε προς Χαλκιδική είτε για να φύγουν από τη Χαλκιδική. Οι περισσότεροι, το βλέπετε άλλωστε και εσείς, μένουν και λίγο στην πόλη να τη δούνε, λίγο ή περισσότερο κυκλοφορεί πολύς ξένος κόσμος στην πόλη και καλό είναι αυτό χωρίς αμφιβολία.

0: Αυτός είναι ο Τζούλιαν Λένον, ο γιος του Τζον Λένον. Και ας βρούμε έναν τρόπο να στείλουμε μια επιστολή.
1: Πού?
0: Σε ποιος πήρε την Εγνατία?
1: Η ΓΕΚ Τέρνα.
0: Αυτό. Να στείλουμε μια επιστολή λοιπόν στην ΓΕΚ και να τους πούμε ότι σας πιστεύουμε, ρε παιδιά, ότι θα κάνετε το δρόμο, αλλά αφήστε να περάσει λίγο ένα καλοκαίρι. Δηλαδή τον έχουμε 50 χρόνια.
1: Από τη μία.
0: Όχι, όταν... εγώ λέω όχι.
1: Όταν γκρινιάζεις ότι ο δρόμος είναι σε πολύ κακή κατάσταση,
0: ναι,
1: και χειροτερεύει συνεχώς,
0: ναι,
1: και από την άλλη τα έργα πρέπει να γίνουν άμεσα, όταν λέμε άμεσα εννοούμε χθες, δεν μπορείς να παραπονιέσαι.
0: Όχι.
1: Ό,τι γίνονται έργα.
0: Μισό λεπτό. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον, με το τούνελ της Κατερίνης, και το καλοκαίρι διακόψανε για ένα διάστημα. Άσε τον κόσμο. Δηλαδή...
1: στην Εγνατία πρέπει να γίνουν έργα καθόλου το μήκος.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς.
1: Αν τα έργα γίνονται μόνο 6 μήνες, 7, 8 το χειμώνα, που σε κάποια σημεία δεν μπορείς να κάνεις λόγω των καιρικών συνθηκών έργα το χειμώνα, αντί για 5 χρόνια, τυχαίο το νούμερο, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί, για να φτιαχτεί η Εγνατία θα πάρει 15 χρόνια.
0: Ναι, αλλά και αυτό...
1: Δεν γίνεται όταν τριαντάφυλλα, δηλαδή
0: είναι,
1: δεν έξω γίνεται.
0: Αυτό δεν είναι ο κακός αυτό. Αυτό ότι είναι αποτέλεσμα.
1: Έχεις έναν παρατημένο δρόμο, ναι, ο οποίος, ναι, έχει 700 σχεδόν χιλιόμετρα μήκος, ο οποίος θέλει βαριά συντήρηση σε όλο το μήκος των 700 χιλιόμετρων, για να γίνει αυτή η βαριά συντήρηση και να τελειώσει χωρίς να ξαναχρειαστεί βαριά συντήρηση μέχρι να τελειώσει το ένα σημείο. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούμε. Δυστυχώς. Δεν γίνεται.
0: Η ταλαιπωρία είναι δεδομένη. Αλλά και ένας προγραμματισμός αναλόγως του φόρτου που δέχεται το κάθε τμήμα το καλοκαίρι.
1: Ένας προγραμματισμός θα κάνει.
0: Ένας προγραμματισμός.
1: Ξέρεις ότι το
0: δεν μπορεί και τα 700 χιλιόμετρα να είναι
1: το καλοκαίρι,
0: άμεσα.
1: Δεν έχει.
0: Με την ίδια ένταση.
1: Από τον Ιούν το συγκεκριμένο κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι. Από εδώ μέχρι τη διασταύρωση για Βέρεια, από τον Μάιο, τέλος Μαΐου μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου, δεν έχει συνεχώς πάρα πολύ κίνηση.
0: Εδώ είναι.
1: Και το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι η Γουμενίτσα δεν έχει επίσης συνεχώς κίνηση το καλοκαίρι. Συν τη Νταλή και συν. Δεν γίνεται 30. Ήταν ένας παρατημένος δρόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε να γίνει χθες, όχι τώρα.
0: Αυτό.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Εμείς ήμασταν που γκρινιάζαμε για το δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς, έργα χωρίς ταλαιπωρία δεν γίνονται.

Το καλό είναι ότι βλέπουμε και λίγο περισσότερο χρόνο εκεί το κατάστημα της Nissan Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, όπου υπάρχει όλη η γκάμα της Nissan, όλη η γκάμα της KGM διαθέσιμη και για να τα δείτε τα αυτοκίνητα και για να ρωτήσετε ό,τι πληροφορία θέλετε, αλλά και βεβαίως για να οδηγήσετε το μοντέλο που σας ενδιαφέρει, είτε είναι της Nissan είτε είναι της KGM. Όλα αυτά στην Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Προειδοποίηση εκ μέρους της κινέζικης κυβέρνησης, αυτή τη φορά από το Υπουργείο Εμπορίου. Το ανοίγει λίγο το θέμα ασφάλειας και ελέγχου των αυτοκινήτων μετά την παραγωγή τους, τελικού ελέγχου, ας πούμε.
1: Ναι. Εκ μέρους της ίδιας εταιρείας.
0: Ναι. Επεκτείνοντας το θέμα σε αυτό που λέγεται αυτόνομη οδήγηση και συνδέοντας το με τις διαφημίσεις. Η επιστολή που έστειλε το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας προς τους Κινέζους κατασκευαστές αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είναι άλλο πράγμα τα χαρακτηριστικά υποβοήθησης οδηγού και άλλο πράγμα η αυτόνομη οδήγηση. Υπονοώντας ότι στις διαφημίσεις μπερδεύεται λίγο το πράγμα και αφήνει την εντύπωση προς τα έξω ότι το αυτοκίνητο μπορεί να πάει μόνο του και όλο...
1: Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των διαφημίσεων κινέζικων εταιριών. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό διαφημίσεων όλων των εταιριών, θα έλεγα εγώ. Διότι η ομπρέλα των συστημάτων των Άντας, από την πλειονότητα, για να μην πούμε από όλες τις εταιρείες, παρουσιαζόταν ως η πρόδρομη κίνηση της αυτόνομης οδήγησης. Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, το περίφημο Άντας.
0: Και καλά κάνει.
1: Αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στην αυτόνομη. Τα Άντας είναι επίπεδου 2.
0: Ναι.
1: 2,5. Μέχρι να φτάσουμε στο 5, η απόσταση, όπου θεωρείται πλήρως αυτόνομη οδήγηση, η απόσταση είναι χαοτική. Γιατί μέχρι το 2,5 φτάνεις εύκολα. Στα μισά του βουνού, δηλαδή, ανεβαίνεις εύκολα. Από εκεί και μετά, που δεν έχεις οξυγόνο, που αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, που. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Το ίδιο ακριβώς είναι και με την αυτόνομη οδήγηση. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε και πότε θα φτάσουμε στο επίπεδο 5.
0: Και επειδή είναι εύκολο για έναν ο οποίος βλέπει μια διαφήμιση 20 δευτερολέπτων να μείνει με λάθος εντυπώσεις και να πιστέψει ότι το αυτοκίνητό του μπορεί να πάει μόνο του, υπάρχει η παρένεση εκ μέρους του Υπουργείου για προσοχή στις διαφημίσεις.

0: Η ίδια παρέννηση υπάρχει και σε εμάς. Προσοχή στις υπέροχες διαφημίσεις που έχουμε εδώ στο Status.
1: Ναι.
0: Πάμε μουσικά να τις ακούσετε, να τις ακούσουμε και επιστρέφουμε. Ωραία. Με ανοιχτές γραμμές.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcon Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι, εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
18: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη τάρατσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
20: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2,40.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
22: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: εντάξει, διασκευή είναι, δεν το κρύβουμε τώρα, αλλά είναι και καλοκαιράκι, ρε παιδί μου. Μια παρασπονδία την κάνεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι να βγάλεις ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Αυτό είναι τώρα τα υπόλοιπα. Eruption λοιπόν για το μουσικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές και περιμένει να τελειώσει η εβδομάδα και αυτός. Ο Γαβριήλ Χατζηνόπουλος δεν έχει τέτοιες βλέψεις, διότι εδώ θα την βγάλει ο άνθρωπος. Μας υποστηρίζει όμως ακόμη δημοσιογραφικά.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Σε ό,τι αφορά στην κίνηση, εξακολουθείτε να ταλαιπωρείστε όσοι κινείστε στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη από τη διασταύρωση της Σύνδου μέχρι περίπου και τη διασταύρωση για Χαλάστρα. Είστε μποτιαρισμένοι εξαιτίας των έργων που γίνονται εκεί. Από εκεί και μετά, μέσα στην πόλη, μικροπροβλήματα στο...
1: Πώς είναι αυτή η απόσταση?
0: Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
1: Δεν το
0: 7,
1: έχω.
0: 8 χιλιόμετρα νομίζω.
1: Δεν το έχω.
0: Πρέπει να είναι. Στον περιφερειακό, προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα η πόλη έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση σε σχέση με αυτό που γινόταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Όπως είπαμε, υπάρχει μια κινητικότητα για 20 Ιουλίου.

0: Οι Ρουμάνοι έχουν μεγάλη παρουσία φέτος. Είχε ξαναγίνει, έχει λίγα χρόνια
1: βέβαια,
0: που μία χρονιά έτσι βλέπαμε πολύ έντονα πινακίδες Ρουμανίας.
1: Στη Χαλκιδική πάντα.
0: Ναι, ναι. Αλλά γενικώς και μέσα στην πόλη έχουμε Βαλκάνιους γείτονες αρκετούς.

0: Έχω δίλημα μεγάλο.
1: Ότι
0: την Πέμπτη που είναι να πάω στα εγγένεια του Ε65, με τι θα πάω? Να πάρω από
1: κάτι,
0: το...
1: Κάτι, ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Το δίλημα σου το πρώτο έπρεπε να είναι μπορώ να πάω ή όχι.
0: Καλά, ναι, αυτό πάντα υφίσταται ως δίλημα.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Και το απάντησες αυτό?
0: Όχι, αλλά το δεύτερο είναι πολύ πιο έντονο.
1: Ναι.
0: Ναι, διότι σκέφτομαι να πάρω το 001, το ZIKR από το φίλο μου το Γιώργο, ή να πάω στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στο ZIKR Store, και να πάρω το ZIKR το 7, το GT. Διότι όπως και να είναι,
1: πρόσεξε, ειδικά γιατί ένα ZIKR παίρνω και εγώ.
0: Έτσι.
1: Μην πάρεις.
0: Όχι, όχι, κανένα. Ναι. Δεν θα είναι το ίδιο. Διότι όντως η συγκεκριμένη διαδρομή, η διάσκεψη του Ε65 θα είναι εμπειρία.
1: Είναι.
0: Πολύ θα περισσότερο οδηγώντας ένα μοντέλο όπως το ZIKR 7 GT.
1: Αυτό,
0: ένα
1: μάλιστα
0: γνήσιο, κομψό Gran Turismo με την ευρυχωρία και την πρακτικότητα ενός shooting brake με αυτονομία σε 655 χιλιόμετρα τριαντάφυλλε, που σημαίνει ότι θα πάω και θα έρθω χωρίς πρόβλημα μέχρι την Καλαμπάκα. Θα κάνω και τη διάσκηση του Ε65 με 646 ύπους και βεβαίως αν χρειαστώ φόρτιση, αυτή γίνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, καθώς μπορώ να πάρω 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε περίπου 10 λεπτά. Όλα αυτά με το καινούριο ZIKR 7 GT.

0: μέσα στα διλήμματα, μια που θα είσαι εκεί προς Καλαμπάκα, να ανέβεις, να εξομολογηθείς, τίποτα?
1: Καλά, δεν... αυτό εννοείται. Εννοείται, δεν θα πάω μια βόλτα από τα μετέωρα να προσευχηθώ, να εξομολογηθώ. Αν και δεν έχω αμαρτίες, αλλά τέλος πάντων μια εξομολόγηση. Μια εξομολόγηση ποτέ δεν έκανε κακό. Αλλά ναι, δεν την αισθάνομαι, τη χρειάζομαι, αλλά τέλος πάντων. Θα δω, θα το σκεφτώ.
0: Και άμα σου πούνε, μείνε κάνα εξάμηνο εδώ, γιατί δεν τρώγεσαι.
1: Δύσκολο. Δύσκολο. Τώρα, αυτή την περίοδο, δύσκολο. Από τέλος Αυγούστου, εκεί να το συζητήσουμε. Εκεί να το σκεφτώ πολύ ευχαρίστως.

0: Έχει δημοσιευθεί ποτέ το μίξ ως προς τους επισκέπτες των μετεώρων μεταξύ ξένων και Ελλήνων?
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κρατάει κάποιος και στοιχεία. Πόσοι είναι ξένοι, πόσοι είναι Έλληνες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
0: Πάντως η κίνηση είναι όλο το χρόνο. Δεν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με καλοκαίρι.
1: Είναι συνεχής η κίνηση. Όσες φορές έχω προσπαθήσει να φωτογραφίζω κάποιο αυτοκίνητο εκεί, διότι όντως το τοπίο είναι πανέμορφο. Αν πας μετά τις 7 το πρωί, λόγω της κίνησης δεν μπορείς να κάνεις καμία απολύτως φωτογράφηση.
0: Α, για τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι. Το αργότερο 7 η ώρα το πρωί πρέπει να έχεις τελειώσει, διότι από εκεί και μετά ξεκινάει η κίνηση στο Καστράκι και στα Μετέωρα.
0: Ναι, στα γύρω-γύρω κάτω. Αλλά ναι, είναι, καλά, είναι και,
1: και παγκόσμια
0: κληρονομιά, παγκόσμιας κληρονομιάς μνημείο. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και αλλού στο τύπο.
1: Όχι, μοναδικό.
0: Είναι μοναδικό.

0: Η Μάζδα το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Μήπως να ξαναβγάλει στην κυκλοφορία ένα RX-7. Τι φοβερό αυτοκίνητο ήταν, υπέροχο.
1: Και το 8.
0: Το 7 ήταν.
1: Το 7 ήταν μοναδικό.
0: Βέβαια με το που συνέφιαζε, απέφευγες να το κυκλοφορήσεις γιατί άρχισε να κλειστράει. Ήθελε πραγματικά χέρια για να οδηγηθεί. Αλλά ήταν ένα υπέροχο αυτοκίνητο. Έχει αρχίσει τώρα και το σκέφτεται η Mazda να ξαναβγάλει RX-7. Χωρίς να...
1: Με βάγκελ και τέτοια.
0: Χωρίς να αφήνει τίποτα στη δημοσιότητα, χωρίς να δίνει τίποτα στη δημοσιότητα, αν θα είναι ηλεκτρικό, αν θα είναι θερμικό, αν θα είναι ρεύ, αν τι θα είναι.
1: Θα κρατήσει το σχήμα και...
0: Το σχήμα θα το κρατήσει.
1: Ναι.
0: Θα δείχνει δηλαδή, προφανώς προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα, όπως έκανε η Renault με το Twingo, που σου θυμίζει Twingo, αλλά προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα. Έτσι ακριβώς σκέφτεται να κινηθεί και η Mazda. Έχουν κυκλοφορήσει μια-δυο φωτογραφίες που έχει αφήσει επίτηδες να κυκλοφορήσουν για να δει και λίγο αντιδράσεις η ιαπωνική εταιρεία. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα πάρει την απόφαση και κυρίως με τι κινητήρες θα το βγάλει, αν το βγάλει στην κυκλοφορία, μένει να το δούμε, να το μάθουμε, να το ψάξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Η ICAUR, μια εταιρεία η οποία είναι θυγατρική της Τσέρι και η οποία ειδικεύεται στα εκτός δρόμου μοντέλα. Έχει το V23, έχει το V27 στην γκάμα της. Σήμερα παρουσίασε και το V25. Ακόμα δεν έχει καταλήξει ποιος θα είναι ο εισαγωγέας στη χώρα μας. Υπάρχουν τρεις μεγάλοι αυτοκινητικοί όμιλοι στη χώρα που διεκδικούν την αντιπροσώπευση της ICAUR. Παρουσίασε λοιπόν το V25, ένα αυτοκίνητο που δείχνει ότι είναι φτιαγμένο για off-road οδήγηση.
1: Με ποιο μοιάζει?
0: Μοιάζει με Land Rover Defender.
1: Άρα αυτού,
0: μοιάζει με G-Class Mercedes.
1: Άρα αυτής της λογικής.
0: Μοιάζει με Bronco της Ford. Έτσι αυτό το
1: πάμε τετράγωνο. Πάμε σε τετράγωνο δηλαδή.
0: Σε το τετράγωνο, μπράβο, που σου λέει από μακριά ότι είμαι off-road. ICAUR V25. Με ηλεκτροκινητήρα, με θερμικό κινητήρα, plug-in υβριδικό δηλαδή, πράγμα, αλλά με έντονα off-road χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αν όχι μέσα στο καλοκαίρι, το αργότερο στην έκθεση αυτοκινήτων της Αθήνας τον Οκτώβριο, αν δεν δούμε την ICAUR εκεί να υπάρχει, που σημαίνει ότι θα έχει καταλήξει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπος, σίγουρα θα μάθουμε ποιος θα είναι. Αλλά...
1: Και βγαίνει με το όνομά της ή ως
0: ICAUR, ICAUR.
1: Ναι, με το όνομά της.
0: Με το όνομά της και στην Κίνα μάλιστα λέγεται ICAR. Δεν ξέρω γιατί στην Ευρώπη θα έρθει ως ICAUR. Δεν το έχω καταλάβει, αλλά και αυτό θα το μάθουμε και θα επανέλθουμε.

0: Τώρα πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή ή σιγά σιγά η κούραση σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε SUV, άσε τα εκτός δρόμου. Τα εκτός δρόμου είναι μια κατηγορία ξεχωριστή.
1: Τα σκληροπυρηνικά εκτός δρόμου, δηλαδή ναι, του Fender, G-Class, Bronco και τέτοια.
0: Μπορεί να μην ανέβεις μέχρι εκεί, αλλά ακόμη και πιο χαμηλά.
1: Πάμε να πούμε μια καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ποιος έδωσε την εντολή για να εκτελούνται έργα προς τα Μάλγαρα στους 40 βαθμούς και με μωρά στα αυτοκίνητα με λυκειωμένους?
1: Το ίδιο σχολιάσαμε στην αρχή της εκπομπής, δεν μας ακούσατε.
2: Ίσως δεν σας άκουσα, γιατί ήμουνα μέσα στην κίνηση. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να γίνει, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, ήταν επικίνδυνος πια ο δρόμος και έπρεπε να γίνει.
2: Καθόμασταν μια μισή ώρα στην ουρά, τώρα μόλις έφτασα στη Βέρεια, έχουν καταστραφεί mm-hmm. τα γλυκά μου, έχει καταστραφεί το εμπόρευμά μου, έχουν καταστραφεί...
1: Ποιο εμπόρευμα, γιατί τι μεταφέρετε?
2: Γλυκά, πράγματα...
1: Δεν τα έχετε με ψυγείο, πώς τα μεταφέρετε?
2: Όχι, όταν υπάρχει μια ροή κανονική και ο δρόμος είναι 30 λεπτά.
1: Το καλοκαίρι όμως καλό θα είναι τα ευπαθή προϊόντα να τα μεταφέρουμε με ψυγείο, γιατί μπορεί και ένα ατύχημα να γίνει και να σταματήσουμε για 2 και για 3 ώρες. Δεν είναι λογική αυτή που μας λέτε.
2: Εντάξει, να σας πω.
1: Δεν είναι, όχι, δεν είναι λογική να έχουμε ευπαθή προϊόντα τα οποία θα πρέπει να τα πουλήσουμε και να τα μεταφέρουμε έτσι με 40 βαθμούς. Να είστε καλά.

0: Και σου το έλεγα γιατί κινήσεις προς άλλες κατηγορίες αρχίζουν δειλά βεβαίως να έρχονται, δηλαδή κάποια σεντάν αρχίζουν ένα-δύο πολυχρηστικά που εμφανίστηκαν, να δούμε πως την πορεία θα έχουν. Η κατηγορία Clio ισχύει, έρχεται η Ford με το...
1: Δύσκολα νομίζω ότι η κατηγορία των SUV Fiesta και των crossover
0: θα κουράσει.
1: Θα κουράσει και θα κουραστεί. Πολύ δύσκολα. Είναι τόσες οι προτάσεις.
0: Τώρα.
1: Είναι... προσφέρουν λύσεις παντού σε όλες τις κατηγορίες. Οπότε δύσκολα νομίζω ότι και θα κουράσει και θα κουραστεί η κατηγορία των SUV.

0: Ο Δημήτρης εδώ λέει ότι βράδυ πρέπει να γίνονται αυτές οι δουλειές. Δημήτρη, βράδυ όταν είναι πολύ μεγάλο το μήκος των εργασιών δεν μπορούν να γίνονται, ή και αν γίνουν η σήμανση θα παραμείνει, διότι δεν είναι εύκολο να μπαινοβγαίνει η σήμανση. Ίσως να χρειάζεται μια μέρα μόνο να μπει και μια μέρα να βγει η σήμανση. Οπότε η ταλαιπωρία είτε γίνεται βράδυ η εργασία είτε γίνεται μέρα θα υπάρχει, είναι δεδομένο. Και ο Δημήτρης εδώ, όσοι δίνουν χρήματα για να έχουν στην εταιρεία τους αυτοκίνητο ψυγείο, είναι κορόιδα μάλλον. Δημήτρη, συμφωνούμε απόλυτα. Αν πρέπει να μεταφέρεις ευπαθή προϊόντα, ειδικά όταν είναι η δουλειά σου και είναι να τα πουλήσεις, δεν το συζητάμε ότι το καλοκαίρι δεν έχει καμία λογική να τα μεταφέρεις με ένα απλό αυτοκίνητο.
1: Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με Κάρλος. Είπαμε, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4,

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ολίρι, δήλωσε σήμερα πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ο Ολίρι ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και πως ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία 2 χρόνια. Πρόσθεσε ότι σε περίπου 28 ημέρες

0: Μέρες αναμένεται το προσχέδιο της έκθεσης για το ατύχημα, το οποίο θα διαδεχτεί μια πιο λεπτομερής έκθεση. Όρους και προϋποθέσεις για τις αμοληψίες που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή της Επανομής, θέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στη σχετική σημερινή συζήτηση, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας ζήτησε να μην εφαρμοστεί η νέα τεχνική περιβαλλοντική μελέτη του Υπουργείου για τη λήψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από την Επανομή, να υπάρχει άμεση επιστροφή στο αρχικό πλαφόν που προέβλεπε η κοινή υπουργική απόφαση του 2011 και να δημιουργηθεί ανεξάρτητο παρατηρητήριο με τη συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού για να υπάρχει παρακολούθηση και άμεση ενημέρωση για την πορεία των βυθοκορίσεων. Σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές και μία σύλληψη έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές για την άγρια ένταση που επικράτησε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά τη γνωστοποίηση ότι ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας. Ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του δικαστικού Μεγάρου συνεπλάκησε με αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί απόθυσαν τα άτομα εκτός του κτηρίου και έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για την απόθυση. Εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς από σήμερα η χώρα μπαίνει σε περίοδο έντονης θερμικής επιβάρυνσης, με τις θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι, να παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από σήμερα έως και μεθαύριο. Κλείνει απόψε η Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος τίθεται άμεσα σε ισχύ. Οι Χούθη δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην άδικη και ασφικτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, τη λαιλασία των πόρων μας και την επιβολή καθολικού αποκλεισμού των λιμανιών και αεροδρομίων μας από ξηρά, θαλάσσης και αέρος.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι, θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34, στην Κατερίνη στους 35, στο Κιλκίσιο στους 38, στις Σέρες, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 35 και στα Γρεβενά στους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
12: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
15: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μισό.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κοντολάζος. Αν μας ακούει ο Κοντολάζος θα διακρίσει. Δημήτρης είναι το μικρότερο. Δημήτρη 23 10 513 23 18 21 050. Κι αν θες να μας στείλεις μηνυματάκι 6-908-357-800, δώσε. Όχι μόνο ότι έχουμε τα πηλαιώτικα, προφήτη Ηλία επάνω στην πηλαία, ο Κοντολάζος από την πηλαία, και χρόνια πολλά στον Ηλία, στον Παρπαλιά, σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά και στην Ηλιάνα. Και φυσικά στη Τζουτζούκα μας, το αστέρι μας, το πρωινό αστέρι του στάτους, Κατερίνα Νικολάου. Σε βρίσκει τη γωνιά. Η Κατερίνα την τραγουδάρα την ξέρει 100%. Γιατί το έχετε... έχει εξαιρετική φωνή. Δηλαδή αν κάνω CD με την Κατερίνα θα γίνει 10.000.

0: Αθηνά Γραμματικοπούλου, είσαι θεός που το θυμήθηκε. Σε καλά τώρα. Σε παρακαλώ, Αθηνούλα. Σε παρακαλώ. Αυτά είναι. Όλοι παίζουν. Έτσι. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η καλύτερη ομάδα του τουρνά, η καλύτερη ομάδα εχθές, και έπρεπε να έχει τελειώσει το παιχνίδι και πολύ πιο νωρίς. Όχι τώρα, ξεκινήσαμε Κυριακή και τελειώσαμε Δευτέρα. Αλλά όσοι γράφετε για τον Μέση διάφορα, είστε πολύ λάθος, πάρα πολύ λάθος. Σήμερα, εκτός από ύμνους για την Ισπανία, για την ομαδάρα που παρουσίασε, θα έπρεπε να γράφουμε «Σε ευχαριστούμε, για όλα αυτά που μας πρόσφερες και πρόσφερες στο ποδόσφαιρο». Έτσι, για να είμαστε σωστοί, έτσι. Γιατί ίσως να μην γνωρίζετε οι περισσότεροι ή οι περισσότερες ότι ο Μέση είχε ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Η ομάδα του στην Αργεντινή λέει: «Α, εμείς δεν αναλαμβάνουμε τα έξοδα, είναι πάρα πολλά». Απευθύνθηκε η μητέρα του σε κάποιες άλλες ομάδες, και η Μπαρτσελόνα είδε αυτό που δεν είδαν οι άλλες ομάδες. Δεν είδε το πρόβλημα που είχε, είδε το ταλέντο που είχε και έφερε τα εκατομμύρια. Εντάξει. Όλοι έχουν από μία ιστορία σε αυτόν τον χθεσινό τελικό. Ειλικρινά σας μιλάω, εγώ βέβαια δάκρυσα με τον, πώς το λένε, τον Νίκο, τον Νικόλα μας, τον Williams. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, και καλή εβδομάδα. Απέ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω αν σας έχουν ενημερώσει, γιατί εγώ τώρα μόλις πήγα στο αυτοκίνητο, γυρνάω από τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τρομακτικό ποτηριάρισμα στην Εθνική Οδό, στην έξοδο.
0: Στην έξοδο.
1: Ναι, τρομακτικό.
0: Ναι, γίνονται τα έργα. Μιλάτε για τα Μάλγαρα εκεί.
1: Ναι, Αθήνα.
0: Προς Αθήνα. Έχουμε έργα εκεί, όντως. Έχουμε ένα προβληματάκι. Τι προβληματάκι, μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Τώρα βλέπω και σε εμάς είναι εδώ πέρα για να πούμε Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται?
2: Ναι, υπάρχει και εκεί ένα πρόβλημα.
0: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, ναι, ενημερωμένοι είμαστε. Να μας βοηθήσετε από πού μπορούμε να στείλουμε τον κόσμο για να αποφύγει αυτό το ποτηλιάρισμα. Υπάρχει.
2: Καταρχάς, αν μπορεί κάποιος να φύγει.
1: Αν μπορεί να πάει από πίσω, από την. Από Σύνδο. Και να βγει,
2: θα μπει μέσα Σύνδο και θα πήγε από το χωριό.
1: Και να βγει πέρα, ναι.
0: Α, μέσα από τα χωριά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχει έξοδο από εκεί, μπορεί. Δηλαδή θέλω
1: έχει
0: να πω.
1: Ναι.
0: Όχι. Ναι, έχει έξοδο για να μπορέσει να φύγει. Δεν την έχει περάσει, ας πούμε, για να μην μπορεί να μπει μέσα στα χωριά. Αυτό θέλω να πω.
1: Όποιος δεν έχει περάσει την έξοδο για Σύνδο, μπορεί να στρίψει για Σύνδο και να πάει μέσα από Σύνδο, Μάλγαρα, Κίμινα και να βγει στην Εθνική Οδό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Τα ακούσατε λοιπόν, ακούσατε και από πριν από τους μαχητές του δρόμου για το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Και με την νίκη την Πέμπτη.
0: Πες τα να μπαίνουμε στους ρυθμούς, γιατί άλλο να βλέπουμε μπαλίτσα και να είμαστε χαλαροί και καλαμπόκι και έτσι, και άλλο τώρα για να υποστηρίζουμε και την ομάδα μας.
3: Σαν και αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, κούνα το γιακά σου.
0: Γιατί, τι έγινε με το γιακά μου?
3: Λες κάτι που δεν θέλω να το ξαναδώ, αυτόν τον αγώνα χθες το βράδυ.
0: Εντάξει, πήγαινε να το κλέψει οι άλλοι, το πήγαιναν για τα πέναλτι, αλλά δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
3: Εγώ ήθελα να πάρω.
0: Κοίταξε, υπήρχε, όχι, υπήρχε, εχθές ήταν
3: επικράτηση Ισπανίας.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά η λογική έλεγε Ισπανία από την πρώτη στιγμή και η Αργεντινή έλεγε η ψυχή. Το ποδόσφαιρο κέρδισε την ψυχή στην περίπτωση αυτή.
3: Μια χάρη.
0: Ό,τι θες.
3: Ένα τραγούδι με το μεγαλύτερο σεμνό τραγουδιστή. Το Γίγαντα. Σταμάτης Κόκκοτας.
0: Ναι.
3: Στο προφητηλία τα σοκάκια.
0: Όλοι αυτό βάζουν σήμερα, γι' αυτό εγώ είπα να βάλω κάτι άλλο και κάτι καλύτερο.
3: Κοίταξε.
0: Ναι. Από το πρωί στα ραδιόφωνα αυτό ακούω, το προφητηλία τα σοκάκια, προφητηλία. Ναι, εγώ σε έβαλα και Πηλαία και Πηλαιώτη και που έχουμε και σήμερα Παναήρ στην Πηλαία.
3: Το Κοντολάζο, το δικό.
0: Το Κοντολάζο, ναι. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Εχθές είχε και πίτσα. Όχι πίτσα μία πόλα. Παπαδοπούλου στα πιλαιώτικα. Σήμερα θα με πει ο Γαβρίλου. Ο Γαβρίλου θα παρακολουθεί αυτό. Θα με πει.

0: έλεγα λοιπόν για το Μέση, όσοι ρίχνετε έτσι διάφορα, φάει τα πατατάκια σου και τέτοια κλπ. Θα πρέπει να γράψετε σε ευχαριστούμε. Όσο για τον Νικόλα τον Βίλιαμ τον Πιτσιρικά που πέρασε συγκινητική στιγμή. Συγκινητική στιγμή που πέρασε το μετάλλιο στο λαιμό της μητέρας του. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μητέρα του έφυγε το 1994 από την Γκάνα, πέρασε τη Σαχάρα για να βρει κάτι καλύτερο για την οικογένειά της. Και βρήκε τελικά αυτό.
1: Κανείς δεν ξέρει τι.
0: Της άξιζε το χρυσό μετάλλιο.
1: Μου απομακρύνε το φως.
0: Ο Κουκουρέγια είπε για το παιδί του που έχει αυτισμό, που άλλαξε πόλη, άλλαξε ομάδα, άλλαξε σχολείο, γιατί τον επηρέαζε αυτό το γεγονός την ποδοσφαιρική του καριέρα. Δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο παρά μόνο το παιδί του και όχι τα συμβόλαια. Τώρα βρήκε την ηρεμία του και παίζει και για την Ισπανία, παίζει και για την πόλη. Τώρα τα παπέλια που οικονομήσανε, ναι, θα πούμε και για τους δύο που μπήκανε σε καλά. Εκεί που κουβαλούσαν και οι δύο ένα δίκυλο χρυσό, αυτό, εκεί έχω ρίξει το γέλιο της ζωής μου με τις καμπούρες τους. Ας το πήγαινε ο ένας και συνόδευε, δηλαδή έπρεπε να το κρατάτε και οι δύο. Ρε, τι ήτανε μανουάλι. 50 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα ήτανε τα έσοδα. Επαναλαμβάνω, 50 εκατομμύρια δολάρια τη μέρα ήταν τα έσοδα. Ένα μεροκάματο έδωσαν στην Ισπανία που πήρε το τρόπαιο. Αν καταλάβατε καλά, είναι 12,5 τη μέρα για τα 4 χρόνια που θα γίνει το επόμενο.
1: Θα μπερδεύω τα ποτά και τα ονόματα. Το μυαλό μου από σένα.
0: Ο Τραμπ δεν ξέρω καν αν πήρε κανένα αναμνηστικό μετάλλιο, γιατί όλο τον έκοβα ήταν ένα έτοιμο να το βάλει στην τσέπη. Αντί να το βάλει στο λαιμό που περνάει από μπροστά, το έτοιμο ήταν να το βάλει στην τσέπη. Ναι, ναι, το ήθελε το μετάλλιο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα του πήγαν εκεί στο κλουβί το γυάλινο που ήταν, και σωστά ήταν σε γυάλινο κλουβί γιατί δεν το συζητάμε. Λοιπόν, του πήγανε και το τρόπαιο να το αγγίξει. Ναι, δεν το φίλησε. Ναι, τι ανάγκη έχει να φιλήσει χρυσάφι αυτό.
1: Μ' αρέσει όταν κάνεις πως τσακώνεσαι. Μ' αρέσει το πρωί όταν ξυπνάς.
0: Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο ποδοσφαιριστής της Ισπανίας, εκείνος με το μουσί της Τέλτα που ήρθε και στην Τούμπα, ναι, και είπατε σοκ με την Τούμπα, το παλικαράκι αυτό είχε κάνει μια ανάρτηση, πολλές ανάρτησες, όχι μια ανάρτηση, γιατί υπέρ της Παλαιστίνης, τον έδωσε το χέρι τον τραμπολίνο, αλλά κοιτούσε στο βάθος. Ούτε τον κοιτούσε. Μετά έσκυψε η διπλανή, η Μεξικάρα, ρε παιδιά. Έχει Μεξικάνες που έχει, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Τα λάθη σου και τα σωστά σου, σε θέλω πως...
0: Καμογελούσε το καημένο συνέχεια. Ο δε Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Ισπανίας, από ό,τι γράφουν τα ξένα πρακτορία, λέει, έδωσε το χέρι του στον τραμπολίνο. Ο τραμπολίνο θα το πάρει η Αργεντινή, μην πάρει χαρά ο Πέτρο Σάντζεθ. Του έδωσε τα ακροδάκτυλα στη χειραψία, ναι. Ο Πέτρο Σάντζεθ, η σύζυγος η οποία κινδυνεύει με φυλάκιση, ναι, εκεί έχουν δικαιοσύνη νομίζω, ναι, η Μπεγκόνια Γκόμεθ. Αυτή κατηγορείται για κακοδιαχείριση δημοσίων πόρων. Σιγά το θέμα. Έλα εδώ ρε παιδί μου. Έλα εδώ ρε κορίτσι μου. Έλα να δικαστείς εδώ. Θα σε ζητάνε και συγγνώμη. Αλλά παρόλο που έχει απαγορευτικό, είδα και κάτι φωτογραφίες στα αεροδρόμια. Ταξιδεύει. Και ο αδερφός του Σάντσεθ καταδικάστηκε με αποκλεισμό από κάθε δημόσιο αξίωμα για 9 χρόνια. Αυτός για παράτυπο διορισμό σε δημόσια θέση για κατάχρηση εξουσίας. Καταλάβατε. Ελάτε εδώ, ρε, ελάτε εδώ. Ρε. Θα σας ζητάμε και συγγνώμη. Και στο λίγο χρόνο που έχουμε μετά να πάμε στις καλησπέρες και στο σαν σήμερα, να σας πω και για την Παοκάρα. Ναι, είχαμε κλήρωση σήμερα. Όχι, όχι. Εάν περάσουμε την Δυναμό... να την περάσουμε, Θα παίξουμε με την Χάμαρμπι ή την Άντερλεκ. Η Χάμαρμπι τι είναι, Σουηδίας. Ή την Άντερλεκ Βελγίου. Προσέξτε τις ημερομηνίες 6 και 13 Οκτώβου. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. 6 και 13 Αυγούστου. Αν αποκλειστούμε, θα παίξουμε με το χαμένο από το ζευγάρι Καραμπάχ. Αζερμπαϊτζάν είναι αυτή. Τσεσκά Βουλγαρίας. Εντάξει, οι ημερομηνίες είναι ίδιες. 6 και 13. Και με αυτά να σας καλησπερίζω, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα μέσα από την καρδιά μου. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε.
2: Αλλάζει ο καιρός.
0: Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 38, 25 μέρες πριν υποδειχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές και στήριγμά μου και σήμερα, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
2: Για σήμερα σε...
0: Δημοσιογραφική κάλψη, Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

Θα πάμε στο πρώτο διαλυματάκι να δούμε και τι γίνεται και στα Μάλγαρα που εδώ δεν έχει, όχι. Τα πράγματα είναι πολύ στεναχωρά εκεί. Αποσύνδω παιδιά, μπαίνεις μέσα, σύνδω, χαλάστρα κλπ. Έτσι. Επανέρχομαι.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, μην σας αφήνουμε εμείς. Τι λέτε τώρα. Είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού, ημέρα της Κατερίνας Νικολάου. Στις 6 Σαλαμίνος 5 στον πρώτο όροφο θα υπάρξει παρέλαση προς τιμή της. 1944 σήμερα έχουμε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ. Λοιπόν, το 1974, ποιος ξέρει, δεν ξεχνώ, τουρκική εισβολή στην Κύπρο με τον κωδικό ονομασίας Ατίλας. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τα θυμούνται, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ έκανε ψήφισμα, ναι, 353 ήταν το ψήφισμα, και ζητούσε κατάπαυση του πυρός. Γιατί δεν κάνετε κανένα ψήφισμα τώρα, ο ΙΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών, ΝΑΤΟ, ΜΑΤΟ και τέτοια, να τον πείτε το Τουρκαλά φύγει από εκεί πέρα, από τα κατεχόμενα. 2007 σαν σήμερα η Μέρκελ μας επισκέφθηκε, ναι βέβαια, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή επισκέφθηκε και του είπε είστε πολύ καλά οικονομικά, πάρα πολύ καλά οικονομικά το 7, έχετε 4 αριθμό ανάπτυξη 4%. Το 2015 ανοίγουν οι τράπεζες που είχε κλείσει ο Βαρουφάκης, η άρση τραπεζικής αργίας έτσι ήταν, με το PNP είναι αλλά νομοθετικού περιεχομένου, αλλά παραμένουν τα capital controls με όριο ανάληψης, προσέξτε τι ζήσαμε, 60 ευρώ την ημέρα.

0: Γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1914, τον χάσαμε το 5, το Χαρίλαο Φλωράκη. Ξέρω τώρα εσείς οι αριστεροί εδώ πέρα στη συχνότητα χειροκροτάτε, αλλά ξέρετε ότι είχε γεννηθεί στην Καρδίτσα, στη Ραχούλα, τον Αστέρα Ραχούλα, στο θυμόσαστε.
1: Όταν ο αστέρας στο γήπεδο φανεί, τόση ιστορία με ήρωες γεμάτη, είσαι μια ομάδα.
0: Αυτός ύμνος ομάδας, Αστέρας Ραχούλας.

0: Άμα ζούσε τώρα, περήφανος θα ήταν. Λοιπόν, πάμε στα γενέθλια 1934. Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη χάσαμε το 96 πολύ νέα. Και μάλιστα η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε, για όσο το γνωρίζετε, πρώτα μετά από μια πολύ επιτυχημένη παράσταση όπου φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ στο Radio City. Μετά τη χάσαμε. Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Φίνος Φιλμ, αλλά ποια ο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Ανα περιμένει παρακαλώ εκεί. Αλίκη, περίμενε ένα λεπτό. Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Πώς
1: ναι,
0: ήρθες έτσι.
1: Ήρθα με... σαν τον Σύφουνα.
0: Καλά
1: λες,
0: λέω, ρωτισμένες μέσα και τρομάζουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα. Να πούμε ότι υπήρξε μια παράσυρση μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Mm-hmm. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι. Έχει δηλαδή αρκετή ώρα που έγινε το συμβάν. Έγινε στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη συμβολή της με την οδό Περδίκα, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Mm-hmm. Τουριστικό λεωφορείο που οδηγούσε 61χρονος άνδρας παρέσυρε 71χρονη γυναίκα που έτσι προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς υπό ποιες συνθήκες, δηλαδή αν είχε διάβαση, αν είχε φανάρι, δεν ξέρουμε ακόμη πώς συνέβη το περιστατικό.
0: Στην Περδίκα έχει, αν πήγε κανονικά.
1: Δεν το γνωρίζουμε
0: έχει,
1: ακριβώς.
0: Πήγε από κάπου
1: σε εκείνο το ύψος τουλάχιστον έγινε το περιστατικό. Την παρέσυρε δυστυχώς και η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Έχασε τη ζωή της, συνελήφθη ο οδηγός, έτσι όπως προβλέπεται, έτσι όπως προβλέπετε και από τον νόμο, και την προανάκριση φυσικά για το δυστύχημα έχει αναλάβει υπό διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Να έρθουμε όμως και σε ένα άλλο τροχαίο, μόνο υλικών ζημιών ευτυχώς, mm-hmm, που σημειώθηκε στην Παθέ, στο ύψος της Ίνδου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Όχι στο
0: εκεί που γίνεται ο χαμός σήμερα.
1: Ο χαμός γίνεται στο ρεύμα προς Αθήνα.
0: Προς Αθήνα.
1: Ωραία. Ναι. Εδώ είμαστε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, πριν από λίγο ο ακροατής είπε ότι άρχισε να έχει θέμα και προς Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Τι ώρα έγινε αυτό?
1: Αυτό δεν έχει πολλή ώρα που έγινε, οπότε ενδεχομένως να οφείλεται σε αυτό το ζήτημα η πρόκληση του κυκλοφοριακού θέματος στο σημείο. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, μόνο υλικές ζημιές ευτυχώς, δεν είχαμε τραυματίες. Μεταφέρθηκαν στην άκρη τα οχήματα, οπότε ευελπιστούμε πολύ σύντομα να έτσι αποσυμβωρηθεί η κατάσταση. Ωστόσο, στο ρεύμα προς Αθήνα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Παραμένει αυτή έτσι.
0: Δηλαδή, αν μπουν από Σύνδο, πάνε Αθήνα, μπουν Σύνδο, Χαλάστρα κλπ.
2: Θα βγουν από όλα τα χωριά για
1: θα κάνουν μεγάλη παρακάμψη.
0: Και πού θα βγουν, πού βγαίνει μετά εκεί?
2: Ή θα βγουν από τα Μάλγαρα,
1: ναι,
2: ή θα φύγουν από Κλειδί μετά.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως έτσι η κατάσταση όταν έχουμε και τα μπλόκα με τους αγρότες. Από αυτές τις παρακαμπτήριες δεν είναι. Ναι. Από αυτές είναι. Ναι. Οπότε μάλιστα θα πρέπει να κάνουν, η αλήθεια είναι, έναν αρκετό κύκλο.
0: Αν δεν έχεις περάσει την έξοδο για Σύνδο, μπαίνεις Σύνδο και έρχεσαι προς τα εδώ. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλεις να περιμένεις και
1: καλά,
0: μέσα στη
1: το
0: ζέστη.
1: Πρόβλημα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο μεγάλο,
0: δεν είναι τόσο μεγάλο
1: σε σχέση
0: μπράβο
1: με το ρεύμα,
0: ναι,
1: προς,
0: σωστά,
1: Αθήνα.
0: Σωστά το λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε πολύ προσοχή για όσες και όσους κινούνται σε εκείνο το τμήμα, στην Παθέ και στο ρεύμα προς Αθήνα κυρίως, εκεί στο ύψος της Ίνδου, αλλά και πριν κιόλας, αλλά και από την αντίθετη κατεύθυνση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Αν βλέπετε κάτι, περάσατε, είδατε, έτσι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, 2310-513-000, 2318-21-050, στο Viper γράφει ο συνοδηγός, ο γεωδηγός, 6908-357-800, στο προσωπικό μου τηλέφωνο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, όχι αυτό είναι το φατσοβιβλίο, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια, γράφετε μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ και πάω στο σαν σήμερα, ποιοι γεννήθηκαν. Α, το είπε ο Τριαντάφυλλος, ο Τσουρφάς, πριν από λίγο. 1947 ο Κάρλος Σαντάνα, ο Μεξικανός ο κιθαρίστας. Α, βάλαμε Βουγιουκλάκη, δεν βάλαμε Βουγιουκλάκη.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, καλή
1: καλησπέρα
0: εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς την, πού είσαι εσύ, πού γυρνάμε, στα σπαραλίας,
1: πώς,
0: έχεις μια εβδομάδα που σε άσα τα πώς,
1: όχι, σας ακούω, δεν σημαίνει ότι δεν παίρνω.
0: Α, εντάξει, έμεινε ίσκος.
1: Ναι, μην το λέμε αυτό, είχα κάτι εξετάσει, τα τυπικά που κάνω κάθε χρόνο, μωρέ, και ήμουν
0: όλα, όλα καλά, όλα καλά,
1: όλα καλά, όλα καλά, δεν τελειώνεται εύκολα από μένα.
0: Τι είπε τώρα.
1: Πρόσεξε τώρα τι θα σου πω.
0: Προσέχω.
1: Θέλω μια χάρη. Είναι κάποιοι συγγενείς μου, ναι, αλλά είναι στην περιοχή του Βορείου, Κοζάνης,
0: ναι,
1: τα μέρη εκεί,
0: ναι,
1: οι οποίοι μου γράψανε χθες ότι σ' ακούμε, λέει, στον γνωστό σταθμό, ναι, της Θεσσαλονίκης, τον υπέροχο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω σε ποια εκπομπή ακούνε. Και μάλιστα μου είπε να μας αφιερώσει και ένα τραγούδι. Δεν ξέρω να ακούν και τι δικιά σου πρέπει να ακούν για να μ' ακούνε.
0: Τι θα ακούνε τώρα, Βενιέρδης και τέτοια πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Και σας μιλάω. Λοιπόν, θα ήθελα να αφιερώσω στην Ισμήνη και το σύζυγό της που σας ακούνε. Σου λέω περιοχή Βοήου Κοζάνης.
0: Γεια σου, Ισμήνη.
1: Ε?
0: Γεια σου, Ισμήνη, λέω κι εγώ γεια σου.
1: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να βάλετε ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, όποιο γουστάρετε.
0: Χαρούλα Αλεξίου, προτιμώ αγάπη.
1: Για την Ισμήνη, ότι της αρέσει πάρα πολύ.
0: Πρότιμο αγάπη, τρελαίνω.
1: Πολλά φιλιά και θα περιμένω να τα ακούσω. Ναι, Αποστολέ, δεν έχουμε φωτιές τίποτα.
0: Δεν θέλω χαζά, δεν θέλω χαζά.
1: Ησυχία, έτσι, έτσι. Πολύ καλά είμαστε.
0: Την αγάπη
1: μου. Αυτά σας ακούω, δεν είναι επειδή δεν παίρνω το σημαντικό.
0: Έμεινε ήσυχος, άντε βρε.
1: Άντε, φιλιά, φιλιά. Άντε, γεια,
0: εμείς να δώσουμε τους χαιρετισμούς στη Χαρούλα μου Τάφη. Η οποία μας στέλνει καλησπέρα σε όμορφες στιγμές από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Χαρούλα, τι έγινε, δεν έχουμε δουλειά σήμερα. Και το Ελενάκι, νωρίς-νωρίς, μας έκανε και χερικό. 36 βαθμούς λέει στην Νεάπολη. Κλιματιστικό και ανεμιστήρας ανοιχτά. Α, και τα δύο. Α, εσύ είσαι Λεοντής, ο Παναγιά μου. Χάσαμε το 1973 σαν σήμερα τον Λι Τζουνφάν. Ξέρεις ποιος είναι ο Λι Τζουνφάν? Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Λι Τζουνφάν? Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Λι Τζουνφάν? 23 10 513 23 11 8 21 050 και βαϊπεράκι 6 908 357 800. Ποιος είναι ο Λι Τζουνφάν? Θα μπείτε στην κλήρωση για ένα αυτοκίνητο. 1989 σας σήμερα ο Γιάννης ο Τσαρούχη. Χάσαμε τον Γιάννη τον Τσαρούχη. Έχεις κανένα Τσαρούχη στο σπίτι? Όχι Τσαρούχη από τα Γιάννενα. Πίνακα. Α, δεν είναι. Πίνακα ή Τσαρούχη έχεις? Α, έχεις Τσαρούχη. Μπράβο. Βυζαντινή γεωγραφία ή τα άλλα που έκανε? Γιατί έκανε και Βυζαντινή γεωγραφία αυτός. 2002, Μιχάλης, χάσαμε τον Μιχάλη Κρητικόπουλο. Οι παλιοί, για να δω πώς τον λέγανε, ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μιχάλη Κρητικόπουλου του Ολυμπιακού. Και το 2015, ο Γιώργος Βελέντζας, ο ηθοποιός, θα καταλάβετε για ποιο μιλάω.
2: Και τώρα, κυρίες μου και κύριοι, καθοδηγητής, η πίστα στη διάθεσή σας.
3: Ψάχνουμε για 10 κοπέλες.
4: Απόψε δεν κοιμάται κανείς.
2: Στάσου μπάρπα, στάσου!
4: Δεν έχεις να πας πουθενά. Εδώ.
2: Τι κάνεις? Μια χαρά είναι. Θες βάλω λίγο λιβάντα. Και τι είμαι, λιμοκοτόρος είμαι. Είσαι του Σεπτέμβρη ή δεν είσαι? Να σε βάλω λίγη κρέμα. Και τι με πέρασες ρε, καλά το κούρικο. Τι είσαι, δικηγόρος? Τι να βάλω, τσιμέντο όλητο.
3: Ανάψτε μια μεγάλη φωτιά. Θα τη δούμε από εδώ.
2: Κατάλαβα, κι άμα θα σφάξω κανένα μοσχάρι, θα σου στείλω να το γδάρεις.
4: Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Για να σας δώσω να καταλάβω.
2: Είσαστε κομμάτι στην παραλία. Πάτε να βρείτε τον Τίνο. Θα βρείτε πολύ κοψά. Κατάλαβα. Ξεσηκώνεις τον κοσμάκι, ε.
3: Να πάρω στην Αθήνα τη μικρή να δω τι συμβαίνει.
0: Το Δεσποινάκι από την Ασπρόμαυρη Θάσο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Απόστολε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αβούργο. Καλησπέρα στο παλικάρι μας. Έτσι μ' αρέσουν αυτά. Η φίλιο η Χαραλαμπίδου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Χρόνια πολλά στην Ευγενία την Ασπρίδου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Να αγαπηθούμε, πια δε μας. Το Βασίλη τον Καμίνη στην Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Έκλαψε ο Μέση, έκλαψε και η Σάκαρη. Αφήνουμε στην πάντα το προσωπικό της, αλλά εγώ τα αφήνω στην πάντα το προσωπικό της. Εγώ, Σάκαρη, καμία εκτίμηση ούτε των άλλων. Των άλλων, γιατί βρίζει τα θεία. Τη Σάκαρη δεν έχει προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα. Επαγγελματικό είναι, καλά τα πάει, πάντα καλά να βγαίνει. Πάνω απ' όλα να έχει υγεία, αλλά όχι να τη δω και σημειοφόρο που ήθελε να κάνει, ούτε για πλάκα. Όσο και το προσωπικό της, εκείνο είναι προσωπικό. Δεν το αναφέρουμε καν. Λοιπόν, και να είναι και ευτυχισμένα τα παιδιά. Λοιπόν, να σας πω ότι κυκλοφορεί μία ίωση εδώ και μία εβδομάδα, μου το είπε γιατρός, κρατάει μία μέρα, 24 ώρες, Στομαχόπονος και Μετούλια έχεις. Οπότε μην ανησυχήσετε. Δεν φτάνει μια νύχτα, τι να φτάσει.
5: Χίλιοι δρόμοι, μια νύχτα, μια μοναδική στιγμή. Πες το μοίρα, πες το σύμπαν, πες πως τα στρετάνε.
0: Εγώ δεν είπα, αδελφέ, ότι ήταν ένα καλό τουρνά. Είπα ότι το τουρνά το πήρε δίκαια η Ισπανία το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Για μένα η Ισπανία και η Γαλλία ήταν οι καλύτερες ομάδες. Τώρα που και πέρα η Αργεντινή ομάδα δεν είχε. Είχε το Μέση, το έπαιρνε απάνω του. Οι άλλοι είναι, δηλαδή. Η Αργεντινή θα πρέπει να προβληματιστεί και όλα μετά από αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέση πλέον. Αυτοί όλοι μαζί δεν. Μόνο άμα παίζουν καράτε και. Ναι, καράτε εκείνη και τέτοια. Επίσης να πω και το άλλο, ότι πήγανε να το πάρουν το παιχνίδι με μπουνιές και με κλωτσιές. Τους ακύρωσε και ένα γκολ κανονικότατο της Ισπανίας, κανονικότατο. Είχαμε πολλά σε αυτόν τον της Ισπανίας, τον άλλον που τον απέβαλε γιατί έβαλε δεν έβαλε το χέρι μπροστά. Κάτι τέτοιο πήγε να κάνει και ο Μέση στον Κουκουρέγια. Επίσης είχαμε, τι άλλο είχαμε, την κόκκινη που, ο Τραμπολίνο. Δεν ήξερε τι ήταν κόκκινη ο άνθρωπος τώρα, τι να κάνω, αφού δεν ξέρω ποδόσο, δεν ήξερε τι ήταν κόκκινη. Είχε πολλά που θα πρέπει να προβληματίσουν. Δεν είπα ότι ήταν ωραίο, είπα ότι πήρανε 50 τη μέρα. 50 εκατομμύρια τη μέρα ήταν η πράξη. 50 εκατομμύρια τη μέρα. Τώρα μην σας ασχολούμαστε με αυτά τη στιγμή που ο Τσίπρας έκανε 75 μελή πολιτική επιτροπή.

πώς τον είπαμε, ο Lee Jun Fan είναι ο Bruce Lee. Και τον Κρητικόπουλο, πώς τον λέγανε στο παρατσούκλι. Λοιπόν, ποτηλιάρισμα από τη γέφυρα που προέρχονται με νου από σύνδο. Ναι, ναι, το... σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Γου. Ο Θανάσης Γου μας έβαλε και φωτογραφία. Πράγματι, έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα προς Αθήνα, εκεί στην σύνδο Μάλγαρα, και έχει και ένα μικρό προς Θεσσαλονίκη. Τώρα, για την Θεσσαλονίκη δεν αξίζει να μπείτε από τα χωριά, αλλά για το άλλο προς Αθήνα, έτσι πως βλέπω τα πράγματα, μάλλον θα πρέπει να μπαίνετε μέσα από τα χωριά αν θέλετε, και να βγείτε κάπου εκεί στο κλειδί και να φύγετε για Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.

0: τύπα.
1: Αυτός ο Σιμών, όποιος προπονητής έρχεται στην αυτή, στην Αργεντινή, τον βάζουμε, είναι πολλά, ο ίδιος είναι. Ναι, ο Σιμών, καλά ο πατέρας του, αυτός, τέλος πάντων. Μπορούν τα δικά μας τα μωρά της Εθνικής Ελλάδας να πάει πίσω και ο Κωνσταντέλιας, να τα δούμε όλα μαζί τα μωρά της Εθνικής Ελλάδας, να δεις πώς θα χάνεται η μπάλα. Αν και από την Πέμπτη θα χάνεται η μπάλα, γιατί ξεκινάει η ΠΑΟΚ, εντάξει.

πάω για δελτιάκι με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο και επανέρχομαι. Μην κουνηθεί κανείς, έχουμε να πούμε. Άσε, δεν με φτάνει, δεν έχω να πω. Απ' την άλλη εβδομάδα είναι τα 3 ώρα.

0: βραδιά.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη.

0: Η νεκρή 71χρονη πεζή που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός του λεωφορείου. Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί υποδιεύθυνση τροχέας της πόλης. Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό σημειώθηκε νωρίτερα στην Παθέ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Ίνδου. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Ωστόσο, μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα στην Παθέ μετά τη Ίνδο σημειωτώνει κυκλοφορία ουρές οχημάτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair Michael O'Leary δήλωσε σήμερα πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ο O'Leary ανέφερε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και πως ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία 2 χρόνια. Πρόσθεσε ότι σε περίπου 28 ημέρες αναμένεται το προσχέδιο της έκθεσης για το ατύχημα, το οποίο θα διαδεχτεί μια πιο λεπτομερή έκθεση. Όρους και προϋποθέσεις για τις αμοληψίες που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή της Επανομής θέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στη σχετική συζήτηση, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας ζήτησε να μην εφαρμοστεί η νέα τεχνική περιβαλλοντική μελέτη του Υπουργείου για τη λήψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από την Επανομή, να υπάρχει άμεση επιστροφή στο αρχικό πλαφόν που προέβλεπε η κοινή υπουργική απόφαση του 2011 και να δημιουργηθεί ανεξάρτητο παρατηρητήριο με τη συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού για να υπάρχει παρακολούθηση και άμεση ενημέρωση για την πορεία των βυθοκορίσεων. Ως ανακύκλωση παλαιών ειδήσεων χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις πρόσφατες επικρίσεις σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου, η χώρα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 13 αιτήματα, εκπληρώνοντας 204 ορόσημα και εισπράττοντας ευρωπαϊκούς πόρους 24,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 10,93% του ΑΕΠ του 2023 και στο 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου. Κλείνει απόψε η Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων στο πλαίσιο εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Χαλίλ Αλχάγια ορίζεται ως νέος ηγέτης της Παλαιστινιακής Ένοπλης Οργάνωσης Χαμάς. Ο Αλχάγια αντικαθιστά τον Γιαχία Σινβάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη με τις Ισραηλινές δυνάμεις το 2024, καθώς η Χαμάς διεξήγαγε ένα πλήρους κλίμακας πόλεμο με το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 34, στην Κατερίνη στους 35, στο Κιλκί στους 38, στις Σέρες, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 35 και στα Γρεβενά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
5: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
5: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
6: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
5: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
6: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
5: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
6: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πολλά τα μηνυματάκια για το Σάντζεθ και την Ισπανία. Έχετε δίκιο σε όλα σε όσα γράφετε. Είναι γνωστά αυτά στην ιστορία που στάθηκε απέναντι στην Τράμπα υπέρ της Παλαιστίνης, στον πόλεμο της Γάζας κλπ. Το δικαιούταν, το πήρε. Ναι, ξέχασα, έχετε δίκιο, ξέχασα για τον πιτσιρικά του Γιαμάλ, το αδερφάκι που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό ήταν συγκινητικό. Έχουμε πολλά να λέμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για αυτήν την. Γι' αυτόν τον τελικό. Είστε συντονισμένοι στο Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Το Ανδρολίβαδο αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα, είναι εδώ, ανθισμένο δυνατό. Απόστολος Αβδελάς, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

Μαρία την Πέτζιο από το ασπρόμαυρο Ρετζίκι, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ την Μπεμπάρα και την κυρία Βάσο. Γεια σου Χριστάρα Παπασωτηρίου, να σε καλά. Έτσι ναι, είμαστε η καλύτερη παρέα. Το Δημήτρη το δώσει στα ασπρόμαυρα Γιάννενα, την αγάπη μου, να σε καλά. Τον Κώστα τον Πόπη στην Πολύχνη. Τον Νίκο το Χολίδη στην ασπρόμαυρη Κατερίνη. Παιχταρά μου, να σε καλά. Μπαμπή Λεοντιάδη, ό,τι γράφεις έχεις απόλυτο δίκιο. Περιγράφεις πώς ήταν το παιχνίδι το χθεσινό. Όλοι το είδαμε. Δεν μπορείς να κερδίσεις όταν έχεις 0 τελικές. Άκουσες τίποτα ο Βενιέντς το είδε μας? Δεν ξέρω. Α, ήταν στον Όλυμπο, έκανε πλάτη. Όχι, είχε έρθει για να γυρίσει τον κόσμο πίσω. Αλλά πήγε με την οικογένεια στον Όλυμπο να πέσουν στα νεράκια. Ρε εσύ, όταν πας την Κυριακή να δροσιστείς, άμα δεν έχει η παραλία Λουκουματζή, άστο, εκεί που πήγε στο Λουκουματζή δεν είχε. Άμα δεν έχει Λουκουματζή τώρα. 23 10 513 23 11 8 21 050 κυρίως το τι συμβαίνει εκεί στα Μάργαρα, στην έσοδο προς Θεσσαλονίκη, έξοδο προς Αθήνα. Στο Viper 6908 357 800, για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945 15 55 38, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Τα είπα για τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που περάσει θα αντιμετωπίσει το νικητή Χάμαρμπι από τη Σουηδία, Άντελεκτ Βελγίου. 6 και 13 Αυγούστου τα παιχνίδια, το 6 στην Τούμπα. Και άμα χάσουμε, Καραμπάχ Τσεσεκά, από το χαμένο αυτού του παιχνιδιού, Καραμπάχ Τσεσεκά, θα είμαστε στο άλλο, στο κόμφερενς. Α, είχε και Παναθηναϊκό σήμερα, με ποιον κληρώθηκε Παναθηναϊκός? Ο Λευτέρης, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Γεια σου Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, καλή εβδομάδα να έχεις. Μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Οι Ιάπωνες έκαναν το πρώτο ψυγείο για ανθρώπους. Δεν γελάζω, αφού οι άνθρωποι καθίσαν το σκεφτήκαν αυτό, έτσι το κάνανε. Μπαίνεις μέσα, λέει, κάθεσαι, έχει 15 βαθμούς, ο λαιμός και το κεφάλι και η πλάτη ψύχονται από κατευθυνόμενη ροή αέρα στους 5 βαθμούς Κελσίου, η αναπνοή. Ούτε για πλάκα, με κλείσε μέσα εκεί μέσα. Ούτε για πλάκα, ούτε για πλάκα. Σου είπα φέρτο. Δεν πάει να έχει 40 βαθμούς, είπανε λέει 40 και λοιπά. Δύο μερούλες, δύο ή τρεις. 40 μετά λέει 5 Παρασκευή, βροχούλες και στους 30.

0: Δεν άκουσε τον ύμνο. Είσαι εργατία, δεν είσαι εργατή μου. Γαβρίλη Χατζηνόπουλος. Αυτό τραγούδι μας είναι.
1: Όχι, δεν το άκουσα γιατί έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη.
0: Είπα κι εγώ. Κάνω εκπομπή χωρίς να μπει μέσα, μου πήγε πυρκαγιά. Είπα κι εγώ. Μια φορά, βρε, μια φορά κάνουμε το χατήρι.
1: Πραγματικά. Δεν ήταν στο χέρι μου, Απόστολε. Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ τη Ίνδου και του οικισμού Αγία Σοφία.
0: Τώρα εκεί πέρα που γίνεται.
1: Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μιλάμε πάντα έτσι, μεταξύ τη Ίνδου και του οικισμού Αγία Σοφία. Είναι σε χαμηλή βλάστηση πυρκαγιά. Λίγο πριν τις 6 προκλήθηκε και στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα που έχουν σπεύσει. Έχουμε σύνδρομη και από αέρος. 2 ελικόπτερα κάνουν ρήψεις νερού και φυσικά συνδράμουν και οι υδροφόρες.
0: Δεν το βλέπω και πολύ απλό, γιατί ναι, μαζευτήκαμε ναι, πολύ ελικόπτερα.
1: Οι φλόγες όμως δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό
1: υπάρχουν
0: σημαντικό.
1: Κάποιες έτσι, επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία αυτά. Ωστόσο, οι φλόγες δεν απειλούν ευτυχώς, τουλάχιστον προς τα παρόν εικόνα που έχουμε, είναι αυτή.
0: Ούτε και να απειλήσουν. Πάρε και το τραγούδι αφιερωμένο.

Αυτό που έστειλε ο Λευτέρης, επειδή τα καταλαβαίνεις εσύ αυτά, τι είναι, τροχονόμος στο αυτό, τι είναι. Ένα ρομποτάκι είναι. Βαρβάρα ήταν του συγχωρεμένου του Μιχάλη του Κρητικόπουλου το παρατσούκλι. Βαρβάρα. Επειδή το θυμήθηκε ο φίλος. Δεν είδα μέχρι που μπήκα, δεν υπήρχε κάτι. Ο Φάμελος έκλεισε την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τέλος, ακόμη. Θα το κάνει και πολύ γρήγορα, να το ξέρετε. Και θα μείνει ως ο πρόεδρος κόμματος που ήθελε να πάει σε άλλο κόμμα. Κοντά μου να σε φέρει ξανά. Η Ρένα Ιδούρου είναι πρόεδρος, το ξέρετε αυτό. Άλλωστε όλα τα δελτία το είπανε, το ένα τ' άλλο. Αυτό το μάθαμε αμέσως. Έχει να διαχειριστεί περιουσία και καλή περιουσία η Ρένα. Ναι. Εγώ της έλεγα της Ρενούλας να τα νοικιάσει σε κανένα φανς από αυτά του Αλέξη που ναι, λοιπόν, σε κανένα φανς για να, γιατί αυτοί πληρώνουν σίγουρα, κατάλαβατε αυτό. Ναι, έχει πολλά κινητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια τώρα για να πιάσει και το 3% να μπει, χλωμό το βλέπω. Παθαίνω ότι πίσω από τις κουρτίνες θα είναι το λεβεντόπεδο Πολάκης. Μπες στο μαγαζί και ρίχτω, αυτός θα είναι ο Παυλάκης. Πίσω από τις κουρτίνες και θα κινεί τα νήματα πίσω από τον Μπερντέ δηλαδή. Καλά, θα είναι ο Πολάκης. Και μια που είπα για περιουσία, ξεκίνησαν και τα όργανα για την περιουσία της Μάρος Κοντού. Αργήσατε πολύ ρε παιδιά, ναι. Μόλις ένας αμέσως αρχίζουν. Με εκείνο της Χρονοπούλου τι έγινε, το χάσα. Ξανά στο σώμα μου ήλιος και... Α, μου το διευκρινίζει ο Λευτέρης. Τέτοιες στολές έχουν στην Ιαπωνία για εργαζόμενους και επίσης οι τροχονόμοι έχουν στολές με ανεμιστήρα. Σοβαρά. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω, Λευτέρη. Η Καραχλέ για τα. Οι Ιάπωνες που βγάλαν ψυγεία για ανθρώπους, λέει, και μετά θα πουλάνε Ιαπωνικά εμπλαστρά. Όσο για το Φάμελο, ποια πόρτα να κλείσει ο Φάμελος, δεν υπάρχει πόρτα, χάλασε από τον Μπεζιγκέ.

Έλα, καλησπέρα σε Αλάνη Απόστολε από τον Γιάννη Δεμέ. Γεια σου Γιάννα ρε, την αγάπη μου. Έλα ρε, καρακλέτες, έβαλα καρδούλες. Έλα τώρα που το έμαθα. Να πούμε και στον Κερανάκη να του ζήσει ο Βασιλάκης. Ο Κερανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και η Ελένη Αθερινού βάλτισαν το παιδάκι της, ο Βασιλάκης.

Σήμερα πήγε και στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την παραχώρηση της διοίκησης του και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου Καλαμάτας. Κάπτεν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Η σύμβαση υπογράφει 22 του Ιούνιου. Για 40 χρόνια το πάρει φράφορο, δεν είναι τίποτα, μη στεναχωριέστε.

στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην Βουλή Τσουποκάπ. Ναι, ο Γιώργος Παπαδρέου. Και είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την αποποινικοποίηση της προμήθειας κατοχής και χρήσης κάναβης για προσωπικούς σκοπούς. Με αυστηρούς βέβαια κανόνες, προστασία ανηλίκων, απαγορευτικές διαφημίσεις, έλεγχος παραγωγής και διάθεση, καθώς και ενημέρωση των πολιτών για τους πιθανούς κινδύνους. Μάλιστα. Και τόνισε ότι η απαγόρευση, λέει, δεν εξαφάνισε τη ζήτηση, την παρέδωσε, λέει, σε παράνομα δίκτυα. Μαφία ήθελε να πει, αλλά δεν το πήγα. Σόπαρε Ελευθέρη, ανεμιστήρες οι Ιαπωνέζοι τροχονόμοι, μάλιστα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Α, τα παλικάρια. Καλοκαιρινές το λες με ανεμιστήρες, αυτό είναι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ιδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι. Χωράει στο βαν και σωσίδιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
10: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
11: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1.095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
15: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
16: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
15: Μαλλιάρης Παιδεία.
16: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
15: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
21: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
22: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
23: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
20: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
24: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εμφανίστηκαν ο Γιάννης της Ντίνας της Μούρτου, εμφανίστηκε ο φουλακιός του στρατός. Ξέρεις γιατί εμφανίζονται τέτοια ώρα? Το έχω τσιμπήσει το θέμα. Πρώτα ακούνε τα παοκτσίδικα νέα και μετά παίρνουν, γυρίζουν εδώ. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ από τα σούπερ μάρκετ για τις νέες τιμές που έχουν προκύψει. Ναι, εμείς δεν είμαστε αντιάντε. Εκπομπή. Στείλαμε άτομο για να δει τι γίνεται εκεί πέρα, για να ξέρουμε και τι λέμε σε αυτή την εκπομπή. Γιατί σοβαρή.
1: Να σου πω, έχει μπισκότα με γέμιση σοκολάτας 580 ευρώ και με γέμιση πορτοκάλι 760 ευρώ. Τι να πάρω.
2: Του εκατομμυρίου δεν έχει.
1: Περίμενε μισό λεπτό να δω.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο.
3: Συγγνώμη, Απόστολε, που παρεμβαίνω, αλλά μου κάνει εντύπωση που μας προκαλείς με κάποιες ειδήσεις που μας μεταφέρεις. Όπως παραδείγματος χάρη ότι οι Ιάπωνες τροχονόμοι έχουν στο κεφάλι τους. Τι είπαμε?
0: Όχι, στολές, όχι στο κεφάλι τους.
3: Έχουν και τέτοιο που τους φυσάει.
0: Ο Λευτέρης μου το έστειλε.
3: Ναι, πρόσεξε, αγόρι μου. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Εμείς δεν τους βγάζουμε καν έξω. Τους έχουμε μέσα air condition. Ελλάδα, Ιαπωνία, 1-0.
0: Έτσι.
3: Αυτή φιλιά.
0: Την αγάπη μου. Ο Γιάννης της Ντίνας της Μούρτου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα στην εκπομπή Δροσιά. Μέσα στην κάψα μας, Απόστολε, πες το γαπ. Πριν από ποινικοποιήσουν την προσωπική χρήση της κάναβης, να ποινικοποιήσουν τη βλακεία για να δούμε ποιος θα μείνει έξω. Όξο βρε, ο Βουλακίδης ο Στράτος. Όχι, ο Βουλακίδης ο Στράτος ήταν αυτός. Ο Γιάννης ο Ντίνα Μούρτου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα από την Ασπρόμαυρη Πηλαία, ώρα για πανηγύρι. Για γράψε ποιον έχει σήμερα καλλιτέχνη. Γιάννη, σε παρακαλώ. Ο Μπαρμπαλέκος από τα Σπρώμα Γρεβενά. Είχα ένα ωραίο για Γρεβενά, Μπαρμπαλέκο, το χάσα. Καθώς το έστελνα στο Λεοντή, κάτι και στην πορεία. Ο Μπαρμπαλέκος λέει για τον Γιώργο Παπανδρέου, μισό λεπτό. Κάποτε είπε να επιτραπεί καλλιέργεια κάναβης σε γλάστρες στα μπαλκόνια. Άμα είναι καλό το άνθος, γιατί όχι. Είναι όμορφα τα μπαλκόνια. Πρέπει να σου πω. Πάσε καλά, καλή εβδομάδα, Μπαρμπαλέκο. Μπαρμπαλέκο με το πράσινο γυλαίκο.

0: τι είμαι στα μπισκότα, έτσι. Είναι ακόμη στο σούπερ μάρκετ, ψάχνει το εκατομμυρίο. Αυτές τις μέρες η μόνη υπουργός που είναι στα πάνω της και ευτυχισμένη είναι η Ζαχαράκη της παιδείας. Βέβαια της είδε στο κεφάλι κάτι της Πέμπτης Δημοτικού που σας είπα προχθές, αλλά τώρα οι τράπεζες θα τη δώσουν 150 εκατομμύρια από τα υπηκέδη, πάλι δικά μας είναι δηλαδή, λοιπόν, σε βάθος τριετίας, θα τα έχουν ξαναπάρει δηλαδή, για την αναβάθμιση κτηριών, κτηριακών εγκαταστάσεων σε μεγάλα πανεπιστήμια. Πήρε η Ζαχαράκη και 100 εκατομμύρια στο πρόγραμμα Μαρία Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση 240 σχολείων. Εντάξει, μην γκρινιάζουμε, μην είμαστε και αχάριστοι. Κάτι είναι και αυτό, κάτι είναι και αυτό. Πάντως όλη αυτή την τοξικότητα που κυκλοφορεί τώρα, γιατί μου είπε ο Πίνατ, σας το είπα προχθές, μου είπε ο Πίνατ ότι όσο βγαίνει, ανεβαίνει, πήγε 14, πήγε 15 και κάτι ψηλά ο Αλέξης, θα βγει μπροστά ο Άδωνης και θα ακούσουμε, λέει, πράγματα τα οποία δεν ξέραμε μέχρι τώρα για τον Αλέξη. Το αίμα στους δρόμους θα κυλάει. Τι έχει να γίνει. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια, έχω παρατηρήσει εγώ τώρα, εσείς δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι άλλο, ότι η κυβέρνηση θέλει όλη αυτή την τοξικότητα να την να τη μεταφέρει στο Πασόκ. Και αυτή την εργολαβία ο Άδωνης την ανέλαβε. Ποιος άλλος έχει άλλος εκεί. Ο Βορύδης δεν ανακατεύεται πολύ πολύ για με αυτά.
1: Τέρματα ψέματα, σε προκαλώ σε μάχη. Θέλω
0: αυτό
1: να
0: που
1: λιώσουμε...
0: μου έκανε αργινή εντύπωση είναι ότι ο Βορύδης μας είπε ότι από τους τέσσερις που περισσέψαν από αυτούς τους βουλευτές, μάλιστα θα ανακοινώθηκε νομίζω, ο ένας πήρε πάλι τη θέση του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, οι τέσσερις λέει θα θωθούν. Έτσι και οι τέσσερις λέει οι υπόλοιποι που είναι εδώ, η Πακώστα και λοιπά, θα, ο Σκρέκας, θα θωθούν.
1: Λογική μου κόψε. Μέθησα και νιώσα.
0: Όχι πως είναι παρέμβαση αυτό, όχι τίποτα άλλο. Απλά επειδή είναι πολύ καλός άνθρωπος και επειδή είναι ψυχούλα, δεν θέλει να μπλέξουμε με δικαστήρια και τέτοια και έχουμε έξοδα, καταλάβατε. Αυτό θέλει.
1: Μια καρδιά που ξέρει.
0: Να σας θυμίσω και κάτι, ο Βορύδης είναι αυτός που είναι επικεφαλής της συνταγματικής αναθεώρησης και προσέχει για τις διατάξεις περί ευθύνης υπουργών. Καταλάβατε. Αυτός είπε ότι και οι άλλοι θα θεωθούν. Αυτός τώρα θα κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση για τις διατάξεις περί ευθύνης υπουργών. Η ειρωνία στα καλύτερά της, αλλά δεν το λέω, δεν το λέω, δεν είναι έτσι. Ο Λευτέρης τώρα πέρασε από πανόραμα Αποστριάδη πυροσβεστικό ελικόπτερο. Λευτέρη, έχουμε κάτι εκεί στη Σύνδο, μήπως προς τα εκεί πηγαίνουν, λες και άλλο μέτωπο χτυπήσει.

Ανάποδα λέει πάει θα το δει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ναι, Αντρέα μου, έχει αλλάξει τώρα. Έχουμε αλλάξει πίστα για τις αυτές. Για... Στην αξιολόγηση δεν μετράει πλέον το ποινικό μητρό. Όχι, όχι. Αλλά πόσους αυρούς φέρνει στο κόμμα, κατάλαβες.

να πάει τις εκλογές στο μάτι, όπως επιμένει να λέει συνεχώς, αν και βλέπω κινήσεις από βουλευτές να οργανώνουν ομάδες, τα άλλα τα κόμματα να οργανώνουν ψηφοδέλτια κλπ. Αν το πάει ως εκεί, προλαβαίνει να πει ότι είμαι καλό παιδί, θα φροντίσω και εσάς. Το λαό που τόσα χρόνια, εντάξει, σας είχα λίγο αυτό, γιατί είχα αυτό, γιατί είχα εκείνο, προλαβαίνει.

καμιά άλλη. Α, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Εχθές είχε την πίτσα στα Πιλαιώτικα, σήμερα έχει παραδοσιακούς χορούς. Πάμε να χορέψουμε μία μπόσα νόβα. Εχθές, ρε, Ανατολή Κωνσταντινίδου είχε το μάτς τελικό, να πάμε να ακούσουμε την πίτσα που την αγαπάμε και τη λατρεύουμε. Σήμερα που δεν έχουμε τίποτε, μας βάζει παραδοσιακό. Βάλε με άλλη μία φορά πίτσα.

Σάκς πάντως λέει ότι μάλλον προβλέπει ακυβερνησία μετά τις εκλογές, και στην κυβέρνηση λένε ότι την ευθύνη γι' αυτό την έχει ο Σαμαράς. Την Κυριακή είχε κοντοσούβλια το μεσημέρι, αλλά δεν φάνηκε. Αργά μου την έβαλε στη φωτογραφία, είχα κλείσει. Ο Τάσος, καλησπέρα κύριε Αβδελά. Σε Ματίνο και Προκοπείο παρενέβη το Μαξίμου για να μην χρηματοδοτήσουν το κόμμα του Σαμαρά. Ισχύει, δεν το ξέρω αυτό, πρώτη φορά τα ακούω. Καλησπέρα κύριε Αβδελά. Σε Ματίνο και Προκοπείο παρενέβη το Μαξίμου για να μην χρηματοδοτήσουν το κόμμα του Σαμαρά. Δεν το ξέρω κύριε Τάσο αυτό, δεν το ξέρω και πρώτη φορά το ακούω. Θα έχει πλάκα στο κόμμα του Αλέξη τώρα να πάρει κανέναν από αυτούς που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ τους, τα παλιά φιλαράκια του, πώς θα νιώσουν τα νέα φιλαράκια του. Και άμα αρχίσουν και παίρνουν και σε θέση τα νέα φιλαράκια, πώς θα νιώσουν τα καινούργια. Και μπορεί να έχουμε από εκεί να φεύγουν οι καινούργοι. Εκεί θα είναι το γέλιο. Στο δε τίμιο Πασόκ. Ναι. Κάθε πρωί. Όπου ο Ανδρουλάκης ούτε το λαϊκιστή μπορεί να υποδηθεί. Εν πάση περιπτώσει, στο δε τίμιο Πασόκ η Ανούλα, μη ρωτάς πιάνω. Όχι Βύση, η Ανούλα, η Διαμαντοπούλου. Είπε ότι οι νέες αφήξεις θα περνούν, λέει, από πολιτικό και αξιακό φίλτρο. Έχω ξεχάσει τελώς. Στο Πασόκ έχουν βάλει ένα φίλτρο σαν αυτό που οι δύο με τα σιέλτα. Καλά, πολύ πλάκα δεν έχουν. Οι δύο με τα σιέλτα κουστούμάκια που διαφημίζουν το φίλτρο. Κάνανε ένα τέτοιο μεγάλο φίλτρο, όπως οι Ιαπωνέζοι κάναν ψυγείο. Στο Πασόκ κάνανε ένα τέτοιο μεγάλο φίλτρο και τους περνάνε από εκεί πέρα μέσα. Ναι, τις καινούργιες αφήξεις, κατάλαβε. Και φαντάζομαι στα γραφεία απ' έξω έχουν γράψει νέες αφήξεις.

0: Τι έπαθα με την κόρη μου. Ναι, την είδα στεναχωρεμένη.
1: Τι έχεις?
2: Τίποτα.
1: Τι έχεις?
2: Τίποτα.
1: Έλα, πες μου, τι έχεις?
2: Τι να σου πω, ρε πατέρα. Ήμουν στο RPG και είχα φουλάξει το μάνα. Και πάτησα πώς να τσεκάρω το τσάτ αν είχε έρθει το Divex και κόλλησε. Τα χάσα όλα. Δοκίμασα Control Alt Delete, αλλά το Task Manager είχε παγώσει.
1: Στη μάνα σου το πες.

0: ακόμα μία φορά.
1: Τι να τη πω. Στη μάνα σου. Ακόμα μία φορά. Ακόμα μία φορά. Το φίλτρο λέει του Πασόκ είναι σαν το γονί της Waterland. Το Λευτέρι. Κάναμε συμφωνία αυτό, κύριο, συμφωνία αμυντική με το Μαυροβούνιο, καταλάβατε. Μου θύμισε εκείνον, πώς λεγόταν, Games of Thrones, που είχε 6 βασίλεια και λοιπά, που πήγαινε ο ένας με τον άλλον, οι άλλοι με τον άλλον, οι αδελφοί, η βασίλισσα με τον αδελφό της και τέτοια. Ένα, πολύ πολύπλοκη υπόθεση, ναι. Πόση σεζόν ήταν, 720 σεζόν ήταν αυτό. Αυτός ο βασιλιάς που είχε 7 βασίλεια, όλο έκανε συμφωνίες πολεμικές. Παντού έκανε συμφωνίες. Βασιλιάς ήταν, εν τω μεταξύ, ναι. Αλλά έκανε συμφωνίες με τα άλλα τα βασίλεια, τα οποία ήταν βασιλιάς. Ατρελαθείς δηλαδή. Και έπαιζε και αυτός που διαφημίζει το παγωτό, που όλες οι γυναίκες κληροκλήβεστε για σαν το παγωτό του. Ναι, αυτός. Μην ρωτήσετε τώρα ποιος τον ποιος, μόνο λέω ότι τον ξέρει αυτόν.

0: μακριά.
1: Ο Ανδρουλάκης, αν σε θυμίσω αδελφέ, σχετικά αυτό που μου γράφεις, ο Ανδρουλάκης όταν ήταν γενικός γραμματέας έλεγε ότι καλύτερα ένα μικρό κόμμα ελεγχόμενο. Κατάλαβες. Είναι πολύ μικρή. Μπορεί να το έχει βάλει και σε εφαρμογή το σχέδιο του. Στην υγειά μας θα πίνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Α, ο Δε Σιμίτης, το θυμήθηκα έστω από μνημονεύματά του. Ο Σιμίτης έχει γράψει όταν ελέγχεις έναν κομματικό μηχανισμό, λέει, μπορείς να βγεις δήμαρχος, περιφερειάρχης, πρωθυπουργός δεν μπορείς να γίνεις. Κάτι ξέρε αυτός, κάτι ξέρε. Οπότε ας τα διαβάσω, Ανδρουλάκης.

Άντε να ξαναρχίσει από την άντε την Πέμπτη να δούμε Παοκάρα. 8 η ώρα. Μέχρι τώρα βλέπαμε ματσάκια, αλλά ήμασταν πολύ χαλαροί. Πέραμε καμιά πίτσα, ναι, αναμονή λέει μία ώρα κλπ. Οι άλλοι πήραμε για κοτόπουλο και λέει κράτηση κάνατε. Τι άκου. Τα φτάκια μου παίζανε. Λέει κράτηση κάνατε. Λέω τι εννοείται. Λέει άμα δεν κάνατε κράτηση, λέει δεν μπορούμε να σας στείλουμε. Άκου να δεις, να κάνω κράτηση για κοτόπουλο. Μήπως ήθελες Μαρίνα πάω να το κλείσω και όταν ήταν ζωντανό ακόμα εκεί στο Ντουτζιάρης, στην Νεοχορούδα. Α, Παναγίτσα μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να περάσουμε καλά και αυτήν την εβδομάδα. Βέβαια, παρακαλάμε να περνάει η μέρα, να περνάει η εβδομάδα, ναι, γρήγορα, αλλά στην ουσία παρακαλάμε να περνάει γρήγορα η ζωή μας.

0: Τώρα ακολουθεί Λεοντίσσα Ραφαήλ Μαχαιράς για 2 ώρες. Τυχερούλιδες. Λεοντίσσα, μήπως σε 2 ώρες είναι, θα περάσουν.
1: Και τη χώρα αυτή τη κλέψαν.
0: Ο Μπαρμπαγιάννης πήγε τον δίαιτρο. Άδεια. Καλά να περάσει, βρε. Μετά ο Πιπεράκιας. Δεν παίζονται αυτά. Παιδιά, ειλικρινά δεν παίζονται. Σας το λέω με όλη μου την καρδιά και δεν παίζονται αυτά τα Πιπεράκια. Και μετά John Rabbit.
1: Καινούργια πιόνια θέλανε να κυβερνήσουν.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Αν γνώριζες πόσο δυνατή είναι η θετική σκέψη, ποτέ δεν θα σκεπτώσουν αρνητικά. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες δεν απειλούν προς το παρόν κατοικημένη περιοχή. Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε την ομιλία του νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις θέσεις της για το Κυπριακό. Αρνούμαστε τα τετελεσμένα και διεκδικούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, τόνισε, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της χώρας για την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Αλλάζει έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, είπε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο. Μόνο για ακροαριστερούς μπαχαλάκηδες κόπτονται όλοι για το τεκμήριο της αθωότητας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα αφορούν τη μεσαία τάξη, ειδικά ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή 79χρονη πεζή που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 61χρονος οδηγός, προανάκριση για το συμβάν διενεργή υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης. Στο πένθος έχει βυθιστεί Αλεξανδρούπολη, καθώς μια 16χρονη που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μετά από κατανάλωση αλκοόλ κατέληξε παρά τις προσπάθειες των ιατρών. Το περιστατικό σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης, όπου η ανήλικη φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η 48χρονη μητέρα της. Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό σημειώθηκε στην Παθέ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου. Από το σημάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημίες στα οχήματα. Ωστόσο, μεγάλη παραμένει ταλαιπωρία για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα στην Παθέ μετά τη Σύνδο. Σημειωτώνει κυκλοφορία ουρές οχημάτων. Κλείνει απόψε η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, το State Department κατηγόρησε σήμερα την Κούβα ότι διεξάγει εδώ και δεκαετίες ανατρεπτικές ενέργειες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγγέλλοντας διείσδυσή της στο αμερικανικό κρατικό μηχανισμό, μαρξιστική επιρροή και αντιαμερικανικό διεθνισμό.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα φτάσει τους 34, στην Κατερίνη τους 35, στο Κλικής τους 38, στις Σέρρες, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στην Καστοριά στους 35 και στα Γρεβενά στους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
13: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
19: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
20: Η μυθική Ιθάκη.
21: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
22: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
23: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
24: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
25: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
26: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
27: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
28: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
29: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
28: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
29: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
30: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
31: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
30: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
31: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
32: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
33: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
32: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
33: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
32: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
33: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
32: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
34: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat.
0: σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
3: Το πήραμε!
4: Ποιο βρετάκι!
3: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
4: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Το πήραμε!
4: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
3: Αυτά τα πήραμε!
4: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
3: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
27: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
5: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 7 και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και είστε στον Status 107 και 7 στην τελευταία εβδομάδα προβολής, μετάδοσης, όπως θέλετε πείτε το, του Status Update. Εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε μέχρι και τις 9 το βράδυ, οπότε έχουμε να πούμε πολλά, να ακούσουμε ακόμη περισσότερα και φυσικά ξεκινάμε με μουσική.
6: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

με ένα και μοναδικό πρόβλημα, να σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα και όχι να μας ταλαιπωρεί. Στην Παθέ, ρεύμα προς Πιερία, από την Σύνδο μέχρι και τη Χαλάστρα. Σας έχει κάνει χαλάστρα, είναι η αλήθεια. Ξεκίνησε δύσκολα η εβδομάδα, έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Τώρα, γιατί γίνονται τέτοια ώρα και όχι έπρεπε να γίνουν το βράδυ, έπρεπε να γίνουν τα ξημερώματα ή το θέμα είναι ότι γίνονται. Τεράστια ταλαιπωρία από νωρίς το μεσημέρι, από τη μία η ώρα που εγώ άνοιξα τους χάρτες και βλέπω τι γίνεται στους δρόμους. Επαναλαμβάνω, από Σύνδο μέχρι και Χαλάστρα, οπότε όσοι θέλετε να κατευθυνθείτε προς Πιερία, μπείτε μέσα από τα χωριά. Κάντε δηλαδή την παράκαμψη που κάνουμε όταν βγαίνουν οι αγρότες. Διαφορετικά θα αρχίζετε να μουτζώνετε το ραδιόφωνο, θα το αλλάξετε και δεν θα φταίμε και σε τίποτα, γιατί εμείς σας ενημερώσαμε. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα μας. Στο 2315-13000, στο 2311-82-1050 και μέσα από το Viber στο 6930. Όχι, αυτό είναι το δικό μου. Ωραία, καλά πάει και αυτό. Στο 6908-357-800 στο Viber του Status FM. Άμα δώσω και το δικό μου το κινητό, στείλτε και εκεί στο Viber, τι να πω.

Και από τη στιγμή που εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα είμαστε δύο ώρες μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και θα αποχαιρετιστούμε, αποφάσισα σε κάθε εκπομπή να σας στέλνω θέατρο. Έλα τώρα, δεν σε χαλάει. Σήμερα όμως θα σας στείλω σε συναυλία.

Αχ, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Να ξεκινήσω από τις φωτιές. Θα ξεκινήσω από τις φωτιές. Για την ακρίβεια, από την φωτιά. Θα ξεκινήσω από τη φωτιά που ξέσπασε στη Σύνδο. Σήμερα η Σύνδος έχει τη τιμητική της είτε με φωτιά είτε με κυκλοφοριακό κομφούζιο. Μια χαρά πάει, κοντά στο βιολογικό. Στις 5:45 ενημερώθηκε και η πυροσβεστική, αλλά και εμείς. Κατευθείαν από ακροατή. Σε έκταση χαμηλής βλάστησης επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρωση έβαλαν την προσπάθειά τους και 2 ελικόπτερα και υδροφόρες στον ΟΤΑ φυσικά, του Δήμου δηλαδή και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια απειλή για κατοικία ή επιχείρηση που βρίσκεται στην περιοχή. Οπότε ευτυχώς όλα καλά εκεί. Και ο Δήμος Δέλτα είναι μέσα στους Δήμους που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει για φωτιά, ε. Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά, Θερμαϊκού, Δέλτα, καλά πάμε. Αυτή είναι η Μάρθα με τις 10 μάγισσες. Την γνωρίζεις 100%.

για την Τετάρτη 22 Ιουλίου, για δύο μέρες από τώρα. Για αυτή τη Τετάρτη, στις 9 η ώρα το βράδυ, ξεκινήστε να στέλνετε από τώρα τα μηνύματά σας. Και σκέψου την ώρα που θα πηγαίνεις εσύ για την συναυλία, θα ακούς και στάτους 107 και 7. Πιστεύω, όπως και να έχει. Γράφοντας τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6908-357-800. Την πρώτη κλήρωση θα την κάνουμε στις 7 και 40, τι ώρα θα γυρίσουμε από το πρώτο break. Για τον Μάριο Φραγκούλη συμμετέχει ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης και καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Ή Καρασουλός, αν είναι στη λίγουσα. Για αυτή την Τετάρτη, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. 5 διπλές προσκλήσεις, καλή σας επιτυχία, θέατρο κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber.

Επαναλαμβάνω και τη τεράστια ταλαιπωρία που έχετε έρθει αντιμέτωποι εκατοντάδες οδηγοί και επιβάτες στην Παθέ από τα... από το ύψος της Σύνδου μέχρι και πριν τα Μάλγαρα, τα Διόδια. Έχετε το νου σας. Νωρίτερα είχαμε θέμα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό τελείωσε, από ό,τι βλέπω εδώ και στους χάρτες. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Όσοι θέλετε να κατευθυνθείτε προς την Πιερία και επιλέξετε την Παθέ, μπείτε μέσα από τα χωριά, δηλαδή θα κάνετε την παράκαμψη που κάνετε όταν είναι κλειστοί οι δρόμοι λόγω των αγροτών. Γιατί γίνεται αυτό, έχουμε έργα. Παίζει κωμωδία και θρίλερ έχει. Μετά τις 12 μπορεί να δείξει και κάτι άλλο.

0: κοντά.
1: Στα ανατολικά τώρα βλέπω ότι έχουμε αρκετή κίνηση στα... Πού έχουμε, κάτσε να ανοίξει. Α, ναι. Καλό στη Γεωργική Σχολή. Και εκεί έχουμε θεματάκια. Στο φανάρι του Αγίου Παύλου και στις δύο κατευθύνσεις, και προς Πέρεα και προς Θεσσαλονίκη δηλαδή. Η περιφερειακή δεν έχει προβλήματα. Η Μουδανιών είναι για φίλη μας σήμερα.

Ο Σάκης μου γράφει εδώ πέρα στη Μητροπόλεως, λέει, πιο γεμάτη δεν την έχω ξαναδεί. Αστειεύεσαι, πιστεύω. Γιατί εμένα εδώ στο χάρτη δεν μου βγάζει κάτι, ρε φίλε. Είναι κάποιο σύντροφο, συντρόφισσα, οδηγό ταξί, να μα δώσει λίγο μια εικόνα τι γίνεται στη Μητροπόλεως. Έλα και θα σε κάνω αφιέρωση και τραγούδι.

0: Έχετε ξεκινήσει για τον Μάριο Φραγκούλη να στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας τη λέξη θέατρο. Αφήνετε ένα κενό, θέατρο, συναυλία, γράψτε ό,τι θέλετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι είναι, θα σας το συγχωρέσω. Το μόνο που πρέπει να γράψετε είναι το ονοματεπώνυμό σας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που έχουν ονοματεπώνυμο στο Viber, μία τελεία, ένα φίδι, μία μαϊμού, ένα emoji από κινητό. Γράφουν Θεσσαλονίκη, αγαπώ. Δηλαδή, okay, εγώ τι θα στείλω στο θέατρο, Θεσσαλονίκη, αγαπώ, κέρδισε μία διπλή. 6-908-357-800. Περνάει και από την οθόνη του αυτοκινήτου σας. Και αν έχετε καινούριο αυτοκίνητο ή καινούρια οθόνη αυτοκινήτου εκεί που είναι τα ραδιόφωνα, καταλαβαίνετε ότι φαίνεται καλύτερα. Για την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, Μονή Λαζαριστών.
1: Να μου αλλάζει στον ουρανό το χρώμα, κανέναν άλλον δεν έβαλα μπροστά σου.
0: Θα δώσω μετά και στο τηλέφωνο. Με έχετε βρει στις καλές μου. Ας μην έβγαινα σε άδεια και θα σας έλεγα.

0: Η ώρα είναι 35 μετά τις 7 και αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία δείχνει 35 βαθμοί. Καλά πάμε, καλά πάμε. Άμα έχει τώρα 35 βαθμούς, δηλαδή το βράδυ θα έχει 30. Να, ωραία. Μια χαρά πάμε, μια χαρά. Καιρός λοιπόν, όχι για να λογαριαστούμε, αλλά για να κοιμηθούμε μαζί με το air condition. Αγκαλιά. Ή με τον ανεμιστήρα, ό,τι θες εσύ. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί. Είναι και έξω, δεν τους καταλαβαίνεις με την πρώτη ματιά, που λέει και η φίλη μου η Ανδρομάχη σε διασκευή πλέον, που τέτοια εποχή κοιμούνται με κουβέρτα. Ναι.
1: Μη βιαστούμε σε μια στιγμή.
0: Ξέρω μία που κοιμάται με κουβέρτα τέτοια εποχή.

Γεια σου Ηλία, τον Δημήτρη, τον Κώστα, τον Χρήστο, τον Άκη, τον Στέλιο, τον Λάζαρο, τον Δημήτρη, τον άλλο τον Δημήτρη, τον Βασάρα, στην Αμυγδαλιά ρε φίλε. Τι λέει ρε φίλε. Πολύ μ' άρεσε το όνομά σου ρε Αμυγδαλιά. Δεν είσαι όμως για πρόσκληση. Απλή καλησπέρα μου γράφει. Μπράβο ρε, άμα πω, ωραίο.

Και γιατί ρετέω ένα τραγούδι μόνο στα κορίτσια σου, στην Ελένη και τη Σοφία. Χαιρετώ, λέει, από Κορδελιό, Θοδωρής. Αφιέρωσέτε σε όλη την εκπομπή να τελειώνουμε. Θες να έχεις γκρίνιες. Φέρε σου λογικά, έχει ζέστη. Θα σε κάνει καμιά φασολάδα και θα κλαις. Όλη εκπομπή, κορίτσια.

0: Αχ, μ' άρεσε το μήνυμα του Γιαννακάκη εδώ πέρα. Έχω τρελαθεί. Καλησπέρα, Λεοντή, λέει, και εγώ ξέρω. Συγγνώμη, πρέπει να πάω και σε διαφημίσεις. Τις έχω καθυστερήσει, έτσι. Ντροπή μου. Θα πάω μετά τις υπερβολές του Θοδωρή. Όχι αυτός που έστειλε το μήνυμα, του φέρει. Καλησπέρα, Λεοντή, και εγώ ξέρω, λέει, μία που σκεπάζεται με κουβέρτα. Την κόρη μου. Ποιος να έλεγε ότι σαν μπαμπάς θα πήγαινα να την ξεσκεπάσω για να μην σκάσει.
1: Κουράγιο!
0: Άλλες υπερβολές νόμιζα ότι ήτανε. Βλέπεις. Άσε μας, ρε Θοδωρή, τώρα μας δουλεύεις. Βλέπεις. Δεν ακούς τι κάνεις.
2: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
3: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
3: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ. Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
3: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Νεφέλες.
13: Διογέννης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
14: Στάτους Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Status update στον Status 107 και 7, 46 μετά τις 7, είναι απόγευμα Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Πάει και ο Ιούλιος. Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από τη ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία.
1: Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ να ξενυχτήσουμε.
0: Επειδή όμως ακούστα τους 107 και 7 και επειδή δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τη Μονή Λαζαριστών αυτή τη Τετάρτη σε 2 μέρες από τώρα για τον Μάριο Φραγκούλη, στέλνεις τη λέξη θέατρο ή συναυλία ή ό,τι άλλο θες εσύ, αλλά να έχεις και το ονοματεπώνυμό σου μέσα, αφήνεις και ένα κενό, δηλαδή μη στείλεις θέατρο, λέω τη μαχαιράς όλα μαζί. Στο 6908-357-800. Και πάμε να πάρουμε την πρώτη. Μόνο γυναίκες έστειλαν, αρφίλε. Τι γίνεται. Μπράβο μας. Όχι, μπράβο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εγώ παράπονο κανένα δεν έχω. Να βλέπα και το όνομα. Ποιον πήρα τώρα τηλέφωνο. Ένας θεός ξέρει. Βάλε μουσική, βάλε μουσική από κάτω. Μην το φοβάσαι. Δεν δαγκώνω.

0: Γεια σου Αναστασία, τι κάνεις? Αναστασία, πού είσαι Αναστασία? Αναστασία, πού είσαι?
1: Έλα.
0: Έλα, πού είσαι?
1: Πού είμαι?
0: Ναι. Πάμε πάλι. Είναι αυτό που λένε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λες να θύχτηκε που τη ρώτησα απλά που είναι.

0: Νομίζω, Αναστασία, τώρα θα ακουγόμαστε καλύτερα.
1: Α, ναι, για πείτε μου, ναι.
0: Αναστασία, πού ήσουνα και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη?
1: Γιατί, ποιος είναι καταρχήν, δεν κατάλαβα το νούμερο.
0: Α, ωραία, καλά πάει κι αυτό. Δεν σου θυμίζει κάτι φωνή μου?
1: Όχι.
0: Ωραία, καλά πάει κι αυτό.
1: Ναι,
0: ωραία. Μια χαρά είχα κι εγώ ότι με αναγνωρίζουν τη φωνή μου, δεν βαριέσαι. Ο Λεωτήρης μας Χεράσιμα από το Στάτους, τι κάνεις?
1: Αχ, πως σας άκουγα πάρα πολύ και έστειλα και μήνυμα. Ήμουνα μες στην εκκλησία, θέλετε να μάθετε.
0: Μες στην εκκλησία μας άκουγες?
1: Στο προφήτη Λία, όχι, όχι, πριν πάω.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Λοιπόν, για πείτε μου.
0: Αναστασία, ήταν υπέροχο αυτό. Λοιπόν, έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Τι θες?
1: Τέλεια, βεβαίως.
0: Ωραία, λοιπόν, Αναστασία, βεβαίως. Μια χαρά είμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά και σας ακούω τόσο πολύ.
0: Έμα, να σου πω. Να είσαι καλά.
1: Πολύ καλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

είσαι εσύ χαμένος. Προχθές σε σκεφτόμουν να το πιστεύεις. Χαίρομαι καταρχάς που είσαι καλά για να στέλνεις μήνυμα. Είσαι καλά. Πολύ χάρηκα για το μήνυμά σου, Τρίφων. Προχθές σε σκεφτόμουν, αλήθεια σου λέω. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Λοιπόν, η Αναστασία είναι η πρώτη τυχερή. Θα έχουμε άλλους τέσσερις για να πάω και σε κανένα θέμα. Γιατί τζάμπα θα με πληρώνουν αν κάνω μόνο μουσικές και τέτοια. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί όχι. 2-3-10-5-13.000. Μόνο σε αυτό το τηλέφωνο να δώσουμε και μία τηλεφωνικά για την Τετάρτη 22 Ιουλίου για τον Μάριο Φραγκούλη. Και να περάσετε και υπέροχα, έτσι.

0: Πάμε, γιατί περιμένει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Ζητώ συγγνώμη, απλά κάτι έγραφα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, ελάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Μπράβο, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Λοιπόν, κάτι είπες πριν.
0: Τι είπα, πολλά λέω.
1: Ναι. Κάποιον για να πάρει τηλέφωνο σας.
0: Μπράβο, κυρία μου, το όνομά σας.
1: Το όνομά μου.
0: Ναι.
1: Έφη.
0: Έφη. Ένα επίθετο.
1: Μακρύδου.
0: Μακρύδου. Ναι. Μακρύδου. Από πού μας ακούτε?
1: Από Θεσσαλονίκη. Ρετζίκη.
0: Ρετζίκη, εκτός αν είστε καταζητούμενοι, γιατί το είπατε λίγο διστακτικά.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Σας ψάχνει κανείς?
1: Όχι, όχι.
0: Θα σας ψάχνει ο Μάριος Φραγκούλης αν δεν πάτε 9 η ώρα την Τετάρτη.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ετοίμασε μία βότκα με λεμόνι. Καλοκαιράκι είναι, δεν θα πιούμε κάτι ρε εσύ. Εσείς που οδηγάτε δεν θα πιείτε.

0: Αυτός είσαι. Ωραίος. Έλα παιδιά, λίγο ακόμα και φεύγουμε. Πάμε σε άδεια.
1: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Με το φιλαράκι μου το Σταύρο το κριτικό θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ στον Στάτους 107.7, γιατί είμαστε 2 ώρες μέχρι και την Παρασκευή. Μετά θα απαλλαγείτε από μας.
1: Με ένα τύπο τυχαίο.
0: Είσαι πλέον μεσίτης, ηθοποιός και ψυχολόγος, γι' αυτό εξαφανίστηκες. Αν κάνεις και καφέ, θα σε δώσω για πώληση στο Τέμου, να το ξέρεις αυτό. Τι λες παιδάκι μου στον κόσμο? Όχι, συγγνώμη, τι λες βρε παιδάκι μου στον κόσμο? Καταζητούμενη. Το άλλο δεν το διαβάζω, κυρία Βούλα. Καλώς ορίσατε στην παρέα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Και έχω πολύ καιρό να εμφανιστώ σε αυτή τη ζώνη. Ωραίο για το 7 με 8, δεν λέω. Βασικά, πιο ωραίο είναι γιατί είναι πιο ξεκούραστο, είναι μια ώρα. Τώρα θα πεις εσύ που περίμενες να ακούσεις κάποιον άλλον στη θέση που είμαι εγώ τώρα. Τι κάνει αυτός ο Μπίπ εκεί πέρα. Θα σου πω ότι έχουμε άδειες. Άρα κάπως έπρεπε να καλυφθεί το πρόγραμμα. Ή θα βάζαμε μουσική ή θα πήγαινε αυτός που έκανε το 7 με 8, 7 με 9. Και ξέρω την απάντησή σου. Ας βάζατε καλύτερα μουσική. Έλα που δεν βγάζεις εσύ το πρόγραμμα, αλλά εγώ. Οπότε μέχρι και τις 9 θα είμαι στον αέρα. Σωστός, σωστός. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Δώσ' το άλλη μία. Καρδιά.

Ωραία, μπορείς να πας στο ζιγζακ τώρα, είμαι εντάξει με τους χρόνους μου. Ακόμα και τα 30 δευτερόλεπτα κρατάνε λίγο την ισορροπία στο πρόγραμμα που έχουμε. Λοιπόν, πάμε στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί 90. Ωρε φίλε, 90 χρόνια death. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει στα 100. Εμείς πέρσι και πρόπερσι γιατί γιορτάζαμε τα 100 ενώ είναι 90? Μήπως τα γιόρταζα μόνος μου? Κάτι 100 χρόνια δεν γιορτάζαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 90 χρόνια Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί τη δυνατότητα να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής για ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης. Θέλουν οι φίλοι του κυβερνίου Θεσσαλονίκης να γίνει εκεί. Κατάλαβες τι είπα? Ούτε εγώ. Από τη χαρά μου που φεύγω επιτέλους. Πάμε πάλι. Τη δυνατότητα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας εποχής για ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, το κυβερνείο, το Παλατάκι δηλαδή, επισημαίνει ο Σύλλογος Φίλοι του Κυβερνίου Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς την πολιτεία, τη ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ και όλους τους αρμόδιους φορείς, η επίσημη δεξίωση των εγγενείων της φετινής έκθεσης να φιλοξενηθεί στους αύλιους χώρους του κυβερνίου, αναβιώνοντας μια παράδοση που για χρόνια ήταν ταυτισμένη με το θεσμό της ΔΕΘ. Για πρώτη φορά έγινε στο Παλατάκι στις 31 Αυγούστου του 1985. Σόπα. Για χρόνια οι κήποι του κυβερνίου αποτέλεσαν το φυσικό σημείο συνάντησης της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, του επιχειρηματικού κόσμου, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Και έρχομαι εγώ τώρα που σε λίγες μέρες βγαίνω σε άδεια, οπότε μπορώ να μιλήσω και πιο ελεύθερα, έτσι κι αλλιώς θα κάνετε καιρό να μ' ακούσετε. Μήπως μέσα σε όλα αυτά που έχουμε να βάλουμε για τη ΔΕΘ, γιατί την αγαπάμε τη ΔΕΘ, δεν θέλουμε να μας την πάρουν οι φίλοι μας οι Αθηναίοι, να μας την καταντήσουν καλαμάκι όπως κατάντησαν τα σουβλάκια, μήπως να βάζαμε μέσα στην εξίσωση και το πρώτο Σαββατοκύριακο να μην το χάνανε οι εκθέτες? Με πορείες, διαμαρτυρίες, φωτιές, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Μήπως να είχαμε κάτι καλύτερο για το πρώτο σουκού? Γιατί δύο σουκού είναι μωρέ το ρημάδι, η έκθεση. Δύο σουκού είναι. Το πρώτο χάνεται. Και εμείς που είμαστε απλοί εκθέτες και έχουμε μέσα ένα ραδιόφωνο, και φέτος το ραδιόφωνο μας είναι, να το πιεις στο ποτήρι. Το έχουμε ετοιμάσει, είναι εξαιρετικό. Μήπως να κάναμε κάτι και γι' αυτό, να μην χάναμε το πρώτο σουκού? Άντε πες, εμείς από τη Σαλαμίνος μέχρι την Εγνατία πάνω στην πύλη του Λου... στην πύλη θα πάμε, δεν θα κάνουμε και κάτι τρομερό. Θα πάμε να στήσουμε ένα ραδιόφωνο. Σιγά, πρώτη φορά είναι. 7 χρόνια αυτό κάνουμε τώρα. Αλλά για τους ανθρώπους που έρχονται από όλη τη χώρα, από κάθε σημείο της χώρας μας, μήπως και εκεί πρέπει να δώσουμε λίγη βαρύτητα παραπάνω? Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου με το φτωχό μου μυαλό. Ωραία τα Παλατάκια, ωραία η Ραπουνζέλ, ωραία η Ραπουνζέλ, ωραία και τα παραμύθια και τα σχετικά και μια χαρά, με αυτά μεγαλώσαμε. Αλλά μήπως να κάνουμε κάτι στο να μην χάνετε το πρώτο σουκού? Και καθόμαστε μέσα λες και είμαστε δραπέτες και μας έχουν κλείσει τα στόρια, υπάρχει δύναμη τεράστια της αστυνομίας, η ασφάλεια της Διεθνούς Εκθέσεως, και καθόμαστε και λέμε α εντάξει τα σπάνε, όχι, okay. Α εντάξει καίνε τα πανεπιστήμια πάλι. Μήπως να δούμε λίγο κι αυτό? Το βάζω στο τραπέζι των συζητήσεων ρε παιδί μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλεις να έχεις μια εξαιρετική ανάσα δροσιάς, σου προτείνω ανεπιφύλακτα την Waterland, που είναι σύμμαχος εδώ στο Status Update, γιατί φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 5 καινούρια παιχνίδια. Ήρθαν για να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες τουρμποκαμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, μία extreme, η άλλη πιο joyride, έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Μπες τώρα στο waterland.gr, δες τα καινούργια παιχνίδια και βγάλε εισιτήριο. Το ξέρω ρε εσύ Σάκη ότι έχω δίκιο και ότι ποιος μ' ακούει. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω.

Ο Δημήτρης εδώ πέρα, αυτό που είπες για την έκθεση είναι μεγάλο λάθος. Δεν χάνεται, λέει, το πρώτο Σαββατοκύριακο. Χάνεται το πρώτο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Γιατί θα σου έλεγα, έλα στην έκθεση να δεις πώς είναι το πρώτο 24ωρο. Ναι, ναι, εντάξει, το πρώτο Παράσκευο Σαββατοκύριακο, από Παρασκευή βράδυ που ανοίγει, ρε παιδί μου, ναι. Μπροστά σε αυτά που νιώθω. Καλή άδεια, αδειούχε Γιάννη. Καλή άδεια, να το ευχαριστηθείς. Δεν διάβασα ένα μήνυμα. Κάπου ήρθε ένα μήνυμα και δεν το διάβασα. Στο Λευτέρι. Λεοντή, καλησπέρα. Ξέρει κανείς αν λειτουργεί η λεωφοριολωρίδα και οι κάμερες στη Μητροπόλεως? Η αριστερή είναι μόνιμα παρκαρισμένα για 5 λεπτά και στη μέση κολονάκια. Σίγουρα λειτουργεί, γιατί το ξέρω εκ πείρας. Πριν τα διόδια Μαλγάρων, κατεύθυνση Κατερίνη, είμαστε 3 χιλιόμετρα, σταμάτα ξεκίνα, μήπως πάψουν τα έργα στην Εθνική όπως πέρσι? Αχ, Δημήτρη, πολλούς Δημήτριδες έχω σήμερα, τι γίνεται? Ναι, έχουμε έργα. Τώρα λογικά πρέπει να είναι η κωμωδία εκεί πέρα. Πριν είχε θρίλερ, μετά τις 12 ξέρετε τι θα έχει. Από το ύψος της Σύνδου, όχι από το ύψος της Σύνδου, έχει μικρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι... τέλος πάντων, από το ύψος της Σύνδου θα πω τώρα, για να ξέρετε. 100-200 μέτρα δεν έχει διαφορά, έτσι κι αλλιώς είστε μποτιλιαρισμένοι εκεί πέρα. Μέχρι και το ύψος της Χαλάστρας είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Περασμένα, ξεχασμένα. Ούτε περασμένα, ξεχασμένα που λέει η Κέτη, ούτε τίποτα. Μα να προσέχεις που κοιτάς. Ο Μιχάλης μου γράφει εδώ πέρα σχετικά με αυτά που έλεγα νωρίτερα για την έκθεση, να μην έρχεται ο Πρωθυπουργός, ρε. Ευχαριστώ για το Πρωθυπουργός, το ρε στο επιστρέφω. Περασμένα, ξεχασμένα, πάμε μπροστά. Κι αυτά που αφήνεις μη κοιτάς και να κρατάς. Πιστεύεις τώρα ότι θα μαλώσω? Φιλαράκι, δεν θα χαλάσω τη ζαχαρένια μου για κανέναν. Μάλωσε μόνος σου.

Πάμε για κλήρωση. Πάμε για κλήρωση. Λοιπόν, να πάρουμε από το Viber που έχουμε εδώ τα μηνύματα. Τα έχω κάνει τα μηνύματα της κλήρωσης και τα μηνύματα τα απλά τουρλουμπούκι. Πάρω κανέναν τώρα που με έβριζε. Φαντάζεσαι. Του δώσω πρόσκληση. Πάμε. 10 θα του δώσω. Για να μην έλεγα άλλο νούμερο και παρεξηγιόμουν. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε στη Δέσποινα. Θα μας το σηκώσει άραγες. Για να δούμε. Δέσποινα, σήκωσε το από τη ΔΕΗ.

0: σωτήρι.
1: Γεια σου Δέσποινα.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Καλά είσαι?
2: Μια χαρά.
1: Τέλεια. Λοιπόν Δέσποινα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Εσύ έστειλες μήνυμα για μια διπλή πρόσκληση για το Μάριο Φραγκούλη, σωστά?
2: Σωστά.
1: Και την κέρδισες. Μπράβο σου ρε Δέσποινα, τόσο απλά δημοκρατικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ στη Σταυρούπολη θα γίνει?
1: Ορίστε, ναι, τι?
2: Πού θα γίνει, στη Μονή Λαθαριστών?
1: Ναι. Σας βολεύει?
2: Ωραία, είναι και κοντά μου.
1: Τέλεια, αυτά, είδατε, ούτε θα ταλαιπωρηθεί ούτε τίποτα.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Από πού μας ακούτε, κυρία Δέσποινα?
2: Πάρα πολύ. Τα λέμε, ναι, ναι, γεια σας.
1: Άντε, γεια σας. Δεν θέλετε, κυρία Δέσποινα, να μου πείτε από πού μας ακούτε, δεν πειράζει. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ. Πάντα μου άρεσε ως ηθοποιός ο Χάρης ο Ρώμας. Έχει γράψει και τραγούδια έχει γράψει ο Χάρης ο Ρώμας, που έχουμε μεταδώσει αυτές τις μέρες. Θυμάμαι πάρα πολύ τον ερωτικό για κάποιο περίεργο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Μου έρχεται έτσι στην ανάμνηση. Έχει γράψει και το «Ας εκτεθώ» που τραγουδάει ο Λιανός. Βάλ το μετά κάπου, να το βολέψουμε λίγο να το ακούσουμε. Μετά, θα, ωραία, κάνω συζήτηση τώρα στον αέρα. Μετά το ηχητικό που θα ακούσουμε από τον Χάρη Ρώμα, βάλε το «Ας εκτεθώ», ταιριάζει τα μαμ. Χάρης Ρώμας μίλησε στο podcast της ομάδας Αλήθειας, είπε αλήθειες που πονάνε, αλλά δεν πειράζει, εν πάση περιπτώσει. Από πάντα μ' άρεσε ο ηθοποιός, τώρα μ' αρέσει και με αυτά που λέει. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε, έτσι, και να ζητήσω μετά και το σχόλιο σας. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Δεν είμαστε πατάτες τηγανητές. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.
3: Ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάτι θέλουνε. Αυτή η αριστερή νομεκλατούρα, αυτή η αριστερή τέλος πάντων.
4: Ξέρουμε, εμείς ξέρουμε. Θέλουν να υπάρχει ελευθερία μόνο αριστερού λόγου. Αυτό θέλουμε.
3: Ναι, θέλουν να σε βρίζουν, να σε βρίζουν, και να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε, εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είσαι μούγκα. Μούγκα στη στρούγκα.
4: Και αν μιλήσει εσύ, αν πα να του απαντήσει εσύ, θα πούνε σε ένα εμφυλιοπολεμικό, αντικομουνιστή, ότι θε να διχάσει. Αυτοί μπορούν να λένε δηλαδή ό,τι θέλουν.
3: Μα είναι απλό.
4: Αλλά αν πα να του απαντήσει.
3: Το λέω σε όλε τι συζητήσει που κάνω και το λέω ήρεμα. Όταν η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργό αυτό κατηγορείται ευθαρσώ και από του αντιπάλου, του πολιτικού αρχηγού, ω δολοφόνο. Δεν έχει υποθεί ότι είναι δολοφόνος.
4: Βεβαίως.
3: 57 ψυχών κλπ. Ναι, ναι,
4: μες στη Βουλή το λένε. Κάθε... Ότι σκότωσε το γιο του εισαγγελέως.
3: Λένε...
4: Έχει υποθεί μες στη Βουλή αυτό.
3: Ναι, από τον Φάμελο.
4: Από το Φάμελο. Σε μορφή ερώτησης.
3: Σε μορφή ερώτησης. Όταν κατηγορούνται, συλλήβδουν όλοι μαζί με τον τίτλο «Δολοφόνοι παιδοβιαστές». Εσύ βγαίνεις, ας πούμε, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνης, και λέει για τον Τσίπρα ότι δεν δέχομαι, κύριε, ότι είσαι ο πιο έντιμος, γιατί είναι εμφανές, βγάζει μάτι. Ότι είπανε τι αφήγημα έχουμε εμείς τώρα με το rebranding. Θα πούμε ο πιο έντιμος.
4: Τι λένε αυτοί?
3: Γιατί είμαστε, το διαβάζω και παντού.
4: Είμαστε οι πιο έντιμοι και εσείς οι πιο διεφθαρμένοι, λένε.
3: Ναι,
4: αυτό λένε.
3: Εσείς οι πιο διεφθαρμένοι.
4: Πας λοιπόν να τους απαντήσεις, απαντάει ο Άδωνης.
3: Ναι, τους απαντάει λοιπόν ο Άδωνης με τον ίδιο τρόπο. Και λέει, όχι κύριε, δεν δέχομαι ότι είσαι έντιμος. Και ακούω ένα οριμαγδό από όλους και από την αριστερή διανόηση. Καταραμένε, ηχαμένε παλιοαλίτη που ενισχύει.
4: Με στοιχεία κιόλα.
3: Το διχασμό.

0: Χάρης Ρώμας το έχει γράψει αυτό. Για πείτε, συμφωνείτε, διαφωνείτε? Στο Viber θέλετε, στο 2315-13000 ή στο 2311-82-1050. Συμφωνείτε με αυτά που είπε ο Χάρης ο Ρώμας?
1: Ίσως τη λάθος τακτική ακολουθώ.
0: 100%. Τι?
2: 100%.
0: Μπράβο ρε Γιάννη Ρέπιτς.
2: Χάρη Ρώμα.
0: Μπράβο. Όχι, μπράβο, μπράβο σου. Στο πά. Μπράβο σου, Γιάννη. Έχει δίκιο ρε παιδιά ο Γιάννης ο Ρέπιτς και ο Χάρης ο Ρώμας. Ο Γιάννης ο Ρώμας πήγα να πω. Θες πρόσκληση να σε στείλω? Έχει δίκιο ο Χάρης ο Ρώμας.

0: Δήμητρα γράφει, κατάλαβα, λέει, κατεβαίνει υποψήφιος. Δεν ξέρω αν κατεβαίνει υποψήφιος και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θεσσαλονίκη δεν θα κατέβει για να μπορώ να το ψηφίσω. Αλλά ναι, στην Β που είμαι εγώ. Γιατί αλλά όπως και να έχει. Ο Σωτήρης γράφει εδώ πέρα στο Viber, στο 6908-357-800, και όπως μπορείτε να κάνετε και εσείς, και φυσικά στο 2315-13000, να τηλεφωνήσετε, και 2311-821050. Γράφει εδώ πέρα ο Σωτήρης ότι αν το ακούσεις από την αντίθετη πλευρά θα τον μισήσεις. Από την πλευρά όμως που είναι και αυτός αλλά και εγώ, δεν διαφωνείς. Πω, φίλε, με έκαψες.
1: Πω, με έκαψες. Ας
0: εκτεθώ. Τώρα αυτός διαφωνεί ή συμφωνεί.
2: Γιατί η αγάπη ξεπερνά την περηφάνεια.
0: Ο Πασχάλης μου στείλε 1000% 100%.

Προσπαθώ να ξαναδιαβάσω το μήνυμα του Σωτήρη, ρε φίλε. Δεν το είπα λάθος, όχι. Αλλά με έχει καταμπερδέψει. Στο τέλος θα ξεχάσω και τι ηχητικό έπαιξα. Αλήθεια. Στην θέση την. Ναι. Οκ. Τι ήθελε τώρα να πει ο ποιητής. Γράψε μωρέ.

0: Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου.
0: Θα χαμηλώσεις το ραδιόφωνο.
1: Τι κάνεις, Λεοντή?
0: Καλά, θα χαμηλώσεις το ραδιόφωνο γιατί ακουγόμαστε λες και είμαστε σε συναυλία.
1: Το κλείσα, το κλείσα.
0: Μπράβο ρε Σιάννα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά λέω, εσύ?
1: Το χειμώνα μου έχεις δώσει κάτι προσκλήσεις και πολύ σ' αγάπησα.
0: Τώρα που θα σου δώσω και άλλες δύο, και άλλη μία διπλή δύο δηλαδή, τι θα κάνεις? Θα έρθεις εδώ να με ζητήσεις?
1: Θα σε αγαπήσω διπλά.
0: Εντάξει.
1: Εγγονός μου είσαι στα χρόνια.
0: Μια χαρά, νεότατη σ' ακούω πάντως. Λοιπόν, Άννα, από μού μας ακούς?
1: Καλαμαριά.
0: Τι ωραία στην Καλαμαριά. Πρέπει να στο είπα και την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία, μωρέ, εντάξει. Την έπηξαν κι αυτοί, έδωσαν άδειες, κάναν και κάτι τώρα θηρία μέχρι εκεί επάνω.
0: Τι θηρία?
1: Τρέλα.
0: Δηλαδή,
1: κάνει πολυκατοικίες πολύ ψηλές.
0: Οχτά όροφες π.χ.
1: 10.
0: 10. Πού έχει 10 όροφες στην Καλαμαριά?
1: Ναι, τι να ξαναδώ στην Πόντου τώρα που στέκομαι στη στάση και μετράω.
0: Ναι.
1: Μέχρι 10 μετράω.
0: Απανά θεμά τους. Πάνε με μια βαριά και ρίξε δύο να γίνουν 8 όροφες.
1: Έτσι θέλει. Έτσι θέλει.
0: Καλέ,
1: αλλά
0: το
1: πήραν πίσω τώρα, αλλά βέβαια χτίσαν αυτοί που ήταν να χτίσουν.
0: Ναι.
1: Και τώρα το μάζεψαν.
0: Ωραία. Άννα, επειδή άμα συνεχίσουμε τη συζήτηση θα παρέμβει η αστυνομία. Σε ευχαριστώ. Έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. 9 η ώρα κατά τις 8.30 να είσαι στη Μονή Λαζαριστών την Τετάρτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Γεια σου. Σ' αγαπάω γιατί σου
0: αξίζουν πολλά μαζί σου. Παιδιά, έχουμε δώσει προσκλήσεις σε 4 γυναίκες. Ακούει το λογιστήριο, ανεβάζω το γυναικείο πληθυσμό στο ραδιόφωνο. Στην Αναστασία, την Έφη, τη Δέσποινα και την Άννα. Τι γελάς βρε, γελάς με τα χάλια μας. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου.
2: Σε εκετεύω, έχει γράψει ένα τραγούδι ο Ρώμας, Λίμνια Γερουσία.
0: Λίμνια Γερουσία.
2: Ναι, βάλτε τα ακούσουμε, σε παρακαλώ. Δες το λίγο, δικό του είναι.
0: Λίμνια Γερουσία, πρώτη φορά το ακούω.
2: Δες το λίγο.
0: Ή σίγουρα το έχω ακούσει και δεν θυμάμαι
2: υπέροχο,
0: το τίτλο.
2: Υπέροχο, υπέροχο.
0: Σε μια σχεδία λέγεται, της Γλυκερίας είναι.
2: Ναι.
0: Μπράβο,
2: ναι,
0: ρε φίλε.
2: Ναι, ναι,
0: μπράβο.
2: Ναι.
0: Άρα καταλαβαίνω, από ό,τι καταλαβαίνω, που θες χάρη Ρώμα, συμφωνείς μαζί με αυτά που έλεγε.
2: Ναι, απόλυτα.
0: Μάλιστα. Με αυτό πολύ θα κλείσω. Είχα να κλείσω με Αντώνη Ρέμο, θα κλείσω με αυτό τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Σχεδία δίχως σχέδια και επίξη. Πάμε να κόψουμε φλέβες βασικά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
1: Μαλλιάρης Παιδεία.
2: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
1: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Στάτους Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Έχει μικρύνει το πρόβλημα στην ΠΑΘΕ, κατεύθυνση προς Πιερία. Ωστόσο, όσοι είναι να φύγετε τώρα προς εκείνη την περιοχή, μπείτε μέσα από το χωριό. Μην κάνετε το λάθος, ακολουθήστε την διαδρομή που ακολουθείτε όταν είναι κλειστοί οι δρόμοι λόγω των αγροτών, γιατί θα κολλήσετε. Παραμένει το πρόβλημα μέχρι και αυτή την ώρα 35 μετά τις 8. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βλέπω μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Εγνατία κατεύθυνση προς τα δυτικά. Στην ποια είναι αυτή, η Όλγας, από το ύψος της Ανάληψης μέχρι και το ύψος της Παρασκευοπούλου έχει αρκετά αυτοκίνητα, όχι κάτι σοβαρό. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις δύο κατευθύνσεις, και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετό αυτοκίνητο. Στο ύψος του Φίνικα κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς μια πρόσκληση.
0: Είσαι η πέμπτη και τελευταία. Μπράβο σου. Και έχω δώσει σε 5 γυναίκες σήμερα. Πώς το εξηγείς αυτό?
1: Νομίζω και ένας άντρας πρέπει να πήρε.
0: Όχι, ο άντρας πήρε, ζήτησε τραγούδι. Η Αναστασία, η Έφη, η Δέσποινα και η Άννα.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας, ρε κοριτσιά. Το όνομά σου?
1: Κούλα Εμμανουηλίδου.
0: Είσαι η Κούλα, η Εμμανουηλίδου, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Από πού μας ακούτε, κυρία Κούλα?
1: Από Λαγκαδά.
0: Λαγκαδά, πω, και εσείς με το Λαγκαδά, με τις φωτιές, καλά πάτε?
1: Όχι, καλά πάμε, εντάξει.
0: Ωραία, κυρία Κούλα μου, αυτά ήταν. Μου δώσατε ονοματεπώνυμο.
1: Τετάρτη
0: 9 ξεκινάει, κατά τις 8.30 να είστε.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πέντε γυναίκες, ρε φίλε. Σπάσατε ρεκόρ. Άντρες της παρέας σας βάλανε κάτω. Σας τσαλαπάτησαν. Μας τσαλαπάτησαν. Καλά μας έκαναν. Η Αναστασία, η Έφη, η Δέσποινα, η Άννα και η Κούλα. Οι πέντε είπε ότι χεβες. Μπράβο ρε στα κορίτσια. Κάτσε εγώ να στείλω τώρα τα ονόματα, γιατί με βλέπω να τρώω ξύλο από πέντε γυναίκες. Γεια σου Λάζαρε Μελισσοκόμε.
2: Σαν ταινία παλιά που τέλος δεν έχει η αγάπη σε ρόλο που κάνει.
0: Είναι το Status Update, είστε στον Status 107 και 7 μέχρι τις 9 αυτή την εβδομάδα. Μετά έχετε για βρυσούλες, παίρνουμε άδεια.

Στο μεταξύ, φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε να δροσίσει, μπας και γλιτώσουμε από τα κλιματιστικά και τους καταψύκτες μας, ε. Με βλέπω το Σαββατοκύριακο να μπαίνω μέσα στο καταψύκτη. Έχουμε μεγάλο, με φοράει, μη με κοιτάς έτσι. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Θα έρθει μετά η μπάντα από την ηλεκτρική ενέργεια, όποια εταιρεία έχει ο καθένας μας, και θα μας το δώσει με την μπάντα. Θα μας πει ωραία.

0: Διαβάζω τώρα την πρόβλεψη του Γιάννη του Καλιάνου. Παρουσίασε χθες γραφήματα με τις μέγιστες θερμοκρασίες σε 10 ελληνικές πόλεις, μεταξύ φυσικά των οποίων και η Θεσσαλονίκη. Άμα ένιωσε σήμερα ζέστη, αύριο θα νιώσεις ζέστα. Γιατί θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία, όχι η αίσθηση. Η αίσθηση θα είναι παραπάνω. Έτσι. Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είμαστε στους 37 και την Παρασκευή, ωραιότατα, θα είμαστε στους 39. Τέλεια. Φανταστικά. Ανεπανάληπτα.
1: Μέσα σου χάνομαι, Θεός, αισθάνομαι. Εγώ γεννήθηκα να σ' αγαπώ. Αδυναμία μου, αγάπη μία.
0: Η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας χτύπησε 41,1 βαθμούς Ρίζα Κορινθίας και Μακρακόμη Φθιώτιδας και Ολένη Ηλίας. Αυτές οι τρεις περιοχές σήμερα χτύπησαν μέχρι και τις 5.30 το απόγευμα 41,1. 41 ακριβώς στα Φάρσαλα, Γυναικόκαστρο Κιλκή 40,9, Γαβαλού Ετωλο Ακαρνανία 40,7, Κόνιτσα 40,7 και Σπάρτη 40,6.

Ο Θανάσης για το ηχητικό που έβαλες νωρίτερα, λέει, με το Χάρη Ρώμα, επειδή οδηγούσα, τώρα έφτασα σπίτι. Τα αυτονόητα, λέει, δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Να τα αφήνουμε. Ναι, κάτι άλλο ήθελες να γράψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Έχεις

Ο Άγγελος εδώ πέρα γράφει: καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πέρσι είχαμε ίδιες θερμοκρασίες ή πιο χαμηλά. Καλό απόγευμα. Πέρσι, τέτοια εποχή είχαμε ήδη καύσωνες. Τώρα ξεκινάνε αυτή την εποχή. Πέρσι είχαν ξεκινήσει από τέλη Μαΐου και τώρα φτάνουμε τέλη Ιουλίου. Καλό βράδυ σε όλους εσάς που φεύγετε και πηγαίνετε σπίτι να ξεκουραστείτε. Ο Στάτους 107 και 7 είναι εδώ και για αυτό μικροκαθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό δυτικά λίγο μετά το ύψος της Τριανδρίας, στην Παθέ από Σύνδο μέχρι και Χαλάστρα λόγω των έργων, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στο ύψος του Φίνικα κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, στα Πράσινα Φανάρια κατεύθυνση για Περαία, στην Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Ανάληψης. Αν έχει γίνει κάτι θα το εκτιμούσα να μας δώσετε εικόνα στο 2315-13000 ή στο Viber στο 6908-357-800.

0: να δει μια ματιά.
1: Βαγγέλη, κανονικά στην ώρα του θα είναι ο τρισμέγιστος Τίτανο τεράστιος Γιάννης Ρέπιτς στις 10 Νταν. Γίνεται πρόγραμμα χωρίς Γιάννη Ρέπιτς. Πώς θα κλείσει η βραδιά? 10 η ώρα θα τον ακούσετε ολοζώντανο. Σπαρταράει, τόση ώρα προσπαθούσα να τον ηρεμήσω γιατί ήταν σαν το ψάρι.

Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Καθώς κλείνει απόψε το βράδυ για 5 ώρες τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο ρεύμα πορείας προς... Πορείας, είτε αρχίζω και παθαίνω κεφαλικό. Στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, από το ύψος Παπαγεωργίου δηλαδή, μέχρι και K6 μετεώρων, λόγω των εργασιών του flyover, τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Ρίτσου, Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Για το ανατολικό ρεύμα τώρα, οχήματα που διέρχονται από το Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με την κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά, λογικά, μέσω της Λεωφόρου Στρατού, έτσι.

0: κύκλος σου έχει κλείσει.
1: Καλό σου βράδυ, Αναστασία, να είσαι καλά.
0: Για καιρό την Ανατολή. Διάλεξες μόνη τη δύση.
1: Τι με τι τραγούδι θα κλείσεις, είναι δυνατόν? Δεν τα ρωτάνε αυτά.
0: Τι έχεις να μου πεις, τη συγγνώμη.
1: Γεια σου, Δωροθέα. Στην Ιωάννα. Τι γίνεται, παιδιά, σήμερα με το γυναικείο κοινό εδώ πέρα?
0: Βιάζουν όλες οι σχέσεις όταν δίνεις μόνο υποσχέσεις.
1: Άντε ρε, Ζαχαρία. Άντε ρε, Καρχαρία του γλυκού νερού, πού είσαι?

0: Αντωνάκης. Ένα ρεμούλι ακόμα, ε. Ωραίος ο Αντώνης. Κάνει και συναυλία το Σεπτέμβριο εδώ στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια που είναι στην μουσική βιομηχανία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτω δεν θα το κάνει, κάτω θα το κάνει, ναι.
1: Οχτώ κι είπα να βρω λογαριασμό μακριά τους καυγάδες.
2: Α, ωραίο αυτό το τραγούδι.

0: Ωραίος και ο Αντώνης, εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να ακολουθήσει μοναδικός Διογένης δασκάλου. Και φυσικά θα κλείσουμε με την κούνια του Θοδωρή Φέρη στις 10. Μοναδικός ανεπανάληπτος, τρισμέγιστος και τιτανοτεράστιος, ο Γιάννης Ορέπιτς, έτοιμος για μουσικάρες. Τον ακούω κάθε βράδυ, απλά δεν στέλνω μήνυμα, γιατί θέλω να τον απολαμβάνω μέχρι και τις 12, αμέσως μετά Μάνος Τσιλιμίδης έως και τις 3 τα ξημερώματα. 6 ώρα το πρωί, σίγουρα κόβω το κεφάλι μου, Δημήτρης Βενιέρης, δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει μέχρι τις 7. Και αύριο τα υπόλοιπα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλό σας υπόλοιπο, καλό σας βράδυ.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλησπέρα, παιδιά!
1: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
0: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Ακριβώς όπως εσύ.
2: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
2: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
3: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
4: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
5: Γαμάς.
6: Τηγανιτές καλημέρες παντού. Ω, ήταν μη πάρει μπρος τώρα που πήρες. Καλά τώρα. Σβήν λίγο, αλλά άμα καθώς. Καλή εβδομάδα, καλά κουράγια, καλές αλλαξές να έχουμε, γιατί το μουσκίδι πάει σύννεφο και το κουνούπι ατσάλι.
7: Δεν πιστεύω να υδρώνεις.
6: Εγώ δεν υδρώνω, εγώ είμαι μπέκ σε χωράφι.
7: Με καλαμπόκια.
6: Σκορπάω και γύρω γύρω.
7: Στα καβάκια που λέτε και στις αίρες.
6: Ή λεύκες.
7: Είδες τι μαθαίνω.
6: Όχι μαθαίνεις, έχεις ξεφύγει. Έχεις ξεφύγει εντελώς. Γι' αυτό και ο Λευκώνας παλιά λεγόταν Καβακλή.
7: Έτσι.
6: Η τουρκική ονομασία, η κανονική δηλαδή, η δική μας. Και προχθές προχωρήσαμε την Κατερίνα, πηγαίναμε βόλτα, ανεβήκαμε στο δάσος.
7: Τη σύζυγο.
6: Ναι, ναι, άλλη δεν ξέρω.
7: Την δηλαδή, Νικολάου.
6: Ποιος?
7: Την Νικολάου, δεν ξέρεις.
6: Όχι ρε, μα, την πρόθεση και ψήφου, κατάλαβες. Με αυτή την έννοια, που Κατερίνης άλλο τίποτα, ναι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ηλία Ρίχτο. Και ανεβήκαμε, λέει, περπατήσουμε λίγο. Λέω, περίμενε τώρα. Δεν θα πάμε παραλία. Παραλία ξέχναμε. Τώρα μέχρι τον Οκτώβριο, λέω, θα πιάνουμε, λέω, όπου έχει σκιά. Και ξεκινάμε και την πάω ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του, ζούκου του μούκου του. Φτάνουμε πάνω, κάνουμε μια αριστερά. Α, λέει, φτάσαμε. Λέω, πού? Λέει, στο τζαμί. Λέω, σου πω καμιά κουβέντα. Και από εκεί κατευθείαν πάνω, δάσος Μαλακοπής. Μια μισή ώρα μιλάμε, γύρισα και ήταν μουσκεμα.
7: Τι άλλα νέα, τι άλλα νέα, τι άλλα νέα.
6: Το βρακί μου, δικό μου είναι, γιατί το κλέψα, αλλού νου ήταν. Σε μιλάω για μουσκίδι, από και μετά έτσι όπως ήμασταν, βλέπω ένα καφέ και κάθομαι έτσι μουσκεμά να με χτυπήσω το αεράκι, να τρουσίσω το.
7: Και πας μια ψήξη ωραία.
6: Είχα, όταν έκατσα είχα μία. Άσε που πήγε στο γυμναστήριο, τώρα με πιάσει μέσα με δαγκός που λένε οι παλιοί. Και κάνω εκείνα εκεί με τα στρώματα που κάνεις ανάποδα χέρια
7: το
6: πόδια.
7: Το κισμέτ, φίλε, είναι αυτό.
6: Ποιο κισμέτ, ρε. Ματιαγμένο είμαι.
7: Το κισμέτ είναι αυτό. Δεν θέλουν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, μόνο στις ταβέρνες.
6: Να σε πω κάτι. Στην ταβέρνα ποτέ δεν έχω πάθει.
7: Ψήξη, έπαθες ποτέ.
6: Ποτέ.
7: Και σε ποια σημαίνει ποτέ.
6: Ποτέ. Κάθομαι, σηκώνομαι άρχοντας. Από τότε που άρχισα να γυμνάζομαι, όλα τα κακά με βρήκα. Βέβαια, με αυτά και με εκείνα, παιδιά, να πούμε ότι έχω ξεχάσει τι δεν ξεχνώ. Αυτό έχει που το παθαίνω σταδιακά, σαν να πίνω ένα σφινάκι μπλάνκο κάθε μέρα το πρωί. Δεν θυμάσαι εκείνο που λέγανε δεν ξεχνώ?
7: Κοίτα, μα θυμάσαι τα παλιά και ξεχνάς τα κοντινά, άλλο είναι.
6: Ρε παιδί μου, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που το συγκινησιακό του δεν ξεχνώ για την Κύπρο.
7: Ναι.
6: Εγώ ξέχασα τι δεν ξεχνώ. Δηλαδή πλέον δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
7: Ατήλας.
6: Ο Ατήλας, και μάλιστα τι να σου πω τώρα, από τον Ατήλα στον Φιδία. Αυτά είναι τα καζάντια μας. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι τραβήξαν και τι δεν τραβήξαν και έχουν φτάσει να ψηφίσουν αυτό το βλαμμένο για να πάνε να τους εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή. Και λέει κι ο άλλος, TikToker είμαι, μια χαρά είμαι.
7: Εδώ έκανε κόμμα για την κανονική τη Βουλή της Κύπρου.
6: Εννοείται, και θα σκίσει η πληροφορώ. Θα πάρει κεφάλια ο Ιχαζά. Κατά τα άλλα, παιδιά, από τον Ατήλα στο Φιδία και από τον Μέση στον Μόσχαρο τον Τραμπ. Άσε που τον μιλούσανε γύρω στις 2 ώρες. Δεν είχε σένα. Αυτά πρέπει να τα απονείμεις. Δεν είναι τα βραβεία. Μην τα κρατήσεις για σένα. Αυτός νόμιζε ότι τα δώσανε για να τα πάρει μαζί του. Κατάλαβε.
7: Πήγε να πανηγυρίσει με τους Ισπανούς και το λέω Ινφαντίνο. Λέει, πρόεδρε, έλα από εδώ. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Τι πανηγυρίζουμε.
6: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κατάλαβε και ποια είναι η Ισπανία. Γιατί άμα ήξερε θα ακύρωνε και το τελικό αποτέλεσμα και θα λέει όχι.
7: Τι λες, πάνω στη Σουήτα να έχει ράψες με τον, με τον πρωθυπουργό.
6: Τα είδα
7: και φυλάκια.
6: Όλα τα άσε είδα. Για το θολό το τζάμι.
7: Έτσι.
6: Ναι, να μην τον φάνε λάχανο. Μην τον χάσουμε. Τον Λεβέντη, τον Ειρηνοποιό. Ναι, που από τότε που ανέλαβε την ειρήνη έχει κηρύξει 500 πολέμους. Τέλος πάντων, μια σύγχυση. Εντάξει, τι μάτι ήταν αυτό, ρε, εσύ, Άρη.
7: Κούρας.
6: Τώρα να μπεις, μπορεί να φταίει που έκατσα πρώτη φορά στη ζωή μου να δω εγώ. Γιατί έμαθα ότι.
7: Σημαίνει να βλέπω στο Σαββά τη ξημερώματα τη Κυριακή τη 12 ώρα που έγινε ο μικρό τελικό.
6: Ναι.
7: Θα χαιρόσουν. 10 γκολ μπήκαν.
6: Σοβαρά, μιλά.
7: Αγγλία-Γαλλία 6-4.
6: Πέρα γαμπιά, δεν απαιτήχω. Εκεί είπα πρώτη φορά. Λέω, άντε λέω να κάτσω. Όλο ο κόσμο αυτό βλέπει. Δεν γίνεται εσύ να είσαι ανενημέρωτο. Ή μάλλον να το διορθώσω. Ανημέρωτο. Δηλαδή. Εξαγριωμένος. Και κάθομαι και βλέπω σαν άπιζο Πανσιραϊκός με τους Σιδηρόκαστρο. Λέω τι θα γιατί.
7: Όχι ρε Πανσιραϊκός με την Παρτσελώνα.
6: Ασύλ.
7: Όπου ήταν μονόπατο. Όλο οι κόκκινοι κάνανε επίθεση.
6: Τι πράγμα. Να ξέρω εγώ από ένστικτο. Ανέβασα άμα δεις στο Instagram. Viva Ισπάνια. Γιατί μόν που τσατίζει ο Ισπανός τον Τραμπ. Εγώ είμαι με τους Ισπανούς, δεν μιλάω ούτε μέση ούτε
7: όταν άκρη. Έπαιξε το Viva Ισπάνια, είδες τους Ισπανούς τη μούτρα κάναν όμως. Τους Ισπανούς τους ποδοσφαιριστές.
6: Να σου πω κάτι.
7: Το είδες.
6: Αυτά που βλέπω εγώ είναι παράλογα με τα δικά μου τα μάτια ούτως ή άλλως. Γιατί τόσοι πολύ φτωχοί να βλέπουν μια δωδεκάδα από πάμπλο τους να παίζουν μπάλα, δεν έχει ξανασυμβεί.
7: Οι παίχτες βρε λέω. Όταν
6: ναι, οι παίχτες.
7: Οι παίχτες όταν έλεγε το Viva Ισπάνια, δυσανασχετούσαν. Οι Ισπανοί.
6: Ναι, ήταν στραβό.
7: Γιατί όμως.
6: Γιατί δεν είναι Ισπανοί, τι.
7: Αφού είναι Βάσκοι,
6: ναι,
7: Καταλανοί.
6: Ναι, φυσικά. Εγώ με τους Βάσκους είμαι, γιατί ξέρεις.
7: Από τους Καταλανούς.
6: Και αυτοί, τους συμπαθώ πολύ. Αλλά οι Βάσκοι μου αρέσουν από τότε που είχαν εκείνα τα ναρκοκομμουνιστικά κινήματα που έλεγαν ότι θέλω να με θάψω όρθιο με το τοφέκι από δίπλα και το ρούμι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άλλη κατάσταση ανθρώπων, έτσι. Ας που το έχω αμάτι μου χαμέ να πάω οπωσδήποτε στην Καταλωνία. Θέλω οπωσδήποτε να πάω πριν κλείσω το μάτι μου κι εγώ. Για τα κρασιά πιο πολύ. Μην φανταστείς για αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
7: Αν μπορείς να περπατήσεις για Καταλωνία πάνε.
6: Εγώ. Πλάκα μην κάνεις, ξέρεις που πούμε εγώ.
7: Δεν είναι θέμα, αν μπορείς από τον κόσμο.
6: Εγώ είμαι από τα Σέραζε. Εμένα η μάνα με φώναζε, έλα σιδήρω και πήγαινα. Εκεί θα κολώσω. Εντάξει, έχει γίνει και εκείνο το πράγμα με τον τουρισμό. Σε μιλάω, εγώ απορώ να σου πω κάτι. Γιατί ο κόσμος έχει τέτοια μανία με τα ταξίδια. Όπου και να πας, έχει τα ίδια ταχυφαγεία, έχει τα ίδια φορέματα.
7: Έχει
6: τα ίδια...
7: πολιτισμούς διαφορετικούς, είναι.
6: Α, και εσύ έχει πολιτισμούς διαφορετικούς. Έχουμε κι εμείς. Εμείς πού υστερούμε δηλαδή.
7: Γιατί δεν έρχονται εδώ.
6: Αυτοί έρχονται, εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε εμάς.
7: Άλλο αυτό.
6: Πώς να τα λέμε όλα. Αλλά θα με πεις έτσι είναι αυτά. Ας να έρθουν αυτοί εδώ, να πας εσύ εκεί. Μου είχα μπέτει να γίνεται. Παιδιά, πολύ ωραία περνάμε. Δηλαδή, από τη FIFA στην Πίπα, δηλαδή στο Νόμπελ Ειρήνης του Πορτοκαλένιο. Και μ' άρεσε πολύ η απεργία των Ντελιβεράδων ακριβώς αούς κολτσούν και την ώρα δηλαδή που ήταν. Βρε, είστε χαζί, βρε. Τι θα κολώσουν οι άντρες επειδή εσείς δεν πάτε πίτσες στα σπίτια. Θα πάει στην πιτσαρία από εκεί τηλεόραση, θα κάνει στρωθεί εκεί πέρα, θα τη φάει, θα πιει, μια χαρά θα τα δει. Μιχάλη, ζημιά μας κάνατε, τι να σου πω, δηλαδή, μας κατασακατέψατε. Βρε, πείτε καλύτερο ότι εσείς θέλατε να δείτε το μάτς, να πούμε, και δεν θέλετε να δουλέψετε. Σε εμάς αυτά τώρα, πλάκα μας κάντε. Επίσης να σας πω ότι πολύ χρήσιμη πληροφορία, γιατί ξέρετε από εδώ τώρα, από εδώ, από τούδε και στο εξής, μέχρι βαριά 20 Αυγούστου, αρχίζει εκείνο το κλαμπάνικο το σαν σήμερα. Ναι. Δεν έχουν τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει ειδήσεις, δεν έχει... Α, περιμένουμε τώρα τη γιορτή της Δημοκρατίας, να δούμε τι θα βάλω η Κατρίνη Παναγκοπούλου και τι θα βάλει, όχι θα είναι Σιλούζιν Διόν, Τζιλίσιν Μιόν, όχι θα είναι Ξόπλατο, όχι θα καρφίτσα, δεν θα καρφίτσα, τι θα σερβίρουν, θα έχει τάκος, θα έχει σούσι, θα έχει φυσινάδης, θα έχει πορτοκαλάδης. Αυτές είναι οι ειδήσεις από εδώ και πέρα, ξέρετε, δόξα τω Θεώ, ο ειρηνοποιός, ο Τραμπ, μπομπαρδάει συνέχεια. Συνέχεια μπομπαρδάει και δεν βγαίνει καμιά άκρη, παιδιά, όλα αυτά που γίνουν με το ορμούς και δεν είναι τίποτα. Ας πας διάλογος στο ποδάρι και ξαναβγεί. Άλλα τόσα χρόνια. Ο Τραμπ. Με κοιτάς περίεργα. Ξέρω ότι δεν έχει τη γερουσία, αλλά όλα αλλάζουν.
7: Σωστό και αυτό. Επιχειρηματίας είναι.
6: Επιχειρηματίας και μάλιστα κρατεός.
7: Έχει βγάλει δισεκατομμύρια αυτός από τον πόλεμο.
6: Αυτός άμα ξαναβγεί, το Ιράν θα το κάνει η ΣΑΔ. Να με το θυμηθείς. Δηλαδή, ή που θα πει, εγώ ότι τα λεφτά να βγάλω, τα βγάλα. Άσους τώρα κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να βομβαρδίσω Καναδά, να βομβαρδίσω την Ισλανδία, την Νορβηγία. Θα το καταλάβουν όμως, έχει κόσμο. Μη βομβαρδίσουν και τζάμπα τα έξοδα. Κατά τα άλλα, παιδιά, έφαγε μια γιούχα. Είδες τη γιούχα έφαγε.
7: Ναι, στο γήπεδο.
6: Ωραία μάγκα. Και πήγε ο άλλος να τον φυγαδεύσει. Άστο, άστο, έφαγε κανένα την νικηδάκι. Ανιψιός μου ήταν μέσα, ξέρεις.
7: Ναι.
6: Ναι, είχε πάει τελευταία στιγμή.
7: Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε.
6: 8 χιλιάρκα.
7: Το ξέρω, πού τα βρήκε.
6: 8.
7: Το ξέρω.
6: Άμα σου πω που δουλεύει, αλλά σου πω δεν θα μπορέσει. Αλλά να σου πω και τ' άλλο. Φτηνά ήταν πάλι.
7: Από 7 μέχρι 28.000 ευρώ ήταν.
6: Και πάλι σε λέω ανάλογα με τη θέση. Γιατί έβλεπα από πίσω κάτι Αργεντίνκα. Κάτι πηδούδια. Και λέω αυτή είναι σίγουρα των ποδοσφαιριστών. Κάτι γη, κάτι ανιψχύ, κάτι τέτοιο. Βέβαια τώρα. Εδώ δεν μπορεί δικοί μας άνθρωποι τα παίρνουν στο πανετολικό να πούμε και να μην υπάρχει για να τους πάρουν μαζί τους. Και να σου πω γιατί ήταν φτηνά. Καταρχήν, μια συναυλία. Μια συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς απέναντι. Μια συναυλία της Μαντόνα.
7: Τη Μαντόνα ήταν εκεί.
6: Τι σου λέω, για πάστουστα.
7: Μαντόνα.
6: Σακύρα.
7: Σακύρα. Ροναλντίνιο.
6: Ναι, Τίμπερλι, Μίμπερλι, ποιοι είναι όλοι αυτοί.
7: Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, το ναι, φαινόμενο.
6: Ναι, δηλαδή, πες με εσύ εκεί πέρα ποιος έλειπε. Αυτό είναι μεμονωμένο.
7: Όλοι οι showbiz ήταν στα σκερκίδες.
6: Στα λόγια σε έρχομαι. Λοιπόν, αυτούς μεμονωμένα να πάνε να τους δεις μια συναυλία, θες 3.000. Για πλάκα. Εκεί μόνο στην τιμή των 8.000 ευρώ.
7: Μόνο τζάμπα.
6: Μόνο τζάμπα, τους δουλέψεις όλους μαζί. Λίγο το έχεις.
7: Όχι,
6: τι. Εντάξει, που έχουν μια σκηνοθυσία είναι. Αμα, τσακάλια. Βλέπεις εκείνη που είναι η Σλατίνα, το κάπακο. Εκείνο το καπάκι, πώς τη λένε, η Σακύρα.
7: Ναι.
6: Και ο άλλος δίπλα, εκείνος ο κατήμαυρος, ποιος ήταν, γνωστός ήταν, αλλά δεν το ξέρω εγώ. Τέρας ο ένας, μια λήψη χλάτς από καταΐ.
7: Ήδη.
6: Ναι, τάκ, λες, άρα παιδί μου, πώς ψήλωσε έτσι το κορίτσι, μπράβο. Θα τρώει φέτα, δεν μπορεί.
7: Πιπεράκι άτσαλο τρώει.
6: Πιπεράκι άτσαλο, να σε πω ότι έχω πάθει. Έχω πάει τόσες φορές στα Σέρας που έχω καταργήσει το ψωμί. Αντί για ψωμί, τρώω πιπεράκι άτσαλο. Παραγγέλνω 2 ψητά, 2 τηγανιτά, σουβλάκια, μια ομελέτα που κάνει πολύ ωραίο μπούλι. Θα σε πάω, άμα θα έρθει, δεν πα πλάκα. Μιλάμε, την κάνει με τα ζουμιά μέσα, πατάτα με αυγά και πιπεράκι άτσαλο. Κόλαση, σε λέω, άσε. Πιπεράκι μπακάλικα άτσαλο. Λοιπόν, τα φοιτητικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβινίτη και Βασιλόπουλο. Και για όσους θέλετε ή βρεθείτε, έχετε σκοπό να πάτε ή έχετε εξοχικά, ή είναι μια μικρή εκδρομή για σας, Τετάρτη βράδυ, Νεφέλης στη Νέα Ζύχνη.
7: Νέα Ζύχνη Σερών.
6: Ναι, Νέα Ζύχνη Σερών και Πέμπτη.
7: Εκεί που είχε πάρει το εξοχικό Μάκης από το. Ναι, από τη σειρά. Δεν βάζει τη σειρά με τον Πέζο.
6: Ακριβώς. Ξέρω κόσμο που τον παίρνει εξοχικά. Εντάξει, όλοι αυτοί που είναι Γερμανοί, Αγγλοί, αυτά ξέρω εγώ, κάτι Λονδίνα, κάτι Αθήνε, κάτι. Όλοι τώρα είναι μαζεμένοι στη Νέα Ζύχνη, γιατί επιστρέφουν να κάνουν ωραίες διακοπές. Και ξέρεις τι καλό έχει η Νέα Ζύχνη.
7: Τι.
6: Δεν έχει θάλασσα.
7: Έλα.
6: Δεν συζητάνε τα κλειδιά από το σπίτι. Ποιο θα πάει να μείνει. Οπότε είναι καθαρό, το βρει στο σπίτι καθαρό. Σε μιλάω του κάτι άλλο. Και την επόμενη μέρα, Λιβαδιά Σερών. Με Νεφέλε. Δύο βράδια μαζεμένα, φυσικά δίνει ένα καιρό που μάλλον θα βαφτούμε και θα πάμε να ξεβαφτούμε. Μακάρι να μην ρίξει και ραπνιλίκια και τέτοια και διάφορα. Αλλά αν γίνουν, σε μιλάω, ο καλύτερος κόσμος είναι στην επαρχία. Δεν την πω εγώ περιφέρεια, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Είναι τιμή να λες επαρχία. Το περιφέρεια είναι κοροϊδηλίκι πράγμα. Κατά Αθηναίοι τα βγάζουν αυτά για πασαλιμισατέρ. Ας έρθουμε όμως και στην επικαιρότητα, γιατί σφίζει Βοά! Βάζω λέξεις περίεργες και δεν σε βλέπουν αντιδράσει. Είναι τούμπανο!
7: Τούμπανο!
6: Τούμπανο, ναι, πώς θα το πω αλλιώς. Θέλω να με βάλεις ένα. Το πάρτι έχει αρχίσει με Λαζαρίδη. Γιατί τους λυμπίζουμε σαν μυζεδάκια έναν-έναν, έτσι που τους βλέπω μπροστά μα αραδιασμένους.
8: Επιδοτήσει, κυρία Μπέρδου, πρέπει να σας πω ότι δεν δίνονται τα τελευταία 7,5 χρόνια. Δίνονται από το 1980 και. Για να συνονοηθούμε λίγο, προφανώς δεν το γνωρίζετε αυτό.
9: Μπορούμε να πούμε ότι φταίει που σας βολεύει. Δεν πειράζει.
8: Πάμε λοιπόν τώρα.
9: Εσείς τα ξέρετε όλα και σας ακούμε προσοχή.
8: Επειδή λοιπόν η κυρία Μπέρδου άνοιξε το ζήτημα του σκανδάλου της Νέας Δημοκρατίας και ότι τα εγωπρόβατα.
6: Στα χέρια σας.
8: Ακούστε λιγάκι.
6: Στα χέρια σας.
8: Ακούστε λοιπόν. Πότε ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι?
6: Πότε?
8: Επί εποχής Τσίπρα Καμένου. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Γιατί το λέω?
9: Μόνο που εγώ είμαι εδώ εποχής... σήμερα, κύριε Λαζαρίδη.
8: ΣΥΡΙΖΑ 2 είστε, δεν είστε ΛΑΣ.
9: Επειδή σας
8: ΣΥΡΙΖΑ 2 είστε. Αυτό είστε. Είστε ΣΥΡΙΖΑ 2. Διάλυσε ο κύριος Τσίπρας επειδή δεν είχε το πολιτικό ανάστημα.
9: Απαντήστε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
8: Θα απαντήσω, επειδή μου λέτε. ΣΥΡΙΖΑ 2 λοιπόν.
9: Πάτε την μπάλα στην Εξέδρα για να αποφύγετε.
8: Πότε λοιπόν, ακούστε. Επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα. Αυξήθηκαν
9: εγώ
8: τα κέντρα υποβολής δηλώσεων από 120 σε 500. Επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, τα ΚΙΔ άρχισαν να βλέπουν όλη την Ελλάδα.
9: Τους απλήρωτους
8: ενώ έβλεπαν το νομό τους. Άρα λοιπόν,
9: τους είχαμε δηλώσεις εδώ και 2 χρόνια.
8: Και, το τρίτο και σημαντικότερο.
9: Το αίτημα των
8: τώρα,
9: συλλόγων των αγροτικών του Βορείου Εύρου και του
8: ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε κυρία Μπέρδου, δεν ξέρετε τα θέματα, μην παρεμβαίνετε σε αυτά.
9: Ασχοληθείτε
8: με τα θέματα της άμυνας. Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, τα βοσκοτόπια με ζώα που είχαν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

0: Και φυσικά μόλις ακούσαμε τους καβουροδινόσαυροι. Αυτά είναι σχήματα ωραία, ευέλικτα, τα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν και να χαρίσουν μια νέα προοπτική στον απελπισμένο άνθρωπο. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και το Ελλάς, το οποίο δεν είναι η Ελλάς, το οποίο είναι ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά σώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Βγήκε η Μις, μου τύχε μια στραβή στη βάρδια μου, αν θυμάστε. Είναι αυτή η δήλωση που έκανε για το μάτι, γιατί σε όλους τυχαίνουν στραβές, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Και φυσικά μια που τη γλίτωσα, που με κάποιους τρόπους, τους οποίους δεν υπενήσουμε ότι ήταν στη Λάτρα, τη γλίτωσα και ανταποδίδω. Τι βγήκε εκεί, μας είπε η Δούρου, ότι ναι, εμείς δεν θα είμαστε ποτέ με τον Αλέξη, αλλά θα είμαστε πάντα κατά του Κυριάκου. Άρα ναι, μεν δεν θα συνεργαστούμε, αλλά θα συνταχθούμε αν χρειαστεί με τις δυνάμεις του Ελλάς. Κάτι που ποτέ δεν θα έκανε ο Πολάκης, γι' αυτό για να μην απορρίζεις, βρέθηκε στην τελευταία απόξω και μπήκε στη θέση του η δοτική κυρία Δούρου.
1: Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Να αγαπάς την ευθύνη. Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας από ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας, εγγυητής της δημοκρατίας, εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
2: Κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Ένα βήμα πίσω. Κανένας θα την περιφερειακή. Κανένας θα την περιφερειακή.
0: Γι' αυτό λοιπόν κάντε ένα βήμα πίσω όλοι. Χρειάστηκε να το πει τότε, χρειάστηκε να το πει και τώρα. Πάμε λε. Κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Πολάκη, κάνε ένα βήμα πίσω τώρα. Και εσείς θα φανεί ότι δεν είστε κακοί, και εγώ θα φανώ ότι είμαι καλή με τον χαρισματικό τον Ζούφιο.
3: Σου πω κι άλλο.
0: Αμαν, φωτιά σε σήμερα.
4: Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει με το food pass, market pass, τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιου υπουργού. Το ψυγείο μας γεμίζει με τις πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που εφάρμοσε μέχρι και το 2019 για να μην χρειαζόμαστε τα κουπόνια του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Μπαμ κάνει ότι διαφέρεται από τους άλλους.

0: νεφέλες.
1: Διογένης δασκάλου.
0: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
1: Αριστοφάνης.
0: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
1: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
0: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: τηλέφωνα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Όλοι γεννιόμαστε τρελοί. Απλώς μερικοί παραμένουν φυσικά στον Στάτους.
5: Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης.
6: Καμά.
5: Τάκης. Τάκης.

0: μπρουμ, μπρουμ, μπρουμ.
1: Θέλω να μου πεις τι έχει ο ελεύθερος τύπος. Έχω λόγο που σε ρωτώ.
2: Έτσι και έτσι λοιπόν. Πριν.
1: Έχω σοβαρό λόγο που σε ρωτώ.
2: Οι πίνακες με το...
1: Άστο. Μια πες. Οι πίνακες με...
2: Άστο.
1: Πες, οι πίνακες.
2: Οι πίνακες με τα ποσά για 691.586 συνταξιούχους.
0: Μάπα.
1: Μάπα γιατί εδώ διάβασα εγώ για το πιο μέγα πρόγραμμα προσλήψεων στο δημόσιο και
2: πούντα,
1: τίποτα.
2: Πούντα.
1: Πού είναι αυτά.
2: Πούντα.
1: Εγώ το διάβασα, αλλά αυτοί γιατί τα λένε.
2: Έχετε το θράσος και εμφανίζεστε ως πρωτοσέλιδο χωρίς να έχετε προσλήψεις μετά από την παρότριση αυτή του Άρη.
1: Όχι δικιά μου, δεν είναι δικιά μου. Είναι γεγονός είναι.
2: Σου πασίς τι λέει.
1: Ναι.
2: Θα γίνουν προσλήψεις.
1: Πολλές.
2: Πόσες.
1: Πολλές.
2: Θα βγει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Τι νου λέμε τόση ώρα.
2: Ξαφιάζω. Μη με πεις ότι θα δώσει και το 10, το 13 και 13.
1: Θα στην έκθεση. Μη βιάζεσαι. Είναι και νωρίς έκθεση.
2: Έχει λαμβάνει δηλαδή.
1: Είναι και νωρίς έκθεση. 5 του μηνού.
2: Γιατί 5 ρε. Εγώ 8.
1: Αφού 5 είναι Σάββατο.
2: Γιατί δηλαδή 9 τι έχει.
1: Το πρώτο Δευτέρα είναι.
2: 8 τι είναι.
1: Όχι 5, 6, 7. Είναι... Τα 8, 9, Τετάρτη είναι.
2: Τετάρτη. Ας γίνει 11. Τι είναι, πόσο είναι.
1: Το πρώτο Σάββατο γίνεται.
2: Το πρώτο Σάββατο. Mm-hmm. Από παλιά το έχουμε θυμωτικό.
1: Τον Αντρέα.
2: Άρα. Τώρα μην με εκνευρίζεις να πούμε. Άντε.
3: Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είναι καλοκαίρι και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Απολαμβάνω λιακάδες, απολαμβάνω τη ζέστη, απολαμβάνω τη θάλασσα και όλα τα καλά. Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είμαι κάθε μέρα μέσα στην καλή χαρά.
2: Τακ. Αυτή είναι μέσα στην καλή χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα γιατί το θυμάμαι χρόνια τώρα που κάνω ραδιόφωνο.
1: Για πες.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Ποιο.
2: Με την έκθεση που πρέπει δημοσιογράφοι και οι εκπομπές να είμαστε στα κόκκινα όλοι. Θα γίνει έκθεση στην Αθήνα σε κοιμέ καντάρζα να ρίχνει κοντά. Ξέρεις πότε επιστρέφουν ο Χατζηνικολάου και οι υπόλοιποι από τις Άντες. 10 Οκτωβρίου. Ναι. Ναι. Και εδώ πέρα παιδιά. Ας γίνει έκθεση. Εμείς τι φταίμε να πούμε. Τι φταίμε. Στείλε έναν. Κάθε χρόνο να ορίσουμε μεταξύ μας. Αν την πίνει ένας, να πηγαίνει στην έκθεση. Να δίνει εικόνα να τελειώνουμε. Σιγά τη μαντζάλα να πούμε. Θα γίνει η έκθεση. Τι δει, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Ξέρεις τι είναι ο Τζίντζου που έκανε Σταρ.
1: Όχι.
2: Τζίντζου είναι ένα χωριό στα Σέρας. Το οποίο ήταν.
1: Αυτό μου σίγουρο.
2: Είναι μπατάκι ήταν. Ήταν έλος. Είχε νερά. Καραμαλές ο γέρος. Έκανε από στράγγες. Μετά έγινε αυτό. Από τα καλύτερα γιατί έβγαζε. Μπορούσε να βγάλει λίγη. Κατάλαβες. Και λέγανε οι παλιοί. Σιγά. Τι μας είπες, έκανε και Τζίντζου Σταρ. Κάτι που ήταν δηλαδή εντελώς αδιανόητο να συμβεί. Από εκεί έμεινε αυτή η γνωστή παροιμία του.
4: Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν νοιάζονται για μας, για ασθενείς, για την υγεία μας. Μόνο στην Αμερική ένα φάρμακο για χοληστηρίνη τους φέρνει 11 δισεκατομμύρια δολάρια του χρόνου.
2: Εκεί να πάμε.
4: Το κέρδος είναι ο μοναδικός του σκοπός. Εμείς ασθενείς, αυτό πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Οι μεγάλες φαρμακευτικές.
1: Εντάξει, το ακούσαμε.
2: Τώρα, άμα σε πω να πούμε, έχω τύχει παππού που κάνει χημειοθεραπείε τέτοια και δεν μπορεί να αναστατώνει. Και του λένε, πάρε μια βαλερία να κοιμηθείς. Χάπια δεν παίρνω. Εγώ μια ζωή δεν πήρα χάπια. Θα πάρω τώρα. Βρε, άμα δεις τι μπαίνει μέσα, να πούμε. Όπα, να πάρει τίποτα του σηκώτη. Λέω, πότε είναι 90 είσαι. Μη φοβάσαι. Δεν θα προλάβει να πάθει κάτι στο σηκώτη. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει εδώ τα νέα, μπορώ να χτίσω. Κανείς δεν
5: ξέρει.
2: Γεια
5: σας. Είμαι η Χαρίκλια Τριάν την Καραγκούνα. Θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα.
2: Τι
5: έχω να σας πω. Θα σας μάθω ξένη γλώσσα σήμερα. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω. Άλλα θεατρικά. Έτσι. Αλλά γκαραγκούνικα, αλλά μπουρνιέζικα.
2: Καλά, αυτό πάντα
5: λοιπόν,
2: το κάνεις.
5: Λοιπόν, πάρτε σε ερώτηση μεθού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο Facebook και είπα εκεί στην ιστορία. Δεν το θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλω μαναχήμ.
2: Γιατί, λοιπόν, μαναχήμ.
5: Πήρα και ένα ζακετάκι, το έκανα μαναχήμ σύνολο. Πήρα και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
2: Α, ευχάριστο. Εντάξει, πιστεύω να μην έχει μυρωδιά το βίντεο γιατί δεν μπορώ. Εγώ λέω.
1: Λοιπόν, Πάμε λίγο.
2: Ακροατές.
1: Ακροατές, γιατί είναι μπόλικο πράγμα.
2: Για τους πιθύμησα κιόλα έχουμε.
1: Λοιπόν, στο Θανάση τηλεχειρισμένο.
2: Γεια σου, Θανάση.
1: Στην Ελένη.
2: Ελένη, γεια σου.
1: Α, για τον Τραμπ λέει: έχει κάνει δύο θέσεις, δεν μπορεί άλλη.
2: Τι λες καλέ, αυτά αλλού.
1: Τραμπ,
2: αυτά σε
1: άλλους. Και τον
2: αυτά σε άλλους να πω. τι είπε ρε τώρα. Θα βάλει πάλι τους Κινέζους να παρακολουθούν να πούνε ότι βρε άσε με το για πλάκα το έχετε άλλες 5 τετραετίες άμα θέλει άνετα και μετά βάζει τη γυναίκα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα λέει συντάξει λίγο τι γίνεται στα Μάλγαρα με το που προς Αθήνα έχει έργα πριν τη Χαλάστρα παιδιά μέχρι το τη Σύνδο περίπου πάει το Μποτιλιάς με μια χαρά είστε. Βλέπω σταματημένα αυτοκίνητα. Μπάστε. Λοιπόν, μπορεί να λέω και λίγο. Α, για τα χιλιόμετρα λέει. Πάλι, Ιωάννη μου, αυτό είναι. Μη στεναχωριέσαι, δεν είναι τίποτα.
2: Και τι δουλειά έχεις από εκεί πάνω από την άλλη.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Γαλής μας στέλνει φωτογραφίες από τους υποστηρικτές των εμπριστών του Νέστορα. Α, είχαμε σήμερα που πήγε ο ένας
2: ναι,
1: στο δικαστήριο.
2: Ναι, ένας από τα.
1: Τους, κάτι τους κάνανε τους αστυνομικούς και τους πήγαν στο κυνήγι. Υποστηρικτές.
2: Περίεργο. Καλά, εντάξει, αν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αυτά θα σταματήσουν όλα. Δεν είναι.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε.
1: Η Νόπη.
2: Γεια σου, Νόπη.
1: Προχθές, Διογέννη, μας πρότεινες κάποιες καλές ταβέρνες. Μήπως μπορείς να τις επαναλάβεις, ευχαριστώ. Μάλλον για σέρες, έλεγε.
2: Τώρα, για σέρες, παιδιά, τι να επαναλάβω. Σημειώνεται και όταν ρωτάτε. Δεν γίνεται κάθε φορά. Είπαμε ένα Γιάννης επάνω που είναι οι καταράκτες. Είναι ο Γόης. Που είναι απέναντι από την Παναγίτσα. Είναι δηλαδή.
1: Ο Γόης πολύ μου το διαφημίζεις.
2: Ο Γόης είναι ο καλύτερος για μένα. Yeah. Έτσι. Μην αρχίσετε, όχι πήγα εκεί, δεν μ' άρεσε. Ας μη σ' άρεσε. Εμένα μ' αρέσει. δηλαδή.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Όταν λέμε. Μας λέει να τον προτείνεις. Όταν λέμε να προτείνει κάποιος, εννοείται ότι προτείνει αυτά που του αρέσουν αυτόν. Όχι κάθομαι εγώ να κάνω σενάρια τι αρέσει ή δεν αρέσει. Τη φέτα τη φέρνει σκέτ. Δεν βάζει λάδι και ρίγανη.
1: Αποκάλυψη από τον Στέργιο.
2: Όπα Στέργιο.
1: Καλησπέρα από Λεμεσό.
2: Όπα.
1: Να φανταστείς λέει στις βουλευτικές εκλογές βγήκε βουλευτής του Φιδία με 280 ψήφους.
2: Ορίστε.
1: Και τι άλλο μου έστειλε.
2: Τι άλλο, σεφταλιά.
1: Πιπεράκια άτσαλου στα Λίτλ Κύπρου.
2: Φαντάσου εδώ μας παίρνει άλλη και λέει ότι στα Λίτλ εδώ δεν τα βρίσκει. Πρέπει να πας δηλαδή, δες λίγο και τον κατάλογο αυτόν τον ευέλικτο που έκανε ο Μητσοτάκης που είναι πιο φθηνά. Μήπως να πας στη Λεμεσό να πάρεις πιπεράκι και έρθεις.
1: Ο Αλέξανδρος.
2: Γεια.
1: Χάι.
2: Χάι.
1: Χάι μας λέει.
2: Χάι Λουξ το γιώτα θυμάμαι.
1: Πώς το θυμάσαι. Λοιπόν, Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Όλα από το Κιουπχι ξεκίνησαν, είμαστε το κέντρο του κόσμου.
2: Αυτός είναι Κιουπιου Ιτζής, το Κιουπιου. Είναι η πρώτη σειρώνα που κατάγεται όλο αυτό το. Ό,τι μας βρήκε και δεν μας βρήκε, από το πιο από την πρώτη σειρά.
1: Πώς φαίνεται τι είστε.
2: Τι είμαστε.
1: Δανάη. Καλησπέρα, Διογέννη. Καλησπέρα, Μπλε Καρδούλες.
2: Να τις δεχτώ.
1: Μπαμ κάνει.
2: Τι κάνει, Μπαμ.
1: Καρδούλες είναι κόκκινο.
2: Τι λες, ρε, να μην σε βάλω και είναι το ηχητικό που λέει ότι κανονικό το αίμα είναι μαύρο.
1: Άλλο είναι κοινό.
2: Ο σώρο σου θα βρει. Τι λες τώρα, ρε. Έχει διάφορες καρδούλες, δεν είναι όλες ίδιες.
1: Λευτέρης.
2: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Έχετε πάρει φρέσκια βαλεριάνα φακελάκια τσάι στην κουζίνα σας. Τέτοια ποδαρίλα να βγουν το σπίτι.
2: Αδερφέ, εγώ βαλεριάνα μια φορά επιχείρησα έτσι που λες, δεν μπορούσα να την πιω. Χαπάκι μόνο. Άμα είναι, ντάγκ, δεν καταλαβαίνεις τι ήπιες, τελειώνει η υπόθεση.
1: Θεόφιλος. Γεια σου, Θεόφιλε. Το Σάββατο έκανα το πρώτο μου μπάνιο.
2: Ναι.
1: Όταν έμπαινα, γύρισα και με κοιτούσαν όλοι στην παραλία.
2: Γιατί?
1: Όταν μπήκα μια βουλγάρα, έλεγε Δελφίνι, Δελφίνι.
2: Α, Δελφίνι, Δελφίνι. Πού να πάμε μαζί μια μέρα να δεις που κάνω βεντούζες.
1: Και μας έστειλε και μια φοβερή παϊπόπ. Πού το βρήκες αυτό?
2: Βρήκε. Μόνο εσύ το βλέπεις, λέγει τι είναι.
1: Απόστολος Μεταλίδης. Δίσκος.
2: Α.
1: Έμαθα να κάνω για πάρτι σου. Μπάνιο στα βαθιά.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Τραγουδάρα.
2: Με μαλλί Σαραβάκου δεν είναι ένα. Με,
1: ναι, ναι.
2: Με μπούκλες και.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο καλλιτέχνη. Μ' αρέσει.
1: 12 είναι ηχοπροτάσεις.
2: Ηχοπροτάσεις Βίντατς.
1: Πού το θυμήθηκε.
2: Όχι, είναι. Παλαιοπολείο. Μπράβο, μπράβο, αδερφέ.
1: Λέει καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα σας.
1: Ο Σάκης.
2: Γεια σου, Σάκη.
1: Πώς θα προλαβαίνεις ο ραδιογένη.
2: Τι κάνω, σιγά το πράγμα.
1: Θέατρο. Συνευλίες.
2: Ναι.
1: Ροδιοφωνικές παρακομπές.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Την αγάπη του έχεις.
2: Πού να δεις και έχω και τη φιλαρμονική, δεν είναι μόνο αυτά. Και άσε που αργά το βράδυ βλέπω και κάλτσες για το μέτωπο.
1: Ποιο μέτωπο?
2: Το δικό μου.
1: Α. Λοιπόν,
2: καλά, η βλακία, παιδιά, δεν την αφήνουμε, είναι συνεχόμενη. Εννοείται.
1: Στο Θάνο.
2: Γεια σου, Θάνο.
1: Στον Αντώνη.
2: Όχι ο Θάνος, ο Γκιουλιτζής, ο Γκιουλιτζής, ο φίλος μου. Όχι, γιατί λέω.
1: Όχι. Στο Γιώργο.
2: Στο Γιώργο με.
1: Στη Βασιλική.
2: Βασιλική, όχι η Ρετζίνα.
1: Ελάτε, λέει, στη Λεπτοκαριά, λέει, θα έχουμε πάρει, θα σας πω πότε. Λεπτοκαριά Πιερίας, ξέρεις.
2: Λεπτοκαριά.
1: Είχε έναν κλαρινιτζή, τον Καζακλάρη.
2: Ωραίος.
1: Μεγάλη.
2: Παγκοσμίου φήμη.
1: Τι λες τώρα, ήταν κοντούλης. Έβαζε το κλαρίνο κάτω και του πήρε κάτω το πόδι.
2: Ναι, για να στεργιώνει, κάπου να βαστάει.
1: Τι γινότανε.
2: Λοιπόν, η λεπτοκαριά μένει χαραγμένη στο μυαλό μου, ξέρεις από τι.
1: Που τι.
2: Έχω φάει τον καλύτερο γόνο με αυγά. Δηλαδή.
1: Πού?
2: Στο καφενείο που είναι δίπλα στο σταθμό στα τρένα. Τι καφενείο.
1: Έχω πει τσίπουρα εκεί.
2: Μιλάμε. Ο τώρα να βαθμίσκει.
1: Ω, παλιά σου λέω κι
2: εγώ. Όταν ήταν deep χάλια. Ναι. Δηλαδή.
1: Ένα παλιά ήταν.
2: Τηγανίλα μαύρη.
1: Μας κουμπάρι μας ήταν λεπτοκαριά, είναι. Πηγαίναμε εκεί με το.
2: Είσαι κι εσύ όμως.
1: Με τον παππού, τον Γιάννη, τον μπαμπά, δηλαδή, και της κουμπάρα μας. Μας πήγαινε εκεί, ώρα κάτι.
2: Μιλάμε κρεμμύδι ξερό.
1: Και στον Μποέμι πάνω ψητά.
2: Καταστροφή. Μια φορά κάναμε ορειβασία με αναρρίχηση, είχαμε ανεβεί από εκεί, από τις πηγές από πάνω, από τον πίσω του δρόμου και κατεβήκαμε και κάτσαμε στα κρέατα. Είχαμε κάνει και μπάνιο στο οποίο είχε μπουζ ένα νερό, μιλάω. Έμπαινες μέσα και τα κάκαλα έμπαιναν ενσωματωμένα όταν έβγαινε.
1: Μάμα σε παίρνω συγχωρεμένος ο παππούς που ήταν και ξυλοκόπος παλιά. Ήξερε όλο τον Ολυμπό. Μας πήγαινε πάνω, μαζεύαμε ρίγανη. Νύχτα.
2: Τώρα ξέρεις από εκείνο το μονοπάτι τα κλείσανε αυτά. Δεν μπορείς να πεις να κάνεις μπάνιο. Έχουν βάλει φράγμα.
1: Μιλάω τώρα από κόλπα πήγαινε αυτό, ξέρει. Και μετά μας πήγαινε στη γωνία εκεί που κλείνει η λεπτοκαριά.
2: Μπράβο.
1: Μετά, και μαζεύαμε μύδια ξημερώματα.
2: Σε μιλάω σε εκείνη την κρεατοταβέρνα όταν κατεβήκαμε. Από την πείνα είχαν λυσάξει τα άντερά μας, είχαν κολλήσει το ένα μετάλλο. Έτσι, πατ, είχαν γίνει και κάθομαι και πίνω κολ, μια κρύα μπύρα να πούμε και έρχεται τα παϊδάκια. Τα σκίσαμε, σε μιλάω.
1: Ναι, δεν υπάρχει, εντάξει, ήταν. Και θυμόμαστε το.
2: Να λέει,
1: σαν.
2: Ο αέρας λέει, σε ανοίγει την όρεξη.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όπου, δηλαδή, όπου υπάρχει καλό ή καλή ταβέρνα, έχω πει και
2: τώρα είναι τυχαίο αυτό. Τον λέω. Πού λέει, κατευθείαν, έχει πάρει χαμπάρι να πούμε ποια είναι η ταβέρνα. Στο σταθμό. Α, τώρα σου πω εγώ. Κατευθείαν, δηλαδή δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορώ να στείλω τον Άρη πριν πάμε να κάνει την παραγγελία και να έχουμε καλυφθεί όλοι.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον πω τι πήρες.
1: Όχι.
2: Ένα κιλό από αυτό, δύο κιλά από εκείνο, τελειώσαμε. Καυτερές πιπεριές.
1: Εννοείται, πάντα.
2: Στην Αθήνα τι αγώνα, τις παίρνω μαζί μου. Δεν έχει.
1: Δεν έχει, άσε.
2: Και μια καυτερή.
1: Ναι, μου λέει, ναι.
2: Λέει, τι, πάπρικα. Λέω, σε φέρω την πάπρικα στο κεφάλι, θα δεις την πάπρικα.
1: Έπρεπε να το στείλεις.
2: Αμόρφω τι
0: άλλο. Το πρωί όταν ξυπνάω και φροντίζω τον εαυτό μου, πραγματικά αγαπημένες μου, σας μιλάω.
2: Καλά, ντε, ακούμε.
0: Βίντεο και σας μιλάω, σας στέλνω και σήμερα σκεφτόμουν όλα αυτά που πολλές φορές παίρνω από τα μηνύματά σας και λέτε ότι άμα έχεις παιδιά δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά, άμα έχεις να κοιτάξεις το σπίτι, να κοιτάξεις το ψωμί, να κοιτάξεις τις δουλειές, να κοιτάξεις τον άντρα, να κοιτάξεις τα πλυντήρια, να κοιτάξεις τις εργασίες. Καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά είμαι εδώ να σου πω ότι αν δεν κοιτάξεις τον εαυτό σου σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινήσεις να κοιτάς τον εαυτό σου,
2: παρότρινση για κουλοχέρες,
0: πολύ πιθανό να μην μπορείς να κοιτάξεις και τίποτα από όλα αυτά που τρελαίνεσαι κάθε μέρα να τα έχεις στην εμπέλεια.
2: Τρελαίνομαι, λέμε.
1: Φίλε, τι κουβέντες.
2: Τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή η γυναίκα τώρα να κουλήσει με αυτήν και να την ακολουθεί και άμα ξαναφάσει εσύ φάει στο σπίτι με μένα να μην τρυπήσει τη μύτη. Ωραίος.

0: Πρέπει να δοσκολεύτηκαν πολύ στο στίχο.
1: Ποιο Καζαντζίδη, εδώ μιλάμε για πόνο τώρα. Δηλαδή αυτό δεν θέλει στίχο. Άμα μπει στίχος, αδικείται το κομμάτι, κατάλαβες. Σπαράζει ο άνθρωπος.
2: Σπαράζει.
3: Θα δουλέψεις, θα πάρεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν θα πάρεις λεφτά.
4: Θέλω να βρεις λεφτά.
3: Πού να τα βρίσκεις τα λεφτά? Ο τρόπος που το σκέφτεσαι, δηλαδή να βρεις λεφτά, τι είναι τα λεφτά? Είναι κάπου τοποθετημένα, κρυμμένα και πρέπει να τα βρούμε?
0: Αυτός που μου λέει τι.
3: Και βλέπω εγώ. Ποιος τα έκρυψε τα λεφτά?
1: Λούζι.
3: Κάποιος έκρυψε κάπου λεφτά και μπορούμε να τα βρούμε.
1: Χτύψαν τίποτα έξω.
3: Μας τα έχουν κρυμμένα δηλαδή τα λεφτά? Και εμείς δεν ψάχνουμε να τα βρούμε?
1: Πώς?
3: Όχι ρε Γιώργο, δεν πάει έτσι. Τα λεφτά
1: ο Γιώργος, το μάθαμε. Ο Γιώργος.
3: Μέσα στον κόπο μας. Μέσα στη δουλειά μας. Θα δουλέψεις, θα πάρεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν θα πάρεις
1: τι
3: λεφτά.
1: Τι λες?
0: Αυτά είναι σοφά λόγια.
1: Άσε ρε τώρα, διαδώσεις το κουμπί.
0: Έτσι δεν λέω τι. Δουλεύεις, παίρνεις λεφτά. Δουλεύεις, δεν παίρνεις λεφτά.
1: Να ξεμπήκε ο Λεωνίς και έχει τσαλακώσει ένα έντερο πιτάκι. Τι μιλάμε, με έχει γαζώσει το έντερο τώρα αυτό.
0: Εγώ που το μυρίζω δίπλα μου.
1: Κάτσε εκεί τουλάχιστον, μην έχεις πιο εδώ.
0: Ναι, εγώ με έρχεται πάνω μου όμως.
1: Θα τα ακούσω το μαούνι από το
0: τραπέζι. Με έρχεται πάνω μου.
1: Ω, Παναγία μου τώρα, τέτοια ώρα.
5: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 17 Εβδόμου του 2026, ώρα είναι 13:23. Με τα δικά μου ρολόγια Βρούλων, Βρούλιον ή Βρουλάιον. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό. Βρούλων, Βρούλιον, Άρης και Ενιό, 19/9 του 2024
0: με τι θέλει να πει ο ποιητής
1: με τα δικά του ρολόγια.
5: Έρχεται το νέο μου κνήσιο από το εξούσιο λόγο, λογότυπο και λοιπά. Βρούλων, Βρούλιον, με συν. Στα μυθικά χρόνια ο Άρης και Ενιό πρέπει να πάρουν τον χάρτη του υφέστου Βρούλων, Βρούλιον που έχουν κλέψει οι Τιτάνες. Με τον χάρτη αυτόν θα αποκτήσουν κάποια θεϊκά όπλα για να πολεμήσουν εναντίον των εχθρών τους που έχουν
1: σφαιριστεί
5: τον δίσκο της αρμονίας. Περιπέτεια δράση, μυτοπλασία, έρωτας εναντίον Ατλαντών, Κινέζων,
0: Μιλουργών, όλοι βήμα, άσε
1: τα
0: άλλους έξω τώρα.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πλάκα μας κάνεις.
0: Άσε τώρα. Τι θες?
1: Μήπως. Μήπως λέω εγώ τώρα, γιατί να αγωνιστώ σήμερα δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Ρεπό.
0: Ο μάγος Κόπερφιλντ στο στούντιο του Στάτου.
1: Μη χαλάς την έκπληξη ρε εσύ. Είναι βιβλίο σαν το δημοτικό.
0: Έκτη είναι αυτό.
1: Ναι. Η οικογένεια με συζύγους ίδιου φίλου. Κυρία Ζαχαράκη, μήπως γνωρίζετε καμιά γενιά Ελλήνων που να προέκυψε από συζύγους που ανήκουν στο ίδιο φύλλο?
0: Ερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε καμιά ιστορική περίπτωση δημογραφικής κρίσης που να λύθηκε με γονείς του ίδιου φύλλου?
0: Ξαναερωτώ.
1: Μήπως γνωρίζετε κανένα παιδί που γεννήθηκε ζητώντας έμφυτα τον μπαμπά του και τον δεύτερο μπαμπά του ή μαμά του Α και μαμά του Β?
0: Μα τα ερωτώ.
1: Τελικά ποιοι και γιατί θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη από πρωθυπουργό?
0: Ερώτηση στινή.
1: Στινή. Ο Ανδρουλάκης είχε γράψει ένα στινή βιβλίο, πολύ ωραίο.
0: Να.
1: Ναι. Το είχε χάσει ο Βαρουφάκης και το πήρε ο Ανδρουλάκης. Πώς τον λένε εκείνον? Ανδρουλάκης δεν τον λένε εκείνον.
0: Άλλος άνθρωπος γύρισε.
1: Φυσικά. Καταρχήν στυλώθηκε από μέσα του. Είναι ικανός να μασίσει σίδερα. Ενώ πριν ήταν λίγο όπα. Όρτσα.
0: Λίγο το είχανε.
1: Όχι, τώρα το έχει βρει. Τελείωσε. Και έχει πολλά. Φιάσκο η ατζέντα του 2030 με προσωπικό αριθμό. Πώς εξαφανίστηκε ο Παρθενώνας από τον όρθιο Φαλό. Μιλάμε για ριβιέρα ελληνικού και το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
0: Ποια γνώμη ταινίες είναι αυτά, το κρυφό δάκρυ, η αγνοημένη.
1: Ρε, μην κοροϊδεύεις αυτή η ελεύθερη ώρα. Τα έχει εδώ πέρα ρεπορτάζ για όλα να πούμε.
0: Ουχ. Λέει ωραία ταινία το κρυφό δάκρυ. Ωραία ταινία.
1: Και το κορίτσι και το άλογο είναι ωραία ταινία. Η φόν σου έπαιζε. Το άλογο δεν το ήξερα, δεν ήταν πολύ famous.
0: Τώρα δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, μίλες.
0: Πάμε στην λαϊκή ώρα.
1: Είναι ώρα για φαΐ, όχι για σεχ.
0: Πάλι λαϊκή ώρα.
1: Περίμενε, κάτσε λίγο. Να το. Διεφθαρμένη πολιτική και συνδικάτο της ελληνικής καμόρα ο αξιωματικός της Ελλάδας Λάζαρος Γκλεζάκος, το σκοτωμένο αφεντικό του υποκόσμου και οι βαλίτσες με τα βρώμικα εκατομμύρια. Τι ξέρει για τη μαφία ο υπασπιστής του Σαμαρά? Ο Σαμαράς και ο σωματοφύλακας του. Έχει έναν τώρα, τι σωματοφύλακας είναι αυτό? Παιδιά, είναι πραγματικά κρίμα όμως.
0: Θα πεις τίποτα?
1: Ο Κάπου Ντικάπη. Τι κάτσε ρε, ξαφνιάζομαι και... Ο Κάπου Ντικάπη της παρανομίας, απότακτος αστυνομικός και σωματοφύλακας της οικογένειας Λάτζη και Σπύρου Παπαχρίστους, που σκότωσαν εκείνους που ήθελαν να του πάρουν τη θέση. Πραγματικά δηλαδή λύνεται ένα μυστήριο που μας, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά άμα δεν έχετε τι να κάνετε, γιατί όχι? Καλύτερα είναι τα σταυρόληξα από μένα που...

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Status FM. Στους 107.7.
9: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 10 στον αέρα του κόσμου. Status 107.7 σε λεμπονάτα. Η νοσταλγία πάντως είναι μια θερμή συναισθηματική φόρτιση προς το παρελθόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε αγαπημένες προσωπικές αναμνήσεις, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και μια μεγάλη ροή ιδεών. Η νοσταλγία μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από την τρέχουσα πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικότητα με τα προβλήματά μας. Και να ταξιδέψουμε στο παρελθόν για παρηγοριά, έμπνευση, χορό, καθοδήγηση και ροή ιδεών. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής σήμερα. Κάνουμε το ταξιδάκι μας ακόμη πιο πίσω, ξεκινώντας από το 1970, να δούμε ποια ήταν τα καλύτερα τραγούδια εκείνη την υπέροχη χρονιά των 70's. Check it out everybody, εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλώς βρεθήκαμε.
10: The station with the best music.
11: I love the music.
9: 1970, Billboard 100, και θα ξεκινήσουμε με το Raindrops Keep Falling On My Head. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Bart Bacharach και τον Hal David για την ταινία του 69 Butch Cassidy and the Sundance Kid. Οι εμπνευσμένοι στίχοι περιγράφουν κάποιον που ξεπερνά τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, συνειδητοποιώντας ότι δεν θα αργήσει η ευτυχία να τον υποδεχθεί. Το single του BJ Thomas έφτασε στο νούμερο 1 στα charts Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, την Νορβηγία και στο νούμερο 38 στο UK Singles. παρέμεινε κορυφή για

τέσσερις εβδομάδες τον Ιανουάριο του 1970 και ήταν επίσης η πρώτη αμερικανική επιτυχία νούμερο 1 της δεκαετίας του 1970. My head. And just like the guy whose feet are too big for. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι και ξέρω ότι πολλοί το αγαπάτε. Απολαύστε το.

Από την έξυπνη πόλη μας, την Θεσσαλονίκη, με 30 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους, εδώ τουλάχιστον στο κέντρο. For all around the world. Χαιρετίσματα στο Μάντσεστερ, στο Atlantic City, στο Σίδνεϊ, στο Βερολίνο, στο Μόναχο και στη Στουτγκάρδη. Στην Σουηδία, στην Άννα Μαρία Νταλίν. How are you?

τραγούδι του Μπαχάρατς και του Χολ, ένα πίθανο ντουέτο, έχουν αποβίωσει και οι δύο. Η συνέχεια είναι με το I Want You Back. Είναι το πρώτο σίγγλ των Jackson 5 από το ντεπούτο άλμπουμ τους, το πρώτο τους άλμπουμ, στο οποίο βάλε το χεράκι της και η Diana Ross και συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο Diana Ross Presents The Jackson 5. Κυκλοφορεί από την Motown στις 7 Οκτώβρη του 1969 και γίνεται το νούμερο 1 του συγκροτήματος στις 31 Ιανουαρίου 1970. Έχει πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. I want you back. Jackson 5. Και καθημερινά με την εκλεκτή παρέα του Allegro Bar Restaurant. The best for you.

Για μια εβδομάδα νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 κατατάχθηκε 104ο στη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών του Rolling Stone.

μεγάλη της αγάπη της Diana Ross ο Michael Jackson. Αλλά και οι άλλοι πιτσιρικάδες, είχε αδυναμία όμως τον Michael. Εν ολίγης πρημοδότησε και το άλμπουμ και με το όνομά της, αλλά και οικονομικά. Βοήθησε η γυναίκα. Το επόμενο νούμερο ένα είναι από Ολλανδία μεριά. Είναι από το ολλανδικό rock συγκρότημα Shocking Blues. Το οποίο κυκλοφόρησε στην Ολλανδία καλοκαίρι του 69. Το έχει γράψει ο Ρόμπι. Μην μου το κάνεις τώρα αυτό, κυρία Οθόνη. Ο Ρόμπι Βαν Λιούβεν, ο οποίος ήξερε τι έγραφε, διότι το τραγούδι έφτασε στην κορυφή των τσάρτ σε 9 χώρες. Συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του Billboard Hot 100 για μια εβδομάδα, εκεί προς τα... από τις 7 Φεβρουαρίου μέχρι την επόμενη εβδομάδα στις 14. Μία εβδομαδούλα. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές από πολλούς καλλιτέχνες. Ο τίτλος του είναι «Βίνας, Αφροδίτη». Το 86 το αγγλικό γυναικείο συγκρότημα Banana Rama διασκεύασε το «Βίνος» για το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, «True Confessions», με το σίγγλ να φτάνει και πάλι στο νούμερο 1 σε 6 χώρες.

Η Ολλανδική εκτέλεση έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημίσεις. Για baby, she's got it. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θα επιστρέψω.

Τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος μας Λεοντής Μαχαιράς. Είναι ο άνθρωπος ο Ήτα Βίτα. Ο Ήτα Βίτα εξ αποστάσεως τα διορθώνει όλα. Number one. Sly and the Family Stone. Thank you. Fall it in me. Be my self again. Είναι ένα τραγούδι του 69 που ηχογραφήθηκε από του Sly and the Family Stone Φεβρουάριος του 70. Μπαίνει στο νούμερο 1 του Billboard για 2 εβδομάδες. Thank you.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Λευτέρη. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Γιάννης Βαν Γκρίχεν. Το Δημήτρη Τολιάση, πού είσαι ρε, πάλι έφυγες για να δω μήνυμα βίντεο. Λίγο πριν τη Φραγκφούρτη μας έχεις τρελάνει ρε μεγάλε. Επιστρέφεις καθόλου Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή όχι? Δώσε γκάζι. Ωραίοι δρόμοι, ωραίοι δρόμοι. Ευχαριστώ Λεωνίδα Αμπελοφιλόσοφο, οπωσδήποτε. Την κυρία Τέρη με τις καρδούλες. Τον κύριο Τάσο Καρτά, έδεσα. Σε ευχαριστώ κύριε Τάσο μας. Τον Βαγγέλη τον Καρέτσα. I need you to calm me down, man.

Νούμερο 1, 28 Φεβρουαρίου, στο τέλος του μήνα. Το τραγούδι Bridge Over Troubled Water είναι το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του ντουέτου Simon & Garfunkel. Το άλμπουμ κυκλοφορεί 26 Ιανουαρίου του 70, φτάνει στην κορυφή των charts σε πάνω από 12 χώρες και λαμβάνει 6 βραβεία Grammy του 71, συμπεριλαμβανομένου και το άλμπουμ της χρονιάς. Είναι ένα από τα ευπόλυτα άλμπουμ, το οποίο ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών και κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας του ήταν το πιο επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών. Έχει καταχωρηθεί στον αριθμό 172 στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών το 2020. Bridge Over Troubled Water.

Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας στο Facebook, Σάβα Καπακτσή. Δεν την ξεχνάω, ότι θυμάμαι πάντα την καλύτερη διασκευή που γράφεις του Πασκάλη Ερβανιτίδη για το κορίτσι του Μάρτη. Σε πόσα πάρτι το χορέψαμε, θυμάσαι. Καλό βράδυ επίσης και όμορφη δροσερή εβδομάδα με υγεία, κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Σας το αντιστρέφω το μήνυμα, το αξίζετε.

Simon and Garfunkel, Paul Simon and Art Garfunkel, Bridge over Troubled Water, νούμερο 1, 28 Φεβρουαρίου, ακριβώς στο τέλος του μήνα. Δεν έχετε φαντάζομαι αντίρρηση για το Let It Be. Είναι το 12ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Beatles, όσοι τους θυμάστε. Κυκλοφόρησε στις 8 του Μάη του 70, σχεδόν ένα μήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση της δημόσιας διάλυσης του συγκροτήματος, παράλληλα με το ομώνυμο ντοκιμαντέρ. Ανησυχώντας για τις πρόσφατες στριβές εντός του συγκροτήματος, ο Paul McCartney είχε συλλάβει το έργο ως μια προσπάθεια αναζωογόνησης του συγκροτήματος, επιστρέφοντας σε απλούστερες rock and roll συνθέσεις.

την φίλη μας η Δελέσιλα, τον Κώστα, τον καπετάν Κωστίκα Ίσερλη, τον Έαντα από τον Άφλιο, το φίλο μας τον Έαντα, με τον Μπούρτζη, την κυρία Ξένια Μονσάν, το φίλο μας τον Ντένις Μωυσή στο Κλίβελαντ, Χρυσούλα Κυριαζοπούλου, η Χρύσα Γρηγοριάδου από τον Εύωσμο, το Δήμο Καραγιάννη και τον Ισίδωρο Μπίμπα. Let it be, man.

0: Χρόνια πολλά στον Ηλία. Και αν θες να κεράσεις την παρεούλα σου, προλαβαίνεις. Αλέγκρο. Και μπαρ και ρεστοράν. Και δεν βγαίνεις ζημιωμένος. Του προφήτη Ηλία σήμερα, δεν το ήξερα. Μου το θύμισε ο Απόστολος Αβδελάς, ο αγαπητός φίλος. Let it be. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Να και πάλι τα πέντε αδερφάκια, οι Jackson 5. Φωνητικά background στο πρώτο τους άλμπουμ που έκανε και ο πατέρας τους, ο μάνατζέρ τους. Κακός χαρακτήρας, φιλοκρίματος, εκμεταλλεύτηκε τα παιδιά του μέχρι τέλους. Χαίρε φίλοι τελέσιλα. Jackson 5 αυτή τη φορά νούμερο 1 στις 25 Απριλίου με το ABC από το ίδιο άλμπουμ. Τα κομμάτια αυτά βέβαια που μπήκαν στα νούμερο 1 κυκλοφόρησαν σε single, σε δισκάκια 45 στροφών. Τα πουλάς πιο εύκολα αυτά, κατάλαβες.

Κυκλοφορεί σαν σίγκλ το 70, ανεβαίνει στο Billboard Hot 100 νούμερο 1 για 2 εβδομάδες, Απρίλιο του 70. Και παρέμεινε στο νούμερο 1 ως το καλύτερο σε πωλήσεις soul τραγούδι για 4 εβδομάδες τον ίδιο μήνα. Αυτό είναι το ομώνυμο τραγούδι του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο πούλησε 2 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Yeah! Περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

άλλο ένα νούμερο 1 στις 9 του Μάη. Από τον Καναδά, η Guess Who, American Woman, το τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 70 από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε ξανά το Μάρτιο του 70 ως single με τον No Sugar Tonight. Νούμερο 1 για 3 εβδομάδες, ξεκινώντας από τις 9 Μαΐου, τόσο στο Billboard όσο και στο καναδικό chart.

Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη, ο cab driver, ο φίλος μας. Επιστρέφει από Χαλκιδική. Ακούει την εκπομπή και έχει ένα πολύ όμορφο ομαλό ταξιδάκι. Να προσέχεις τους απέναντι. Τα χαιρετίσματά μου στον Λεωνίδα και στην κυρία Ελένη Χαρίτου, στο Μπαλκονίσι φαντάζομαι.

Η συνέχεια είναι το τραγούδι «Everything is beautiful». Τα πάντα είναι θαυμάσια, όμορφα, πανέμορφα. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε, το συνέθεσε και το ερμήνευσε ο Ray Stevens, ένας pop standard καλλιτέχνης, και ένα τραγούδι συνηθισμένο σε θρησκευτικές παραστάσεις. Τα παιδιά που ακούγονται να τραγουδούν τον ύμνο «Jesus loves the little children» στην αρχή του τραγουδιού προέρχονται από το δημοτικό σχολείο Oak Hill στο Νάσβιλ του Τενεσί. Και ο τραγουδιστής ο Ray Stevens είχε εκείνη την εποχή ένα αγοράκι, τη Σούζη και την Τίμη και δύο κοριτσάκια, τις κόρες του, σε αυτό το συγκροτηματάκι, το χοροδιακό, που πήρε μέρος και στο δίσκο. Κέρδισε στα βραβεία Grammy του 1971, βραβείο για την καλύτερη ανδρική pop φωνητική ερμηνεία για τον Ray Stevens. Ήταν το νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 για 2 εβδομάδες καλοκαίρι του 1970 και περιλαμβάνει στίχους κατά του ρατσισμού και υπέρ της ανοχής, όπως «Δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει το μήκος των μαλλιών του, το χρώμα του δέρματός του». Ε, βέβαια, γιατί όχι. Jesus loves the little children.

Everything and everybody is beautiful. Ray Stevens, 30 Μαΐου. Να στείλω χαιρετίσματα και σε έναν καταπληκτικό οδηγό του ΟΑΣ που γίναμε φιλαράκια, τον Θοδωρή, ο οποίος ακούει και την εκπομπή. Η συνέχεια είναι με το τραγούδι The Long and Winding Road. Στις 13 του Ιούνιου ανέβηκε στην πρώτη θέση. Είναι ένα ακόμη τραγούδι από το άλμπουμ των Beatles, Let It Be, του 70. Μια μπαλάντα για πιάνο από τον Paul McCartney.

The Long and Winding Road. Beatles από το album Let It Be. Στο νούμερο 1. Because it is. Στην κυρία Ελένη Χαρίτου και στον κύριο Σίμω, να έχετε μια απολαυστική βραδιά. Καθότι είστε στο μπαλκονίσι και ανεμιστήρα, τα πράγματα ζορίζουν και αύριο θα είναι ακόμη πιο καυτή ημέρα.

Allegro, where the sea shore meets the starry sky. Έγραψες, Καρέτσα. One more song από τους Jackson 5. The Love You Save. Στις 27 του Ιούνιου, νούμερο 1. Το τραγουδάκι πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου έφτασε στο νούμερο 7. Το τραγούδι είναι το τρίτο από τα 4 στη σειρά νούμερο 1 των Jackson 5 που κυκλοφόρησαν. Τα προηγούμενα 3 τα ακούσαμε. I want you back, ABC, I'll be there, The Love You Say.

Χαίρε, δροσερό βραδάκι εύχομαι να έχεις και μάλλον να έχεις, γιατί είσαι και εσύ στο μπαλκονίσι, ακούς το ραδιόφωνο. Μετά του Jackson 5, στις 11 του Ιούλη, στο νούμερο 1 μπήκε το τραγούδι «Mama told me not to come». Γραμμένο επίσης ως «Mama told me not to come», σε εισαγωγικά, είναι ένα τραγούδι του Αμερικανού τραγουδοποιού Ράντι Νιούμαν, το οποίο γράφτηκε για το πρώτο solo άλμπουμ του Eric Burdon το 1966. Η διασκευή του 1970, των Three Dog Night, παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 2 εβδομάδες, τον Ιούλιο του 70. Βέβαια, υπάρχει και η εκδοχή του Tom Jones μαζί με τους Stereophonics, η οποία έφτασε επίσης στο νούμερο 4 στην Μεγάλη Βρετανία, στα Single Chart το 2000. Three Dog Nights, Mama Told Me Not To Come.

Ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις οι διασκευαστές του τραγουδιού και όχι ο δημιουργός. Συμβαίνουν αυτά. Σαν να το έχει γράψει για αυτούς. Η συνέχεια είναι με ακόμη ένα τραγούδι από τους Bart Bacharach και Hal David με τίτλο They Long To Be Close To You. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1963 από τον Richard Chamberlain. Και σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του 1970 σε μια έκδοση που ηχογραφήθηκε από το αμερικανικό ντουέτο Carpenters για το δεύτερο άλμπουμ τους Close To You. Απαλή pop μπαλάντα. Το τραγούδι εκφράζει την εκτίμηση μιας γυναίκας που ο ρομαντικός της σύντροφος τραβάει συμβολικά την προσοχή των πουλιών και των πεφτασταριών.

0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μετά τις 8, σας περιμένει το Allegro στο Μέγαρο Μουσικής, στον 5ο όροφο. Με μεγάλη βεράντα και μεγαλύτερη θέα. Close to you. Να το αφιερώσουμε στα ζευγαράκια που βρίσκονται αυτή την ώρα στο Allegro. Μου στέλνουν μηνύματα, μου στέλνουν μηνύματα. Πώς θα γίνει? Δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Επίσης αυτό το τραγούδι ήταν δημοφιλές, πολύ δημοφιλές, διεθνώς. Ο δίσκος πιστοποιήθηκε χρυσός Αύγουστο του 1970. Η Τζόνι Μάθης επίσης και ο Άντι Ουίλιαμς ηχογράφησαν δικές τους εκδοχές υπέροχες του Close to You. Την ίδια χρονιά, λίγο αργότερα. Έχουμε διαφημίσεις και θα μπούμε στο τρίτο μέρος των 70s.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Allegro. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η ώρα είναι 11.
2: Status FM.
5: Τελεία GR.

Είναι το Make It With You, γραμμένο από τον David Gates. Ηχογραφήθηκε αρχικά από το αμερικανικό συγκρότημα Bread, από τους οποίους το ακούμε. 22 Αυγούστου μπήκε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100. Ο Gates και ο drummer, ο Mike Boats, ήταν τα μόνα μέλη του συγκροτήματος που εμφανίστηκαν στην ηχογράφηση, η οποία ήταν και η μόνη επιτυχία τους που έφτασε στο νούμερο 1, βγάζοντας ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Πολυσυλλεκτικό συγκρότημα, από τα πρώτα.

Κυκλοφόρησε ως συγκλάκι Ιούνιο, ήταν η πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος. Για μία εβδομάδα πιστοποιήθηκε χρυσό για πωλήσεις άνω του 1 εκατομμυρίου αντιτύπων, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν βεβαίως τα επόμενα χρόνια, καθώς τους ανακάλυπταν σιγά σιγά. Η συνέχεια είναι με Edwin Starr. Αφροαμερικανός ο Edwin Starr, τολμηρός τραγουδισταράς, κυκλοφόρησε το 1970 το κομμάτι War. Είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής. Γραμμένο από τους Norman Whitfield και Barrett Strong, το κομμάτι της Motown ρωτάει περίφημα «Πόλεμος, σε τι χρησιμεύει?» Απολύτως σε τίποτα. Αυτό το τραγούδι έμεινε 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και παραμένει ένας εμβληματικός πολιτιστικός ύμνος. Ηχογραφήθηκε αρχικά από τους Temptation το 70, σε άλλο μοτίβο. Ωστόσο η Motown πήρε συντριπτικά αιτήματα από θαυμαστές να το κυκλοφορήσει ως single, γιατί είπαμε είναι πιο φθηνό να το αγοράσει ο άλλος, και έτσι οδήγησε τη Motown να το επαναγράψει με την σκληρή αυτή επιθετική εκδοχή του Edwin Starr. Εισήχθη και στο Grammy Hall of Fame το 1999 και γιορτάζεται για το ισχυρό μήνυμά του κατά του πολέμου του Βιετνάμ.

Τώρα το είδα, Αλέξανδρα Καραπουλτίδη. Ω, φιλαράκι, αυτό είναι. Έτσι. Λιτό με ζεδάκι για την πύρα. Ντοματάκι Σαντορίνης, φέτα και καυτερή τσίλι. Αυτό είναι. Στην υγεία μας. Και σε ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Έτσι μου έδωσες και μια ιδέα για το τι μελιγενέστε για το μέλλον. Φίλε Δημήτρη Λιάση, καυτερές πιπεριές μου στέλνουν φωτογραφία. Καλό δρόμο, φιλαράκι. 87 χιλιόμετρα, 88-89. Και πάμε στην συνέχεια στην Lady, η οποία βοήθησε τον Michael Jackson και ιδιαίτερα του Jackson 5 να ανέλθουν στην Diana Ross. Το τραγούδι Ain't No Mountain High Enough είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Nicholas Ashford και Valerie Simpson το 1966. Η σύνθεση όμως σημείωσε για πρώτη φορά επιτυχία ως single το 1967, που ηχογραφήθηκε από τους Marvin Gaye και Tammy Terrell και έγινε ξανά επιτυχία το 1970, όταν ηχογραφήθηκε από την πρώην frontwoman των Supremes, την Diana Ross. Έγινε η πρώτη solo επιτυχία της Diana Ross, που έφτασε στο νούμερο 1 στο chart Billboard Hot 100 και ήταν και υποψήφιο για το βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία, αλλά μάλλον η Diana Ross ανήκει στην soul. I think so. Ain't no mountain. Υπέροχη Diana Ross, 19 Σεπτέμβρη, στο νούμερο 1.

Υπέροχη ερμηνεία, συμφωνώ και επαυξάνω. Και όπως και ο επόμενος τραγουδιστής, είναι μια πολύ διαμαντένια φωνή. Το λέει εξάλλου και το επίθετό του, Neil Diamond, με το Crackling Rosie. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον ίδιο, το 70. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Tap Root Manuscript, Οκτώβρη του 70, και έγινε η πρώτη αμερικανική επιτυχία του Neil Diamond, που έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 και η τρίτη του που πούλησε 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Crackling Rosie ήταν το single που έκανε την εμφάνισή του και στο UK Single Chart, φτάνοντας στο νούμερο 3 για 4 εβδομάδες στους φιχτόκολους Άγγλους.

Και για άλλη μια φορά στις 17 του Οκτώβρη η Jackson 5 και πάλι στο νούμερο 1. Είναι το τέταρτο κομμάτι του στο I'll Be There. Τα άλωσαν τα τσάρτ.

0: I'll be there, just call my name. Αφιερωμένο στην Diana Ross. Αυτό δεν το ήξερα, φίλε μου Έαντα. Μου γράφει, σε απολαμβάνω από την παραλία Ναυπάκτου. Ναυπλίου, συγγνώμη. Άλλο ναύπλιο, άλλο ναύπακτος. Στην Ναύπακτο έχουμε τον φίλο μας τον Αθανάσιο Μαρτσούκα. Γεια σου ρε Θανάση, λεβεντιά. Χρόνια πολλά στους φίλους μας τους Ήλιους. Σήμερα είναι του προφητηλία, έτσι. Ηλίας. Και Ηλιάνα βέβαια. Και ο Τζίμις Πανούσης νομίζω γιορτάζει.
1: In Greece now we already have eaten the camel and now there is only the queue. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Όταν έχει το θράσος ένας αγράμματος άνθρωπος που λέει αυτές τις αρλούμπες στα αγγλικά και εκθέτει ένα ολόκληρο λαό. Εμένα αυτή τη στιγμή αυτός είναι πρωθυπουργός της χώρας που βγαίνει έξω και με εκθέτει. Είναι επικίνδυνο άτομο. Δεν είναι αστείο.
2: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: Και τώρα το I Think I Love You Baby είναι ένα τραγούδι του Τόνι Ρωμαίο, γραμμένο το ντεπούτο σίγγλ για μια φανταστική μουσική τηλεοπτική σειρά με μια οικογένεια, Patrick's Family. Την παρακολουθούσα αρκετά εκεί δεκαετία 70, στην ΕΡΤ ασφαλώς. Κυκλοφόρησε το τραγούδι τον Αύγουστο του 70, ένα μήνα πριν από τον ντεπούτο της, με πρωταγωνίστρια τη Shirley Jones και με τον πανέμορφο David Cassidy, οι οποίοι τραγουδούν και οι δύο στο δίσκο με τον David Cassidy ως τον κύριο τραγουδιστή.

φαντάζομαι να σας θύμισε κάτι από τις τηλεοπτικές σειρές τις αμερικανικές εκεί τότε στην ΕΡΤ, στην ΕΝΕΔ. I think I love you. Όλοι ήθελαν να μοιάξουν στο David Cassidy.

σειρές με σενάριο, ρε παιδί μου, πρωτοτυπία. Ωραίοι πρωταγωνιστές να υποδίονται τους ρόλους. Όχι σαν τις βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 που παίρναμε από το βίντεο κλαμπ για να γελάσουμε δήθεν. Γεια χαρά στο Γιάννη Δρόσο, στο Δημήτρη Γρηγορίου, στην Ελένη Φούρναρη, στον Μίχο Αλέξη, στην κυρία Αρσινόη Δελγιάννη, αργά το είδα, όχι δεν νομίζω, στον Εκτάριο Καρίδη, στη Λένα Σβένιξον, Θόμη Πατρούδη, κυρία Θόμη Πατρούδη, μας τα στέλνετε, αλλά μας τα στέλνετε ανάμεσα σε άλλα. Το Μιχάλη Χαρτοφίλη, την Χέλε Όγκ Μιχάλης. Χέλε Όγκ είναι η σύζυγος του Μιχάλη, του φίλου, του Τσιλιγκύρη, η οποία μας στέλνει μήνυμα από Δανία. Τον Μιχάλη Σακίδη από Ουρανούπολη, η Κούβα. Τον Άκη Δημητριάδη, την Μαρία Παπαζαχαρίου, τον Αντώνη Παζίνα, τον Ζαφύρη Κουρούδη, τον Χρήστο Βογιατζόγλου, τον Superstar Νίκο Παντελίκηση. Έχουμε και συνέχεια, αλλά το επόμενο νούμερο ένα δεν μπορεί να περιμένει. Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους Hank Cosby, Smokey Robinson, Robinson και τον Stevie Wonder. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο άλμπουμ Make It Happen το 67. Επανακυκλοφόρησε και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως single τον Ιούλιο του 70. Έγινε επιτυχία νούμερο 1 στο βρετανικό chart για την εβδομάδα 12 Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια αμερικώς ηχογραφημένη και πλήρως ρεμιξαρισμένη έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες και γρήγορα έγινε επιτυχία νούμερο 1. Στις 12 του Δεκέμβρη, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107.7. Σταθμός τα FM. Music Radio.
5: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Και η χρονιά 1970 τελειώνει με George Harrison, My Sweet Lord, στο νούμερο 1 του George Harrison, κυκλοφόρησε Νοέμβρη του 70, στο τριπλό άλμπουμ του All These Things Must Pass. Ήταν το single με τις περισσότερες πωλήσεις του 71 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία νούμερο 1. Από ένα πρώην μέλος των Beatles. Really wanna see you. Really wanna see you. Ο Χάρισον έγραψε το My Sweet Lord προς τιμήν του Ινδουιστικού θεού Κρίσνα, ενώ σκόπευε τους στίχους να αποτελέσουν κάλεσμα για την εγκατάλειψη του θρησκευτικού σεκταρισμού μέσω της ανάμιξης της εβραϊκής λέξης Αλληλούια με ψαλμούς Χάρε Κρίσνα και βεδικής προσευχής. Μαζί του δούλεψαν σε αυτό το τραγούδι ο Ρίγκο Σταρ, ο Έρικ Κλάπτον, ο Γκάρι Μπρούκερ, ο Μπόμπι Γουίτλοκ και μέλη του συγκροτήματός του Badfinger. It's alright.

Τα χαιρετήματά μου επίσης στον Αντώνη Τσαβδάρη, στον Δημήτρη Πατάκο για τα γενέθλιά σου, ήταν Δημήτρη. Άσα Μαρία Νταλίν, καλό σου ήταν, girl. Στο Γιάννη Πόσα, στην Άννα Τσάντη για τα γενέθλιά της. Και στη δική μας εδώ, την Κατερίνα Νικολάου, είχε γενέθλια. Ευχαριστούμε για το κέρασμα, Κατερινάκη, πολύχρονη. Really good.

0: Και με George Harrison και το My Sweet Lord τελειώνουμε με την λίστα των νούμερο 1 τραγουδιών για το 1970 από το Billboard Hot 100. Hare Krishna, Alleluia, Brahma Putra.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
0: ...1970 γράφτηκα και το κομμάτι Have You Ever Seen The Rain? Creedence Clearwater Revival.

Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής, αλλά με τραγούδια του 1970 που δεν πέρασαν από τα νούμερο 1, ενώ άξιζαν πολλά.

0: My Lady Dunbarville. Μια ματιά στους δρόμους, πεντακάθαρη.
1: My lady,
0: εκεί στην γέφυρα.
1: You look so cold tonight.
0: Σταυρούπολης, Νικόπολης. Υπάρχει πάντα, πάντα μα πάντα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τεράστια ουρά.
1: Your skin has turned to white. My lady,
0: Darbanville.

σήμερα οι αρχές στην Ινδία, η Ινδική αστυνομία δηλαδή, διέλυσε μια κινητοποίηση που διοργανώθηκε από το κίνημα Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων στην Ινδία, έτσι όπως το ακούτε. Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων. Η αστυνομία είχε προειδοποιήσει από την προηγούμενη μέρα, μην τολμήσετε, η πορεία σας είναι παράνομη. Αλλά ο Αριστερούλης, αρχηγός της αντιπολίτευσης, κατήγγειλε βεβαίως τη χρήση αστυνομικής βίας. Αυτοί όταν την χρησιμοποιούν είναι θεϊκοί. Είστε και πολλοί που να σας κάνουν τζάι. My Lady Darbanville. Donny Hathaway, αδικοχαμένος, δεν ήθελε να ζήσει περισσότερο, αυτοκτόνησε. Αφού έγραψε δύο λαμπρά άλμπουμ. Είναι το The Ghetto. Yes, this is the ghetto.

Είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε τη Ρομπέρτα Φλακ. Το The Ghetto κυκλοφόρησε το 1970. It's alright.

Απόψε, αμπελοφιλόσοφε, ήσουν σε Ίστρο. Και ποιον δεν έκανες τεχνητή νοημοσύνη. Να προσέχεις. Όπως τις φιάλες υγραερίου. The Ghetto, Donny Hathaway. Yep. The one and only, the guy, James Brown. Give it up or turn it loose.

πολλά μπινιλίκια για την ταινία Όμηρος από τους Ελληνάρες. Αμφιβάλλω κι αν είναι. Αλλά κανένας δεν σκέφτηκε το εξής καταπληκτικό. Υπήρξε ποτέ μια πρωτότυπη έκδοση της Οδύσσειας και πρέπει να ανησυχούμε για το τι θα σκεφτόταν ο Όμηρος? Γι' αυτό τσιρίζει και ο James Brown. Διότι τα πρώτα σωζόμενα αποσπάσματα του επικού ποίηματος χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Αλλά η προφορική αφήγηση για έναν ήρωα ονόματι Οδυσσέα είναι πολύ παλαιότερη. Φανταστείτε ότι θέλετε να διαβάσετε την Οδύσσεια, αλλά ζούσατε στις αρχές του 17ου αιώνα και δεν μιλούσατε και ελληνικά. Θα ήσασταν άτυχοι μέχρι περίπου το 1615, όταν ο George Chapman δημοσίευσε την πρώτη πλήρη αγγλική μετάφραση του έπους. Και ξεκινάμε αυτές τις γραμμές. Ο άνθρωπος, ο Μούσα, ενημέρωσε ότι με πολλούς τρόπους, τραυματισμένος με τη σοφία του, στην επιθυμητή διαμονή του. Τι καταλάβατε? Εξίσωση σου θυμίζει? Εντάξει. Δύο αιώνες αργότερα όμως, υπήρξανε πολλαπλές μεταφράσεις και ανταγωνίζονταν για την προσοχή των αναγνωστών. Ο ποιητής John Keats πήρε ένα αντίτυπο του Chapman. Το επόμενο πρωί είχε γράψει ένα ποίημα για το πόσο βαθιά τον είχε συγκινήσει το κείμενο. Ήταν ξύπνιος όλη νύχτα διαβάζοντας. Στις μέρες μας όμως, οι περισσότεροι αναγνώστες επιλέγουν εκδοχές από διαφορετικούς μεταφραστές. Ας πούμε για παράδειγμα του Robert Fitzgerald, τραγούδα «Μέσα μου Μούσα και μέσα από μένα πες την ιστορία εκείνου του ανθρώπου που είναι επιδέξιο σε όλους τους τρόπους της μάχης». Ή του άλλου, του Robert Fuggles, ο οποίος γράφει «Τραγούδα μου για τον άνθρωπο Μούσα, τον άνθρωπο των ανατροπών». Ή αν θέλετε της Emily Wilson, «Πες μου για έναν περίπλοκο άνθρωπο, όχι άντρα, άνθρωπο». Αυτές οι παραλλαγές βέβαια εξαρτώνται από το πρώτο επίθετο που χρησιμοποιεί ο Όμηρος για να περιγράψει τον ήρωά του, «Πολύτροπος». Ελληνικότατη λέξη που συνδυάζει το πρόθεμα «πολύ» και «πολύ» με όμικρον γιώτα, και «τρόπος». Στροφή, μπορείς να το πεις. Πολύστροφος. Πολύτροπος. Πολυμήχανος. Η μετάφραση της Wilson το 2017 ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Και λίγο walk then, αυτό αφού γιατί. Ήταν αμφιλεγόμενη μεταξύ των αρεσιτεχνών κλασικιστών, οι οποίοι επέμειναν ότι ο Όμηρος δεν έπρεπε να ακούγεται έτσι. Μήπως εννοούσαν ότι έπρεπε να είναι πιο πιστή στο πρωτότυπο ποίημα? Μπορεί, δεν ξέρεις, καμιά φορά τι γίνεται. Και βλέπω το ρολόι, 11:55. Διαλέγουμε όποια εκδοχή μας βολεύει. Άσε που είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν διαβάσει Οδύσσεια και Ιλιάδα. Σιγά τώρα, τους πόνεσε. Η μαύρη ωραία Ελένη.

Νομίζω πως έχουμε φτάσει στο τέλος και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς καυτή ξεκίνησε. Πιο δροσεροί μας υπόσχονται ότι θα τελειώσει. Μας υπόσχονται. Ένα καλό ξημέρωμα, ένα ήσυχο βράδυ με όνειρα γλυκά, ανέμελο ύπνο, για να σηκωθείς σαν τον Όμηρο. Ο Γιάννης Ρέμπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής. Γράφει ιστορία. Push and pull, Rufus Thomas. Αυτά για απόψε. Χαιρετίσματα σε μπαλκονίσια, σε παραλίες, σε beach club. Χαιρετίσματα πολλά σε τραυματιοφορείς, νοσοκόμες, γιατρούς, αστυνομικούς, στρατιώτες όλων των σωμάτων, αστυνομία, και έχουμε και ακροατές και τους οδηγούς βεβαίως του ΟΑΣΤ, οι οποίοι σιγά σιγά γυρίζουν μπροστά τους γιατί κάτι βρήκαν. Thank you very much. Have a good night. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Κομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Γιατί ρε μπαγλαμά.
3: Να σας περιμένω.
4: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
3: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
4: Και εγώ τι σου φταίω.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
4: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κουβεντιάζουμε για τα σημάδια εκείνα που παρατηρώντας τα κανείς καταλαβαίνει ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί τον άνθρωπο που εκπέμπει τα σήματα αυτά. Εν ολίγης, πώς καταλαβαίνετε ότι κάποιος είναι άξιος της εμπιστοσύνης σας? Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε. Υγεία, ειρήνη και αισιοδοξία.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό τάξιδο το καινούργιο πρόγραμμά σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Η πρώτη ακροάτρια η οποία βγήκε, πραγματικά έτσι πρέπει να είμαστε ως πολίτες αυτής της ωραίας χώρας.
0: Εξήγησα μου το λίγο.
1: Και ότι ταλαιπωρήθηκε στην Κρήτη, πήρε το σταθμάρχη, πήρε το άλλο και πρέπει να κάνει καταγγελία.
0: Βεβαίως πρέπει.
1: Γιατί σε κάθε θέση πρέπει να αναλογούν οι ευθύνες. Οπότε συγχαρητήρια να το πράξει. Και επειδή ως πολίτες όλο γρινιάζουμε. Εμάς ό,τι και να είναι τα βλέπουμε ανάποδα. Χρησιμοποίησα το 1566 αγαπητέ Μάνο προχθές.
0: Τι είναι το 1566?
1: Είναι ο καινούριος του ΕΣΥ.
0: Α, ναι, ναι, βέβαια.
1: Με τον Γεωργιάδη τον Άδωνη και το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο εξυπηρετήθηκα 99,9%. Και όχι μόνο εξυπηρετήθηκα, αφού έκλεισα το ραντεβού, όταν πήγα στο Αχνολογικό Παγκρατίου, συγχαρητήρια στους αχνολόγους. Στον υπεύθυνο γιατρό του είπα να μου δώσει το όνομά του για να το αναφέρω, γιατί έτσι μου αρέσει να λέω το όνομα. Όχι, μου λέει, δεν θέλω να πείτε για το όνομα, πες για τεχνολογικό. Συγχαρητήρια. Σήμερα του Άγιο Ηλίος. Μπορώ να πω τρία ονόματα,
0: ναι, στο
1: λέω χρόνια πολλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στον Ηλία Τριανταφυλόπουλο, στον Ηλία τον Καραούλη και στον Δήμαρχο Κεσαριανή, τον Ηλία τον Σταμέλο.
0: Τέλεια.
1: Πριν περίπου ένα μήνα, ενάμιση, είχα πει ότι είχα παρακολουθήσει.
0: Είχα.
1: Είχα παρακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Ένα συνέδριο φιλοσοφίας,
0: ναι,
1: και είχα αναφέρει και το όνομα του καθηγητή που έκανε εντύπωση, λεγόταν Μικρογιαννάκης Μανώλης.
0: Mm.
1: Εκείνο το βράδυ μου πες το, δεν τα έχω μαζί μου στο αρχείο μου,
0: ναι,
1: τώρα αν θέλεις μπορώ να σου διαβάσω μία σελίδα.
0: Να μου διαβάσεις.
1: Αν όχι, με
0: παρακαλώ.
1: Και θα του αρέσει πάρα πολύ του φίλου σου καθηγητή του Αντρέα.
0: Για πες.
1: Και όσο για τον δικαστό, τον φίλο τον άλλο τον δικαστή,
0: ναι,
1: έλεγε ένας δάσκαλος όταν πήγαινε στα μαθήματα φιλοσοφίας στον Αριστοτελικό Όμιλο Αθηνών,
0: ναι,
1: στον αξέχαστο Παπανδρέου Αριστίδη, καμία σχέση με φιλολογία, απλώς είχε γράψει δύο βιβλία για τον Αριστοτέλη, έλεγε δύο ψευδομάρτυρες δικάζουν ένα θό. Ο Μικρογιαννάκης ο καθηγητής, ο τύραννος διχαζόμενος, αυτός είναι ο τίτλος. Ο πολιτιακός βίος των Ελλήνων είναι πλούσιο σε όλο το φάσμα. Η τυραννογνωσία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και περιλαμβάνει την τυραννίτιδα ως πολιτιακό τύπο και τον τύρανο ως πρόσωπο και χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Οι τύρανοι αναδεικνύονται παρά τους κείμενους νόμους της πόλεως και συνήθως έχουν δυσεξυπνίαστες ικανότητες. Είναι ρηξεκικέλευτοι. Οι περισσότεροι από τους τυράννους του αρχαίου κόσμου άρχισαν ως δημαγωγοί. Στην σπουδή της τυραννικής ψυχής διακρίνουμε δύο στάδια. Το ένα αφορά τον τρόπο ανόδου του τυράννου και το δεύτερο τη διατήρηση εξουσίας του. Παραλληλισμοί της σύγχρονης για τους σύγχρονους τυράννους είναι Μουσουλίνη, Χίτλερ και Στάλιν. Θα βάθαινα την κατανόηση της τυραννοκρατικότητας γιατί να καθιστούν ράουνα, αλλά θα υπέρβαναν τα όρια της παρούσης εισηγήσεως. Όχι μου έκανε έκπληξη, έπαθα την πλάκα μου, όταν τελείωσε το ζήτησα να το πάρω. Αυτό έγινε στις 25 Τετάρτου του 2017 και στα μαθήματα αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στο πυροδικό Σοκράτης, το κείμενο αυτό το έδωσε και το διάβασε μια δασκάλα στις 30 Δεκάτου του 21. Δηλαδή υπάρχει στο πυροδικό Σοκράτης. Είναι 8 σελίδες.

0: Μάλιστα.
1: Αν ήξερα να στέλνω email, θα στέλνω ολόκληρο.
0: Γιατί δεν ξέρεις να στέλνεις email?
1: Γιατί είμαι ούτε κινητό τηλέφωνο δεν έχω.
0: Α, οκ. Okay.
1: Προσέχεις τώρα. Τώρα γιατί θα σου εξηγήσω άλλη μια φορά.
0: Okay.
1: Γιατί όταν είσαι ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός, είχα κάνει πομπό να μπορώ να ακούω το κατάστημα που είχα με τον πατέρα μου μέχρι 2 χιλιόμετρα. Χωρίς να έχουν γίνει τα κινητά. Μετά συχάθηκα και δεν πήρα ούτε κινητό. Και έχω το σταθερό τηλέφωνο. Και βλέπω ότι έχω μείνει πίσω.
0: Τι σε έκανε να συχαθείς που λες?
1: Γιατί προχώρησα μερικά πράγματα και μετά είδα ότι πολλά πράγματα με το τηλέφωνο δεν μπορούν να διασταυρωθούν. Όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, τα μοντάριστα πλάνα είναι τα καλύτερα. Και πρέπει να έχεις διασταύρωση για να πεις κάτι. Αν δεν την έχεις διασταύρωση, παραμυθιάζεις. Και έτσι με αυτή τη λογική δεν έχω πάρει ακόμα κινητό και το χρειάζομαι, έτσι, σε μερικά πράγματα που θέλω να κάνω δύο μηνύματα. Έχω το ραδιόφωνο όμως που έχω μεγαλώσει με ραδιόφωνο, και πάντοτε με το ραδιόφωνο. Και κλείνοντας, επειδή σήμερα είναι και μαύριο επέτειο με τα 52 χρόνια της Κύπρου, όταν έγινε η επιστράτευση, εγώ πήγα με τα σακίδια που πήγαινε για μπάνιο και το τρανζίστορ. Και όλοι εκεί πέρα που είμαστε δεν είχε κανείς ραδιόφωνο. Δεν σου λέω τι έγινε. Άρα ήταν ένα από τα όπλα μου το ραδιόφωνο από τότε. Καλή σου δύναμη, Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άννη.
1: Γιατί δίνει συντροφιά σε μεγάλο κόσμο και αυτοί οι αξιόπινοι καταρχήν και μεγάλη πείρα έτσι τα τόσα χρόνια.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Και πάλι συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με αγάπη.
0: Καλή δύναμη. Και από μένα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στο Θανάση από το Εγάλεο που περιμένει στο 211 10 80 880. Γεια σου αγαπητέ μου φίλε.
2: Γεια σου φίλε Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Σιδεροκέφαλο στο καινούριο, στο καινούριο εγχείρημα.
1: Να είσαι καλά.
2: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλά είμαστε, μια χαρά.
2: Χρόνια πολλά στον Ηλία.
1: Σε χαιρετάει, σε ευχαριστεί.
2: Να είναι καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στο θέμα, να κάνουμε μια αναφορά σε ένα γεγονός που είχε γίνει πριν 71 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και είχε γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αλλά η Κυριακή ήταν η μέρα που έγινε, αλλά τώρα ήταν 17 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Είναι η απόδραση των 27 κομμουνιστών από τις φυλακές στα Βούρλα, κάτω στη Ύδρα Πετσόνα.
1: Ναι.
2: Δεκτός, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, που πρώτη φορά έγινε τέτοιο εγχείρημα, δηλαδή τότε παγκοσμίως δεν είχε ξαναγίνει, που είχαν ανοίξει τούνελ 18 μέτρα και είχαν σκάψει μέσα από τις φυλακές, 6 μήνες το παλεύανε και βγήκανε κάτω από το δρόμο και περάσανε στο εργοστάσιο της Ντεστρέ, το λέγανε τότε, αυτό που έβγαζε ρουλάκι για τα ρούχα.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Ναι. Ήταν δηλαδή τώρα, είχε γίνει σεισμός τότε, ας πούμε. Δηλαδή, σαν γεγονός το αναφέρω και ήταν να πούμε, ήταν 27 αυτοί, κάποιοι σκοτώσαν και τότε. Να αναφέρουμε, ξέρεις, ότι πρωτεργάτης ήταν ο Ανδρέας ο Μπαρτζόκας, είναι ο πατέρας του σημερινού Γιώργου Μπαρτζόκα, του προπονητή του μπάσκετ, του Ολυμπιακού.
1: Mm.
2: Ήταν στο κελί, κάτω από το κρεβάτι αυτού του σκάβανε. Μετά ήταν ένας Βαρδής Βαρδινογιάννης, όχι ο επιχειρηματίας.
1: Mm.
2: Συνωνυμία ήταν δικηγόρος από το Ρέθυμνο. Ήταν ο μεγάλος δημοσιογράφος για μένα, ο Κώστας ο Λιναρδάτος.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Και άλλοι, ας πούμε, μπορεί να τους λύσω αυτό, να μην τους αναφέρουμε όλους. Αλλά αυτό που ήταν, πώς βγάλανε τα χώματα, δηλαδή που σκάβανε τόσα κυβικά, τα θεμέλια,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή το πρωτοφανές. Τα πιο πολλά τα ρίχνανε στις τουαλέτες, στις φυλακές, και τα κάποια πήραν μια άδεια και φτιάξαν ένα παρτέριο του βάζουν λουλούδια.
1: Ναι.
2: Και κοίτα, γιατί ήταν πολλά χώματα. Τώρα μιλάμε να κάνεις 18 μέτρα εκεί πέρα και να κάνεις λαγούμι ολόκληρο και να περάσεις κάτω από το δρόμο. Είναι δηλαδή τώρα, γιατί είχαμε πάει με το Μενέλα το Χαραλαμπίδι εκεί πέρα, το είχαμε ήδη επιτόπου.
1: Mm.
2: Όλο τώρα το τετράγωνο είναι ακριβώς απέναντι από το Λίτη στη Δαπετσόνα, ξέρουν που είναι εκεί πέρα. Ψαρών, Δογάνης και Εθνικής Αντιστάσεως. Αυτό το τετράγωνο. Τώρα έχουν γίνει πολυκατοικίες. Έτσι για την ιστορία αυτό.
1: Καταπληκτική λεπτομέρεια.
2: Ναι.
1: Και μια και ανέφερε το όνομα του Μενέλα ο Χαραλαμπίδη, να πω στους φίλους που ακούνε να διαβάσουν το βιβλίο του Ιδοσύλλογοι.
2: Βεβαίως να το διαβάσουν και τα άλλα του βιβλία του, αλλά αυτός που είναι εξαίρετος ο Μενέλαος, αυτό είναι καταπληκτικό το βιβλίο και να δούμε τι έχουν κάνει οι ντόπιοι εδώ πέρα.
1: Χειρότερα από ό,τι κάνουν οι Γερμανοί.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Χειρότερα.
2: Γι' αυτό βιώνουμε αυτά, είναι απόνερα όλων αυτών των εγκαταστάσεων γιατί δεν υπήρξε τιμωρία.
1: Βέβαια. Όλοι έπρεπε να έχει γεμίσει η Αθήνα κρεμάλες και να κρέμονται επί 15 μέρες να τους τρώνε τα όρνια.
2: Και τώρα με τσιγκλάς για να σου φύγει, γιατί σε αυτό που έχω το εγχείρημα που έχω κάνει, που θα το συζητήσουμε αργότερα, γράφω μια ιστορία την οποία ένας τύπος, ο οποίος ο ίδιος το ομολογεί σε μια συνέντευξη το 2005, ότι σκότωσε έναν αριστερό ρατρή στο Γήθιο, δικάστηκε ο άνθρωπος 3 χρόνια. Και επειδή αυτό διαφωνούσε ότι ήταν ο Χίτης, ήταν εκεί πέρα στην ομάδα, ας πούμε, σε μια ομάδα τη Σπάρτη, διαφωνούσε με τη δικαστική απόφαση, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς και όλο το κλίκα εκεί πέρα, τον πήρε αυτόν και τον εκτέλεσε. Αυτόν ειδοποίησε η αστυνομία όταν έπαιρνε το καράβι από το Γήθιο για να πάει στον Πειραιά. Τον κατέβασε από το καράβι και τον εκτέλεσε. Αυτόν λοιπόν τον κύριο επήρε για ανδραγάθημα και συνταξιοδοτήθηκε σαν υπάλληλος της Βουλής. Αυτό το οποίο το ομολογεί ο ίδιος. Δηλαδή κατάλαβες δηλαδή και τι άλλα, τι τερατουργήματα είχε κάνει. Τέλος πάντων, για να μην το... γι' αυτό σου λέει δεν υπήρξε, πώς το λένε,
1: Ενώ στη Γαλλία εκτελέσανε χιλιάδες.
2: Παντού. Ναι. Μόνο εδώ έγινε αυτό που έγινε. Ναι. Δηλαδή αυτοί οι δοσύλλογοι και όλοι οι συνεργάτες γίνανε και τιμητές μετά, ας πούμε. Και ορισμένοι από αυτούς γίνανε και αγωνιστές, πώς το λένε, κατά της Χούντας.
1: Ναι. Στα μούτρα τους.
2: Εθνική αντίσταση. Ναι. Πώς το λένε, αντίσταση κατά της Χούντας. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε για να εμπιστευτείς. Εγώ τώρα, ξέρεις, με τον καιρό, ας πούμε, ξέρεις αυτό που λες με την πρώτη αυτή, με την πρώτη ματιά, με το βλέμμα. Τα μάτια πώς σε κοιτάει. Mm. Δηλαδή είναι ένα πώς το λένε, έμβλασμα για να τον εμπιστευτείς. Αλλά πάλι δηλαδή τώρα, είπε ο κύριος Βασίλης, με στεναχώρησε, λέει, ας πούμε, που λέει ο φίλος των φίλων είναι δίνεις γιγνώστης και λέει κολοκύθια. Είναι δυνατόν να είναι κολοκύθια. Τι λες το, άμα δεν εμπιστευτείς δεν υπάρχει. Αυτό που είπε ο κύριος Πέτρος. Δηλαδή το να μην έχεις εμπιστοσύνη είναι κλειστό παπούτσι. Δηλαδή εγώ δεν διανοούμαι τον εαυτό μου. Εγώ μόνο οι φίλοι μου δηλαδή. Μόνο οι φίλοι μου και μετά η οικογένεια. Πρώτα οι φίλοι μου δηλαδή. Να σε αναφέρω ένας φίλος, ένα γεγονός. Δηλαδή το 2008 είχα πάθει η καταστροφή. Όταν λέμε καταστροφή, οικονομική καταστροφή. Απρόσμενη τότε με την κρίση.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή είχα πάθει αυτό που λένε μου κοπήκανε τα πόδια. Στην κυριολεξία. Δηλαδή πήγαινα να σηκωθώ και μου κοβώσανε τα πόδια. Και μπορούσα να σταθώ όρθιος. Και με παίρνει ένας φίλος. Με πήρε αυτός, δεν τον πήρα εγώ, για να δω τι θα κάνω και πώς θα λειτουργήσω. Με τρία παιδιά τότε, ξέρεις, τι κάνουμε, καταραίουν όλα. Στραγγιζόμαστε στις επιταγές, τι γίνεται. Και με παίρνει ένας φίλος τότε, μιλάγαμε, ας πούμε, αλλά με πήρε τότε, την ίδια στιγμή που είχε γίνει αυτό. Ακούει τη φωνή μου, ήταν σπαστή, μου λέει τι έγινε, Δανσάκη, τι έπαθες. Του λέω αυτό και αυτό συμβαίνει. Του είπα την ιστορία, πώς έχει γίνει αυτό. Του λέω έχουμε τρεις επιλογές, του λέω, ας πούμε, αυτό. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Και τι μου λέει, ρε Μάνο. Διάλεξε όποια σε βολεύει. Και μιλάμε για τώρα για περίοδο, είναι 100-120.000 ιστορία, δεν μιλάμε για 5 και 10.000.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτός δεν είναι, τι είναι δηλαδή αυτός.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια και εγώ όταν ήταν, ας πούμε, και κάποια άλλη φορά που χρειάστηκε και λεφτά και κάτι άλλο, μια φορά λεφτά χρειάστηκε και δεν είχα εγώ και πήγα και πήρα δανεικά και του έδωσα εγώ χωρίς να του πω ότι πήρα δανεικά. Κατάλαβα. Είμαι και εγώ, δηλαδή είναι και ο απέναντι αυτό που δίνει και παίρνει. Είναι δούμε και λαβήν αυτό. Με την ευρεία έννοια. Δεν είναι σαν αλλαγή. Όχι με τη μορφή συναλλαγής.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Είναι βέβαια και φορές που έχω απογοητευτεί, ας πούμε, ξέρω, αλλά που βάζει σκι. Βάζει σκι, δηλαδή. Δεν με 2-3 φορές, του οποίου ούτε καν δεν θέλω να του θυμάμαι, ας πούμε. Και πιο πολύ με έναν ξάδερφο τη γυναίκα μου μετανάστη στην Αυστραλία. Το Μάρι, όταν σου λέει το Μάρι. Και με έχει δηλαδή και βλέπω του ανθρώπου, αυτού ειδικά του μετανάστε και του άλλου εδώ πέρα, και άλλα 2-3 περίπου που έχουν μία καχυποψία, ρε παιδί μου, σε αυτού. Όχι ρατσισμό, ή μία επιφυλακτικότητα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτό δηλαδή σου λέω, είναι, μπορεί να σου πω τώρα στα 66-67, όμω το χειρότερο, όχι από οικονομική ζημιά, από συμπεριφορά που έχω συναντήσει στη ζωή μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή μεταδώσανε μάλλον γιατί μετά και πήγα στην Αυστραλία εκεί πέρα, γιατί έγινε. Οι άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα, πήγαν οικονομικοί μετανάστε και το μόνο που κοιτάγανε τον τόλα στην τρέπη. Περάσανε μάλλον και σε καλά και οι ίδιοι ήταν και τα παιδιά και δεν είχαν κάποια παραπέρα να δουν κάτι άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, θα σου πω όμως δύο γεγονότα τα οποία με την πρώτη αυτή δεν τα είδα θετικά, τα είδα αρνητικά. Τα οποία μετά ήταν πολύ θετικά. Μάλλον ήταν, δηλαδή η μία ήταν πολύ, δηλαδή ήταν σαν πατέρας μου αυτός. Να σου το πω δηλαδή, να σου πω πώς ήταν, ότι ήμουν φαντάρος, ας πούμε, δούλευα πριν πάω φαντάρος, σπούδαζα και δούλευα και στη βιοτεχνία. Σου αγάπη που έχω βγάλει όλα τα γκλόπ στον μάτι. Ναι. Τότε ήμουν φαντάρος μετά. Και παίρνω μια άδεια και πάω και στη βιοτεχνία που δούλευα. Και ο άλλος ο υπάλληλος μου που ήταν εκεί μου λέει: σου έχω βρει μια δουλειά όταν απολυθείς. Του λέω ότι μου λέει σε μια εταιρεία εκεί πέρα, μου λέει: είναι πολύ καλή άνθρωπο. Μου λέει: πάρε το τηλέφωνο, Μάρτιος τώρα. Πλάστο ρε να απολυθώ, το Σεπτέμβριο απολυθώ. Όχι, μου λέει πάρε τηλέφωνο και πάρτα. Το παίρνω τηλέφωνο από αυτόν εκεί πέρα, λέω γεια είμαι, τάδε μου τότε στο τηλέφωνο, ξέρω εγώ Γιώργος. Ναι, μου λέει όταν απολυθείς μου το είπε, αλλά για δουλειά το Σεπτέμβριο. Ρε γάμο, ούτε να το ξέρω εγώ. Το δουλεύω τώρα 6 μήνες τώρα. Τέλος πάντων, πέρασε ο καιρός, απολύθηκα εγώ. Όταν απολύθηκα, ξέρω, 7 Σεπτέμβρη, δεν είχα άφραγκο, τελείωσα. Η πρώτη δουλειά που πήγα στο φορτηγό. Γιατί φορτηγό δούλευα και πριν, καβάλισα το φορτηγό, έκανα κάποια δρομολόγια να πάρω κανένα φράγκο. Είχα βάλει και στις εκλογές τότε στο χωριό το 86 ήταν στις δημοτικές και γινόταν διάφορα εκεί πέρα όπως γίνονται συνέχεια και με τα δημοτικά και τώρα γίνεται χειρότερα. Και έφυγα από εκεί από το χωριό, ας πούμε, ευτυχώς. Τέλος Οκτώβρη γυρνάω στην Αθήνα να ψάξω για δουλειά. Δεν παίρνω αυτό το τηλέφωνο, ρε παιδί μου, τι είναι τώρα αυτό, ούτε τον ξέρω, αλλά τι δεν έχω να χάσω. Το παίρνω τηλέφωνο, ξέρω εγώ, έλα ρε παιδάκι μου, λέει, πού είσαι, περιμένουμε. Έλα Παναγία μου, λέω, 8 μήνες, τι περιμένει αφού δεν Δεν τον ξέρω, ούτε με ξέρει. Εγώ λέω ότι πάω. Ξέρω ότι ήταν στο Περιστέρι. Ξεκινάω, πάω που λες εκεί πέρα. Και πάω το πρωί εκεί πέρα, με το μπαίνω μέσα, μπαίνω σε ένα στενό μακρομαγαζί και αυτός ο κύριος, ας πούμε, ένας, δηλαδή, θεωρεί ότι 180 κιλά, αλλά είχε, όχι παχύς, έτσι, θερίο, υπεράνθρωπος, πώς το λένε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ακούτανε. Δηλαδή με το που τον έβλεπε σε...
1: Γιγαντώδης.
2: Ναι, ναι, παθαίνεις με το που μπαίνω μέσα, μαν, τώρα λέω, να κάνω εγώ χωριό με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή αφού έλεγα να βγω και να πω, αμάν, συγγνώμη, λάθος, θα φύγω. Τέλος πάντων, μπήκα κάθομαι εκεί πέρα. Μπήκα μέσα, πιάσαμε, ξέρω εγώ, εδώ μου λέει, αυτή είναι η δουλειά, ήταν εταιρεία με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Mm. Μπαταρίες, λάδια, τέτοια, τέλος πάντων. Άμα είμαι κουραστικός, να με σταματήσει,
1: Δε, μην ανησυχείς.
2: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Εδώ είμαι εγώ.
2: Λοιπόν, πιάνουμε, που λέει, μου λέει, ιδέα να δω, πάει στο γιο του εκεί πέρα, αυτό θα κάνεις. Μου λέει, πολιτής στην εταιρεία εδώ πέρα, βγαίνουμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη. Μου άρεσε, ας πούμε, εμένα η δουλειά, ξέρεις, και έξω που ήταν. Στις δύο εβδομάδες με είχε κάνει υπεύθυνο. Αυτός. Δηλαδή μετά δέσαμε τον είδα, ενώ η πρώτη αυτή ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση με αυτόν. Ήταν και ξέρω που σου είπα, ας πούμε, πώς ήταν. Λέω, αυτός είναι ο άγριος άνθρωπος, πώς τον έβλεπες, ας πούμε, έτσι. Έμεινα δύο χρόνια εκεί πέρα σε αυτόν. Μετά με αυτόν εμάνω τον Μπαρμπανίκο, δηλαδή μέχρι που να πεθάνει, τι να σου πω, σαν πατέρα μου. Σαν πατέρα μου και αυτός με έχει σαν γιο του. Δηλαδή είχε πεθάνει, ξέρω εγώ, το 2010 η γυναίκα του και είχαμε πάει και στο Μνημόσυνο, λέγω, στην Κηδεία και κουβεντιάζαμε και οι δυο μας μεταξύ μας και έρχεται ο κουνιάδος του, γιατί δεν με είχε ήδη εμένα, κουβεντιάζαμε. Είχαμε κάνει και μαγαζί στην Αλβανία μαζί, είχαμε κάνει πολλά, δηλαδή με έχει σαν γιο του. Ας πούμε, αυτός ήταν σαν τον πατέρα μου, η ίδια ηλικία. Και επειδή δεν είχα και καλή σχέση εγώ με τον πατέρα μου, ήταν πιο πολύ με το. Τέλος πάντων. Και με είδε κουβεντιάζαμε ο κουνιάδος, του λέει, Νίκο, ποιος είναι το παιδί, τι είναι. Του λέει, είναι ο τέταρτος γιος μου. Για τρεις γιους. Και τέλος του άρε, καταλαβαίνεις τώρα. Μετά αυτός πέθανε τώρα το 2019. Τα δύο τελευταία χρόνια, μιλάμε, ήταν θερίο, μάλλον το 89 χρονών, πήγε με ένα Toyota Corolla από Αθήνα, έφτασε στα σύνορα Βουλγαρία, Ρουμανία και την επομένη γύρισε, 89 χρονών. Δηλαδή που λέμε οι νέοι και οι γέροι. Κάτι πήγε να κάνει εκεί πέρα, κάτι να δει, κάποιο αυτοκίνητο, του άρεσε, ξαναγύρισε αυθημερών. Σε δύο μέρες. 89 χρονών. Τέλος πάντων, τα δύο τελευταία χρόνια είχε πάθει αμνησία, Αλσχάιμερ. Και βρήκα το γιο το μεγάλο, ας πούμε, και του λέω ότι μου λέει άστα, μου λέει, μα έχει πάθει, μου λέει, δεν γνωρίζει κανέναν, τελείως. Του λέει να έρθω να τον δω, γιατί είχα και όλα τον δω στο. Όχι, ρε, μου λέει, μην έρχεσαι, μου λέει, στεναχωρηθείς, μου λέει. Του λέει, δεν πειράζει, ανθρώπινα είναι αυτά, τι να κάνουμε, θα έρθω. Μου λέει, εντάξει, αφού πάμε που λες μάνο εκεί πέρα στο αυτό, καθάνε και στο δωμάτιο σου, εξώ, για ανοίγω την πόρτα, μπαίνει μέσα. Μπαίνω μέσα. Τον ήξε, Μαρμανίκο, ξέρει τον αγκαλιάζω, αυτό με κοιτάει εκεί πέρα, του λέει, ο γιος τον γνώρισε, ποιος είναι. Το Θανάση δεν γνωρίζει, του λέει. Είχε πάθει Αλσχάιμερ, δεν γνωρίζει τα παιδιά του.
1: Άκουρα.
2: Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή τι είναι, στο λέω και.
1: Για να τριχιάζεις.
2: Για να τριχιάζω, ναι. Και του λέω το Θανάση, δεν γνωρίζω. Όπω, όπω. Και θέλω να σου πω, δηλαδή η πρώτη αυτή εικόνα που είχα, λέω, αμάν. Τι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω χωριό, δηλαδή με γέλασε. Και τέλος πάντων μου βγάλει και ένας άλλος πελάτης από τον Βόλο, ο οποίος ήταν, μπήκε, ξέρω εγώ, στο μαγαζί, ήταν αυτό σαν πιο πολύ σαν ζητιάνος, φαινόταν, ξέρω, με μια γενιάτα, με ένα τζάκετ, με ένα αυτό, και μπαίνει στο μαγαζί μέσα, ξέρω εγώ, μου λέει, δουλειά, δεν με γνωρίζεις, πού να σε γνωρίζεις, μου λέει, διαμαντής είμαι. Διαμαντής, ξέρω εγώ. Το μεταξύ ήταν, ήμουν έτοιμος εγώ να φύγω για Χαλκίδα, δρομολόγια, έτοιμα τα μάξι, να πάρω τα χαρτιά. Και εγώ ήμουνα. Λέει, ανοίγω ένα μαγαζί, λέει, στο Βόλο και θέλω, λέει, εμπορεύματα. Λέω, του λέω, μπορεί να έρθει κάποια άλλη μέρα γιατί φεύγει. Μου λέει, και εγώ πρέπει να φύγω για το Βόλο, βιάζομαι. Μου λέει, να σου πω λίγα αυτό. Λέω, πες μου. Μου λέει, θέλω πράγματα, μου λέει. Του λέω, πόσα πράγματα θες. Ό,τι θες, συμβάλλε, μου λέει. Έλα, πάρε, ούτε ρωτάει πόσο κάνουν, τίποτα. Του λέω, πόσο να πιάνει αξία. Ό,τι θες, τι. Του λέω, πώς γίνεται, μου λέει, αντικαταβολή, όπως θες. Πώς θα πληρωθείς, μετρητά. Σε 5 λεπτά. Έλα, λέω, τι είναι το πράγμα, α πούμε. Ξέρω τώρα, ο πελάτη σου βγάζει την Παναγία. Σου κάνει διεπεζάρι, σου κάνει. Τώρα, οι ελεύθεροι επαγγελματίε ξέρουν, α πούμε. Και σωστό είναι, λέει, δεν είναι. Και σου λέει ο άλλο, βάλω τι θε. Βάλω εγώ σε αξία, φτάνει. Θα πληρωθεί με τριτά. Τι να κάνω, ξέρω, να το στείλω, να το στείλω. Πού να το στείλω. Και πώ έβγαινε τότε, μάλλον δηλαδή, γύρω στι 580.000. Το 93, σου λέω. Δηλαδή, σε σημερινά λεφτά κοντά 2.000 ευρώ. Φαντάζομαι τότε ήταν δηλαδή. Νούμερο. Δηλαδή σημερινά, δηλαδή 40 με τη αυτό, 40-50 χιλιάδες ευρώ. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, προβληματισμό. Λέω τη γυναίκα, θυμάσαι το Σάββατο, τη λέω, φορτώνω με το φορτηγό και πάμε στο Πήλιο. Κι άμα είναι στραβώσει, πάμε, πίνουμε ένα τσίμπρο στο Βόλο και γυρνάμε το βράδυ. Δηλαδή, μέχρι που να το παραδώσω τα εμπορεύματα, είχα το 90% ότι είχα πέσει απατεώνα και το 10% ότι είχα πέσει σε... πάμε εκεί, πάνω δεν υπήρχαν κινητά, τον βρίσκω, ήρθε εκεί πέρα στο μαγαζί, ξέρω εγώ, στον Βόλο, ξεφορτώνουμε εδώ αυτά, πόσο είναι 580.000, πόσο ήταν, τα μετράει όλα τα λεφτά. Και του έδωσα, ξέρω, παιδί μου, και ξέρω εγώ, 30.000 δώρο παραπάνω, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, αυτό. Και θέλω να πω ότι μετά αυτός ο άνθρωπος, κάναμε παρέα, δηλαδή όλα τα χρόνια, ήταν τόσο αξιόλογος, που εγώ τον πέρασα σαν ζητιάνο, σαν ένα παιδί από τα Εξάρχεια, δηλαδή, ξέρω εγώ, κατάλαβα, δηλαδή, που με έχει γελάσει λίγο
1: η εμφάνιση.
2: Η εμφάνιση, ναι, δεν είναι. Αλλά πιο πολλά είναι, πιο πολύ είναι το, δηλαδή, το καθαρό, το βλέμμα, τα μάτια που σε κοιτάει. Και μετά, αν αρχίσει να μιλά και ακούσει τα μολάει κανένα δύο-τρεις ρουκέτες, πέντε, καταλαβαίνει τι.
1: Σωστά.
2: Τι είναι, τι μπουμπούκι είναι, δεν χρειάζεται να πα παραπέρασμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα ολίγα.
1: Να σε καλά, φίλε μου.
2: Να σε καλά, τη σημαίνω.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλή εκπομπή και καλή, ευχαριστώ, να σε καλά.

0: Είμαστε στο 211-10-80-880 και είναι η Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου Βέρα μου.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Καλό ρίζικο.
0: Ευχαριστώ.
1: Το καινούριο πρόγραμμα, το καινούριο καρνάγιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ωραία ώρα αυτή. Εξυπηρετεί πολύ κόσμο.
0: Μα το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί μου το θέτανε σαν αίτημα. Πολλά χρόνια. Ότι μη κάνει, γιατί κάνεις 12 με 5 και όχι, ξέρω εγώ, νωρίτερα 10 ας πούμε.
1: Και εντάξει, τελικά εξυπηρετεί πολλούς πράγματι. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα που μας κάνατε ξενύχτιδες, 3 με 5 τι θα κάνουμε εμείς.
0: Σιγά σιγά θα το συνηθίσετε.
1: Θα συνηθίσουμε.
0: Ναι, ναι. Εμένα και εμένα πες μου τι θα κάνω. Δηλαδή που δεν κοιμάμαι, έτσι κι αλλιώς.
1: Έλατε. Δηλαδή 3 με 5, όπως θέλει η γιαγιά μου η Σαμιώτησα, παιδάκι μου, έχω αϊπνίες και βολοδέρνω.
0: Βολοδέρνω, σωστό, καλά λέει.
1: Βολοδέρνω, έλεγε.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Εμένα με βολεύει να κοιμάμαι στο αριστερό πλευρό.
1: Ναι, είναι το πιο σωστό αυτό.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω ότι είναι το πιο σωστό. Αν κουραστώ κάποια στιγμή και θελήσω να γυρίσω, ανάσκελα δεν κοιμάμαι ποτέ.
1: Ναι.
0: Ούτε μπρούμητα. Γυρνάω από το άλλο πλευρό και αποσυντονίζομαι. Δηλαδή, μετά από 3 λεπτά έχω ξαναγυρίσει πάλι αριστερά.
1: Και εγώ έτσι κοιμάμαι, αριστερά κοιμάμαι.
0: Ναι. Δηλαδή, και ο καλύτερος μου ύπνος είναι στον καναπέ.
1: Γιατί,
0: ναι, δηλαδή, τώρα που έλειπε η Αλέκα στον Καναδά, ναι, κοιμόμουν στον καναπέ το βράδυ.
1: Χωρίς λεμαριά.
0: Τι είναι η λεμαριά?
1: Αυτό που φοράνε στο λαιμό για να μην πέσει το κεφάλι.
0: Γιατί να μην πέφτει το κεφάλι, πού να πέσει, αφού είχε μαξιλάρι.
1: Πίσω. Εντάξει, δεν μπορεί να στέκει συνέχεια σε ένα μέρος.
0: Σε ένα μέρος, φορές, λέω.
1: Είναι ένα μαξιλάρι στρογγυλό,
0: ναι.
1: Ένα μαξιλάρι, ας πούμε,
0: ναι.
1: Που δένει στο λαιμό, για ταξίδια συνήθως το έχουν. Και μάλιστα το χρησιμοποιούν πολλοί δημοσιογράφοι αυτό. Που ταξιδεύουν νύχτες, που κοιμούνται σε καρέκλες κτλ.
0: Α, σαν αυτό που έχουν στα αεροπλάνα δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε, εγώ έχω ένα, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά ο Κοσμάς έχει και στο σπίτι, έχει παντού. Γιατί και εκείνος ξυπνάει τη νύχτα και μπορεί να ξυπνήσει, ας πούμε, 3 η ώρα και μέχρι το πρωί να κοιμηθεί στην πολυθρόνα με τη λεμαριά του, έτσι λέμε.
0: Ναι.
1: Και είναι λίγο καλύτερος του ύπνος.
0: Ή μπορεί, ας πούμε, με τη λεμαριά να μου τη βάζει, αλλά έκανα να με βγάζει βόλτα. Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Αλλά θα είσαι σε σκύλος μολοσσός. Δεν
0: είμαι μολοσσός.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα το θέμα είναι πώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο.
0: Ότι αξίζει να τον εμπιστευτούμε.
1: Ότι αξίζει να τον εμπιστευτούμε. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο αυτό. Λίγοι έχουν το ταλέντο να διαισθάνονται τι έχουν απέναντί τους. Αυτό υποτίθεται με το που γνωρίζεις έναν άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όχι αν το ξέρεις καιρό. Αν δεν παρασυρθείς από την εμφάνιση, αν είναι ομορφούλης ή ομορφούλα, μπορεί να παρασυρθείς και να πέσεις έξω στην εκτίμησή σου. Αλλά όταν όμως αφήσεις αυτό το εμφανισιακό και εστιάσεις σε 2-3 πραγματάκια πολύ απλά, το βλέμμα του, με τι τρόπο κοιτάζει, συνήθως κάτι μάτια που είναι αλεπουδίσια, τα λέω εγώ,
0: ναι, ναι.
1: Δεν τα εμπιστεύομαι, που είναι οι κόγχες κοντά και έχουν και πονηρό βλεμματάκι. Εγώ προσωπικά έτσι έχω προκατάληψη σε αυτό και δεν εμπιστεύομαι τέτοια άτομα. Κάποια χαρακτηριστικά δηλαδή του προσώπου με κάνουν να απομακρυνθώ. Μπορεί να πέφτω έξω. Δεν ξέρω. Εμένα όμως με επηρεάζουν αρνητικά. Εκείνο που συνήθως που δεν πέφτω έξω είναι όταν δω ένα βλέμμα έτσι γλυκό, θλιμμένο θα έλεγα. Να δείχνει θλιμμένο, μπορεί να μην είναι ακριβώς το συνέστημα τέτοιο.
0: Και πώς μπορεί να το πετύχει? Αλλά
1: να το πετύχει τι? Αυτό δεν
0: να δείχνει θλιμμένο χωρίς να είναι.
1: Είναι το βλέμμα τέτοιο, βρε παιδί, είναι ένα αθώο βλέμμα θα έλεγα, και σε ένα μεγάλο άνθρωπο δείχνει έτσι κάτι, ναι, σου δίνει την εντύπωση θλιμμένου βλέμματος. Τελικά είναι γλυκό αυτό το βλέμμα. Να σε κοιτάζει στα μάτια, να, και αν σε ρωτήσει κάτι για σένα να το ακούσει, να ακούσει την απάντησή σου. Γιατί μερικοί άνθρωποι ανοίγουν μια συζήτηση, ρωτάνε κάτι για σένα και εκείνη την ώρα σκέφτονται άλλα πράγματα. Και σου απαντάνε ή θα σου απαντήσουν, α, να δεις εγώ, και μιλάνε για τον εαυτό
0: καλά,
1: τους.
0: Βέβαια.
1: Δεν εμπιστεύομαι τέτοιους ανθρώπους. Δεν μπορείς να του πεις κάτι προσωπικό σου για να ακούσεις, να σου πει ένα μυστικό κάποιου φίλου, κάποιου δικού του, και να σου πει, θα σου πω αυτό, αλλά μην το πεις σε αυτόν μακριά του, γιατί το ίδιο θα κάνει και για σένα.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, αλλά την πατάμε πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Αυτά απλά πράγματα. Κυρίως, ναι, είναι αυτό πώς θα σε κοιτάξει και να σε ακούει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ακούνε οι άνθρωποι. Όταν ένας άνθρωπος καθίσει να σε ακούσει, μπορείς να του πεις οτιδήποτε.
0: Σωστό.
1: Και θα βρεις ανταπόκριση, θα βρεις βοήθεια αν χρειαστείς, ψυχολογική. Και εκείνο που μπορεί να μην έχει σχέση βέβαια με την εμπιστοσύνη, αλλά δείχνει έναν άνθρωπο δοτικό. Εκείνο που με απομακρύνει μακριά είναι η τσιγκουνιά.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος τσιγκούνης είναι τσιγκούνης και στα αισθήματα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να δώσει ούτε αγάπη, ούτε τι να εμπιστευτείς από αυτόν. Αυτός κοιτάει τον εαυτό του, την τσέπη του. Αυτά απλά πράγματα. Και εγώ που τα λέω, την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα που μεγάλωσα, κάτι ψιλοκαταλαβαίνω από αυτά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, αγαπητέ μου. Λοιπόν, τώρα γνωτεύω τη θάλασσα. Είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω δεν έχει ζέστη. Είναι μια ατμόσφαιρα υπέροχη. Τα νετζίκια έχουν σταματήσει. Άρα έχει δροσούλα. Είναι πολύ ωραία. Σας προσκαλώ στη βεράντα μου να απολαύσουμε τη θάλασσα, γιατί φεγγάρι δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει. Σε λίγες μέρες πάλι.
1: Σε λίγες μέρες. Αυτά λοιπόν, παιδιά.
0: Να σε καλά.
1: Καλωρίζω και πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βέρα μου.
1: Έτσι, άντε, φιλιά σε όλους.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου, μάνα μου.
0: Γεια σου.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Γιώτα Γιάρης Κρός. Με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη. Γεια σου Μαύρα μου.
1: Καλημέρα Μάνωμα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε. Σας ακούμε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη εμπιστοσύνη τόσα χρόνια. Εμπιστευόμαστε τον καπετάνιο μας που μας κάνει τόσο ωραία ταξίδια παντού και λέμε μια καλημέρα και σε όλους τους καπετάνιους στο Αιγαίο μας που ταξιδεύουν αυτή την ώρα. Η κόρη μου πήγανε στη Μυτιλίνη προχθές, ταξιδεύανε από τις 12 το βράδυ,
0: ναι,
1: μέχρι το πρωί. Ναι, μάνα μου.
0: Πω.
1: Πιάσανε πρώτο λιμάνι Χίο, 8 η ώρα το πρωί, και 10 η ώρα ήταν στη Μυτιλίνη. Και μου είπε, συγκινήθηκα ομά και είδα αυτές τις εικόνες στο λιμάνι. Μοιάζουν οι πόλεις με τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μάνα μου. Και πραγματικά οι πρόσφυγες Έλληνες, καταδιωκόμενοι, έχτισαν εκεί πολιτισμό. Και είναι στο μεσότοπο, μεσότοπο μου είπε.
0: Και εννοείς οι Έλληνες διωκόμενοι, όχι?
1: Από τους Τούρκους.
0: Α, από τους Τούρκους, όταν φύγανε. Α, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πρωτήτερα ήταν δικά τους τα μέρη, δεν ήταν
1: αλλού. Βέβαια. Και είναι και η Κύπρο μας, η επέτειος, η Κύπρος μας, που έβλεπα έτσι λίγο λόγω του καύσωμα, δεν βγαίνουμε τώρα. Έχει ωραία ντοκιμοτέρι, έρθε ένα ή τρία. Έδειχνε Καστελόριζο και μετά το Λιβύση, ερημωμένο χωριό, εντελώς ακατοίκητο, και έλεγαν οι Τούρκοι ότι αφήσαν οι Έλληνες, λέει, Κατάρα, και από τότε δεν έχει κατοικηθεί. Δεν ξέρω οι Έλληνες.
0: Εντάξει μωρέ, τώρα εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, ο Θεός μάλλον να άφησε Κατάρα.
0: Τι?
1: Εν πάση περιπτώσει, έβλεπα και την Κύπρο, έδειχνε τα αρχαία εκεί της. Και πόσοι κατακτητές περάσανε από εκεί. Και πόσοι δεν περάσαν. Και μιλάνε για ανεξάρτητα κράτη. Και η Κύπρος δεν είναι ανεξάρτητη, δυστυχώς.
0: Ναι, διότι η Χούντα την κατάντησε έτσι την Κύπρο.
1: Ναι, ναι, μάλλον.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν φτάνανε όλα τα εγκλήματα που κάνανε. Πουλήσανε και την Κύπρο.
1: Βεβαίως.
0: Καραγκιόζηδες, δηλαδή.
1: Βεβαίως, που άκουγα σε ένα σταθμό πριν από σένα ότι μιλάγανε για στρατόπεδα, τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης γίνανε με τα πολεμικά στην Ελλάδα, και πώς, και ο Ρίτσος, και πόσοι και ο Φοβοράκης. Είναι άσχημη σελίδα στην ιστορία μας. Εν πάση περιπτώσει,
0: απλά δεν τιμωρήθηκαν, αυτό εμένα μου τις πάει. Δηλαδή έπρεπε να... Δηλαδή, τι να, τέλος πάντων, άστο μες τη νύχτα.
1: Και αυτό, εγώ θυμάμαι που εργαζόμουν.
0: Το δικαστήριο τους καταδίκασε σε θάνατο.
1: Ναι.
0: Και ο Καραμαλής τους τη χάρισε, ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος χάρισε και τον Μέρντεν και τον Έλλιος.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Γι' αυτό το θέμα σου απόψε είναι πάρα πολύ ωραίο, και η λέξη εμπιστοσύνη είναι όχι μόνο σε συναισθηματικά και συνδεδεμένο με σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ μας. Είναι και σε μεγάλο και ευρύ φάσμα από την πρακτική πλευρά μέχρι πάρα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι η πολιτική. Είναι πολύ σοβαρό θέμα η πολιτική. Και για την πατρίδα εδώ και παγκοσμίως. Δηλαδή ένα θέατρο του παραλόγου. Πώς μπορεί να μιλάμε για αγάπη όταν ρίχνουμε στα κεφάλια των λαών βόμβες?
0: Εντάξει, αυτοί που ρίχνουν τις βόμβες δεν μιλάνε για αγάπη.
1: Μα είδα χθες τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Γιατί με έχουν κάνει και ποδοσφαιρόφυγα τα εγγόνια μου.
0: Ναι, τι.
1: Αγώδια. Λοιπόν, και έλεγε ο κύριος Τραμπ εκεί και είχαν σχηματίσει μια καρδιά και φιέστα και...
0: Ε, καλά μωρέ.
1: Αγάπη μωρέ, μάνο μου. Εντάξει. Τώρα μου φαίνονται γελία αυτά, ας πούμε.
0: Μα γελία.
1: Η πράξη. Η πράξη, τι φαίνεται, τι αποδεικνύεται στην πράξη, στην πολιτική, με ήττα και με όμικρον γιώτα.
0: Mm.
1: Πες μου, αν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη για το μέλλον. Και αυτό, όπως είπες για τη Χούντα, επειδή είμαστε σε κάποια ηλικία και έχουμε ζήσει καταστάσεις και έργα αυτών των ανθρώπων, πόσο μας έχουν πουλήσει και πόσο μας έχουν αγοράσει, όχι εμάς προσωπικά, γιατί εμείς δεν έχουμε πλέον αξία, αλλά γη και είδωρ. Ποια είναι η εμπιστοσύνη? Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη πλέον?
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει το τραγούδι, ποιο τραγούδι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος μου διαφεύγει, με πόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, ποιος το τραγουδάει, δεν θυμάμαι.
0: Με τόσα ψέματα που... Ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποιος το τραγουδάει.
1: Ναι, ούτε και εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Θέλω να πω ότι από την πρακτική πλευρά, επίτα, για να εμπιστευτείς, δηλαδή πρέπει από τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, μπορεί να σου γκρεμίσει το σπίτι. Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να είναι ένας τυχαίος. Γι' αυτό, όπως είπε και μια συνακράτρια, από συστάσεις κάποιους ανθρώπους τους επιλέγουμε. Mm. Και το γιατρό.
0: Ναι. Αυτό το είπα εγώ, δεν το είπε ακροάτρια. Εγώ το είπα, γιατί λέει πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για ένα γιατρό και τα λοιπά. Λέω δεν μπορούμε, αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε. Και συλλέγοντας πληροφορίες θα καταλήξουμε στο ποιος είναι τζιμάνι και ποιος είναι κομπογιαννίτης.
1: Ναι, βεβαίως. Και χρόνια πολλά και στο κύριο Ηλία, το Σελιμά.
0: Να σε καλά, σε χαιρετάει.
1: Πολύχρονο, σε ευχαριστούμε. Και έχουμε εδώ τον προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη, είναι πάνω, έχει πάρει τα βουνά ο προφήτη Ηλία.
0: Έτσι, ο προφήτη Ηλία αυτό κάνει.
1: Έχει πάρει
0: τα βουνά.
1: Και εσύ τη θάλασσα.
0: Ξέρεις γιατί,
1: Ναι.
0: Γιατί οι περισσότερες εκκλησίτσες είναι χτισμένες επάνω στους βωμούς του Θεού Ήλιου.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό, εξού και προφήτη Ηλία.
1: Ηλία, Ηλίου. Και στα νησιά. Έχει το φυτιλία πάνω στα...
0: Μα και στα νησιά είχε, παντού. Η επίσημη θρησκεία ήταν το δωδεκάθεο.
1: Ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολλά από τα στοιχεία της θρησκείας αυτής περάσανε στο χριστιανισμό για να μπορέσει να γίνει εύκολα αποδεκτός στον ντόπιο πληθυσμό εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν σκόπιμο.
1: Ναι, και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα λέγεται ότι είπε...
0: Και ο Απόστολος Παύλος ειδωλολάτρης ήταν.
1: Ναι, αλλά σεβάστηκε τα γάλματα, τα έλεγε σέβομαι τα σεβάσματά σας, δεν τα είπε, τα είπε σεβάσματα. Δηλαδή, και ο προφήτης με ωραία πανηγύρια γίνονται τοπικά και του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, και από τη στιγμή πιστεύω που γεννιόμαστε και εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στους γονείς μας.
0: Ναι, μόνο που δεν το σκεφτόμαστε.
1: Δεν το σκεφτόμαστε.
0: Γίνεται αυτόματα αυτό.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια είναι, είμαστε τυχεροί αν έχουμε καλούς γονείς, καλή οικογένεια. Εγώ με εμπιστεύτηκαν και δεν διέψευσα κάποιους ανθρώπους. Και τα κατάφερα, όπως πιστεύω, και συναδέλφους και φίλους και τα εγγόνια. Άκουσα και την κυρία Δήμητρα και συγκινήθηκα, γιατί και εγώ έφυτα περνά αγκαλιά τα εγγονάκια.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι 16, 14, η μικρή 10.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είναι ολόκληρα παιδάκια. Λοιπόν, και Και ο καθηγητής και ο δάσκαλος που εμπιστευόμαστε όλοι οι γονείς τα παιδιά μας. Και αυτός είναι πολύ σημαντικός στη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Όλα καλά κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά, Μάνο μου. Θα δούμε τώρα δύο μέρες με τον καύσωνα. Εντάξει. Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, λέει η Ζαφυρία. Το τραγούδι που λέει με τόσα ψέματα που τύχηκαν οι λέξεις.
1: Ο Αλκίνος το λέει.
0: Ναι, για να...
1: Ναι, ο Αλκίνος το λέει. Ναι. Άμα το βρεις, πολύ ωραίο. Ναι, έχω τα CD. Τα έχω, Μάνο μου. Και τώρα, πολύ ωραία είναι η ώρα. Ωραία. Πραγματικά δηλαδή, καλή αρχή. Γιατί δίνει περιθώριο σε πολλούς ανθρώπους και μετά τις 3 θα ξεκουράζεστε κι εσείς και εμείς.
0: Okay.
1: Έχουμε περιθώριο και για ξεκούραση. Τώρα αν καμιά φορά πάμε κανένα σινεμαδάκι θερινό ή κανένα θεατράκι, εδώ έχουμε δρόμενα στο Άλσο, στη Λιούπολη, όλο το μήνα έχει αντιγόνι. Πολλά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι.
1: Μωρίστα, εντάξει, Μάνο μου.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή σήμερα.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, μία και δύο πρώτα λεπτά, γιατί γελάς, Ηλία.
1: Αρχίσαμε
0: και μετράμε, μετά, λέω 10-11, 11-12, 12-1, 1-2, τέταρτη ώρα. Τα δάχτυλα, παιδί μου, είναι το καλύτερο αριθμητάρι.
1: Κι αν είναι πάνω από 10 ο αριθμός.

0: ακροατές, ακροάτριες και σε όλους του εξωτερικού.
1: Να είσαι καλά.
0: Να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, χρόνια καλά στον Ηλία. Να πω στην κυρία Δήμητρα.
1: Σε ευχαριστεί ο Ηλίας.
0: Να πω, παιδεύτηκα. Να πω και εγώ στην κυρία Δήμητρα να χαίρεται τον κονάκι της και να είναι και στο γάμο της. Νομίζω καλύτερη ευχή
1: βέβαια,
0: από αυτό δεν υπάρχει.
1: Μια χαρά ευχή.
0: Λοιπόν, κύριε Μανώλη, Μανώλη το ίδιο.
1: Ναι, ναι, το ίδιο.
0: Ναι. Να πω αυτό το πρώτο κομμάτι που έβαλες είναι το πιο τέλειο τραγούδι που είχα ακούσει. Έτσι είναι και θέμα γούστου και από ό,τι θυμάμαι το έγραψες εσύ.
1: Τι πράγμα, από ό,τι θυμάσαι.
0: Το έχεις γράψει εσύ. Από
1: τους στίχους, ναι, και τη μουσική ομάδα μας.
0: Και νομίζω το είπε σήμερα ο Ζαφίρης Μελά.
1: Ναι, μα το έχουν πει 8 άτομα.
0: Ναι,
1: εκτός από τη Μαριάννα, την Παπαμακαρίου.
0: Ναι, όπως και το Πριγκιπέσα το είχα ακούσει από 50, αλλά ξεχωρίζω το Βασίλη Καρά.
1: Ναι. Μα καστάσου κάπου γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο.
0: Ναι. Τώρα εντάξει είναι.
1: Ναι, αλλά πριν το τελευταίο που είπες δεν το άκουσα.
0: Λέω για το Πριγκιπέσα, το έχουν πει 50 τραγουδιστές, αλλά το ξεχωρίζω εγώ από τον Καρά.
1: Οκ. Okay.
0: Που το έλεγε. Ταιριάζει στη φωνή του.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, το θέμα είπαμε είναι η εμπιστοσύνη. Εγώ κύριε Μάνο δεν μπορώ να εμπιστευτώ ούτε από το χαμόγελο ούτε από τα μάτια κάποιον. Γιατί το χαμόγελο του μπορεί να είναι χαμόγελο προδοσίας. Μπορώ να εμπιστευτώ έναν ό,τι υπόσχεται άμα τα κάνει πράξη. Αυτά που υπόσχεται. Εκεί μπορώ να εμπιστευτώ κάποιον. Και εκεί θα πω ότι δεν είναι παραμύθας αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λέω, βλέπω σήμερα έχετε πάρα πολύ κόσμο και αυτό είναι πολύ καλό και για την εκπομπή, γιατί όσες εκπομπές βγάζουν γραμμές είναι πιο επιτυχημένες εκπομπές. Τώρα για σένα κύριε Μάνο είναι και πιο καλά, γιατί θα πας και 2 ώρες πιο νωρίς, γιατί δούλευα και εγώ νύχτες και ξέρω πόσο δύσκολη είναι η νύχτα.
1: Κοίτα, εμένα, κοίτα, εσύ έκανες μια δουλειά σκληρή. Εγώ ναι. Κάνω μια δουλειά που κάθομαι σε μια καρέκλα.
0: Ναι, αλλά ξενυχτάς όπως είναι.
1: Ναι, εντάξει, ξενυχτάω, αλλά μου αρέσει εμένα κιόλας. Δεν...
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: 27 άλλο. Χρόνια είναι τρόπο ναι. Ζωής, καταλαβες.
0: Τώρα και εσύ πρέπει να συνηθίσεις το ωράριο.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνηθίσω το οτιδήποτε. Ναι. Είμαι ναι. Ευπροσάρμοστο άτομο. Πραγματικά είδες, το λέω.
0: Είδες για πρώτη μέρα σήμερα την κόσμο, ε. Ναι. Άρα τους βόλευε τους πιο πολλούς.
1: Μα το λέγανε οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέγανε, λοιπόν, το ζητούσαν.
0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ φίλε.
0: Και πιστεύω τα ξαναπούμε.
1: Πες,
0: δεν σου λέω από τώρα καλές διακοπές.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Ναι, παίρνω καμιά φορά και στον Κωνσταντίνο.
1: Καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
0: Ναι, πολύ καλή εκπομπή σου. Πετυχημένες όλες. Και ακροατές είναι σεβαστές. Όλες οι απόψεις που λένε.
1: Σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά. Ένα λεπτό πριν βάλουμε το τραγούδι. Κύριε Γιώργο, δεν έχω καταλάβει αν ενοχλήθηκες ή όχι από τη φράση που είπα «Είδα τον Χριστό Φαντάρο». Είναι μια φράση που λέγεται, έτσι. Δεν είναι κάτι... Μάλιστα, για να σου πω και την αλήθεια, την έχω συμπεριλάβει και σε ένα τραγούδι που έχω γράψει μαζί με το Σταμάτη Κραουνάκη για τη Βίκη Μοσχολιού.

0: Κυρία Ευτέρπη μου, η επιθυμία σας θα εκτελεστεί, αλλά θα πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή για να το βρούμε το τραγούδι. Γεια σας Κατερίνα από το Βύρωνα.
1: Τι μου κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλούθηκα θα έλεγα.
0: Τι είναι αυτό που το καλά το κάνει καλούτσικα?
1: Το καλά
0: το κάνει καλούτσικα.
1: Καλούτσικα γιατί κάνει πολύ ζέστη.
0: Δεν έχετε air condition?
1: Έχουμε πουλά.
0: Α, οκ, okay, τότε.
1: Αλλά έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι, αλλά με το air condition δεν πολεμιέται?
1: Το air condition είναι στο πιο πέρα δωμάτιο.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί έτσι είναι η κατασκευή του. Και για να είναι από εκεί. Εδώ έχω τον ανεμιστήρα εγώ, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει...
0: Και γιατί δεν παίρνεις τα στρωσίδια να πας στο άλλο δωμάτιο?
1: Όχι, δεν θέλω, θέλω μοναχή μου.
0: Α, είναι στο δωμάτιο, είναι ο σύζυγος το άλλο?
1: Ποιο σύζυγος, πού ήταν?
0: Μα τότε πού?
1: Φίλοι.
0: Α, φίλοι, εντάξει.
1: Τρώγαμε μαζί στα φίλοι. Λοιπόν, ακούω τώρα το θέμα μας.
0: Το θέμα μας είναι πώς καταλαβαίνει κανείς ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο.
1: Δεν αξίζει κανένας άνθρωπος ή κανένας κόπος.
0: Όχι,
1: Όχι.
0: Ναι, τον άνθρωπο... αυτό πολύ μοναξιά έτσι όμως.
1: Όχι, είναι...
0: Γιατί, εσύ λες είναι μια φίλη σου στο άλλο δωμάτιο.
1: Εντάξει, συσταγωγικά.
0: Α, τότε γιατί φιλοξενείς μια φίλη σε εισαγωγικά?
1: Δεν φιλοξενώ εγώ, με φιλοξενεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον καιρό που πέθανε ο άντρας μου και είχα κάποια προβληματάκια. Εν τη αυτή περιπτώσει το φίλο και γενικά τον... Καταρχήν για μένα δεν υπάρχει και στο έγραψα στο Messenger αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι στο Messenger,
0: στο Facebook.
1: Στα σχόλια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι μια λούμπα, μια τούμπα, λέει ο πατέρας μου. Δεν είναι σταθερός ποτέ. Εξού και η καρδιά που λέγαμε είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Εκεί που σου λέει αυγά, σου λέει καλάθια. Λοιπόν, συμφωνείς?
0: Όχι.
1: Να συμφωνήσεις.
0: Δεν θα το πάρω σαν διαταγή αυτό.
1: Όχι,
0: εγώ ξέρω πολλούς σταθερούς ανθρώπους και μεταξύ αυτών τη γυναίκα μου.
1: Άσε τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε για προσωπικό επίπεδο.
0: Γιατί δεν μιλάμε, άνθρωπος δεν είναι για αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ό,τι λέει όμως είναι αυτό και τίποτα άλλο.
1: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, και δεν μασάει τα λόγια της και είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου κάνει κριτική όταν γράψω κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, και εμπιστεύομαι απολύτως την κρίση της.
1: Σωστά.
0: Οδηγεί καλύτερα από μένα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερα από μένα, δηλαδή. Εκείνη είναι ο Νίκη Λάουντα και εγώ είμαι καραγωγέας. Δηλαδή, η αλήθεια.
1: Ναι. Κοίταξε, σε όλη μου τη ζωή, το βίο μου, είχα ενδιασμούς και διάφορες προκλήσεις, όμως αντιμετώπισα όταν βρέθηκα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ανθρώπους που είχα 40 χρόνια φιλία, φαίνεται ήταν ονόπλευροι. Εκεί τους βλέπεις τους ανθρώπους. Μπορεί να μην ήμουν τόσο τυχερή εγώ, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Ξέρεις, μερικές φορές δεν αφήνουμε να συμβούν κάποια πράγματα.
1: Και δεν αφήνουμε.
0: Ενώ κάτι μέσα μας εμποδίζει.
1: Όχι, ο φίλος φαίνεται στα δύσκολα. Έχω πει, δεν ξέρω αν το έχουμε πει μαζί,
0: ότι...
1: την εκπομπή,
0: ότι
1: η φιλία και η αγάπη είναι θυσία.
0: Ο Χόρχε Μπουκάη δεν συμφωνεί μαζί σου.
1: Ποιος?
0: Ο Χόρχε Μπουκάη που διαβάζω καμιά φορά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λες για το αν η αγάπη είναι θυσία.
1: Βεβαίως είναι θυσία.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Τον αγαπάς εσύ?
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Μα δεν είναι. Θα σου το αποδείξω διαβάζοντάς σου ενός πολύ μεγάλου ψυχιάτρου και ψυχολόγου.
1: Τον έχω διαβάσει και εγώ σε πολλά στο Facebook. Λοιπόν, εκεί βλέπεις τους πάντες και τα πάντα όταν έρχεσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Από εκεί και μετά προχωράς, το παλεύεις.
0: Και αν ένας άνθρωπος δεν έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση.
1: Υπάρχει... Είναι όλα ωραία.
0: Ναι, όχι άλλο λέω. Πώς θα κρίνει, αφού δεν έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, αν του στάθηκαν με θυσιαστικό τρόπο, όπως είπες.
1: Μα δεν χρειάζεται να του σταθούν άμα δεν βρεθεί σε δύσκολη θέση. Δεν χρειάζεται. Mm. Δεν θα χρειαστεί. Έτσι δεν είναι.
0: Δηλαδή όλοι αυτοί που δεν χρειάστηκε δεν έχουν φίλους. Πραγματικούς.
1: Δεν ξέρω τι κάνουνε. Ξέρω τι κάνω εγώ. Τι μου στέλνει εμένα. Δεν παίρνω εγώ παραδείγματα τώρα γενικότερα. Παίρνω πάντα τον εαυτό μου και κρίνω πάντα τον εαυτό μου. Μακάρι, δηλαδή, για μένα είναι πολύ τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι που τους έχει συμβεί αυτό. Mm. Να έχουν φίλους, αγαπητούς, να είναι αμοιβαία τα αισθήματα κτλ. Αυτά τα ολίγα.
0: Ωραία. Κατερίνα μου, μείνε κοντά στο ραδιόφωνο να σου διαβάσω αυτό το κείμενο του Χόρχε Μπουγάη το οποίο βρήκα.
1: Μένω.
0: Εντάξει, άντε, σε φιλώ πολύ.
1: Και μετά ξέρεις τι θέλω.
0: Τι?
1: Αυτό που σου είπα, το Λανουί.
0: Α, το Λανουί, οκ. Είδαμε το δει ο Ηλίας, θα το βάλει.
1: Εντάξει, εντάξει. Χρόνια πολλά πες του.
0: Τα χρόνια πολλά, κύριε Ηλία. Σε άκουσε και σε χαιρετάει. Βάλε τη ρεμπούτσικα, ναι. Λοιπόν, για την Κατερίνα που είπε ότι η αγάπη είναι θυσία. Χόρχε Μπουκάη, αγάπη δεν είναι να ζεις με θυσίες. Η αγάπη, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, δεν είναι να ζεις με θυσίες, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να μάθουμε να καταγράφουμε στο ημερολόγιό μας όλα όσα κάνουμε με αγάπη. Όλα όσα κάνουμε για τον άλλο εγωιστικά. Η ενήλικη αγάπη, κατά την άποψή μου, αποκαλύπτεται από τη στιγμή που κάποιος μαθημένος να δίνει προτεραιότητα στον εαυτό του, απολαμβάνει ξαφνικά οτιδήποτε κάνει για τον άνθρωπο που αγαπά. Η μοναδική βοήθεια που δεν αφήνει πίσω τις οφειλές είναι εκείνη που υποκινείται από τη χαρά να βοηθάς. Αν θέλεις το πιστεύεις, αν δεν θέλεις δεν το πιστεύεις, πάντως με τις δικές μου γνώσεις και με τις δικές μου αναφορές, όπως στην ιστορία του Λιαντρισίνα, στη ζωή σου δεν υπάρχει κανένας πιο σημαντικός από εσένα. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει, μα τι λες γιατρέ, και η αρετή και αυτά που μας διδάσκει η κοινωνία, η εκκλησία, ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός και όλοι εκείνοι που από κάθε πλευρά μας λένε αγάπα των πλησίων σου ως σε αυτόν, τι γίνεται με αυτό το μήνυμα που συμμερίζονται όλα τα πνευματικά δόγματα και οι περισσότερες θρησκείες. Παραδέχομαι ότι ως υπόθεση της ιδανικής αγάπης κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Πρόσεξε όμως, λένε αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και όχι περισσότερο και από τον εαυτό σου. Έτσι δεν είναι? Και ξέρεις γιατί δεν το λένε? Γιατί αυτή η άποψη που παραπέμπει στην ιδέα της ανωτερότητας και της μέγιστης τελειότητας περνάει μέσα από τη λαϊκή σοφία που μας πληροφορεί ότι στην καθημερινή ζωή το να φτάσει κανείς να αγαπάει τον άλλο όπως τον εαυτό του είναι ό,τι περισσότερο μπορεί να του ζητηθεί. Αυτό φαίνεται να είναι το μέτρο της ιδανικής αγάπης. Το αν είναι ή όχι κάποιος ικανός να αγαπήσει τον εαυτό του και αμέσως μετά να κάνει ό,τι μπορεί για να δει αν θα τα καταφέρει να αγαπήσει και τον άλλο όπως τον εαυτό του. Χόρχε Μπουκάη, από το βιβλίο του «Από την αυτοεκτίμηση στον εγωισμό».

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη με δυνατόν!
0: 2-11. Μου αρέσει ο τρόπος που το λέει η Μιγάλη αυτό. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
2: Μάνο μου, γεια σου, χρόνια πολλά και στον Ηλία.
0: Είναι, και από σε χαιρετάει. Σε ευχαριστεί.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ πολύ. Μόνο που σας την έσκασα, δεν είμαι μαραθώνα.
0: Α, δεν είσαι.
2: Καλά, δεν με πήρατε χαμπάρι. Δεν μετράς τους επιβάτες που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται από τη βάρκα.
0: Ναι.
2: Στο Αιγαίο κάπου με άφησες.
0: Τώρα πού είσαι?
2: Είμαι στα Ελληνικά, στην Βόρεια Εύβοια.
0: Α, ωραίο πράγμα.
2: Τι να σου πω, μαν, τι να σου πω. Έχει μια υπέροχη βραδιά. Απέναντι μου ακριβώς είναι η Σκιάθος. Δίπλα, δεξιά είναι η Σκόπελος. Και
0: στο βάθος η Αλόνισος.
2: Δεν τη βλέπω την Αλόνισο.
0: Καλά, δεν τη βλέπεις, αλλά μπορείς να την υποθέσεις.
2: Ναι, μπορεί να την υποθέσεις φυσικά. Και αριστερά είναι το Πύλιο.
0: Ναι.
2: Αυτά τα βλέπω βασικά. Φώτα τους τα βλέπω. Και υπέροχη βραδιά. Είμαστε ψηλά στο χωριό, στο Ελληνικό, δηλαδή 2 χιλιόμετρα από πάνω από την παραλία του Αγίου Νικολάου.
0: Είναι υψόμετρο δηλαδή, ας πούμε.
2: Ναι, είναι υψόμετρο, ναι. Πίσω ακριβώς δηλαδή είναι το βουνό. Και τι να σου πω, εδώ πέρα κυκλοφορούν τώρα, μπορεί αυτή την ώρα να κυκλοφορούν και αγριογουρουνάκια και διάφορα.
0: Ναι, ναι.
2: Τα αστέρια νομίζω ότι θα απλώσει το χέρι και θα τα πιάσει τόσο χαμηλά.
0: Ναι.
2: Και είναι φανταστικά. Μόνο που δεν σας ακούω και δεν μπορώ να πιάσω, δηλαδή.
0: Δεν, μισό λεπτό, έχεις κινητό?
2: Ναι, έχω κινητό.
0: Μισό λεπτό. Έχει WiFi το σπίτι που
2: έχει,
0: είσαι?
2: Έχει WiFi, ναι.
0: Γιατί δεν συνδέεις το κινητό με το WiFi, ώστε να μην χρησιμοποιείς δεδομένα του κινητού και να συνδεθείς με το παραπολιτικά.gr.
2: Αν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πώς δεν μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό γίνεται έτσι, μας αναμεταδίδουν σε όλο τον κόσμο οι σταθμοί στην Αυστραλία, από εδώ, από εκεί.
2: Γι' αυτό μα λέω και εγώ ακούω.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Αντώνης από την Αυστραλία.
0: Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό.
2: Και κάθομαι εδώ πέρα στη Μούγκα.
0: Θα ανοίξεις τις ρυθμίσεις του κινητού.
2: Ναι. Το ξέρει.
0: Όχι, ξέρεις που... Ναι, πήγαινε όπου θέλεις. Άλλο λέω, ξέρεις πως συνδέεται το τηλέφωνο με το WiFi?
2: Ναι, το έχουμε συνδέσει ήδη. Μας έχουν δώσει το κωδικό. Έχουμε ίντερνετ δηλαδή στο τηλέφωνο WiFi. Ωραία, θα το προσπαθήσω να το κάνω.
0: Μα δεν είναι να το προσπαθήσεις, είναι πολύ απλό.
2: Είναι απλό. Πάντως πολύ ωραία η ώρα. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για να ξέρω τις απόψεις των...
0: Είναι θετικές ολονών.
2: Α, άλλη μια θετική λοιπόν, δική μου.
0: Ναι.
2: Μου αρέσει η καινούργια ώρα. Και τώρα που θα χειμωνιάσει είναι χουλιάρι. Θα χειμωνιάσει, εντάξει, εν πάση περιπτώσει ακόμα.
0: Άντε να χειμωνιάσει με το καλό.
2: Αλλά εννοώ από Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουμε και μετά, είναι πολύ ωραία ώρα. Τη βρίσκω πάρα πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να μιλήσουν και παραπάνω, πιο πολλοί ακροατές, ας πούμε.
0: Ναι, μα τώρα αυτή τη στιγμή η λίστα που έχει μπροστά της η Σταυρούλα έχει 42 άτομα από την ώρα που ξεκινήσαμε.
2: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ναι. Σας αφήνω να τα πείτε με τους άλλους, λοιπόν.
0: Γιατί? Α, ναι, για να μας βρεις, για να μας βρεις.
2: Για να σας βρω, να σας βρω, βρω παιδάκι μου.
0: Οκ.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ, Άννα μου, θα σε περιμένω πάλι.
2: Πολλά, πολλά φιλιά.
0: Γεια. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το Λανουί με τον Ανταμό που μας ζήτησε η Κατερίνα από το Βύρονα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Εκτός που θα μου απαντήσετε στο ερώτημα που είναι πώς καταλαβαίνετε ότι αξίζει το κόπο να εμπιστευτείτε κάποιον, θέλω να μου πείτε και το αίσθημά σας για την καινούργια ώρα, αν και μέχρι τώρα μόνο θετικά εισπράξαμε λόγια. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλώς την είναι.
1: Τι κάνατε?
0: Είμαστε
1: όλοι
0: καλά, εσύ?
1: Καλά. Πολλά φιλιά και χρόνια πολλά στον κύριο Σελιμά. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Άλλαξε η ώρα τώρα βέβαια, εντάξει. Πήγαμε στην άλλη μέρα.
0: Δεν πειράζει, σιγά.
1: Ναι. Αλλά τον αγαπώ γιατί έχει το όνομα του γιού μου και είναι αγαπημένος κι αυτός.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: οπότε να χαίρεσαι και το γιο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα να πω και για την καινούργια ώρα.
0: Να πεις, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Η ομάδα σου είναι τόσο δοκιμασμένη που δεν υπάρχει καμιά δυσκολία. Έπειτα σκεφτόμουν έτσι που άκουγα την εκπομπή. Στις διάφορες εταιρείες, κατατακτά διαστήματα, βάση έρευνας γίνεται αυτό βέβαια, αλλάζουν στα διάφορα προϊόντα ετικέτες, να μην είναι πάντοτε το ίδιο. Δηλαδή παίρνεις μια συσκευασία, δεν μην αναφέρω τώρα προϊόν, αλλάζουν ας πούμε το ίδιο και η εκπομπή είναι ένα πράγμα που όταν μένει πάντα το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, γίνεται και λίγο βαρετό. Όχι βαρετό ακριβώς, χρειάζεται κάποια αλλαγή, ανανέωση.
0: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι προϊόν η εκπομπή.
1: Όχι προϊόν.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είναι απορρυπαντικό.
1: Όχι, δεν το θέτουμε εκεί το θέμα.
0: Δεν είναι πακέτο με λουκάνικα και Φραγκφούρτης.
1: Όχι. Όχι,
0: πάμε
1: αλλά
0: παρακάτω.
1: Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα να πούμε για την εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε.
0: Όχι
1: και
0: για την εμπιστοσύνη.
1: Πώς
0: καταλαβαίνετε ότι αξίζει κάποιος να τον εμπιστευτείτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε τώρα και ούτε και πρέπει να μιλάμε με κάποιον που βλέπουμε αμέσως και να τον εμπιστευτούμε με την πρώτη, ας πούμε. Χρειάζεται λίγος χρόνος. Βέβαια η εμπιστοσύνη έχει πολλές έτσι εκφάνσεις. Μιλάμε για εμπιστοσύνη στην εργασία, για εμπιστοσύνη στη φιλία, εμπιστοσύνη στο γάμο, στις συναλλαγές. Εκεί χρειάζεται κάποια προσοχή και ούτως ώστε να αξίζει να εμπιστευτείς κάποιον. Τώρα, αν το πάρουμε με τη σειρά συνεργασία, η εμπιστοσύνη κτίζεται σιγά σιγά. Γιατί πηγαίνοντας σε μια δουλειά δεν σε ξέρει κανείς στην αρχή. Και το να σε εμπιστευτεί κάποιος στη δουλειά σου είναι κατ' εμένα αξίωμα. Σε εμπιστεύονται και σου αναθέτουν και σοβαρές δουλειές. Γιατί ξέρουν ότι θα τις φέρεις πέρα, θα τις διεκπεραιώσεις ας πούμε μέσα. Από αυτό όμως κρίνεται και η προαγωγή σου, ο μισθός σου, η μακροημέρευση στη δουλειά που κάνεις. Τώρα, στη φιλία πρέπει να υπάρχει σεβασμός και χεμήθεια. Και επίσης πρέπει να υπάρχει και μια και προσοχή στις συναλλαγές. Συνήθως εκεί χαλάει κάπου η φιλία, εάν δεν είναι κανείς προσεκτικός ή δεν σέβεται τον άλλον. Γιατί έχει και κάποιους κανόνες, να το πω έτσι, και η φιλία έτσι για να μακροημερεύσει.
0: Σωστό.
1: Δεν κανόνες δηλαδή. Πρέπει ο ένας να ακούει τον άλλον. Δεν μπορεί ξαφνικά εγώ να πάω επίσκεψη στο σπίτι του φίλου μου έτσι, γιατί εγώ δεν έχω τι να κάνω, ας πούμε. Πρέπει να σιγουρέψω ότι δεν έχει και ο φίλος μου να κάνει κάτι. γιατί παραβιάζω έτσι την, το χρόνο του.
0: Mm.
1: Τώρα στο ζευγάρι, όταν λείπει η εμπιστοσύνη, όλα είναι δύσκολα. Και με την πάροδο κάποιων ετών φαντάζομαι, αν δεν να έχει καταλάβει ένας τον άλλον, με σεβασμό και με αλληλοϋποχωρήσεις, αλλιώς δεν γίνεται, ας πούμε. Έπειτα και εκεί εύκολα χάνεται η εμπιστοσύνη, και αν χαθεί αλίμονο. Επίσης, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να σε εμπιστεύονται. Βέβαια, και κάπου το εισπράττεις ευχάριστα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό απαιτεί δουλειά, λίγο αξιοπιστία, χρειάζεται και αλήθεια. Η εμπιστοσύνη, έτσι. Λοιπόν, όταν εμπιστεύομαι κάποιον ή κάποια, μετά από δοκιμασμένο χρόνο, δοκιμάζεις το χρόνο, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Βέβαια, για να μην τα λέμε και έτσι όλα αισιόδοξα, μπορεί κάποτε να την έχουμε πατήσει.
0: Mm-hmm.
1: Για να μην κάνουμε και τους έξυπνους, ας πούμε. Αρκεί το κόστος να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Επίσης, μη μας φανεί παράξενο ότι τα παιδιά είναι πολύ διορατικά και εκεί αξίζει τον κόπο τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στους γονείς, γιατί και εκεί χρειάζεται λίγο σκόπος, αλίμονο, εάν δεν μας εμπιστεύονται τα παιδιά μας, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Συμβαίνει και με πολύ μεγάλο κόστος, άσχημο κόστος. Δηλαδή η συμπεριφορά σου, ο τρόπος που συναλλάσσεσαι στη ζωή, ο τρόπος που μιλάς με τον σύντροφό σου, όλα αυτά τα εισπράττουν τα παιδιά. Και ο τρόπος, τα παιδιά χρειάζονται λίγο ανθρώπους σταθερούς. Και τα παιδιά είναι μιμητικά όντα. Μιμούνται όλα αυτά και είναι ωραίο να σε εμπιστεύονται τα παιδιά σου και σου το δείχνουν όταν σε εμπιστεύονται. Αυτά έχω να πω. Να πω και κάτι έτσι για να περιευτολογήσω λιγάκι.
0: Αμέ.
1: Όταν στη δουλειά μου μου έγινε μια φορά, γιατί το θυμάμαι, έχουν περάσει κάποια χρόνια που έγινε αυτό. Και έγινε αξιολόγηση, ας πούμε, η ετήσια, και μου είπε ο ανατερός μου ότι στα σύν μου, ας πούμε, ήταν ότι ξέρανε ότι κάθε πρωί θα με βρουν στη δουλειά μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό το θεώρησαν σημαντικό πέραν των τυπικών προσόντων που έχει ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος, ας πούμε. Είναι και άλλα πράγματα που μετράνε στο να σε θεωρεί έμπιστο ένας άλλος, ας πούμε.
0: Βέβαια, δηλαδή, η συνέπεια.
1: Η συνέπεια, γιατί έχω λίγο πονοκέφαλο σήμερα, αντιβαριέμαι και να σηκωθώ από το κρεβάτι, ας πούμε, δεν θα πάω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ας πούμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί έτσι δεν προχωράμε, ξέρω εγώ. Ή όπως και ακούμε και σε ένα μάνο μου, ότι αυτό που εισπράττουμε είναι ένα πράγμα... αυτό που εισπράττουμε είναι ότι δεν βαριέσαι ποτέ.
0: Όχι, ποτέ.
1: Οπότε, ναι, αυτό βγαίνει προς τα έξω, το εισπράττουμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι αυτό το που δεν κουράζομαι ποτέ δεν είναι τυπικό.
0: Όχι.
1: Είναι αληθινό.
0: Μα ναι.
1: Ναι, μάλιστα, είναι αληθινό.
0: Τη φράση την είπα, λέω δεν κουράζομαι ποτέ, πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Ναι, όχι. Έχεις μετρήσει τις δυνάμεις σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει να κάνω πλάκα με τον εαυτό μου.
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Βεβαίως, να αυτοσαρκάζεται κανείς είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο. Αλλά αυτά που σου λέω είναι έτσι, τα εισπράττουμε σαν ακροατές και είναι όμορφα. Είναι όμορφα και διδακτικά. Ας πούμε, περνάνε και σε εμάς από εδώ. Αυτά, μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για χαρά, για χαρά, για.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Τώρα πριν βγάλουμε την επόμενη γραμμή, ο φίλος μου ο Νεκτάριος από την Έγινα βρήκε κάπου ένα ωραίο κείμενο μιας ψυχολόγου και ψυχοθεραπεύτριας συστημικής που ονομάζεται Νίκη Λιώτη και μου το έστειλε και το ενδιαφέρον βρίσκεται αρχικώς στον τίτλο «Οι λακκούβες της εμπιστοσύνης». Πόσο εύκολα εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας. Πόσο εύκολα μπορούμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας αν αυτή προδοθεί. Πώς διαχωρίζουμε τους αξιόπιστους από τους αναξιόπιστους ανθρώπους και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του διαχωρισμού στη ζωή μας και στις σχέσεις με τους γύρω μας. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις γύρω μας με ενδυνάμει λακκούβες. Περπατάμε στο δρόμο και σκοντάφτουμε σε μια λακκούβα. Δείχνουμε εμπιστοσύνη σε κάποιον άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος την προδίδει τελικά. Την επόμενη φορά, ενδεχομένως, που θα περάσουμε από τον ίδιο δρόμο, θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον ίδιο άνθρωπο ή κάποιον άλλο με αντίστοιχη συμπεριφορά. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την ίδια λακκούβα. Θα είμαστε πιο επιφυλακτικοί, θα δοκιμάσουμε αν μπορούμε να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη επίγνωση των τρόπων που μπορεί να μας παγιδέψει. Αν πάλι σκοντάφτουμε στην ίδια λακκούβα και εξακολουθούμε να σκοντάφτουμε, να δείχνουμε δηλαδή εμπιστοσύνη στους ίδιους ανθρώπους επανειλημμένα και οι οποίοι την προδίδουν κατά εξακολούθηση, ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη διαδικασία, τι μάθημα ζωής μπορεί να κρύβεται ή ποια καινούργια συμπεριφορά πρέπει να υιοθετήσουμε για να σταματήσουμε να σκοντάφτουμε στις ίδιες λακκούβες. Μήπως για παράδειγμα περπατάμε με το κεφάλι ψηλά χωρίς να προσέχουμε πού πατάμε ή περπατάμε άτσαλα χωρίς να έχουμε κάποια ισορροπία. Ζώντας μέσα σε μια κοινωνία στην οποία έχουμε γίνει επιφυλακτικοί σε μεγάλο βαθμό με τους ανθρώπους που μας περιτριγυρίζουν και τις προθέσεις τους απέναντί μας, χρειάζεται, τουλάχιστον στην αρχή, να προσπαθούμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη. Αν το άτομο το οποίο εμπιστευτήκαμε το εκμεταλλευτεί, θα ήταν προτιμότερο να επανεξετάσουμε τις κινήσεις μας και πώς θα διαχειριστούμε από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Η εμπιστοσύνη κατακτιέται μέσα από τις δυσκολίες και χάνεται πολλές φορές από όχι και τόσο σημαντικά συμβάντα, και αυτό γιατί οι σχέσεις δοκιμάζονται μες στον χρόνο και αυτές που παραμένουν συνήθως είναι αυτές που έχουν δοκιμαστεί σε δύσκολες καταστάσεις στις οποίες η εμπιστοσύνη κρεμόταν από μια λεπτή κλωστή και τελικά βγήκε υπέρ της ενδυνάμωσης της σχέσης. Όπως έλεγε και ο Σάμιουελ Τζόνσον, η εμπιστοσύνη είναι ένα φυτό που αναπτύσσεται αργά, ιδιαίτερα στα γερασμένα στήθη.

Σε λίγο θα βγάλουμε και τους φίλους που περιμένουν, αλλά επειδή δεν έχει παρά 4,5-5 λεπτά μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα, θα πάμε ως εκεί με ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη από μια ποιητική συλλογή του που ονομάζεται «Βιολέτες για μια εποχή». Τον συναντούσα συνήθως στη σκάλα. Καμιά φορά ερχόταν στην κάμαρά μου και μάζευε τις σκόρπιες καρφίτσες στο πάτωμα. «Θα τις πάω στη Μαρία», έλεγε, και σαν να ντρεπόταν που η Μαρία είχε πεθάνει. Ύστερα όλα άλλαξαν, το σπίτι σκοτίνιασε μόλις μπορούσες να ξεχωρίσεις τα αλωτινά σημάδια. Στο δρόμο έφεγγε ένα κυροπήγιο σαν να ήταν κάτι, λέει, κάτω από το χώμα που δεν έπρεπε να το ξεχάσουμε. «Και εσύ γιατί σ' αρέσει να σέρνεσαι σαν το σκουλίκι», μου λέει. «Κύριε, θέλω να προλάβω», του λέω. Και όταν ακούστηκε το τρένο που σφύριζε για δεύτερη φορά, «Εδώ τελειώνουν τα όνειρα», είπε. Και έβρεχε. Έβρεχε ασταμάτητα πάνω σε όλο το μάταιο κόσμο. Κάποτε θα εγκαταλείψω όλες τις προσδοκίες μου για να γεννηθεί ένας λόγος αληθινός. Οι νύχτες μου αγρύπνησαν πάνω στο στήθος των αγαλμάτων. Και άξαφνα ένας τρελός φώναζε και έβγαινε ο κούκος του φεγγαριού. «Είμαι λυπημένος, σαν μια μικρή άρρωστη που της αρνήθηκαν τον κήπο». Και φυσικά ερχόταν από πολύ μακριά, όπως κάθε κίνδυνος. Ενώ το γέλιο της γυναίκας κελάριζε απαλά, σαν βυζαντινό τροπάριο. Παιδικές οικεσίες, γραμμένες στον άνεμο, όλης μονιά.

0: Και θα μπορούσε κάποτε να γραφτεί η συγκλονιστική περιπέτεια μιας γυναίκας που της έπεσε η βελόνα στο πάτωμα. Εκείνη γονατίζει και αρχίζει να ψάχνει. Εκεί συναντάει την παλιά της ζωή, χαμένα όνειρα, σφάλματα, νεκρή. Μα η βελόνα πρέπει να βρεθεί, το φόρεμα να παραδοθεί, ο Χριστός να σταυρωθεί. Και η γυναίκα ψάχνει, ψάχνει, ώσπου ξαναβρίσκει τη βελόνα. Σηκώνεται τότε, κάθεται στην καρέκλα εξαντλημένη και συνεχίζει να ράβει, ενώ κλαίει σιγανά, γιατί κατάλαβε άξαφνα πως γυρισμός δεν υπάρχει. Το όνομά του Ιάκωβος, το δικό της πιο γαλήνιο, Μαρία. Έστεκαν όρθιοι κάτω από τα δέντρα με τα χέρια ενωμένα. Τα παιδιά παίζανε στο πάρκο, πουλιά πετούσαν, φέγγανε τα χρώματα. Ώσπου ένα τρένο που περνούσε σφύριξε τόσο δυνατά που όλα χάθηκαν μονομιάς. Και δεν απόμεινε παρά μία κρίνη που έσταζε αργά και η μνήμη των πεσόντων. Κάποτε θα σου διηγηθούν όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σου, αλλά εσύ δεν θα τις γνωρίζεις. Κι άλλοτε σε μία πάροδο ή σε ένα καφενείο βλέπεις πρόσωπα για πρώτη φορά και όμως νιώθεις ότι έζησες πολύ καιρό μαζί τους. Σε ποιαν άλλη ζωή τάχα? Ή στη μοναξιά του φθινοπόρου, ή μέσα στο όνειρο για έναν κόσμο ωραιότερο. Μην παραξενευόσαστε λοιπόν που έμεινα τόσο νέος. Εγώ δεν είχα ιστορία, όπως και τα πιο ωραία λόγια που τα βρίσκουμε όταν είναι πλέον αργά. Και αυτές οι πορφυρές αντάβγες του δειλινού στο βάθος, σαν τις πυρκαγιές σε μια παλιά χαμένη εξέγερση. Τι έγινε, κανείς δεν επέζησε να μαρτυρήσει. Δίκαιη η ώρα του λυκόφωτος, όταν πλανιόμαστε σε προκυμαίες ή ουρανούς, ώρα που σταματάμε άξαφνα στη σκάλα και κοιτάζουμε το ενιγματικό παρελθόν, ενώ από κάπου ακούγεται μια μελωδία παιδική, ξεχασμένη, σαν ένας άγγελος που έχασε το δρόμο του. Ζούμε σε ένα ανεξιχνίαστο όνειρο, από όπου δεν θα βγούμε.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Τη σιωπή, Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητή Θησαυρούλα, στείλε την επόμενη γραμμή, ναι. Okay. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για την περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο email. Γεια σου Δημήτρη, καλώς το να. Ο Δημήτρης είναι στη γραμμή?
4: Όχι, όχι, είμαι εγώ.
2: Ευτυχία. Έλα ευτυχία μου. Συγγνώμη, επειδή μου είπε.
4: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι.
2: Εντάξει.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας και εσάς.
4: Πώς είστε, καλά?
2: Καλά είμαστε, ναι. Εσύ?
4: Δόξα τω Θεώ, καλά. Σήμερα πήγα στο πατρικό μου χωριό.
2: Ναι.
4: Έτσι, για να δω τους χωριανούς. Αλλά είναι όλα ρημπογμένα.
2: Ναι.
4: Το πατρικό μου το σπίτι είναι έρημο.

0: λίγο, ναι, είναι λίγο, δεν είναι ωραίο, είναι σε πιάνει πανικό και κατάθλιψη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο, καλή μου.
0: Ναι, γιατί θέλω να πω ότι εκείνα τα χρόνια οι γονείς, τα πατρικά και τα αυτά τα γράφανε στα αγόρια.
1: Γιατί τα κάνανε αυτά?
0: Αυτά κάνανε εδώ στην Ήπειρο, αυτό κάνανε παντού. Τα...
1: Γιατί?
0: Ότι ήταν το πατρικό του σπίτι, τα γράφανε στα αγόρια. Και τα αγόρια δεν καταλήψανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί τα κορίτσια την υποτίθεται ότι είναι πιο αδύναμα πλάσματα.
0: Κι όμως, όχι, ναι, δεν γράφανε στα κορίτσια τους. Εδώ έτσι γινότανε. Οι πιο πολλοί. Μπορεί να υπάρχει κάποιες εξαιρέσεις, αλλά οι πιο πολλοί γράφανε στα αγόρια.
1: Μάλιστα.
0: Και το αφήσανε και ρίμαξε το σπιτάκι μας το πέτρινο. Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά, ότι έχει 3 παιδιά και 2 κορίτσια.
0: Α, ναι, ακόμα το λέμε τώρα, ακόμη.
1: Ναι, μα το καταλαβαίνω, για να μου
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι. Πόσα λέει παιδιά έχεις, έχω λέει 2 παιδιά και 5 κορίτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό και ακόμα τώρα το λένε. Ναι.
1: Μα παιδί μου, η μάνα μου, η οποία μου είχε μια πολύ μεγάλη αδυναμία, χωρίς να σημαίνω δεν αγαπάει και την αδερφή μου,
0: ναι.
1: Έλεγε το παιδί και εννοούσε εμένα.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: εννοούσε την αδερφή μου. Από την Κρήτη, μάνα μου, ναι.
0: Ναι.
1: Και ό,τι ήθελα εγώ και το είχε η αδερφή μου, για παράδειγμα, για πλάκα, της έλεγα, ρε Μαρλένα, θα μου δώσεις αυτό το αντικείμενο. Και της έλεγε η μάνα μου, η αδερφή μου έλεγε όχι. Και της έλεγε η μάνα μου, δώσε μωρί στο παιδί.
0: Στο παιδί. Στην περισσότερη Ελλάδα αυτό το λένε.
1: Ναι.
0: Παντού το λένε, ναι, τέλος πάντων. Αυτά. Όσο για την εμπιστοσύνη, εγώ θα πω στους πολιτικούς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Για μένα, δεν υπάρχει.
1: Και τότε πώς ξαναβγαίνουν.
0: Ναι, όμως ξαναβγαίνουν, ναι. Για τους γιατρούς, ρωτάμε. Ρωτάμε ανθρώπους που έχουν πάει από εδώ, από εκεί, για να μάθουμε αν έχει ένα καλό όνομα ένας γιατρός, για να δώσουμε εμπιστοσύνη να πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, και
1: ειδικά.
0: Και ειδικά όταν θες να κάνεις μια επέμβαση. Όχι
1: μόνο. Οτιδήποτε και να θες να κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ρωτάς πρώτα.
0: Πρώτα
1: γιατί
0: ρωτάς,
1: ο καθένας γνωρίζει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί και να του πει, πες μου το όνομα ενός καλού γιατρού.
0: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι γίνεται. Όσο για τους ανθρώπους, τους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, πρέπει να έναν φίλο, μια φιλινάδα, πρέπει να τον γνωρίζεις λίγα χρόνια, να τον έχεις δοκιμάσει για να μπορέσεις να έχεις εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς αμέσως να αποκτήσεις εμπιστοσύνη σε κάποιον άνθρωπο.
1: Όχι βέβαια. Τι είναι
0: εδώ,
1: η εμπιστοσύνη?
0: Εδώ έχεις μια σύζυγο ή εγώ ένα σύζυγο που ένα ψέμα να μου πει, κάνω την εμπιστοσύνη. Έτσι είναι. Τι χάνεις την εμπιστοσύνη μετά? Και αλήθεια να σου λέει, δεν πιστεύω.
1: Το καταλαβαίνω μόνο.
0: Ναι, αυτά είναι. Τι άλλο να σας πω?
1: Ένα τραγουδάκι.
0: Να πω χρόνια πολλά
1: στον Ηλία.
0: Τον Ηλία να είναι γερός και δυνατός.
1: Και
0: στον Ηλία τον καλλιτέχνη, τον Ηλία τον Κόντι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Που βγαίνει και στην εκπομπή να τον χαίρεται η οικογένειά του.
1: Έχω καιρό να τον ακούσω, ναι.
0: Θα βγει κάποιος και από τη βραδιά.
1: Καλά, δεν είπα ότι θα βγει. Ναι, ναι. Είπα ότι έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Αλλάξατε ώρα, καλό είναι αυτό.
1: 10 με 3, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ωραία. Εχθές το βράδυ δεν ήσασταν.
1: Όχι, εχθές το βράδυ, ναι. Όχι.
0: Και καλό είναι, εντάξει, μπορεί κάποιοι άνθρωποι τώρα που δουλεύουν από τις 3 και μετά να μην ακούνε, αλλά...
1: Θα ακούνε τραγουδάκια.
0: Ακούνε τραγουδάκια, ακριβώς. Να σας πω εγώ ένα τραγουδάκι, τι να σας πω.
1: Ένα τραγουδάκι έτσι, ένα...
0: Ένα τραγουδάκι έτσι...
1: Ένα αητός καθόταν.
0: Πεταχτούλικο. Να σας πω ένα σιρτό, ένα καλαματιανό, τσάμικο, τι θέλετε.
1: Ό,τι θες εσύ πες.
0: Όχι ό,τι θέλω εγώ.
1: Πες τον Grand Succès.
0: Όχι ότι θέλω εγώ να λέω ένα τραγούδι που να έχει και κάποιο νόημα.
1: Ναι, όλα έχουν νόημα.
0: Δεν έχουν όλα, μην νομίζετε.
1: Εντάξει, πες ένα με νόημα λοιπόν.
0: Θα σου πω ένα, εγώ με μια γειτόνισσα.
1: Ναι.
0: Ναι. Βρε καλή γειτόνισσα μου, τι έχεις με την

0: μπουλακίδα και βλέποντε τα κρυφά. Μάζεψε τον κόκορα σου, κλείστον στο κότεσι του, ώσπου για να του περάσει κι αυτούνου το ντέρτι του. Με τα κακαρίσματα του και με τη γλυκιά λαλιά, πλάνεψε τη μπουλακίδα και βλέποντες τα κρυφά. Πάλι αν θα τον αφήσεις να βοσκάει μέσα στα αγκάθια, θα τα χάσω με κι δυο μας και τα αυγά και τα καλάθια. Με τα κακαρίσματα του και με τη γλυκιά λαλιά, πλάνεψε τη μπουλακίδα και βλέποντες τα κρυφά. Σας άρεσε?
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Είμαστε καλά.
1: Γεια σου, ευτυχία.
0: Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό.

0: Θέλω να πω στο Δημήτρη τον ταξιτζή ότι τον καλεί η Σταυρούλα, δεν τον ξέχασε, αλλά βγαίνει τηλεφωνητής, αγαπητέ. Αγαπημένο μου Μάνο, μου γράφει η κυρία Ροδάνθη, είμαι 39 ετών και ξεκίνησα να σε ακούω, μπορώ να πω τυχαία, από τα 18 μου, όταν άρχισα την φοιτητική μου ζωή στην Πρέβεζα. Πόσα όμορφα βράδια περάσαμε μαζί, να ξέρεις, στην ΕΡ τότε εσύ, μόνο γι' αυτό το 2, 12-2 αν θυμάμαι καλά, ανυπομονούσα να σε ακούσω και να μου ηρεμήσεις την ψυχή. Ήσουνα και είσαι η ψυχοθεραπεία μου. Και ας μην καταφέρνω τα τελευταία χρόνια να σε ακούω τόσο συχνά. Τώρα ας πούμε έτυχε να δω μια δημοσίευση στο Facebook και λέω κάτσε να βάλω το live. Όταν σε ακούω βρε παιδί μου αυτόματα χαμογελάω. Αγαλιάζει το μέσα μου. Σε ευχαριστώ για ό,τι μου έχεις προσφέρει μέσα από την ήρεμη φωνή σου. Είσαι γιατριά. Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Ευχαριστώ Ροδάνθη. Να είσαι καλά κορίτσι μου. 2 11 10 80 8 80 και πάμε στον κύριο Νίκο από τα Γιάννητσά. Γεια σου Νίκο.
1: Μάνο μου, να σου πω κάτι. Καλησπέρα καταρχήν. Μάλλον καλημέρα. Για να είμαστε πιο...
0: Ναι, ναι. Πες. Κάνε κάτι με το τηλέφωνο να μην κάνει...
1: Ναι, μια στιγμή να βγάλω την ανοίχτη. Ναι. Συγγνώμη.
0: Έλα Νίκο μου.
1: Λοιπόν, τώρα είμαι εντάξει.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, να ζητήσω εκ μέρους του τηλεφωνικού κέντρου μια συγγνώμη. Διότι εγώ δεν ζήτησα να βγω απόψε στην εκπομπή σου.
0: Αλλά...
1: Την ακούω ενίοτε, μάλιστα...
0: Τότε πώς βρέθηκες στον αέρα, κάτσε.
1: Έλατε.
0: Κάτσε, μισό λεπτό τώρα, Νίκο.
1: Μια στιγμή. Ενίοτε ακούω και τη φίλη μου την Κοστούλα, που είμαστε στην ίδια γειτονιά. Μια,
0: ναι, ναι.
1: Μια οικοδομή μας χωρίζει. Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Και συνάδελφοι είμαστε, ναι. Και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: αλλά λύσε μου το γρίφο τώρα.
1: Αυτό και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν πήρες εσύ τηλέφωνο τη Σταυρούλα και τη άφησες τον αριθμό? Ναι, μου λέει η Σταυρούλα.
1: Όχι.
0: Όχι, λέει. Και τότε πώς η Σταυρούλα είναι έχει κληρονομικό χάρισμα και τις κατεβαίνουν στο κεφάλι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω, Δημήτρη, ταξιτζή, επαγγελματία οδηγέ, ζήτησες να βγεις, σε καλή σταυρούλα, αλλά δεν απαντάς, βγαίνει ο τηλεφωνητής. Μάλλον θα πήγες σπίτι σου για ύπνο. Γεια σου, Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, ρε φίλε, καλά είμαι, μια χαρά εσύ.
1: Πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες.
1: Πες και χρόνια πολλά εκεί στον εορτάζοντα.
0: Στον Ηλία, ναι.
1: Τι να πούμε τώρα, εδώ ζέστη.
0: Και εδώ.
1: Ζέστη κάνει, την έχω αράξει εδώ κάτω από μια ελιά και
0: η ελιά είναι στο οικόπεδό σου μέσα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Και δεν μου λες αυτές τις ελιές που βγάζει η ελιά, δεν τις μαζεύεις?
1: Ενίοτε ναι. Ενίοτε τις μαζεύω. Τι να τις κάνεις κιόλας, είναι...
0: Τις ξαλμυρίζεις?
1: Ξέρω πως να τις φτιάχνω. Ναι. Ενίοτε δεν τις φτιάχνω. Άμα δεν βαριέμαι και άμα μου αρέσει.
0: Γιατί θυμώσαι?
1: Γιατί...
0: Ο σκύλος γιατί θύμωσε?
1: Γιατί καπνίζει ο άλλος δίπλα και...
0: Δεν φαντάζομαι, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε σε αυτό το μέρος. Δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε, λέω, σε αυτό το μέρος.
1: Ναι, τώρα... Κάποτε να μου κάνανε παρατηρήσεις για το σκύλο, τώρα αποκτήσαμε για αυτή. Είναι ο κόσμος παράξενο.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά.
0: Πώς καταλαβαίνεις ότι αξίζει τον κόπο να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε, δεν... αυτά είναι μόνα τους είναι. Είναι, σαν, είναι μια χημεία είναι και η φυκλία, όπως είναι οι σχέσεις όλες. Τώρα τι θα προκύψει, δεν μπορώ να ξέρω από την αρχή τι θα συμβεί στο μέλλον, κατάλαβα.
0: Βέβαια.
1: Που ακριβούνε πολλά, ναι. Αλλά εγώ το λάστον στις φιλίες κοιτάω να είμαι καθαρός. Να είμαι φίλος από καρδιάς. Κάποτε ήμουν ανοιχτός πολύ, να μου ξέρεις. Πολύ ανοιχτή καρδιά, ναι. Όταν μεγαλώνοντας συμβαίνουν διάφορα πράγματα και βλέπεις και τους τίνους.
0: Συναυλία.
1: Πω.
0: Τσακώνονται.
1: Όχι, τώρα πέρασε ένα αυτοκίνητο εδώ μπροστά.
0: Κατάλαβα.
1: Με το αυτοκίνητο. Πήγε από εδώ. Πήγαινε βόλτα.
0: Δεν μου λες να σου ρωτήσω κάτι. Μπάνιο νυχτερινό κάνεις ποτέ? Στη θάλασσα.
1: Στη θάλασσα, όχι, δεν τον πάω. Είναι θηρίο.
0: Όχι, ρε, εσύ λέω αν κάνεις νυχτερινό.
1: Νυχτερινό. Εγώ έχω κάνει τόσα χρόνια που είμαι εδώ και νυχτερινά και
0: ημερείς.
1: Και με μεγάλες παρέες και με ψαρέματα και με...
0: Κατάλαβα.
1: Και με πολλούς φίλους και μόνος μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά τώρα πια όχι, έχουν αλλάξει τα κόζια. Τώρα για να κυκλοφορήσεις νύχτα, να μου ξέρεις, δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να κρατάς να σε πιστολέρω και εσύ να κυκλοφοράσαι.
0: Πέτρο μου, θα σε αφήσω γιατί είναι πολύ δυνατά ο μέτρο εκεί, ναι.
1: Ναι, και εγώ δεν ακούω από το σκύλο.
0: Ναι.
1: Αυτά που λες για η φιλία είναι για αυτή μια σχέση χημίας και δεν ξέρεις το μέλλον, είναι απρόβλεπτο και στη φιλία, δεν είναι στάνταρ που λέμε 100% ότι ο φίλος θα σου βγει να είμαι έτσι από καρδιάς και αυτούς όπως είσαι εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές φορές πετυχαίνει. Εγώ έχω ένα φίλο, ας πούμε, από 13 χρόνια. Αλλά έτυχε να είμαστε χωριστά, γι' αυτό είμαστε και ακόμα φίλοι. Αυτό ζει στην Αγγλία, έχω ζει εδώ. Οπότε, γι' αυτό μπορεί να μην προέκυψε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Κακό μεταξύ μας, κατάλαβα.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, αγαπητέ μου.
1: Λοιπόν.
0: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, να είμαστε καλά, υγεία.
0: Στο καλό.
1: Και καλή υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, φίλε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Τσιλιβίδη με τα ωραία σου.
0: Τι κάνεις?
1: Και καλή επιτυχία στη καινούρια ώρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ο κύριος Ηλίας να ζήσει χίλια χρόνια με τις ροκ ιστορίες του που τις άρχισα να τις διαβάζω και μου κάνανε επανάσταση τα γυαλιά που φορούσα γιατί έχω μια μικρή πρεσβειοποία και έπαθα την πλάκα της ζωής μου με έναν παλιό γιατρό που μου έδωσε λάθος νούμερα για γυαλιών και έχουν μείνει οι ροκ ιστορίες στη μέση.
0: Μάλιστα. Να πας σε ένα καλύτερο γιατρό. Με τα μάτια δεν παίζουμε.
1: Άστα να πάρε. Πήρα, αν μπορούσα θα πήγαινα στο δικό σου τον κύριο Πετσιά. Τον πήρα τηλέφωνο, μίλησα μαζί του. Μου έδωσε ένα κολλήριο και τα λοιπά. Πολλά πολλά φυλάκια στον κύριο Ηλία και να έχει υγεία και τύχη σε όλη του την οικογένεια. Λοιπόν, όσο για το θέμα το απόψινό,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω. Μάνο μου, για να πω την αλήθεια, και στα μεγαλύτερα διαμάντια που τυχαίνει να έχω δίπλα μου, γιατί είναι 2-3 άνθρωποι που τους λέω διαμάντια. Μάνο, δεν έχω εμπιστοσύνη. Να πω ψέματα, δεν έχω εμπιστοσύνη πάνω μου. Δηλαδή, με έχει απογοητεύσει τόσο πολύ, όχι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, καλοί, αλλά γενικά η κατάσταση της κοινωνίας, πάνω, ξέρεις πώς τη λέω, την κοινωνία, σαν χλαμάρα τη λέω. Δηλαδή, είναι τόσο πολύ ο παραλογισμός, η κακία, η εκμετάλλευση που εγώ είχα το κακό μία ζωή και έπαιρνα τη ζωή στα σοβαρά και αναρωτιόμουν και στεναχωριόμουν πως αυτό, πως εκείνο, πως... Εδώ και πολύ λίγο καιρό αποφάσισα αυτό το παραμύθι να πάρει τέλος. Λέω τέρμα. Ζωή σαν χλαμάρα. Δεν πάει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν θα μαγγίζει εμένα. Εγώ θα φροντίζω τα ζητήματά μου όπως μπορώ με τον καλύτερο τρόπο να μην έχω προβλήματα, να μην έχω στεναχώριες, την υγεία μου, τα οικονομικά μου, τα οτιδήποτε. Και από εκεί και πέρα το τι θα πει ο κάθε ένας και το τι γίνεται γύρω-γύρω ο ΠΚΠ και τέμπι
0: καλά.
1: Ατελείωτα.
0: Okay.
1: Ατελείωτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ λέω, όταν έχω κάτι να πω, είτε σοβαρό είτε λιγότερο σοβαρό, σε ένα φίλο μου, σε ένα δικό μου άνθρωπο το λέω. Τώρα από εκεί και πέρα πάνω μου για να δώσω εμπιστοσύνη, δεν δίνω.
0: Μάλιστα.
1: Σε κανέ. Okay. Όχι ότι με πονάει αυτό. Δεν με πονάει. Το ξεπερνάω τελείως φυσιολογικά. Έτσι το έχω ψηφίσει και έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα. Να σε καλά.
1: Κύριε Αλεξάνδρε.
0: Καλά είναι, καλά. Σε χαιρετά.
1: Καλά είναι. Φιλάκια πάρα άντε, πολλά.
0: Να σε καλά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου αγαπητή μου Μάγδα.
1: Γεια και σε σένα, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ.
1: Μια χαρά σε όλους άρεσε, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Τώρα Μανώ μου, επειδή έχω καιρό να πάρω,
0: ναι.
1: Σκέφτηκα να σου πω το θυμάσαι.
0: Μπορείς να απομακρύνεις λίγο,
1: ναι.
0: Από το γιατί χτυπάνε θυμάστε, τα χιλιόφωνα.
1: Τώρα, περίμενε. Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Μπράβο. Θυμάσαι το τραγούδι που λέει «Ουρανέ που περνάς, σ' όποια πόρτα σταματάς, ποιος ακόμα με θυμάται να ρωτάς». Αυτό πάει σε μένα που έχω τόσο καιρό να πάρω.
0: Μάγδα μου, κάνε κάτι με το τηλέφωνο, απομάκρυνέ το λίγο.
1: Να,
0: αλλά να το κάνεις πριν πάρεις.
1: Τώρα.
0: Ναι, για συνέχισε.
1: Α, πολύ ωραία. Τώρα που λέγαμε για την εμπιστοσύνη.
0: Δεν λέγαμε για την εμπιστοσύνη.
1: Τι λέγαμε.
0: Λέγαμε πώς καταλαβαίνεις ότι αξίζει να εμπιστευτείς έναν άλλον άνθρωπο.
1: Α, ναι, σωστά το λες, μπράβο. Εγώ επειδή εδώ και μερικές δεκαετίες έχω μερικά άτομα, έχω αποφασίσει πώς τους διάλεγα αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον να συμβαδίζουν τα λόγια τους με τις πράξεις τους. Πρώτο και κυριότερο. Από εκεί είναι να περπατάτε στον ίδιο δρόμο και όχι ο ένας μπροστά και ο άλλος πίσω δεξιά αριστερά. Να έχετε τον ίδιο βηματισμό στη ζωή. Και ύστερα με ενδιαφέρει πάρα πολύ οι συζητήσεις που κάνει το άλλο άτομο. Είναι σαρκικές, είναι πνευματικές. Γιατί εδώ είναι το μεγάλο κόλλημα. Άλλα θα λέμε και άλλα θα καταλαβαίνουμε. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ βασικό. Να είναι το άτομο πνευματικό. Ύστερα δεν μου αρέσουν εμένα καθόλου οι εκπλήξεις. Ούτε να συναντήσω τυχαία έναν άνθρωπο στον δρόμο και το θεωρήσω έκπληξη, αυτό με απογοητεύει, με στενοχωρεί πάρα πολύ.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Μου είχε πει μια φίλη μου μια μέρα, πήγα λέει σε μια φίλη μου έκπληξη να τις κάνω και λέω κακός, πολύ κακός. Γιατί η γυναίκα μπορεί να είτε να μην...
0: Καλά, όχι, είναι άσχετο αυτό. Εσύ είπες... Ναι. Για το να συναντήσει κάποιον στον δρόμο.
1: Στον δρόμο, παντού.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι το ίδιο. Αγάπη μου, δεν είναι το ίδιο να έρθει να μου βαρά τα κουδούνια χωρίς να με έχει ειδοποιήσει πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλο να με βρει τυχαία στο μοναστήρι.
1: Αν καταλάβω ότι δεν είναι τυχαίο, ναι, σαν έκπληξη. Ύστερα, πολλοί θεωρούν. Περιπίνει να μου κάνει κάποιο δώρο, ένα κόσμημα. Για έκπληξη.
0: Γιατί να σου κάνει δώρο ένα κόσμο.
1: Ναι, ναι, θέλω να σου πω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μην λέμε ότι να είναι. Για ποιο λόγο.
1: Λέω, για να καταλάβεις.
0: Όχι, για ποιο λόγο να σου κάνει δώρο κάποιο ένα κόσμο.
1: Ένα γλυκό πρόσωπο, θέλει πίν. Λέμε, μου κάνει ένα δώρο. Σαν έκπληξη.
0: Συνήθως στις ερωμένες τους κάνουν.
1: Αμέσως έφυγε από μένα, δεν το κρατάω.
0: Ναι. Τι το κάνεις.
1: Δηλαδή οι εκπλήξεις για μένα είναι απογοητευτικές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άλλα τα γούστα του καθενός.
0: Του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Ναι.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι. Προσπάθησα.
1: Εγώ τα γούστα μου τα διαλέγω μόνη μου.
0: Okay.
1: Τα διαλέγω μόνη μου.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: έχω φίλους δεκαετίες, άντρες και γυναίκες. Και η εμπιστοσύνη μου είναι πολύ βαθιά και απόλυτη σε αυτούς. Και δεν έχω ανάγκη από περιτούς. Γιατί δεν έχω χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες Μάνο μου.
0: Κατάλαβα.
1: Τους αγαπώ. Τους στέλνω την αγάπη μου και σε σένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να περνάς πάντα καλά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και όλοι μας. Και καλή επιτυχία όλοι σε ό,τι κάνουμε. Και να είμαστε και στον Ηλία. Να πω μια καλή πέρα η ημέρα του. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ που με άκουσες, να είσαι πάντα καλά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει η ώρα.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Να πω και τις καλησπέρες μου, τις καλημέρες μου, τα χαιρετίσματά μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία αναμεταδίδει το πρόγραμμα, ο Status FM δηλαδή, από τις 12 και μετά, γιατί έτσι είχε κανονιστεί το πρόγραμμα, 12-5 που παίζαμε τη νύχτα. Έχουν δικό τους πρόγραμμα μέχρι τις 12, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη.
5: Έλα, καλτάζεις.
4: Τι γίνεται?
5: Έχουμε τουλάχιστον 4 μήνες να σε ενοχλήσω.
4: Ναι.
5: Ποιο ήταν το θέμα πριν 15 λεπτά για την ειλικρίνεια, τι ήταν, εμπιστοσύνη?
4: Ναι, όχι, ποια είναι τα σημάδια εκείνα που σε κάνουν να καταλαβαίνεις ότι αξίζει να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο?
5: Καταρχήν, πρέπει να είναι καλοπροαίρετος.
4: Ναι.
5: Ειλικρινής. Ναι. Ανιδετελής. Αυτεξούσιος. Αν έχει ανάγκη, θα είναι και υποκριτής. Έτσι δεν είναι?
4: Αν έχει ανάγκη.
5: Αν δεν είναι αυτεξούσιος, θα είναι και υποκριτής.
4: Ο αυτεξούσιος είναι υποκριτής.
5: Η ανάγκη μας κάνει καμιά φορά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
5: Να μην έχει ιδιωτέ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Βαγγέλη, κάτι πάτησες εκεί πέρα και κόπηκε η γραμμή. Αν και της φαινόταν από την αρχή ότι κάτι κακό θα γίνει.

0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Από εδώ και πέρα το ραντεβού μας, το ξαναθυμίζω βέβαια, από τις 10 το βράδυ μέχρι τώρα, τις 3 το πρωί. Σε 5 λεπτά θα ακούσετε τον Βασίλη Κρυμπά με την πολύ ωραία του εκπομπή. Θα ακολουθήσει η επανάληψη του Λάμπρου Καλαρίτη και το πρόγραμμα μετά θα συνεχιστεί κανονικά. Εμείς θα τα πούμε στις 10 το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι.